0: ακριβή αιτία θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολέμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθυσμό πάνω από τον στόχο του 2%. Στο μεταξύ, στο μέτωπο του πολέμου, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιές στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της συνόδου κορυφής των BRICS. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες όταν ξέφυγε από την πορεία του στο καντόνι του Γκριζόν. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέικιας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες μόνον καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζιλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν είχα πει και τραγούδι του Μαυριδόπουλου. Φώναζε, ρε, τραγούδι θα βάλεις. Λοιπόν, άστο, απόλυτο κενό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε στα πλήκτρα Νίκος Μαυριδόπουλος και Πασχάλης Θερζής, εσύ μιλάς για υποχρέωση. Εγώ σου μιλάω για λατρεία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη. Μας ακούει στο πλωμάρι της Λέσβου. Αφιερώνει, λέει, στο Στέφανο, ο οποίος φυλάει γραφεία στο Μενίδη, το επόμενο τραγούδι. Κάνε ένα ταξίδι μέσα από τα μάτια μου, λέει η Νατάσα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη την ραδιοπαρέα. Όταν χορεύεις, μάτια μου, όταν ο στιχουργός το πήγε στο καμαρίνι και δεν ήθελε ο Αγγελόπουλος να το πει.

Όταν λοιπόν ο Γαψιάδης, ο αείμνηστος Λευτέρης Γαψιάδης, πήγε το τραγούδι στο καμαρίνι του Αγγελόπουλου να του το δώσει να το πει, δεν ήθελε ο Μανώλης. Έλεγε λοιπόν, τι είναι αυτά ρε, τι είναι αυτό που μου φέρεις, ποια είναι, τι μπαλέτα και τέτοια μου λες να τραγουδήσω. Μα ρε Σιμανώλη, του έλεγε, είναι τα γνωστά μπαλέτα και τα λοιπά, και ο Νουρέγεφ ήταν ο πιο καλός χορευτής, τίποτα. Λοιπόν, λέγε, κάποια στιγμή λοιπόν τσατίζεται ο Αγγελόπουλος και του λέει, κοίτα να δεις, θα φωνάξουμε το παιδί που έχω στο καμαρίνια και με βοηθάει. Αν ξέρει αυτά που λες, θα του πω το τραγούδι. Αν δεν ξέρει, δεν το λέω. Φωνάζουν λοιπόν το λεγόμενο καμαρίνι boy και του λέει, έλα εδώ, διάβασε αυτούς τους στίχους. Ξέρεις, λέει, τι είναι τα μπολσόι. Βεβαίως, λέει, κύριε Μανώλη, τα πιο διάσημα μπαλέτα στον κόσμο. Και ο Νουρέγεφ, ο νούμερο ένα χορευτής της Ρωσίας. Και έτσι υπόθηκε το τραγούδι. Αυτό μου το είπε ο ίδιος ο Γαψιάδης. Το είχε δώσει του Χρήστου, έβαλε μουσική και έτσι επετεύχθη το συγκεκριμένο τραγούδι. Και εδώ η Μαρινέλα τραγουδάει Λουκά Νταράλα, το βουνό.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου.

καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής που μας ακούει. Έχουμε και άλλοι, βεβαίως. Καλημέρα αρχοντά μου, αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Σέβειας. Για πάμε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Καπιτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Μανώλη το Σύντεκνο, ο οποίος πάει για Χανιά μαζί, λέει, με το Στελάρα, ενώ ο Έτερος Καπαδόκης πάει στα υψηλά σαλόνια της Ελούντας. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Στελάρα, βεβαίως. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερόβαθα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σιδερόβαθα,
2: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

αγίωσα αυτό το χάριζα στον Αίμνη, στο καπετάνιο που με πήρε για 10 χρόνια στο καράβι του. Να είναι καλά εκεί που είναι.

0: είναι τραγουδιά, κύριε. Αυτά είναι τραγουδιά.
1: Καλημέρα στον Άρχοντα της Πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο Άρχοντας της Νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο Άρχοντας της Νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και,
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει υπόψη, άνθρωπος... δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακούω εδώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπιά.
2: Δεν χρειάζεται.

δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήθρα. Ένας έρωτας μεγάλος. Μάκης Λίτσα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια δύσκολη περίοδο και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες, όπως είπε η Κριστίν Λαγκάρντ,

0: Ραγκάν θα παραμείνουν πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Παράλληλα, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι 2 γιατροί, το ζευγάρι, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλασματοφαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα αύξησης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φαίνεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασματοφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει το φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τρίμερη επίσκεψη εν όψη της Συνόδου των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, στόχος ήταν στρατιωτικός. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος παραμένει και σήμερα ο καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr, συνέχεια και πάλι μας με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Και ακούστε τι αλίευσα. Πάμε πίσω το 1974 στο BBC, όταν ο Ντέμις ο Ρούσος μαζί με την Άννα τη Μούσχουρη έδιναν συνέντευξη και τραγουδούσαν μαζί το γελεκάκι που φορείς.
1: Σήμερα δεν έχει ο άλλος χρόνο να σου μιλήσει, και όλο με SMS και με γραπτά μηνύματα, με mail. Δεν υπάρχει αυτό το contact των ανθρώπων μεταξύ τους, που, το οποίο συντείνει ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν communication μεταξύ τους. Και αυτό το lack of communication είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να είναι πιο μακριά. Και δεν μπορείς να εμπνευστείς, γιατί η έμπνευση είναι κάτι το οποίο έρχεται άμα είσαι πολύ μαζί, και η ενέργεια πολλών ανθρώπων φέρνει εμπνεύσεις. Και για να υπάρξει ενέργεια με πολλούς μαζί, θα πρέπει να υπάρχει όσμωσης, που να είναι πραγματικά μαζί οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν είναι πια μαζί, και γι' αυτό είναι δύσκολο να εμπνευστείς από κάτι σήμερα.
2: Sing a song together.
3: Oh, this is a nice idea.
2: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
3: You mean the γελεκάκι που φορείς?
2: Yes.
3: And this was my grandmother's song.
2: Do you mind if we sing it together now?
3: Not at all.
2: Let's go.

Λοιπόν, σε ποιον να πω τον πόνο μου, έχω και εγώ τα δικά μου. Καλημέρα στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο.

0: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία από τη Ζάκυνθο. Και πάμε στο σπίτι με το Μέγκα. Ζαφύρης Μελάς, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι κρίμα να πονάμε.

βεβαίως έρωτας λοιπόν, Άτζη Σαμίου, Σταμάτης Γονίδης, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8 με Στράτο, με Στέλιο Διονυσίου και με Στέλιο Καζατζίδη και με Χρήστο Καρόπουλο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, ο Νίκος Σουμπακάκος, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, να πω ότι τη Δευτέρα ο Στέλιος 14 του μηνός κλείνει 25 χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Θα έχουμε το γνωστό αφιέρωμα που κάνω κάθε χρόνο από τις 2.30 μέχρι τις 4.30. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους σας που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να πω ότι ο κύριος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Αναπτύξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ δύσκολη περίοδο που θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενέργειας.

0: ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο Νέο Δελχή έφτασε στα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένονται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Την ίδια ώρα, νέα νυχτερινή ρωσική επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Νετανιάχου. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Αντιφάσεις εντόπισαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες. Αρκετοί νεκροί και τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Αλβανούς τουρίστες. Ο καιρός. Γενικά έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: παιδιών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Earth News Radio. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και όπως και οι προηγούμενοι μήνες αυτής της απίστευτης χρονιάς, κρύβει μεγάλες ανατροπές και συχνά πυκνά δυσάρεστες εκπλήξεις. Η χώρα από προχθές το βράδυ ζει στην απώλεια ενός δημοφιλή καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη, που όμως ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή τροφοδοτεί μια σειρά από εικασίες και διαδόσεις, ενώ παράλληλα αποκαλύπτεται ένα ευρύτερο κύκλωμα γιατρών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη, τη ματαιοδοξία επωνύμων και ανωνύμων, κέρδιζαν χρυσές αμοιβές. Βεβαίως, σταδιακά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Πώς το έλεγε κάποτε ο Σπύρος Καλογύρου, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και πολλά ιδιωτικά ιατρία, αντί να βλέπουν ασθενείς με προβλήματα υγείας, μεταβλήθηκαν σε κλινικές ευεξίας, προωθώντας θεραπείες και πρακτικές που σε μεγάλο βαθμό είχαν σκοπό οι υποψήφιοι πελάτες να παραμείνουν νέοι, αδιαφορώντας όλο και περισσότερο, όσο μεγάλωνα βεβαίως και τα κέρδη, για την ασφάλεια των πράξεών τους. Το αποδίδει καταπληκτικά σε μια ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο γνωστός και ο έμπειρος Όθων Παπαδόπουλος, είναι ένας πολύ έμπειρος δικηγόρος. Για να το πούμε πιο κομψά, γίνεται ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος να παρακτρέπεται και να παρασύρει σε υπερβολές. Ένας θα την πληρώσει. Αυτό στα χέρια του οποίου θα σκάσει η βόμβα. Μια βόμβα που ήταν έτοιμη να σκάσει από στιγμή σε στιγμή. Η υπαγωγή της πράξης στη διάταξη της θανατηφόρας έκθεσης είναι σωστή. Θα υπάρξει δυσάρεστη για τους κατηγορούμενους εξέλιξη. Στην πραγματικότητα είναι μια ανακλαστική αντίδραση από όρια του σοκ που έχει προκληθεί στην κοινή γνώμη. Αλλά παράλληλα και ένα προειδοποιητικό καμπανάκι συνολικά προς τον ιατρικό κλάδο για να συμμαζευτεί λίγο. Έξυπνη προσπάθεια να μετατοπιστεί το βάρος της ευθύνης σε έναν από τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, ίσως αποδώσει καρπούς αργότερα, αλλά όχι σε αυτό το στάδιο. Κρίμα για το Μαζονάκη, έφυγε νέος και που του συνέβη πάνω στην προσπάθειά του να αναζωογονηθεί και να πάρει ζωή και φρεσκάδα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και όσους αγάπησαν τον ίδιο και τα τραγούδια του. Έχει άδικο ο Όθων Παπαδόπουλος, ή μήπως δεν περιγράφει μια κατάσταση που έχει πάρει διαστάσεις. Και το χειρότερο είναι η ανασφάλεια που δημιουργείται για τα κανονικά ιατρία, καθώς αποδεικνύεται πως ουσιαστικός έλεγχος δεν υπάρχει από τον Ιατρικό Σύλλογο. Τώρα πήγαν για έλεγχο κατόπιν εορτής. Αφετέρου, δικαιολογημένα ο καθένας μπορεί να σκεφτεί, αφού δεν πρόσεξαν ένα τόσο αγαπητό και προβλημένο λαϊκό τραγουδιστή, ο οποίος ήταν και ίδαλμα της νεολαίας, ο οποίος προφανώς πλήρωνε και αδρά τις υπηρεσίες, θα προσέξουν εμένα. Εύλογα τα ερωτήματα, θα συζητήσουμε το θέμα και στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε μεγάλες ολιγορίες σε αυτό το κομμάτι της ιατρικής φροντίδας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις φωτογραφίες σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Σήμερα είναι το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, πέφτει επίσημα η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς, με μαθητές και εκπαιδευτικούς και γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, απίθυνε μήνυμα προς τους μαθητές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του σχολείου, στην ασφάλεια, τη συμπερίληψη, τη συνεργασία και τις ίσες ευκαιρίες. Η Υπουργός, ξεκινώντας από την εικόνα της πρώτης ημέρας στα σχολεία, αναφέρεται στη συγκίνηση που συνοδεύει κάθε νέα αρχή, ιδιαίτερα για τα παιδιά που περνούν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου, αλλά και για εκείνα που επιστρέφουν στις γνώριμες τάξεις και συναντούν ξανά τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την Υπουργό στην αποδοχή του λάθους ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και στην ανάγκη τα παιδιά να γνωρίζουν ότι δεν είναι υποχρεωμένα να αντιμετωπίζουν μόνα τους τις δυσκολίες. Η κυρία Ζαχαράκη καλεί τους μαθητές να ρωτούν όσα δεν καταλαβαίνουν, να επιχειρούν ακόμη και όταν φοβούνται ότι μπορεί να αποτύχουν και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Κανείς δεν χρειάζεται να τα καταφέρει όλα μόνος του και κανένα λάθος δεν είναι ο λόγος να σταματήσετε να προσπαθείτε, επισημαίνει. Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα της έναρξης σχολικής χρονιάς συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της σχολικής ζωής ως κοινότητας και με την ανάγκη να καλλιεργείται καθημερινά ένα κλίμα σεβασμού και αποδοχής. Εδώ βεβαίως υπάρχουν πολλά που μπορεί να πει κανένας. Έχει σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός που πάρα πολλοί δίνουν τη ζωή τους, κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσα και να τα αποφύγουν, δηλαδή κάθονται, ασχολούνται και εκτός σχολείου με τα παιδιά και με τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και τις δυνατότητες ή μη που έχει το κάθε παιδί. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι πραγματικά αδιάφοροι και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δει το Υπουργείο, θα πρέπει να δει πώς θα πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση. Κεντρική βεβαίως θέση στο μήνυμα έχει η έννοια της συμπερίληψης. Το σχολείο γίνεται καλύτερο με τη συμμετοχή όλων μας, με σεβασμό στην διαφορετικότητα, με τη βεβαιότητα ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές, αποδεκτό και σημαντικό. Έχουμε κάνει βήματα στο ζήτημα του bullying, στο ζήτημα των κακών συμπεριφορών μέσα στα σχολεία και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει αναλυθεί ή τουλάχιστον δεν έχει παρουσιαστεί στην κοινωνία όπως θα έπρεπε. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν σε πρότυπα σχολεία να παρουσιάζονται καταστάσεις όπου παιδιά της Τρίτης ή της Δευτέρας Δημοτικού ήδη έχουν παραβατικές συμπεριφορές και αυτό να μην γίνεται θέμα ή να μην επιλαμβάνεται κάποιος με τη βοήθεια ειδικών. Οι οικογένειες πολλές φορές είναι αδιαφορούν και τα πράγματα εξελίσσονται όλο και χειρότερα. Συναντάμε όλο και πιο συχνά νεαρούς μαθητές στην τρυφερή ηλικία των 7, των 6, των 8 ετών να έχουν εμπλακεί είτε σε κλοπές, είτε σε bullying, είτε σε παρενόχληση άλλων μαθητών. Και πολύ σωστά λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας περνά το μήνυμα στο οποίο περιλαμβάνονται και οι γονείς και οι κηδεμόνες ότι πρέπει να περνούν συμβολικά μαζί με τα παιδιά τους στην πόρτα του σχολείου μεταφέροντας τις δικές τους προσδοκίες και τις ανησυχίες αλλά και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει με το σχολείο η οποία χαρακτηρίζεται πολύτιμη για κάθε βήμα της εκπαιδευτικής πορείας. Βεβαίως παρουσιάζονται και πράγματα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. 21 μαθητές λιγότεροι θα πάνε φέτος στο σχολείο, 21 μαθητές λιγότεροι σε μία τριετία. Από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν χαθεί 21.000 μαθητές, διαγράφησαν συνολικά 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη και είναι το αποτύπωμα που βάζει το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα στην ελληνική εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν το σχολικό έτος 23-24 ήταν γεγραμμένοι και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες 1.291.289 μαθητές και σήμερα έχουμε 1.270.331 μαθητές. Έχουμε δηλαδή χάσει 21.000 μαθητές στις δύο βαθμίδες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν 75 καταργήσεις σχολείων, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά για φέτος, ενώ έχουν προηγηθεί και άλλες καταργήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρονιά χάνεται ένα τμήμα μαθητών σε κάθε σχολείο και σύντομα θα αρχίσει να πλήττεται και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι αυτό? Στη Θεσσαλία είχαμε 15 νηπιαγωγεία και 11 δημοτικά, ακολουθεί η Πελοπόννησος, 5 και 8 αντίστοιχα, Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Μακεδονία. Και βεβαίως υπάρχει και στην Αττική το πρόβλημα, απλά στην Αττική είναι ένα πολύ μεγάλο αστικό κέντρο και δεν είναι ακόμα ορατό το πρόβλημα. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλους καλή σχολική χρονιά και στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως στους γονείς οι οποίοι προσπαθούν από την πλευρά τους, θα πρέπει να έχουν συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να βοηθήσουν να λύνονται τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. 18 λεπτά μετά τις 5 να μάθουμε για τον καιρό. Η Παρασκευή θα κυλήσει με εξαιρετικά καλές συνθήκες και αρκετή ζέστη για την εποχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν και το Σάββατο και ενώ από την Κυριακή θα ξεκινήσει μια ανάσα δροσιάς με επαναφορά των κανονικών θερμοκρασιών για την εποχή. Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στη Δυτική Ελλάδα το μεσημέρι και το απόγευμα, με σύντομες και μικρής έκτασης βροχές στα δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στους 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και θα κυμανθεί κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου στην νησιωτική χώρα. Στην Αττική θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις στο Σαρονικό 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα φυσάει βόρειος άνεμος 4 έως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις προβλέπονται τις πρωινές ώρες, λιακάδα στο υπόλοιπο της ημέρας, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς, νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό 3 έως 4 μποφόρ. Αυτή την ώρα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, στην 19 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα, 21 στο Ηράκλειο, 20 στη Χαλκίδα, 21 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 18 στην Καλαμάτα, 18 στη Λάρισα, 17 στα Ιωάννα. Έχουμε πάρει μια ανάσα από τις υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 11 του μήνα. Γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όλους. Και σαν σήμερα το 1611, επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο το Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Η Οθωμανία αντεπιτίθεται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, το οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ως Σινάν Πασάς. Το 1922 εκδηλώνει το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στο θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντολική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας με επικεφαλή στο στρατηγό Αγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει το δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε. Το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο πριν 25 χρόνια, πότε πέρασαν 25 χρόνια, πραγματικά απίστευτο. Και το 2004 ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Συνθονίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να δουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Σαν σήμερα το 1885 γεννήθηκε ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας. Έχει γράψει τον εραστή της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Το 1965 έρχεται στη ζωή ο Moby, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Richard Melville Hall, του πρίγκιπα της ηλεκτρόνικα. Και το 1954 φεύγει από τη ζωή Μαρίκα Κοντοπούλη, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. Το 1973 ο Σαλβαντόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος από τον στρατηγό Πινοσέτ. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ιδρυτικής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη, ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, λέει, με αισιοδοξία και ελπίδα. Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς. Καλημέρα από την Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα από τον Γιώργο. Μεγάλη μέρα, λέει, για τα παιδιά. Θυμάμαι σε εμάς σημαίνει το τέλος του καλοκαιριού και επιστροφή σε μια άλλη κανονικότητα. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Λοιπόν, χθες είχαμε εξελίξεις, όπως είπαμε, με τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, έδωσε και ένα μήνυμα στη δημοσιότητα ότι μετά από 2,5 χρόνια που κατέκτησε το ιστορικό Conference League, ένα Double και ένα Super Cup, αποτελεί πλέον παρελθόν στους Ερυθρόλευκους που ήδη έχουν ανακοινώσει το διάδοχό του. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε, λέει, η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει, τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας, είναι πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήκ των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει αυτό το σύλλογο. Ευχαριστώ τους φιλάθλους, από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέσως στήριξη και αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική και πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα σε αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάντα κύριος, πάντα διπλωμάτης ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως υπάρχει μια πικρία, αν και δεν φαίνεται στο συγκεκριμένο μήνυμα. Πριν από 20 μέρες ο ίδιος είχε πάρει τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει με τον Ολυμπιακό. Ο διαδοχός του πάντως, ο Ιμανόλ Αγκουαθίλ, θα υπέγραψε ένα συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Και βεβαίως δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο, καθώς θα πρέπει να είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Όφη, ενώ την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί η πρεμιέρα με τη Γιαγκελόνια για το Europa League. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που μας απασχολεί από προχθές το απόγευμα, απασχολεί όλη την Ελλάδα. Είναι πολυεπίπεδη η έρευνα που έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας που έγινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι αρχές ούτε λίγο το πολύ το έκαναν φιλό και φτερό. Οι αστυνομικοί λοιπόν έβγαλαν το ιδιωτικό ιατρείο 4 μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά μετά τις 4, ενώ αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο ψυχικό. Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν και 2 συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Άρα δικαιώνεται έτσι ο κ. Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος έλεγε ότι στους ελέγχους που πραγματοποίησε ο Σύλλογος το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται να υπήρχαν αυτές οι συσκευές. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση ψηφιακών πιστηρίων όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και συσκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, φως τα αίτια, αναμένεται να ρίξει η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία πρόκειται να γίνει χθες, αλλά αναβλήθηκε για σήμερα, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, η έρευνα, όπως σας είπα, επεκτάθηκε στο σπίτι των γιατρών, δεν κράτησε πολύ και αμέσως μετά οι αστυνομικοί αποχώρησαν μαζί με το ζεύγος των γιατρών για την υποδιέθηση ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη. Εκεί οι δύο γιατροί κλήθηκαν να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση ώστε να συμπληρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Βεβαίως προκύπτουν νέα δεδομένα από το υλικό των καμερών ασφαλείας που βρίσκεται στα χέρια της Ελλάς, καθώς η καταγεγραμμένη ώρα άφηξη του τραγουδιστή στο ιατρείο των δύο γιατρών φαίνεται να τρέπει ένα κρίσιμο μέρος των αρχικών ισχυρισμών των δύο γιατρών. Οι δύο γιατροί έλεγαν ότι δεν είχε ξεκινήσει τη θεραπεία ουσιαστικά ο τραγουδιστής, ωστόσο φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τη μία και όχι μετά τις 4, όπως είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους. Η διαφορά των τριών ωρών βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό ό,τι συνέβη στο μοιραίο ιατρείο μέχρι την ανακοπή που έπαθε ο τραγουδιστής και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Λένε λοιπόν ότι αυτό, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι πιθανότατα είχε ξεκινήσει η διαδικασία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έπαθε την ανακοπή. Ενώ οι γιατροί στην κατάθεσή τους έλεγαν, είχαν υποστηρίξει ότι δεν είχε ξεκινήσει ιατρική πράξη. Εδώ είναι λοιπόν το κλου της υπόθεσης και εδώ θα το αποδείξει η νεκροψία αν όντως είχε ξεκινήσει. Βεβαίως υπάρχουν και τα ηλεκτρονικά δεδομένα, κάτι που έχουν στα χέρια τους οι γιατροί. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να απαντηθούν και θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις στην δικαιοσύνη. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος της κλινικής, γιατί εδώ βλέπουμε ότι πιθανά για λόγους που έχουν να κάνουν με την στήριξη των δύο γιατρών, ο ιδιοκτήτης, ο άντρας, ουσιαστικά λέει ότι δεν έχει καμία ευθύνη, αν και ο ίδιος εμφανίζεται στο διαδίκτυο να έχει σχετικές διαφημίσεις. Είναι λοιπόν κρίσιμο το ερώτημα ποιος είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου, ποιος πραγματοποιούσε τις θεραπείες, γιατί αν και το ιατρείο, όπως σας είπα, φαίνεται στο όνομα του γιατρού, ο οποίος σε βίντεο που είχε δημοσιευθεί και τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίαζε την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Αθήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι διατηρούσε το δικό του επαγγελματικό χώρο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε εμπλοκή στις συγκεκριμένες θεραπείες και απέδωσε στη σύζυγό του τη διαχείριση του χώρου και την πραγματοποίηση των θεραπείων και την παρακολούθηση των ασθενών. Είναι ένα δικονομικό τερτύπι, θα το δούμε στη συνέχεια. Βεβαίως εκεί θα φανεί εάν είχαν τις ειδικότητες, εάν είχαν την αναγκαία ιατρική γνώση για να κάνουν αυτές τις πράξεις, καθώς όπως δήλωσε μέσω ανάρτησής του και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, να ακούσουμε όμως τι είπε ο δικηγόρος των γιατρών, των δύο γιατρών, του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Νίκος Αγαπηνός.
1: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο δικηγόρος των δύο γιατρών. Βέβαια, την ίδια ώρα, οι εικόνες από το εσωτερικό του χώρου που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που δεν θυμίζει και πολύ ιατρείο, με θρησκευτικές εικόνες, μια πανοπλία σαμουράι, ένα αντικείμενο που μοιάζει με ιαπωνικό κατάνα, ένα ποδήλατο, γάντια και ζωγραφιές. Θυμίζει περισσότερο λίγο έναν επαγγελματικό χώρο που χρησιμοποιείται σαν γραφείο ή κάτι αντίστοιχο. Βεβαίως υπάρχουν κενά, ερωτήματα και σοβαρές παραλήψεις από τα κρίσιμα 100 λεπτά που στέρισαν, που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, μέχρι τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής και έχει μπει, βεβαίως αυτά τα 100 λεπτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Λοιπόν, υπήρχε ή δεν υπήρχε ο απαραίτητος εξοπλισμός για να γίνει πλασμαφαίρεση? Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μόνο 4 δημοσία νοσοκομεία σε ολόκληρη την Αττική διαθέτουν τέτοια μηχανήματα. Η επιτροπή που έδωσε την άδεια το 2013 δηλώθηκε ως παθολογικό ιατρείο, ενώ σε επανεξέταση το 2025 βλέπει τα μηχανήματα, βλέπει μηχανήματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπήρχε εξειδικευμένο προσωπικό. Η συγκεκριμένη θεραπεία προτείνεται από τους γιατρούς ασθενείς με σοβαρές αιματολογικές παθήσεις και αυτό σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, δεν αρκεί η παρουσία ενός μη εξειδικευμένου γιατρού, αλλά απαιτείται ομάδα με πλήρη γνώση και εμπειρία. Να τον ακούσουμε.
2: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
3: Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
2: Βέβαια. Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Αίσθηση προκαλεί και το γεγονός ότι, όπως σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δημοφιλής τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή την ώρα που ξεκινούσε όλη η διαδικασία. Όμως όταν κλήθηκε το ΕΚΑΒ δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς στο επόμενο νοσοκομείο. Το διαβεβαίωνει αυτό και ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννακός, λέει ότι όταν στις 4:21 κλήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει με ανακοπή από ένα γιατρό στο Καλονάκι και όταν έφτασε 4 λεπτά το μηχανάκι του ΕΚΑΒ, εκεί διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα ιατρείο το οποίο έκανε κάρπα στο Μαζονάκι. Μου προξενεί, λέει, μεγάλη εντύπωση πως ο γιατρός αυτός δεν συνόδευσε τον ασθενή, ο οποίος είχε ανακοπή και που ήταν ασθενής του. Λοιπόν, υπάρχει για αυτό το ζήτημα. Σκεφτείτε τώρα να έχει συμβεί αυτό το γεγονός και να μην ακολουθεί κάποιος γιατρός τον ασθενή. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζήτημα της άδειας του απλού ιατρίου, όπως σας είπα στην ανάρτησή του περιγράφεται από τον Υπουργό Υγείας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες θεραπείες θέλουν να υπάρχει δυνατότητα να νοσηλευτεί ο ασθενής τουλάχιστον για μία ημέρα και τέτοια άδεια στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε. Και αίσθηση προκαλεί βεβαίως και η κατάθεση που δίνει η γιατρός, η αρμόδια γιατρός, που είπε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι από την πρώτη στιγμή δεν ήταν καλά και ήθελε να ζητήσει συμβουλές για να αισθανθεί καλύτερα. Είπε χαρακτηριστικά η γιατρός ότι όταν ήρθε δεν ήταν η καλή εικόνα του, ήταν σε υπερδιέργεση, δεν είχε καθαρή άθρωση. Δεν μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ζήτησε συμβουλή μου και τη βοήθειά μου για το τι μπορεί να κάνει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει, δεν είναι σε καλή κατάσταση και του προτείνεις να κάνει κάτι το οποίο δεν έχεις το εξειδικευμένο προσωπικό, δεν έχεις τα κατάλληλα μηχανήματα και πιθανά δεν ξέρεις και ποια είναι η ιατρική εικόνα αυτού του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να ξεκαθαριστούν, νομίζω. Λοιπόν, η νεκροψία, νεκροτομία αναμένεται να φωτίσει τα αίτια του θανάτου και η οικογένεια βεβαίως έχει διορίσει το δικό του τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα εξετάσει τα ευρήματα και τη διαδικασία. Πάντως, ο αντισυμβατικός ή πάντα πρόβλητος Γιώργος Μαζονάκης χάραξε τη δική του διαδρομή. Είναι παγωμένος, όπως καταλαβαίνει, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πολλοί του θαυμαστές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνδέθηκαν μαζί του με τη μουσική του πορεία και συγκλωσμένοι τώρα αποχαιρετούν αυτόν τον καλλιτέχνη όπου όλοι τον χαρακτήριζαν ένα πραγματικό στάρ. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε στο Instagram ότι όσες στήλες και ανέζησες μέσα σου, αυτό που μας αφήνεις είναι η γαλήνη της καθαρής ψυχής σου. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ. Ενώ η Αναβίση, δεν έχω λόγια, μόνο βαθιά λύπη. Ο Γιώργος Νταλάρας, τόσο νωρίς, τόσο κρίμα, ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό που πάλεψε από μικρός να βρει τον δρόμο του. Λοιπόν, και άλλοι πάρα πολλοί, ο Χρήστος Μάστορας, ο Φίβος Δελιβογιάς, η Λένα Ζευγαρά, άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνεργαστεί μαζί του, μάλιστα όπως ο Νίκος Μουρατίδης, ο οποίος ήταν αυτός που τον είχε ανακαλύψει.
3: Το Μαζονάκι τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
4: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
0: Αφήνουμε το θέμα Μαζονάκη. Το άλλο θέμα που απασχόλησε χθες την επικαιρότητα και που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η κόντρα αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς. Οι πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας είπαν ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας κοστίζουν περίπου 40 δις την τετραετία, ενώ αυτός το παρουσίασε με κόστος 7,5 δις. Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη κόντρα χθες. Επισημαίνεται ότι από το Υπουργείο ότι όλα αυτά αναλυτικά έδωσαν ένα προς ένα τα μέτρα, υπολογίζοντας λοιπόν ότι στη τετραετία θα κοστίσουν πάνω από 40 δις. Ήρθε στη συνέχεια μια ανακοίνωση από την Ελλάς που λέει ότι έχουν έφεση στην υπερκοστολόγηση στο Υπουργείο και μάλιστα λένε ότι την πρώτη φορά μας είπαν ότι τα μέτρα αυτά κοστίζουν λιγότερο, τη δεύτερη φορά το ανεβάσαν στα 13 δις και τώρα είμαστε στα 7,5, στα 40 δις. Είναι η τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση, λένε, από τα 18 δις του κυρίου Κοντογιώργη, στα 13 δις του κυρίου Μαρινάκη, φτάσαμε σήμερα στα 40 δις του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις του Ταμείου Ανάπτυξης έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνέχεια του Σίριαλ. Αυτό είναι η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία ξεκαθάρισε με την ανακοίνωσή της ότι το πρόγραμμα θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Βεβαίως έχουμε αυτές τις ημέρες τους υπόλοιπους αρχηγούς οι οποίοι είναι στη ΔΕΘ και έχουν τη συνέντευξη τύπου. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και εκεί αναμένεται αναζωπήρωση της κόντας, αυτή τη φορά και με το ΠΑΣΟΚ, παρότι ο κ. Τσίπρας δήλωσε στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εχθρός, είναι απλά αντίπαλος. Αντίπαλος βεβαίως κεντρικός είναι η Νέα Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Χθες είχαμε μια εκρηκτική άνοδο που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να διασπά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη δραματική υποχώρηση παραγωγής στη Σαουδική Αραβία, αναζαπηρώνουν τους φόβους για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και νέο κύμα πληθωρισμού, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε χθες, είτε με δηλώσεις του είτε με αναρτήσεις, ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τα καύσιμα, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν ως πέτρα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κάποτε, θα πέσουν πολύ σύντομα και πολύ άμεσα μετά τις εκλογές. Αυτό είχε χθες στις αναρτήσεις του. Το πετρέλαιο τύπου Brent πάντως ενισχύθηκε 4,4%, φτάνοντας στα 105,61 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 4,7 στα 100,63 δολάρια το βαρέλι. Αυτά όλα έγιναν από τη στιγμή που η Σαουδική Αραβία γνωστοποίησε στον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου κατέγραψε κατακόρυφη πτώση τον Αύγουστο, υποχωρώντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, από την εποχή δηλαδή του πολέμου στον Κόλπο. Ο ΟΠΕΚ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρηση από τον οργανισμό. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που έχουν ήδη αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ πριν από λίγους μήνες. Όλα αυτά ανεβάζουν τις τιμές και βεβαίως ανεβάζουν και την αγωνία και τον προβληματισμό σε όλο τον κόσμο, καθώς ανεβαίνουν παγκόσμια οι τιμές των καυσίμων. Σήμερα είναι 10 Σεπτεμβρίου, είναι 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Έχουμε σήμερα τις εκδηλώσεις, είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων η Νέα Υόρκη, με τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η κεντρική πλατεία στο σημείο 0 θα πραγματοποιηθεί, η κεντρική τελετή στην πλατεία θα πραγματοποιηθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η φετινή επέτειο συνοδεύεται από τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων εγγράφων για την ποιότητα του αέρα και τους κινδύνους που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι και οι διασώστες από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, με τις εκδηλώσεις μνήμης να κορυφώνται στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, στο σημείο που βρίσκονται οι δίδυμοι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Ενώ χθες, πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης, 2.977 drones φώτισαν τον ουρανό, σχηματίζοντας τους δίδυμους πύργους και ένα drone για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 48 λεπτά μετά τις 5, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτές και οι νέες ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού είναι μερικές από τις προτάσεις αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Ο εφιάλτης θέρμανση για το φετινό χειμώνα, στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έλληνες εκπαιδευτικοί άνω του 40, κουρασμένοι και με χαμηλές αποδοχές. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Ελλάς στα κανάλια, ποιοι θα σηκώσει το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Πάμε στα νέα. Επιστολή συναγερμός, λήψη ασφάλεια στα τρένα, τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός Λάρισα και η Νόη, τη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Ακίνητα, αν είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, η έλεγχη που πρέπει να κάνετε. Και ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Πάμε στην απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολυπλασιασμό. Το λεφτόδετρο για τα νέα ανατομέα. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω Τσίπρα στους υπολογισμούς του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δις πρόγραμμα της Ελλάδας απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Μνημείο πολιτικής απάτησης εξαγγελής, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Χειροπέδες στους δύο γιατρούς για το θάνατο του Μαζονάκη, αντιφάσεις και αποκαλύψεις. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε ανακοπή ο καλλιτέχνης. Κατασχέθηκαν έγγραφα από το ιατρείο τρόμου στην Καρνεάδου. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Η διάσημη δικηγόρος διεθνού δικαίου παρέστηκε στην εκδήλωση της UNESCO στο ναό του Ολυμπίου Διός, ενώ το πρωί έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, και η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 χρόνια, η 11η Σεπτεμβρίου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων, στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, κυβερνητικές βολές κόστος 40 δις έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Κακοπληρωμένοι, εξουθενωμένοι και φευγάτε. Μελέτη της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Συνεχίζονται οι έρευνες. Ο θάνατος που έγινε η υπόθεση Μαζονάκη. Η συλλήψη στα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ. Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια. Απάντησε η διοικητήρια Γιαννούλα Χορμόβα. Θάνατος Μαζονάκης, αμανιτάρια εφηλεγόμενες κλινικές ευεξίας. Κόντρα, έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από τον Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Ριζοσπάστης, υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό ΚΚΕ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ. Και είναι αυτεμπορική, βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων έως 800 εκατομμύρια ευρώ ή επιβάρησε νοικοκυριά επιχειρήσεις σωρευτικά για το 2026-2027. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Καλημέρα στην κυρία Κυριακή, καλημέρα στην παρέα μας, 22 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα, να έχετε μας λέει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Μπάρι, καλημέρα στο Θανάση, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Λοιπόν, χθες το είπαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, είχαμε μια έντονη κόντρα για το εγκοστολόγηση του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το χαρακτήρισε μνημείο πολιτικής απάτης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συνταχτών. Στάθηκε στις αυξήσεις για γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, στις προσλήψεις και στις φορολαφρύσεις, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δαπάνες είτε υπολογίζονται πολύ χαμηλότερα, είτε εμφανίζονται μόνο για μια χρονιά. Για το ΠΑΣΟΚ αρκούσε η δική του καταγγελία ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε κατά 80% το πρόγραμμά του για να έρθει μπηκτή, αφού ταιριάζουμε γιατί δεν συμπεριταιριάζουμε. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι δεν θέλει να μιλάει χωρίς αποδείξεις και ανέφερε σιγά σιγά ένα-ένα μάλλον τα μέτρα τα οποία πήρε ο κύριος, ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, μπορούμε να τον ακούσουμε τι είπε για τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
1: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Λοιπόν, ήταν αιχμηρός χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, καθώς ακούστηκε προχθές στη συνέντευξη ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν κατά το 80% έτοιμο και ουσιαστικά το 20% έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα είπε ότι αρκεί μια συγγνώμη, λέει, από τον πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, που υποστήριξε ότι το έργο είχε παρουσιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν απλώς ημιτελές αλλά δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πω ότι το Πρωθυπουργός θα είναι στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Ο Πρωθυπουργός θα πάει το πρωί για τον αγιασμό στα Νεολιώσια στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και το απόγευμα θα πάει στο Καστελόριζο. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Νικόλαο Ασβέστη, και συνέχεια θα επισκεφτεί έργα και υποδομές στο νησί και θα παραστεί βεβαίως στις εκδηλώσεις την Κυριακή για την 83η απελευθέρωση του Καστελόριζου.

0: Θυμίζω ότι μαζί θα είναι και ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ότι η Βουλή θα αναλάβει τα έξοδα για να επισκευαστούν εκεί δύο κατοικίες, οι οποίες θα φιλοξενήσουν εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται στο Ακριτικό νησί. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε την πρόκληση πριν από λίγες ημέρες από τον Ερντογάν για το Καστελόριζο, για τη Μεγίστη, όπως είναι το επίσημο όνομα, λέγοντας ότι αν φωνάξουμε από το ΟΚΑΣ θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο. Να δούμε τώρα αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, που συμμετέχουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής.
1: Σημερώνει πάλι, ματιά μου κεφάλι,

Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή σας ημέρα.

σημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανοίγουν επίσημα σήμερα τα σχολεία σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα χρονιά 26-27. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι δύο πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες μετά τα αμερικανικά χτυπήματα που δέχτηκαν οι Ιρανικά πετρελαιοφόρα. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Μπρίνκς. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Παράλληλα, ουκρανικό ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε κέντρο logistic της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Ozon. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει στη ΔΕΘ με επικεφαλής την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου τις οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις του κόμματος. Το μεσημέρι θα δοθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή τους, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες.

0: Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Ο ίδιος πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Άρχεται νεκρή και τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα, κοντά σας πρωινή παρέα, Διονύση Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σαρέτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Επιστροφή στο σχολείο. Πώς θα θωρακιστούν γονείς και παιδιά για τη νέα χρονιά. 4 μυστικά για την προετοιμασία των μαθητών. Πώς σκοτώνουμε άγχος και πίεση. Διατροφή ύπνος. 2 κρίσιμοι παράγοντες. 15 έξυπνες προτάσεις για καθημερινό κολατσιό. Μαζί ή δώρο ένα βιβλίο φορτωμένο αναμνήσεις και συγκίνηση. Το πρώτο μας αναγνωστικό. Για να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν τα πρωτάκια. Και βότανα και θεραπείες. Το αλφαβητάρι της φύσης από το Α ως το Ω. Φυτά, μυρωδικά, μπαχαρικά που προστατεύουν την υγεία. Ανοσοποιητικό, καρδιά, υπέρταση, διαβήτης, χοληστερίνη, πεπτικό. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πάρα το κουμπάκι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πες καλημέρα στον κόσμο. Παρασκευούλα σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Παρασκευούλα. Πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς.
1: Καλή χρονιά.
0: Θα έχουν ξυπνήσει όλοι τώρα για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Σιγά σιγά. Ναι, σιγά. Ναι, αλλά επειδή πρέπει να κάνουν προετοιμασίες, να ξυπνήσουν τα παιδιά κτλ. Γιατί τόσο καιρό είχαν βγει από αυτή την όρμα. Τώρα πρέπει να μπουν σε αυτή ξανά. Καταλαβαίνεις. Σήμερα πρέπει να ξυπνήσουν λίγο νωρίτερα, να ετοιμάσουν το πρωινό, να ετοιμάσουν το. Πώς το λένε αυτό το μπουγαλάκι που παίρνουν μαζί που έχει το σαντουιτσάκι κτλ.
1: Ποιος ετοιμάζει σαντουιτσάκι?
0: Α, όχι.
1: Εμείς είμαι τα καλά αυτό.
0: Όχι, δεν τα κάνουν
1: όχι,
0: αυτά.
1: Όχι. Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, παιδί μου.
0: Καλή σχολική χρονιά. Κάποιοι ακροατές μπορεί να έχουν ξυπνήσει πρωί, να έχουν κάνει τη βόλτα, να κάνουν τη βόλτα τους τώρα ή το πρωινό τους καφέ για να ξυπνήσουν στη συνέχεια τα παιδιά να τα πάνε στο σχολείο. Να μην ακούσουν, ναι. Καλή χρονιά, να μην τους το πούμε.
1: Φυσικά και θα τους το πούμε και θα το λέμε όλη μέρα.
0: Όλη μέρα θα το λέμε.
1: Μέχρι τις 8 ώρα θα χτυπήσει το ποδούνι.
0: Μετά, τέλος.
1: Μέχρι θα χτυπήσει το ποδούνι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ήδη ξεκινάμε με 19 βαθμούς στις Σέρρες, όπου ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Όχι, ο Βαγγέλης μας στέλνει όλο το. Τι δείχνει το κινητό του, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι μόνο 19 βαθμοί, είναι 19 βαθμοί και η πραγματική αίσθηση έχει βόρειο άνεμο 1,8, υγρασία 65% και πίεση 1047 μπαρ. Να ξέρεις. Και θα είναι ασθενής η ακτινοβολία του ήλιου σήμερα. 19 βαθμούς είχε και εδώ την ώρα που βγήκα από το σπίτι.
1: Mm.
0: Αλλά φτάνοντας εδώ στην Αγία Παρασκευή έχει 21. Να ξέρετε. Δροσούλα έχει πάντως. Να το έχετε κατά νου. Η Σερέτη έβαλε για πρώτη φορά σήμερα μακριμάνικο.
1: Έβαλα, παιδιά, τι να κάνω.
0: Ναι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Τι να κάνω. Έβαλα λίγο μακριμάνικο γιατί πονάει και η πλατούλα.
0: Γιατί είναι η φούστα σου κοντή.
1: Όχι, λοιπόν, η φούστα μου δεν είναι κοντή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Νεάπολη Λακωνίας που έχει 23 βαθμούς στη Νεάπολη Λακωνίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ξυπνήσαμε, ξεκινήσαμε.
1: Ναι.
0: Στο Air News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Η Μαρία Κόντου είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Καθερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και εσείς είστε στη συντροφιά μας και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Με δύο τρόπους. Ο ένας είναι μέσω Viber, Air News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές. Air News η μία, Radio η άλλη. Και ο δεύτερος τρόπος είναι πρωινή παρέα ασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι ωραία, τι καλά, το παίρνουμε ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας από την Καλαμάτα. 25 βαθμούς στην Καλαμάτα.
1: 25,
0: Ναι, 23 στην Νεάπολη, Λακωνίας, 25 στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από την Καστοριά, με 15 βαθμούς. Καλό ξεκίνημα στους μαθητές, αν και σήμερα λέει θα πάνε πιο αργά στο σχολείο, γιατί έχουν αγιασμό, δεν θα είναι 8 η ώρα εκεί.
1: Τι ώρα είναι αγιασμό?
0: Τι ώρα είναι αγιασμό?
1: 10.
0: Ναι. Γιατί δεν είναι?
1: Γιατί?
0: Δεν είναι ο αγιασμός σαν την Ανάσταση που ο παπάς φεύγει από το ένα σχολείο να πάει στο άλλο να προλάβει όπως με την Ανάσταση.
1: Όχι,
0: που ξεκινάει
1: καλά,
0: η Ανάσταση από τις 19 η ώρα, ξέρω εγώ, σε κάποιες εκκλησίες για να προλάβει να είναι στις 12 στη Μητρόπολη.
1: Αυτό γίνεται στα χωριά.
0: Και γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε χωριά?
1: Όχι.
0: Δεν, όχι.
1: Τι χωριά?
0: Δεν έχουμε χωριά στην χωριά? Ελλάδα που θα πάνε σχολείο σήμερα. Μόνο η Αθήνα είναι.
1: Μα γιατί να χρειαστεί να πάει σε αγιασμό?
0: Μπορεί να χρειαστεί να κάνει αγιασμό, ρε παιδί μου, στο ένα χωριό και μετά να πάει στο άλλο χωριό να κάνει πάλι αγιασμό. Μπορεί να μην έχουν παπάδες παντού.
1: Έχουν παντού, έχουν παπάδες.
0: Αυτό είναι πάλι ένα θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το ανοίξουμε και αυτό. Αργότερα, όχι σήμερα. Δεν το ανοίξουμε σήμερα.
1: Όχι,
0: η
1: τώρα
0: δεν
1: θα λύσουμε αυτό το
0: ναι.
1: θέμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι Παρασκευούλα. Δεν θα πέσει βαρύ.
0: Αυτό
1: καταλαβες.
0: Μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν.
1: Ναι, γεια σου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Το Σαββατοκύριακο μπορεί να κάνουν βόλτες. Μπορεί να πάνε για μπάνιο. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οπουδήποτε.
1: Μα θέλουν να μπουν σε.
0: Σε
1: ρυθμούς σιγά-σιγά. Καταλάβες να. Γιατί, άμα είσαι τώρα παιδί.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχεις τρεις μήνες τώρα να κάνεις διακοπές.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα. Θα το θυμάσαι,
0: καλύτερο.
1: Θα το θυμάσαι μετά και θα λες άχτερα που τέλος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, είσαι παιδί, κάνεις τρεις μήνες διακοπές και είσαι συνέχεια έξω, παίζεις αυτό, πρέπει να αρχίσεις να μπαίνεις σε... να αλλάζει.
0: Παίζεις, που έχεις μείνει, σε ποιο αιώνα.
1: Γιατί δεν παίζουν τα παιδιά?
0: Άσε ρε που παίζουν τα παιδιά.
1: Ρε, δεν εννοώ ότι παίζουν μεταξύ τους, παίζουν ηλεκτρονικά, παίζουν...
0: αυτά, ναι.
1: Εντάξει, κάτι παίζουν.
0: Στις 9 ο αγιασμός και μετά αποχωρούν, ούτε σάντουιτς ούτε τίποτα. Μας λέει η κυρία Μαρία που ξέρει αυτά γιατί είναι εκπαιδευτικός στη Σύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τζάμπα πράγμα. Ίσα-ίσα δηλαδή για να δημιουργηθεί κίνηση έξω από τα σχολεία
1: ναι.
0: και ποτηλιάρισμα. Αυτό.
1: Εντάξει, ρε
0: παιδιά. Ίσα-ίσα γι' αυτό.
1: Είναι ωραίο πράγμα ναι. τώρα η πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Πώς δεν είναι.
1: Ειδικά για τα πρωτάκια. Τα πρωτάκια είναι.
0: Έχω δει κλάμα από πρωτάκια. Έχω δει κλάμα από γονείς από πρωτάκια.
1: Γονείς,
0: έχω... Γιατί.
1: Συγκινούνται μπορεί. Γιατί...
0: Αν είναι συγκίνηση, εντάξει.
1: Τα αφήνουνε. Ναι, τα αφήνουνε. Τώρα πρώτη φορά αφήνεις το παιδί σου, α πούμε. Χωρί...
0: Ναι, ορίστε. Μας λέει ο κύριος Πάνος. Καλημέρα. Δυστυχώς όταν ανοίγουν τα σχολεία, στους δρόμους γίνεται χαμός.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά.
0: Ειδικά το μεσημέρι που σχολάω εγώ. Απλά αυτό σήμερα. Ειδικά σήμερα δεν θα έχετε πρόβλημα το μεσημέρι γιατί θα φύγουν νωρίς. Ίσα μία που θα πάνε, μία που θα φύγουν. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και βιβλία.
1: Θα πάνε,
0: άντε,
1: θα
0: 9 θα είναι ο αγιασμός. Άντε, 10 θα έχουν φύγει.
1: Θα
0: 10
1: πάνε,
0: και μισή.
1: Πάνε,
0: 11. Δεν θα είναι το μεσημέρι στους δρόμους που θα περάσει ο κύριος Πάνος. Να ξέρει.
1: Και
0: θα το ξέρει.
1: Παιδιά, θέλουμε να έχει παιδιά αυτή η χώρα γιατί δεν έχει πολλά.
0: Πώς δεν θέλουμε να έχει παιδιά.
1: Θέλουμε να έχει παιδιά.
0: Και τα θέλουμε και τα προσέχουμε και τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Πού θέλω να ξεκινήσουμε? Λέω να πούμε το σαν σήμερα γιατί εσύ...
1: Γιατί επιτρέψαμε τον καιρό.
0: Γιατί δε... γιορτάζει η Βανθία σήμερα.
1: Έχει πέσει το μετεώρα, παιδιά.
0: Γιορτάζει η Βανθούλα. Χρόνια πολλά, στη Λάρισα η Βανθούλα. Λοιπόν, Ευανθία, Ευάνθιος, Εφρόσινος. Εφρόσινος, πες, Εφρόσινε.
1: Όχι, δεν με συγκινεί.
0: Λοιπόν,
1: γιατί είναι Εθνική Μέρα της Καταλωνίας σήμερα.
0: Αυτοί γιορτάζουν.
1: Σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης.
0: Ωραία είναι στην Καταλωνία. Όχι πολιορκία, δεν είναι ωραία να πέφτουν άνθρωποι στις πολιορκίες, αλλά η Καταλωνία ωραία είναι.
1: Από τους Βουρβώνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.
0: Τους ποιους?
1: Τους Βουρβώνους.
0: Τους Βουρβώνους.
1: Βέβαια. Σήμερα όμως είναι η επέτειος της ημέρας που άλλαξε τον κόσμο, έτσι λένε όλοι, ότι αυτή η μέρα άλλαξε τον κόσμο. Είναι η 11η Σεπτεμβρίου.
0: Άλλαξε τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό,
1: ναι.
0: Γιατί μέχρι τότε νόμιζε ότι ήταν ασφαλής.
1: Ναι.
0: Από εκείνη την ημέρα και μετά υπάρχει μια ανασφάλεια γενικώς. Ένα πράγμα ότι κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε άμα δεν είναι Νέα Υόρκη.
1: Κάθε μέρα, κάθε χρόνο τέτοια μέρα που θυμόμαστε αυτή τη μέρα με το Διονύση, γιατί εκείνη τη μέρα τύχαινε να μην δουλεύουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Από όλες τις μέρες του κόσμου, αυτή τη μέρα δεν δουλεύαμε. Λοιπόν, ναι, ήμασταν από μία δουλειά σε άλλη.
0: Στο μετέχνιο.
1: Ναι. Και αυτή η μέρα λοιπόν που άλλαξε τον κόσμο, όταν το βλέπεις και είσαι απ' έξω.
0: Ναι.
1: Είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε δεν είσαι, είτε κάνεις αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι βλέπεις ταινία.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν ταινία στην αρχή. Έλεγες δεν γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν γίνεται. Εμείς ήμασταν στα τηλέφωνα με τον Διονύση τότε.
0: Ναι, μα βλέπαμε τότε στην τηλεόραση. Βλέπαμε, ας πούμε, και το παρουσιαστή έλεγε τότε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι. Α, και δεύτερο αεροπλάνο. Κοίτα να δει σύμπτωση.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο αεροπλάνο έπεσε στους δίδυμους πύργους. Κοίτα να δει σύμπτωση σήμερα.
1: Δεν μπορούσες να πιστέψεις.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε μετά που ακούγαμε αυτά τα πράγματα, άρχισε να παίρνει ένας τον άλλον τηλέφωνο και να τα εξιστορούν και να τα εξηγούν και να τα ερμηνεύουν με τον δικό μας τρόπο τηλεφωνικά.
1: Και
0: τι να κάνουμε.
1: Δεν μπορείς να πιστέψεις στην αρχή, γιατί δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και ευχόμαστε να μην ξαναγίνει, αλλά δεν μπορείς να πιστέψεις. Ότι όλο αυτό το πράγμα είναι σχεδιασμένο, μια σχεδιασμένη επίθεση, συντονισμένη και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Υπό μία έννοια, καλώς δεν είχαμε μικρόφωνο εκείνη την ώρα,
1: ευτυχώς,
0: γιατί θα λέγαμε διάφορα και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, γιατί υπόθηκαν πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Υπόθηκαν τότε πολλά. Αλλά τέλος πάντων, είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, είναι η μέρα που χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, είναι η μέρα που ξεκίνησαν μετά από καιρό, πια αφού είχε κοπάσει όλο αυτό το πράγμα, οι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Ναι, αλλά κανένας Εβραίος δεν σκοτώθηκε.
1: Ναι.
0: Περιμένω το πρώτο μήνυμα. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα η 11η Σεπτεμβρίου είναι. Πώς το λένε, μία ημέρα.
0: Σταθμός.
1: Σταθμός που γραμμένη με αίμα, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εκτός από αυτά, στη Βενεζουέλα τιμούν σήμερα την Παναγία του Καραμότο.
1: Καραμότο.
0: Είναι η προστάτηδα της χώρας.
1: Βέβαια.
0: Δεν ακούγεται πολύ βενεζουελάνικο όμως. Ακούγεται πιο. Τέλος πάντων, στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Α, καλά. Πολύ ωραία κι αυτό.
1: Καλημέρα, μαμά.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, μαμά.
1: Πού στείλε μήνυμα.
0: Αν νόμιζα ότι ήταν και γιορτάζει την πρωτοχρονιά στην Αιθιοπία και Ερυθρέα.
1: Όχι, όχι, μαμά. Όχι,
0: όχι, καμία
1: όχι.
0: Σχέση. Εντάξει.
1: Είναι του Αγίου Δανιήλ του Ουαλού.
0: Του Αλού.
1: Ουαλού. Ουαλού.
0: Νόμιζα του Αλού.
1: Όχι, θα μπορούσα. Είμαι εγώ Αλού.
0: Ναι, οκ.
1: Αλού. Και του πρώτου και Αϊάκυνθου.
0: Του πρώτου?
1: Πρώτου και Ιάκυνθου.
0: Πρώτου και Ιάκυνθου.
1: Ναι, ναι.
0: Τι.
1: Το δεύτερο δεν ξέρω ποτέ είναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1611, επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα το 1611, παραλαμβάνω. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης πρωί-πρωί, τι λέμε, ρε παιδί μου. Ναι, και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Είχαν προνόμια. Λοιπόν, το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα σαν σήμερα, γονατά και φωκά. Γονατά και φωκά. Πλαστήρα, γονατά και φωκά. Να τα πω σε ρί. Στη Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που είχαν διαφύγει από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Το 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.
1: Εκτός δεν το ξέρετε.
0: Άκου, μεγαθύρια τώρα.
1: Κατίνα Παξινού.
0: Μεγαθύρια. Ναι. Στο Θίασο συμμετέχουν η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσου Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
1: Σκεφτείτε τώρα όλο αυτό το θίασο με ιερά τέρατα του θεάτρου, έτσι, όλοι
0: στην όλοι ιερά Επίδαυρο τέρατα. Μετά από 2.000 χρόνια
1: δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερη
0: Ρίγος, δηλαδή, Ρίγος.
1: Ναι,
0: το λες και σε πιάνει έτσι ένα.
1: Και αυτοί που το δάνε, για σκέψου, να λένε είχα πάει στην Επίδαυρο,
0: ναι.
1: Όταν πρώτο άνοιξε, για σκέψου. Αυτά τα λέμε εμείς για πλάκα, ναι.
0: Δεν ζουν, παιδάκι μου.
1: Όχι, λέω. Ναι.
0: Το 1961, σαν σήμερα, ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, η γνωστή με τα αρχικά WWF. Και το 1973 εκδηλώνεται πραξικόπημα στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Τότε μαθαίναμε και λέγαμε και διαβάζαμε ότι το πραξικόπημα το οργάνωσε μια αμερικανική εταιρεία τηλεεπικοινωνίων, η γνωστή ITT. Το 2001 έγινε, όπως σας έχουμε πει,
1: η
0: 11η Σεπτεμβρίου, η επίθεση στην Νέα Υόρκη και όχι μόνο, στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο, στο Πίτσμπουργκ κτλ. Το 2004, σαν σήμερα, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Αυτά.
1: Γενέθλια θα είχε, αν ζούσε σήμερα, θα ήταν υπερβολή βέβαια, γιατί είχε γίνει το 1885, ο David Herbert Lawrence, ο Βρετανός συγγραφέας που έγραψε τον εραστή της Lady Chatterley, τη Madame Bovary και τις ερωτευμένες γυναίκες. Αυτό όλο τέτοια έγραφε.
0: Ροζ.
1: Βέβαια.
0: Λίγο ναι, αυτό, ροζ, ναι, ναι, ναι, τέτοιες από ναι. Ροζ, ναι.
1: Επίσης το 1935 ο Arvo Pärt, ο εσθονός συνθέτης. Ο Μόμπις έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά του Μόμπι.
1: Χρόνια πολλά, Μόμπι.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 54 τη Μαρίκα Κοτοπούλη, το 1973 του Σαλβαδόρ Αλιέντε, γιατί έγινε το πραξικόπημα.
0: Τον καθάρισε, ναι. Τον εκτέλεσαν.
1: Και το 2019 τον Αντώνη Λιβάνη. Έναν από τους ανθρώπους που πήραν μαζί τους, φεύγοντας από αυτό, πολλά πολλά πράγματα που...
0: Τι πήρανε.
1: Από παρασκήνια, ρε παιδί.
0: Μυστικά.
1: Ναι, μυστικά.
0: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα.
1: Εμπιστός του Ανδρέα.
0: Καλή σχολική χρονιά. Καλό Σαββατοκύριακο. 20 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. 18 βαθμούς στην Ξάνθη. 18. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και από το Viber τι μας έχει έρθει. Ο Αποστόλης. Καλημέρα. Κρήτη 20. Ή ακόμα. Κάποιοι από εμάς δεν κοιμήθηκαν καθόλου το βράδυ λόγω δουλειάς. Είχα υπηρεσία χθες στρατιωτικό σήμα, αλλά ετοιμαζόμαστε για τον αγιασμό. Και φυσικά μας ακούνε και καλή σχολική χρονιά σε όλους. Με υγεία στα παιδιά και δημιουργία. Καλημέρα. Να χαίρεστε τα παιδιά σας. Και ας πέρασε και η νύχτα χωρίς ύπνο, δεν πειράζει.
1: Τάκη, καλημέρα στον κύριο. Υπηρεσία σου λέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά θα πάει κατευθείαν από την υπηρεσία,
1: ναι,
0: θα πάει κατευθείαν σχολείο ο άνθρωπος. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο. Ποια χωριά έχουν σήμερα παιδιά, ως λέει ο Σταύρος από τα Ιωάννινα. Πολλά. Προχθές δεν συζητούσαμε με το, και με τους λειψούς και τα λοιπά. Έχουν. Καλημέρα στον κύριο Θεό.
1: Ποιο?
0: Θεοδωρή. Θεό υπογράφει.
1: Στον κύριο Θεό, λέω.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια μας στέλνει ένα σκίτσο για τους δίδυμους πύργους. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Καλό που σου κου, 17 στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, στη διαδρομή. Καταλαβες. Καλημέρα και στον Βασίλη. Καλημέρα και στο άγνωστο που μας στέλνει μήνυμα. Θα δούμε ποιος μας στέλνει. Μας στέλνει ένα σκέτο. Α, η κυρία Σούλα. Μας στέλνει ένα καλή καταρχήν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
0: Καλή χρονιά.
1: Ναι, να είστε καλά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά, ναι. Λοιπόν. Τι Τι έγινε με το Vans πάλι, ρε παιδιά.
0: Τι έγινε με το Vans.
1: Ήταν ένας, λέει, διαδηλωτής. Το συνέδριο, έχουν το συνέδριο.
0: Το Ρεπουμπλικανό.
1: Το Ρεπουμπλικανό, ναι. Ναι. Και ήταν ένας που σηκώθηκε μέσα στο εκεί μπροστά του και σήκωσε από τη μία σημαία της Παλαιστίνης και μία σημαία του Μεξικού.
0: Ωραία.
1: Και του λέει ο Vans, αν αγαπάς τόσο πολύ το Μεξικό, πήγαινε εκεί.
0: Αφού δεν το είπε να πάει στην Παλαιστίνη. Πάλι καλά.
1: Εντάξει, πού να τρέχει, είναι μακριά.
0: Εγώ, αν ήμουν στην Αμερική, πάντως, σημαία του Καναδά θα σήκωνα. Το λέω. Αλλά εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Όχι, είναι κάσους μπέλι. Στην Αμερική του Τραμπ ή και ειδικά στο κόμμα του Τραμπ είναι
1: για
0: τέτοια
1: πράγματα. Τραμπ είναι, δεν είναι για όλους. Ναι.
0: Συνέδριο του Τραμπ είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι, Τραμπ, ναι. Δεν το λες και του Ρεπουμπλικάνου.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το. Δύο ειδήσεις έχω ξεχωρίσει από τη νύχτα.
1: Τι.
0: Η μία είναι. Υπάρχει ένα φυλάκιο, ένας λόφος φυλάκιο στο Λίβανο. Έτσι. Σε αυτό το λόφο φυλάκιο ήταν προπύργιο, αρχηγείο της Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Μέσα είχε και κάμποσους Ιρανούς. Ναι. Είχε τούνελ μέσα
1: σκαμένο,
0: στο λόφο.
1: Μέσα, ναι.
0: Είχε τούνελ.
1: Ναι, για πες.
0: 1100 τόνους εκρηκτικών χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να το ανατινάξουν. Έκανε σεισμό 4,1 ρίχτερ λόγω της έκρηξης.
1: Τι λέτε,
0: τεινάξαν το βουνό στον αέρα.
1: Τι είπες τώρα.
0: Στο τούνελ αυτό ενδεχομένως να υπήρχαν ακόμα χεσμπολαχίτες και Ιρανοί, από αυτούς τους Ιρανούς που πηγαίνουν για να κάνουν εξαγωγή της μουσουλμανικής επανάστασης, ας πούμε, της επίλεκτης δύναμης Κουτς των φρουρών της επανάστασης. Η μία είδηση που ξεχωρίζω είναι αυτή. Η δεύτερη είδηση που ξεχωρίζω. Εντυπωσιακή είναι, ναι, ναι. Και έχει ανεβάσει εντυπωσιακό βίντεο και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το σκηνικό.
1: Από
0: την ανατίναξη. Λοιπόν, το δεύτερο που κυκλοφορεί ως φήμη χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ακόμη,
1: ναι,
0: είναι ότι επελάβουν οι Χούθοι, εντάξει, Σαουδική Αραβία. Κατέλαβαν χθες μια πόλη κλειδί, εχμαλώτησαν 2.000 ανθρώπους. Λέγεται ότι βομβάρδισαν έναν αγωγό. Ο αγωγός αυτός της Σαουδικής Αραβίας είναι ο West East West. Δηλαδή, ξεκινάει από την Ανατολή και πάει στη Δύση. Διασχίζει όλη την Αραβική Χερσόνησο για να πάει στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Okay.
0: Λένε ότι τον βομβαρδίσανε.
1: Και τώρα?
0: Αν τον βομβαρδίσανε οι Χούθοι, το πετρέλαιο που σήμερα είναι 100, ασφαλίστε το και βάλτε το σε κάπου να το φυλάτε, γιατί σε λίγο το βαρέλι θα πάει 120-150, λένε οι αναλυτές. Αν χτυπήθηκε αυτός ο αγωγός.
1: Γιατί δηλαδή αυτός ο αγωγός, για παράδειγμα, είναι βασικός τροφοδότης.
0: Αυτός ο αγωγός είναι που χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία για να αποφύγει τα στενά του ορμούς που δεν μπορούν να περάσουν τα δεξαμενόπλια. Δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό.
1: Ναι,
0: απλά
1: ναι,
0: το έβαλε σε λειτουργία εντατική.
1: Λοιπόν,
0: το εναλλακτικό της, μπράβο. Και μεταφέρει το πετρέλαιο από την πλευρά του Περσικού κόλπου,
1: ναι,
0: στην άλλη πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ώστε να το πάρουν τα δεξαμενόπλια, να περάσουν το Σουέζ, να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτό. Αν έχει συμβεί. Με κάθε επιφύλαξη το λέμε.
1: Αυτό το λένε οι Χούθοι ότι το κάνανε.
0: Λένε ότι χτυπήσαμε και αυτό ανάμεσα στα άλλα που χτυπήσαμε.
1: Αυτοί το λένε.
0: Οι Χούθοι.
1: Μακάρι
0: δεν
1: του
0: πιστεύουμε. Ναι, δεν του πιστεύουμε και καλά.
1: Ναι, μακάρι να υπερβάλλουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Τελειώνουμε με αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Όμορφο Σαββατοκύριακο, όπως εύχεται.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτά. Εγώ έχω ξεχωρίσει.
1: Πολύ ωραία.
0: Σα άνοιξε την καρδιά.
1: Ναι, μα έκανε την καρδιά.
0: Βάλε ένα τραγουδάκι να βγούμε από το στούντιο τότε. Μουσικά.
1: Πω, πω.
0: Με Μόμπι,
1: ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: καλή σας ημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε. Μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, καλημέρα. Μαζί με τα άσχημα νέα δεν μπορεί και κάποιο καλό να χαρούμε. Είπαμε, ανοίγουν τα σχολεία. Καλό, δεν είναι καλό.
1: Θα έχετε το φθινόπωρο.
0: Δεν είναι καλό νέο αυτό.
1: Ναι. Επίσης.
0: Έρχεται το. Μπορεί να έρθουν και τα πρωτοβρόχια. Εδώ. Για αλλού έχουν έρθει. Για παράδειγμα. Αλλά μην ψάχνετε εύκολα καλά νέα. Όταν έχουμε καλά νέα, σας τα λέμε. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει: ευτυχώς που σας άκουσα χθες και ήξερα αυτό που είδα το βράδυ στις 8 ότι ήταν ο διαστημικός σταθμός. Τον είδες?
1: Δεν τον είδα, ρε παιδί.
0: Παιδιά,
1: μου.
0: Έλαμπε. Μιλάμε, έλαμπε. Το,
1: δεν το
0: ξεχώριζε.
1: Το ξέχασα, ρε Διονύση.
0: Εκπληκτικό.
1: Δεν μου το θύμισες, ρε Διονύση.
0: Βγήκα και χαιρετούσα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να
0: βγήκαμε
1: σε
0: στο
1: είδα,
0: μπαλκόνι,
1: ναι,
0: και χαιρετούσαμε. Ναι. Ο διαστημικός σταθμός πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας. Κοτζάμ. Σε λίγο εκεί θα έχουμε και Έλληνα, ρε εσείς, παιδιά.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Το Αδριανό.
0: Βέβαια. Το
1: χάρηκα. Τον αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο.
0: Πείτε μας, βγήκατε, τον είδατε, τον διακρίνατε? Γιατί ήταν ευδιάκριτος, γιατί ήταν όντως, όπως μας έλεγε χθες η συνομιλήτριά μας, ήταν ο πιο φωτεινός. Το πιο φωτεινό σώμα στον ουρανό εκείνη την ώρα, ακόμα και σε περιοχές που έχει φωτορύπανση, ρε παιδί μου. Ακόμα και εκεί φαινόταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ήταν σχετικά ευδιάκριτο, με την έννοια ότι δεν ήταν ένα πράγμα που κάτι εξήχε. Είχε διάφορα πράγματα που εξήχε. Αυτό, τις κυψέλες που έχει και τα διάφορα τέτοια, πας προηγουμένως. Ωραία, ωραία ήταν.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Και ξέραμε τι είναι αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, βγαίνει στη δημοπρασία.
0: Ναι.
1: Το φόρεμα εκδίκησης, το revenge dress που είχε φορέσει η Νταϊάννα.
0: Τι λες?
1: Ναι, θυμάσαι που είχε δώσει μια συνέντευξη ο Κάρολος, είχε παραδεχθεί ότι ήταν άπιστος.
0: Όχι.
1: Τέλος πάντων, είχε γράψει ιστορία αυτή η συνέντευξη. Όχι. Είχε βγει και το είχε πει. Και μετά πήγε σε ένα γκαλά η Νταϊάννα τότε και φόρεσε αυτό το φόρεμα το μαύρο που είχε και βαθύ ντεκολτέ. Και αυτό λοιπόν θα βγει σε δημοπρασία τώρα. Και ένα. Πρώτα θα κάνει όμως, θα το κάνουν περιοδεία. Θα το πάνε στο Χονγκ Κονγκ, στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη να εκτεθεί. Και μετά θα βγει σε δημοπρασία και τα έσοδα θα διατεθούν και θα δοθούν στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου στη Σκωτία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Ειδικεύεται στην ψυχική υγεία.
0: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Πολύ καλό είναι.
0: Και γιατί το κάνουν βόλτα?
1: Γιατί αυτό έχει γράψει ιστορία, ρε παιδί μου, το φόρεμα. Και πάνε κάποιοι και το βλέπουν. Εγώ δεν θα πήγαινα να δω.
0: Ιστορία,
1: ναι, εγώ δεν θα πήγαινα να δω αυτό το φόρεμα.
0: Έχει γράψει ιστορία το φόρεμα της Νταϊάννα.
1: Γιατί είχε σπάσει τα πρωτόκολλα τότε.
0: Να έχει γράψει ιστορία η φωτογραφία της Νταϊάννα πάνω στο αυτό, έχει γράψει.
1: Πάνω στο ποιο?
0: Στη Θαλαμιγό, εκεί που ήταν στην άκρη. Βουτάω, δεν βουτάω.
1: Γιατί να έχει γράψει ιστορία?
0: Έχει γράψει, θεωρείται ιστορική φωτογραφία. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Με το φόρεμα θεωρείται πιο ιστορική, Διονύση.
0: Οκ, όπως νομίζει ο καθένας. Λοιπόν, υποκειμενικά είναι αυτά. Στην Αμερική που έλεγες πριν.
1: Όχι, Διονύση, είναι θέμα τι μήνυματα στέλνει.
0: Ναι.
1: Μια κίνηση. Τι μήνυμα έστειλε ένα στη Θαλαμιγό?
0: Ήταν θλιμμένη.
1: Στη Θαλαμιγό καθόλου θλιμμένη.
0: Μια χαρά θλιμμένη ήταν. Στην Πρέσπα έχει 16 βαθμούς. Ωραία είστε στην Πρέσπα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Χρήστο. Εκεί που μας έλεγες για τον Vance, για το συνέδριο που του βγάλα σημαία και τα λοιπά, έχουν αγωνία οι Ρεπουμπλικάνοι, τι θα κάνουν μετά τον Τραμπ. Αν θα είναι ο Vance διάδοχος, ο Ρούμπιο ή κάποιος άλλος. Έχουν τέτοιες αναζητήσεις. Το να φύγουν από το Ρεπουμπλικανικό ή να μην το ψηφίζουν δεν περνάει από το μυαλό τους.
1: Αυτό το πράγμα,
0: όχι,
1: δηλαδή, ναι, είναι ευχαριστημένοι.
0: Βέβαια είναι ευχαριστημένοι.
1: Είναι ικανοποιημένοι.
0: Βέβαια, αφού έχει κάνει την America Great Again.
1: Ναι. Τι να πω.
0: Τα ξεχνάς αυτά. Ναι.
1: Πες καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
1: Έβλεπε το φωτεινό Παναθηναϊκό, δεν έβλεπε το διαστημικό σταθμό.
0: Έπεσε ο Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια, κερδίσαμε 3-1.
0: Με ποιον έπαιζε?
1: Την Κεφισιά.
0: Κρίμα.
1: Τι κρίμα?
0: Ήμουνα με την Κεφισιά.
1: Καλά, με ποιον θα σου, αφού είσαι ήταν Παναθηναϊκός και Κρυφολυμπιακός.
0: Όχι, ήμουν με την Κεφισιά.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είμαι κάτι αντίντε και καλά. Αυτά οι Παναθηναϊκοί τα έχουν, που έχουν οι γάβροι και το ένα και το άλλο.
1: Πάστε αυτά τώρα.
0: Οι Παναθηναϊκοί τα έχετε αυτά.
1: Μου το παίζει υπεράνω
0: τώρα. Τα κόμπλεξ, εγώ ήμουν με τη Λάρισα. Ναι, με τη Λάρισα είμαι ούτως ή άλλως και με την Κηφισιά. Λάρισα και Κηφισιά. Φέτος είμαι και λίγο όφη. Το έχω πει. Φέτος είμαι και όφη. Και στο μπάσκετ είμαι Άρης. Το έχω πει.
1: Αυτά
0: την αρχή τη σεζόν. Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχω ξεκαθαρίσει θέση.
1: Αλλάζεις κάθε χρόνο?
0: Όχι, όχι.
1: Είσαι.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Φυσικά αλλάζω. Γιατί δεν είμαι οπαδός.
1: Ούτε εμείς είμαστε οπαδοί, φίλαθλοι είμαστε.
0: Καλά, τα.
1: Γιατί πώς είμαι οπαδός, γιατί πάει και κανένα επεισόδια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Είμαι
0: όχι, δεν κάνουν όλοι οπαδοί. Όχι, πούμε. Παιδάκι μου, μιλες τέτοια. Δεν κάνουν όλοι οπαδοί επεισόδια.
1: Γιατί το πει υποτιμητικά το οπαδό.
0: Γιατί είσαι ταγμένη με μια ομάδα και όποιο δεν παίζει εναντίον τη είναι εχθρό.
1: Όχι, υποτιμητικά δεν θεωρώ κανέναν εχθρό εγώ.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν έχω εχθρού εγώ.
0: Λοιπόν,
1: εσύ έχει εχθρού. Συγχαίρεσαι του Παναθηναϊκού.
0: Όχι, παιδάκι.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Κανένα δεν συγχαίρεσαι. Όχι, παιδί μου.
1: Πέστα σε κανέναν άλλον.
0: Συγχαίρομαι κανένα δύο-τρει, αλλά δεν κάνω του που από τον άλλο.
1: Πέστα σε κανέναν άλλον.
0: Γιατί θα δημιουργήσω το διπλωματικό
1: επεισόδιο. Το στήριξε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Πολύ ωραία.
1: Και είναι πρώτο με τον Πανετολικό στη βαθμολογία.
0: Τι χαρά είναι αυτή.
1: Πανετολικά, ρε.
0: Τι χαρά είναι αυτή. Ο Αστέρας τι έκανε, γιατί μας ακούει ένας φίλος μας.
1: Ο Αστέρας δεν έπαιζε χθες.
0: Δεν έπαιζε χθες.
1: Είχε παίξει κανονικά το Σαββατοκύριακο.
0: Και έχασε νομίζω.
1: Εμείς μας έλειπε ένας αγώνας.
0: Έχασε νομίζω.
1: Νομίζω ότι. Α, το μην το συζητάμε τώρα. Αυτό γιατί θα ακούει ο Κώστας και θα.
0: Γι' αυτό το λέω για τον Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 16 βαθμούς, όσο και στην Πρέσπα έχει και η Ορεστιάδα. Καλημέρα και στον κύριο Πέτρο. Από τη Μάνδρα Αττικής με 23 βαθμούς. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που μας στέλνει. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ φωτογραφία, άρα. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είσαι Διονυσιάκου τώρα.
0: Ναι, Μπαλί,
1: έτσι. Λένε όλοι, αχ, να ήμασταν στον Μπαλί, ξέρω εγώ, να πάμε στον Μπαλί και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν.
0: Έχει γίνει και τραγούδι.
1: Πρόσεξε. Είχε πάει ένας Αυστραλός.
0: Ναι.
1: Και κάτι του ήρθε εκεί, γνώρισε μια κυρία. Είδε και στα ντουζένια του 27 χρονών παιδί.
0: Ναι.
1: Και εκεί που ήταν.
0: Ναι. Okay. Το πιάσαμε το υπόνομο, δεν χρειάζεται να
1: πει. Ναι,
0: πιστεύω,
1: απλά ήταν στο δρόμο. Δηλαδή ήταν.
0: Α, στη μέση του δρόμου.
1: Ναι, σχεδόν.
0: Ναι.
1: Σχεδόν. Τέλος πάντων, αυτό δεν τους είδε κανείς.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, δεν ήταν νύχτα, ήταν ερημιά. Δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν.
0: Με τις σωστές συνθήκες, ναι.
1: Τέλος πάντων και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας η πράξη.
0: Ενάτα.
1: Πρόσεξε.
0: Αυτό δεν κοιτάς αν έχει κάμερα.
1: Τον συνέλαβαν.
0: Τι θα τον κάνουν, είναι δημοσία εδώ.
1: Όχι, καλά, εντάξει, δεν γίνεται παντού αυτό. Τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο,
0: ναι,
1: στις 25 Αυγούστου που έφευγε.
0: Ναι.
1: Και τον κράτησαν για 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Γιατί. Πρόσεξε.
0: Όχι γιατί. Γιατί. Δημόσια.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί.
1: Όχι.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει μέρος που να σε φυλακίζουν γιατί. Εκτός αν.
1: Όχι, όχι.
0: Υπάρχουν
1: όχι,
0: κάποια όχι, άλλα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Εκεί ναι, έχουν πιο πολύ αυστηρούς τέτοιους κανόνες. Λοιπόν, τη γυναίκα δεν την έχουν πιάσει. Δεν την έχουν ταυτοποιήσει.
0: Ευτυχώς
1: για αυτήν.
0: Ναι.
1: Ναι. Όμως.
0: Βάζω με το μυαλό μου τι πλάνο είχε η κάμερα. Ναι.
1: Έχω πολύ αυστηρές ποινές, αλήθεια τώρα.
0: Το κατάλαβα, λοιπόν, αλλά για να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πήγανε κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Στο σημείο που έγινε το.
0: Ναι.
1: Και κάναν τελετή ξαγνισμού.
0: Ναι. Ναι, okay.
1: Παιδιά.
0: Και ύστερα βγαίνει το τραγούδι στα μέρη του Μπαλί.
1: Δεν
0: να, τέτοια γίνονται.
1: Δεν πάω στα μέρη του Μπαλί, γιατί άμα σου λέει.
0: Συγγνώμη, εξαγνίζουν ότι τι δηλαδή. Είναι το μέρος τι.
1: Πες με εμένα. Α, και αυτούν.
0: Τις κρεβατοκάμαρές τους τις εξαγνίζουν.
1: Αυτό να είναι.
0: Ναι.
1: Τον κύριο.
0: Ναι.
1: Το απαγόρευσαν 10 χρόνια να επισκεφθεί ξανά τον Μπαλί. Εγώ δεν θα ξαναπήγαινα.
0: Ναι.
1: Άμα σου βγει ξινό.
0: Ναι, σκέψου πόσοι άλλοι σκέφτονται. Α, τέτοια κάνουν στον Μπαλί, να πάω.
1: Όχι, όχι, έτσι πια δεν.
0: Όχι, ναι, μπορεί, ναι. Αν πάτε για αυτόν τον λόγο, προσέξτε να μην έχει κάμερες.
1: Βέβαια.
0: Αυτό.
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Το τι είναι. Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να
1: κάνεις
0: συζητάω
1: και εσύ τώρα για τι την κβαντική ιατρική.
0: Για την.
1: Κβαντική ολιστική ιατρική, ξέρω εγώ.
0: Κάτι τέτοια είναι η κυρία Καριστιανού. Η οποία χθες είχε.
1: Δεν
0: συνέντευξη.
1: Είναι, δεν το λέω για την κυρία Κλέφτη.
0: Πώς είχαν χθες συνέντευξη παρουσίαση στη ΔΕΘ.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Είχε ομιλία ο κύριος Κουτσούμπας. Είχε με ομιλία η κυρία Καριστιανού.
0: Ο κύριος Νατσιός.
1: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, νομίζω.
0: Τέσσερις σε μια μέρα.
1: Τι να κάνεις,
0: ήθελα να ρωτήσω το άλλο.
1: Τι.
0: Εντάξει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Κουτσούμπας είναι κοινοβουλευτικά κόμματα ακόμα. Επί του παρόντος. Με βάση τις προηγούμενες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα ξαναείναι, αλλά πάση περιπτώσει ήταν κοινοβουλευτικά κόμματα. Τους διατίθεται η ΔΕΘ και τα κτίρια εκεί πέρα κτλ. Στα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα, γιατί τους διατίθεται.
1: Γιατί να μην τους διατίθεται.
0: Ξέρω εγώ.
1: Κάνουν έτσι.
0: Να πάνε αλλού. Να πάνε στο ξενοδοχείο τάδε ή στην κάπου αλλού. Ρωτάω ρε παιδί μου, προβλέπετε να διατίθεται και σε αυτούς.
1: Πιθανότατα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχουν τέτοια ζητήματα.
0: Μια απορία. Τώρα που είμαστε στο χώρο της Θεσσαλονίκης.
1: Τι θα ήθελες.
0: Να πω στους φίλους μας ακροατές. όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι από την Αθήνα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρο τη Ελλάδα που να θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη και να παρακολουθήσουν τη συναυλία του Ρέμου. Θα γίνει κανονικά. Αυτό ήθελα να πω.
1: Βέβαια.
0: Ναι, για τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη, του δημιουργού, του τραγουδιστή. Λοιπόν, θα είναι και θα γίνει κανονικότατα εκεί που είχε προγραμματιστεί, μπροστά στο άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου κτλ.
1: Ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Λάθος Σαββατοκύριακο βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Εμανά.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πήγες για ομιλίες και τέτοια και δεν πας τώρα στα...
1: τι να κάνω.
0: Στα ωραία.
1: Θα μπορούσα να πάω για ομιλία.
0: Ναι, και να μείνεις.
1: Ναι.
0: Να καθόσουν από εκεί.
1: Ναι, για να την εμπεδώσω.
0: Και να έβγαινες, πώς το λένε, όχι, να παρακολουθούσες και όλες τις άλλες που γίνανε χθες.
1: Δεν θα καθόσουν.
0: Όχι, κυρία μου, δεν θα καθόσουν μόνο για τη συναυλία.
1: Έλα, ρε,
0: άμα είναι να
1: πήγαινες,
0: θα καθόσουν, θα παρακολουθούσες την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Νατσιό, τον κύριο Κουτσούμπα.
1: Θα
0: έδινες ανταπόκριση. Τι όχι. Και μετά θα πήγαινε και στο Ρέμο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί θα θέλει ρεπορτάζ. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Θέλει. Ξέρεις τι κόσμος θα μαζευτεί.
1: Εκεί θα έχει πολύ πράγμα.
0: Άμα κάνει και καλό καιρό, θα είναι ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καιρό δεν μας έχεις πει. Γιατί δεν έχεις
1: πει. Έχω και παιδιά, έχει πέσει το μετεό.
0: Έχει πέσει το μετεό.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλάξανε την έμι, οπότε πηγαίνουν όλοι στο μετεό.
1: Γι' αυτό λες να παιδιά, και τα 500 βγάζει.
0: 500 είναι πρόβλημα.
1: Πρόβλημα.
0: 404
1: είναι σύνθετο πρόβλημα.
0: Αλλά και το 500.
1: Προσπάθησα, ρε Διονύση, αλήθεια προσπάθησα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε και στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσπάθησα φιλότιμα και λέω δεν μπορεί κάπου, θα έχουν κρυμμένη την πρόγνωση του καιρού.
0: Ο Μιχάλης μας λέει: ο Αστέρας έπαιζε κύπελο Ελλάδος με τον Άρη. 1-1 ήρθε. Όχι χθες. Ποτέ. Τέλος πάντων, ναι. 1-1 με τον Άρη. Εντάξει. Δεν το λες και κακό. Αλλά αν είναι στην έδρα σου. Εντάξει, στην έδρα σου ποτέ θα πρέπει να κερδίζεις.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τώρα. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Γίνεται.
1: Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται. Κάποιος πρέπει να
0: μα βλέπεις. Αυτό.
1: Ωραία, Διονύση, το βρήκα.
0: Άμα πάνε όλα ισοπαλία, πώς θα γίνει.
1: Βρήκα, Διονύση, καιρό.
0: Για πες.
1: Γενικά έθριος ο καιρός.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά.
0: Ναι.
1: Πιθανώς να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι.
0: Ναι.
1: Η ορατότητα τώρα το πρωί στα δυτικά θα είναι.
0: Πες παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη που θα έχει συναυλία θα έχει όμβρους.
1: Περίμενε να δω.
0: Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινήσαμε δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε Διονύση, περίμενε. Αφού βρήκα τώρα τον καιρό να μην τον πω.
0: Να τον πει.
1: Οι άνεμοι λοιπόν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις, δεν ξέρω πώς βγήκα. Στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και τοπικά 6 υποφόρο στο Αιγαίο. Είμαι πολύ χαρούμενη τώρα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 32 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά του 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Θεσσαλονίκη,
0: υπενθυμίζω αυτό που μας είχε πει η κυρία Παπαυγούλη μας. Η κανονική για την εποχή θερμοκρασία είναι 29 βαθμοί. Ούτε 32,
1: εντάξει,
0: ούτε 35, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν είναι και 40.
0: Όχι, να το λέω.
1: Δεν είναι και 40.
0: Αυτό έλειπε να είναι 40, πόσο έχει ο μήνας, 11 Σεπτεμβρίου. Να έχει 40. Λοιπόν, το κανονικό για την εποχή είναι 29. Οτιδήποτε πάνω από αυτό είναι. Δεν είναι κανονικό. Αντικανονικό.
1: Ποιος το έφτιαξε.
0: Εξωκανονικό και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Θέλω να μου πεις ποιος το έφτιαξε, λοιπόν, αυτό το site. Αλήθεια όμως.
0: Άλλα θέματα.
1: Να δώσω συγχαρητήρια.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει, ναι, η μαφία Χαλκού.
1: Φυσικά και υπάρχει. Έχει,
0: τώρα το ανακαλύπτουμε.
1: Έχει μαδίσει τα πάντα.
0: Τώρα.
1: Δεν έχει αφήσει Χαλκό για Χαλκό.
0: Και παίρνουν τα πάντα, δηλαδή μέχρι και ράγε σιδηροδρόμου παίρνουν.
1: Τα πάντα.
0: Ολόκληρες, ναι.
1: Εδώ πήγανε.
0: Δηλαδή. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε, ας πούμε. Είναι καινούριο αυτό.
1: Όχι,
0: τώρα πέφτουν τα σύννεφα.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Αλλά άμα του έχουν εντοπίσει και του.
0: Ναι, να του εντοπίσουν, να του συλλάβουν, ναι, και να πάρουν το Χαλκό να τον επιστρέψουν τη θέση του.
1: Δηλαδή, λίγο δύσκολο, γιατί το λιώνουν.
0: Να γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται.
1: Αλλά το θέμα ξέρει ποιο είναι.
0: Για πες.
1: Ότι βάζει μία. Χτίζουν μία πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Και φτιάχνουν, βάζουν την εγκατάσταση για το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Και οι σωλήνες κάποιοι είναι εξωτερικοί.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήρθανε και από το Θόμας, βάλαν την εγκατάσταση σωλήνες φυσικού αερίου. Και πέφτουν για ύπνο. Βάλε ξύπνο το πρωί πουθενά.
0: Οι σωλήνες.
1: Πουθενά.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει. Δεν αφήνουν τίποτα. Πώς το λένε.
0: Παιδιά, έχω δει, για αυτό το λόγο τώρα που λέμε, έχω δει. Σε πολυκατοικία η οποία δεν ήταν έτοιμη ακόμα, ναι. Ήταν στα τελειώματα αλλά δεν ήταν έτοιμη ακόμα, έτσι, η οποία είχε φύλακα Για αυτό το λόγο. Για να μην γίνουν κλοπές από την ανοιχτή πολυκατοικία, ας πούμε, γιατί δεν έχει ακόμα κατοικηθεί, δεν έχουν μπει τα συστήματα κτλ. Για να μην υπάρχουν κλοπές από τα διάφορα καλώδια κτλ.
1: Να σε ρωτήσω, αύριο είναι η συναυλία. 12 δεν είναι του Ρέμου.
0: Σάββατο νομίζω αύριο, ναι. Νομίζω αύριο.
1: Θα έχεις ποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία.
0: Γι' αυτό ρωτούσα εγώ.
1: Δεν πειράζει.
0: Άλλο η Μακεδονία, άλλο η Θεσσαλονίκη.
1: Τι είναι, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ μπορεί, να, μπορεί να είναι η Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, να έχει καταιγίδες ή βροχές ή σποραδικές μπόρες.
1: Δεν λέει πια Μακεδονία.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανατολική. Αυτό,
0: η Θεσσαλονίκη εμπροκειμένο μας απασχολεί.
1: Προσπαθώ, εδώ πέρα έχω εγώ υδρόσια.
0: Λοιπόν, θα ρωτήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή από την Τήλο. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Το ευχόμαστε και εμείς από την αρχή της εκπομπής αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα εδώ, ψάχνω τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Πραγματικά θέλω να τον γνωρίσω αυτόν που το έφτιαξε αυτό το site σε μη. Αλήθεια. Ψάχνω, λέει, βάλτε την πόλη. Ναι. Και βάζω Θεσσαλονίκη και βγάζει. Άγιος Αθανάσιος νόμου Θεσσαλονίκης. Άγιος Παύλος νόμου Θεσσαλονίκης. Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκης. Αρεθούσα. Ασπροβάλτα. Πού να πάω.
0: Πόπο μέρη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη δεν
0: κέντρο.
1: Έχει.
0: Και Θεσσαλονίκη κέντρο.
1: Δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Άγαλμα.
1: Α, Θεσσαλονίκη, το βρήκα.
0: Ναι,
1: περίμενε.
0: Το βρήκα.
1: Λοιπόν, σήμερα, έχει αύριο. Βροχές και καταιγίδες δίνει.
0: Και στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Έλα ρε.
1: Ναι ρε, κοίτα εδώ.
0: Ναι, το βλέπω, έχει το σηματάκι ότι.
1: Παιδί μου, έχει αυτό τέτοιο. Όλα πάνε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Λίγο, δεν τον θέλει λίγο.
0: Ναι, λέει ο κύριος Νίκος, καλημέρα. Πέρσι πρόπερσι δεν είχαν πάρει χάλκινα καλώδια από νοσοκομείο.
1: Ναι, παιδιά.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, δεν αφήνουν τίποτα από χαλκό, τίποτα. Μόλις δουν χαλκό, λες και βαράει κάποιο τιν, τιν, τιν, τιν. Και πάνε και το ξυλώνουν.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή καμιά φορά υπάρχουν κάποιοι που λένε και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται αυτό και τι μας νοιάζει εμάς που γίνεται το άλλο κτλ. Όχι, θα σας πω το εξής. Ότι επειδή ακούσατε και στο τίτλο των ειδήσεων, ανεβαίνουν καύσιμα. Ανεβαίνουν καύσιμα, ανεβαίνει πληθωρισμό. Ανεβαίνει ο πληθωρισμός, έρχεται η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και όχι μόνο έτσι, όλες οι τράπεζες του κόσμου και ανεβάζουν τα επιτόκια.
1: Ναι,
0: ναι. Ανέβηκαν πάλι τα επιτόκια, οι δανειολήπτες πάλι θα πληρώνουν παραπάνω. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να βομβαρδίσει το.
1: Άρα
0: καλημέρα.
2: Ρε παιδί, μην γκρινιάζει πάλι παραπάνω.
0: Δεν γκρινιάζω, ρε παιδί μου, λέω.
2: Ανοίγουν τα σχολεία τώρα να σου πω κάτι στο ραδιόφωνο, α ακούνε, μπήκαν στο αυτοκίνητο να πάει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο μπαμπά σε αμά σχολείο.
3: Μην
2: τους μαυρίσουμε σήμερα.
0: Συγγνώμη, αυτά έλεγα το πρωί και εγώ, όπως ξεκινάω, όπως ξεκινούσατε εσείς, και μου λένε είναι νωρίς ακόμα, δεν πηγαίνουν ακόμα σχολείο.
1: Εσύ
0: σήμερα
1: ξέρω το πρωί πώς πάει.
0: Έχεις 9 η ώρα είναι ο αγιασμός, οπότε δεν πηγαίνουν ακόμα, οπότε μην τα λες αυτά. Μου είπανε. Εδώ είσαι ρέτη, δηλαδή μου είπανε.
1: Σου θα πούμε αργότερα.
3: 6 ώρα το πρωί, εντάξει.
1: Να νούλια κάνουν ακόμα.
0: Μα δεν πρέπει σιγά σιγά σταδιακά να μπει στο καινούριο.
1: Συγγνώμη, 6 ώρα έχουν σηκωθεί και ετοιμάζονται.
3: Περίμενε, γιατί εγώ έχω ρωτήσει μαμάδες να ξέρεις. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες δουλεύουν και τα λοιπά. Πρέπει το πρωί καταρχάς να μαγειρέψουν ένα φαΐ. Μπορεί να μην το έχουν φτιάξει την προηγούμενη βράδυ.
1: Σωστό.
3: Οπότε ξυπνάνε για να κάνουν εξής αυτά. Λίγο να ετοιμάζουν τι θα βάλει το παιδί, να του βάλουμε το σάντουιτς μέσα, το ξέρεις το ταπεράκι.
0: Αυτό είναι.
3: Α, έχει μια διαδικασία αυτό, δεν είναι.
0: Αυτό μου
3: και
0: λένε όμως. Σήμερα δεν έχει τα περάκια. Σήμερα μία που θα πάνε και μία που θα φύγουν. Δεν έχει να μείνουν και άρα να έχουν και το ταπεράκι με το φαγάκι.
2: Ένα σάντουιτς, ρε παιδί μου, κάτι να φας. Μέχρι να φτάσει, να φτάσει. Αγιασμό τόση ώρα έξω. Κάτι θα σε πιάσει μια λιγούρα. Προκάτι.
0: Ναι, εντάξει. Μαζί του. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν θα πάνε.
1: Θέλω καλή χρονιά στα παιδιά.
0: Τι θα κάνουν τα παιδιά τώρα και τι θα πάνε.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
0: Μπορεί να πάνε στο διπλανό φούρνο να πάρουν τυρόπιτα, άμα θέλουν. Ας πούμε. Τέλος πάντων, για μία μέρα.
3: Τώρα λέγαμε τα αντίθετα πράγματα.
2: Όση ώρα έλεγα, μας έλεγε χρυσά νικητάκια ότι απαγορεύονται πλέον και καλώς, κατά την γνώμη μου τουλάχιστον, όλα αυτά τα που είναι με ζάχαρες, μαλάτια, με
3: εξεργασμένα.
0: Απαγορεύονται μέσα στο σχολείο. Έξω από το σχολείο δεν απαγορεύονται.
2: Όχι, με αυτό όλα αυτά αντίφαση επεσήμανα. Ότι πρέπει να. Όχι να απαγορευτούν έξω στο φούρνο.
0: Μα πώς θα απαγορευτούν, τι λέτε τώρα.
2: Όχι, να μην επιτρέπουν να πηγαίνουν στα κάγκελα και να αγοράζουν αυτό και να το φέρνει ο φούρνος δίπλα εκεί.
1: Α, κάνουν τέτοια.
3: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ποιο δεν ξέρει. Έχει περάσει έξω, ας πούμε, από σχολείο. Θα σου πω μια χαρακτηριστική μέρα, Τσικνοπέμπτη. Που έρχεται ο Ντελιβεράς με τα σουβλάκια, ας πούμε, στο.
1: Άλλο Τσικνοπέμπτη.
0: Ναι, αλλά μπαίνει, θέλω να πω ότι παραγγέλνει πλέον και σου φέρνουν τα πάντα έξω από το σχολείο. Ό,τι θέλει.
1: Α, και πάνε. Τι κάνει και αυτό, ε.
0: Υπάρχει, το παραγγέλνει, ρε παιδί μου, ναι.
1: Τι λέει, ρε
3: παιδί μου. Για να ρωτήσω κάτι.
0: Έρχονται μηχανάκια
3: απέξω. Να βγουν τα παιδιά κάποια ηλικία Λέει τώρα τα μικρά φαντάζομαι δεν μπορούν να, μπορούν να βγουν έξω το σχολείο να πάνε στο φούρνο και να γυρίσουν. Δεν επιτρέπεται κανονικά.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Ακόμη και να είσαι 15χρονο και να είναι απέναντι ο φούρνο.
2: Ούτε μπαίνετε, βγαίνει κανεί.
4: Όχι, μισό λεπτό.
0: Λοιπόν,
4: θυμάμαι εγώ όταν πηγαίναμε σχολείο πάρα πολλά χρόνια πριν. Πάρα πολλά χρόνια πριν.
2: Τότε που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Το τι αθλειότητες τρώγαμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή. Όχι σκουπίδια.
0: Ναι, δηλαδή,
4: αλλά ήταν πολύ νόστιμα. Δηλαδή, ο λουκουμάς που πουλάγανε στην καντίνα.
3: Ο λουκουμάς με τη ζάχαρη.
4: Ήταν ένας λουκουμάς που ήταν πλεξούδα, ας πούμε, ο λουκουμάς αυτός, ο οποίος τον έπιανε στα χέρια σου και μετά τα πλένεις και δεν καθαρίζαν από τη λαδίλα που είχε το. Απάνω
0: το εγώ
4: πράγμα.
0: Θυμάμαι το φρατζολάκι, το σάντουιτς που είχε το τυρί που το σήκωνες και κοιτούσες απέναντι. Ναι. Αυτό το τυρί. Αλλά σε αυτό. Το ανοίγαμε στη μέση και είχε και ένα βούτυρο άθλιο και μέσα σε αυτό βάζαμε chips. Αυτό ήταν το αγαπημένο μου.
4: Ναι, ναι. Πώς τρώγαμε πολύ γίνα.
0: Πώς έχω γίνει έτσι. Τι νομίζεις δηλαδή, πώς το έχω κτίσει αυτό το
4: πράγμα. Την τυρόπιτα. Η τυρόπιτα.
3: Από τότε προσπαθούμε να τα χάσουμε.
4: Παιδιά, η τυρόπιτα τότε ήταν. Πρέπει να ήταν εβδομάδα. Δηλαδή πρέπει να τις ψήνανε μια φορά τη βδομάδα.
0: Έτρωγε την τυρόπιτα. Έτρωγε την τυρόπιτα και κολούσε το λίπο στον ουρανίσκο. Δεν έφευγε με τίποτα. Ήθελε σκαρπέλο για να φύγει.
4: Ναι, και τώρα.
3: Με κοινόα στο παιδί. Ναι,
4: ναι, πας
3: τώρα.
4: Τώρα κοινόα.
0: Τώρα το ταπεράκι, στο οποίο ταπεράκι θα έχει. Πώς το λέγανε το άλλο, υποφαές.
4: Υποφαές.
2: Το σκαρπέλο τι είναι.
0: Τι είναι το σκαρπέλο, ρε παιδιά, αλλά αυτό που έχουν οι γλύπτες και κάνουν και σκαλίζουν από το. Όχι μόνο οι γλύπτες, από το ξύλο μέχρι το μάρμαρο. Τι είναι το σκαρπέλο.
2: Το σκαρπέλο, εντάξει.
0: Γκουγκλάρετε το. Δεν έχω πρόχειρο να σας δείξω, δηλαδή.
2: Τα διατροφικά πρότυπα. Αν ανησυχούσε, αν είχε
4: πρόχειρο. Αν έχει την τσάντα, το ένα σκαρπέλο, δεν θα πρόβλημα.
2: Τα διατροφικά πρότυπα τη εποχή που αναφέρει όμω, Κατερινά, θυμίζω ήταν που έτρωγε την. Πώς λέγαμε, την τσικουλάτα. Που είχε το αυγό και τη σοκολάτα και αυτό που είδε πεθαίνει. Ένα τρώει, δύο πεθαίνουν.
4: Εντάξει, παιδιά, ήταν μια χαρά, δεν πάθαμε τίποτα εμείς. Αλλά μας μοιράζανε, θυμάμαι, κάτι κονσέρβες.
0: Μην το λες και με τόση βεβαιότητα,
4: ναι.
0: Δεν πάθαμε τίποτα.
4: Ναι, επί Ανδρέα.
0: Ναι.
4: Πασό, ωραία χρόνια. Λοιπόν, μας μοιράζανε κάτι κονσέρβες τέτοιες, τεράστιες, πώς θα σας το δείχνω, που ήταν μέσα με κομπόστες ή χυμούς.
2: Ναι.
4: Και αυτά,
3: στο σχολείο.
4: Πρόσεξτε, τα δίναν στο σχολείο
0: τότε,
4: αυτά.
0: Με σκουντάει κιόλας. Εγώ τότε ήμουν πανεπιστήμιο.
4: Ναι, εντάξει.
0: Ναι,
4: τα δίναν στο σχολείο αυτά και έπρεπε ο μαθητής να κουβαλήσει αυτή την κουμούτσα να την πάει στο σχολείο. Να την πάει στο σπίτι.
3: Στο
4: δηλαδή,
3: σπίτι
4: μιλάμε. Δεν ξέρω.
3: Ήταν δώρο τη.
2: Έχουμε πρόβλημα τώρα. Θα βρεθούμε στη τηλεθέα. Θα βάζει το παιδί και θα λέει: μαμά, άλλαξε το κανάλι. Εδώ είναι η επανάληψη κομμάτια. Τι
3: γνώση
2: είναι
3: αυτή. Μιλάνε. Για
4: 90, 80.
0: Για το 60 ή
4: 90. Παιδιά, 80. Και κουβάλα και βλέπει μαθητέ και μαθητέ. Πιτσιρίκια τώρα, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Να είναι πιο μεγάλο αυτό και να το σέρνουνε στον δρόμο.
3: Τη έχει μείνει όμω η Κατερίνα.
0: Αφήνει αποθυμένα.
3: Το περιγράφει σαν να είναι.
4: Αλλά σου δίνε το Υπουργείο.
0: Καλή ημέρα, καλή σχολική χρονιά στα παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Μας βλέπει και η μαμά της Ηλέκτρας. Να της πούμε καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, μαμά της Ηλέκτρας.
2: Γιατί τώρα όταν είσαι πια σχολείο, δεν υπάρχουν όρια. Χάνεις το πρόσωπό σου, το όνομά σου.
3: Ναι, είσαι ο μπαμπάς.
2: Του τάδε και η μαμά του τάδε.
3: Μαμά του τάδε.
2: Καλημέρα στη μαμά της Ηλέκτρας που μας βλέπει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βγήκαμε το πλάνο.
4: Γεια σας, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στον χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, το γιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των 2 γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ήδη υπερβεί τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον οι 2 πολεμικές συγκρούσεις συνεχιστούν, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από το στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παραλληλά, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι ο στόχος ήταν στρατιωτικός. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν όψει της Συνόδου Κορυφής των Πρίνκς, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την

0: κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά τους βιβλία καθώς και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Διάβαζα τα στατιστικά ρε και στενοχωρήθηκα. 30.000 και λιγότερα πρωτάκια.
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ στενάχωρο αυτό. Ποιο στενάχωρο όμως, ξέρετε τι βρίσκω τώρα? Βλέπω εδώ έχει διάφορα, σε διάφορα site, εύκολες συνταγές και νόστιμες για το μεσημεριανό, τώρα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Έτοιμος?
1: Βλέπω φωτογραφία και φταδάκια με πατάτες.
0: Α, αυτό είναι εντάξει, είναι κανονικό. Λοιπόν, και βλέπω πρώτα παστίτσιο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λαζάνια, και αυτό, πολύ ωραίο στο φούρνο, ναι. Ναι, ναι. Κανελόνια με σπανάκι, σάλτσα ντομάτες και τυριά. Ποιο παιδί θα το φάει αυτό?
1: Ναι. Ωραία, υπάρχουν παιδιά που το τρώνε. Ναι.
0: Εντάξει,
1: εξαρτάται πώς έχουν μάθει.
0: Εντάξει, ριγκατόνι τέσσερα τυριά, κρυδαρά.
1: Ωραίο το ριγκατόνι τέσσερα τυριά, αρκεί να μην έχει από αυτά τα πράσινα τα βρωμερά.
0: Αυτά, ναι, όχι, δεν θέλουμε. Λοιπόν, κρυθαράκι στο τηγάνι, ξέρω εγώ, με γεύση πίτσα. Με ενδιαφέρον, το ακούω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Κόκορα μπαρδουνιώτικο.
1: Τι κόκορα?
0: Μπαρδουνιώτικο.
1: Ναι, ρε,
0: πολύ ωραίος ο μπαρδουνιώτικος.
1: Ο μπαρδουνιώτικος είναι ωραίος. Ναι, αλλά λερώνεσαι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή όχι, λέω, θέλει να έχεις μαζί σου ολόκληρη εγκατάσταση.
0: Ρε παιδί μου, εσύ ναι. Ποιο παιδί θα ήθελε? Αχ, ρε μαμά.
1: Φτιάξε μου ένα μπαρδουνιώτικο.
0: Ένα κόκκινο μπαρδουνιώτικο. Ή επίσης γκόγκες με κοτόπουλο και κόκκινη σάλτσα με φέτα.
1: Οι γκόγκες είναι πολύ ωραίες.
0: Τι είναι οι γκόγκες?
1: Ζυμαρικό.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν τις ξέρεις γκόγκες?
0: Ποιο παιδί θα φάει κοτόπουλο με μπάμιες? Θέλω να μου φέρετε ένα παιδί.
1: Εγώ,
0: ένα
1: εγώ θα έτρωγα ευχαρίστως.
0: Βρε εσύ, ναι, ναι.
1: Είμαστε
0: εξαιρέσεις. Α, παιδιά, τους λες μπάμιες.
1: Ναι.
0: Και...
1: Όχι, υπάρχουν παιδιά που πετάνε τη σκούφια του για μπάμια.
0: Πολύ λίγα, πολύ λίγα. Ανακατεύονται συνήθως.
1: Γιατί το λες αυτό, παιδί μου, με τις μπάμιες?
0: Δεν τις αρέσει.
1: Τι κακό έχετε με τις μπάμιες? Είναι πολύ ωραίες.
0: Και μεγάλη δεν τρώνε, καλά λέει.
1: Κακός.
0: Και ρολόκυμα.
1: Πολύ καλές οι μπάμιες.
0: Ρολόκυμα.
1: Αυτές οι μικρές, οι αλεξανδρινές δεν γίνονται τέλειες.
0: Με αυγό με.
1: Δεν μ' άρεσε το ρολό ποτέ.
0: Με αυγό.
1: Ποτέ.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Ποτέ δεν μ' άρεσε το ρολό.
0: Ρεβίδια με μπασμάτι και ταχύνι.
1: Ναι, γιατί. Το,
0: φακές,
1: το ταχύνι είναι πολύ δυναμωτικό. Το ταχύνι.
0: Εντάξει, ρε Διονύση. Ναι. Φακόριζο.
1: Φακόρι.
0: Στο παιδί την πρώτη μέρα στο σχολείο. Φακόριζο. Δεν το λυπάστε.
1: Τιμωρία πριν ξεκινήσει το σχολείο είναι αυτό. Φακόριζο. Αργότερα. Κρατήστε το για αργότερα. Κρατήστε το για τις εξετάσεις. Ή όταν θα βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Αναλόγως των αποτελεσμάτων, δώστε το φακόριζο. Αλλά την πρώτη μέρα στο σχολείο.
0: Είναι σαν ψαρόσουπα που τρώνε μετά τις κηδείες.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Το φακόριζο.
1: Τι είπα, ξύλο.
0: Όχι, το φακόριζο. Σου προκαλεί θλίψη. Πώς το λες, φακόριζο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο, ο οποίος λέει καλή εκπομπή. Κανονικό είναι να έχει πάνω από 30 βαθμούς και να κερδίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Αχ, κύριε Παύλο.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Κύριε Παύλο.
1: Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι, και εμείς και τα παιδιά, και οι δάσκαλοι και τα κηλικία, και οι καθαρίστρες και οι συντηρητές και οι οδηγοί. Ο Τρίφωνας από την Καστοριά, π.χ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν την πατάω σαν πέρυσι που δεν μπόρεσα να πάω τα παιδιά στο σχολείο πρώτη μέρα και έχω τύψεις ακόμα. Καφέ στο μπαλκόνι με τη γυναίκα μου τη Χρύσα, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο και τον Θεοχάρη να ξυπνήσουν. Είδες που ακούνε πρωί η εκπομπή για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν ξυπνήσει ήδη. Ναι. Και μετά, ακούγοντας εσάς, τα πουλάκια, τους κόκορες και τις κομπίνες, τις θεριζοαλωνιστικές που μαζεύουν ηλιόσπορο. Ο Γιώργος όλα αυτά, ο φίλος μας. Τέτοια μέρα κανονικά θα ήταν στο δρόμο, θα οδηγούσε τέτοια
0: βέβαια,
1: ώρα.
0: Βέβαια.
1: Όχι. Έχει πάρει άδεια για να πάει τα παιδιά στο σχολείο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα, φίλε μας Γιώργο. Καλημέρα και στη Χρύσα και στον Κωνσταντίνο και στον Θεοχάρη. Που κοιμούνται, δεν μας ακούνε.
0: Ντάξει.
1: Αλλά καλημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Μαρία. Στη Σύρο που δεν ζουν πολύ, αλλά θα πήγε, δεν υπάρχει τουρισμός όπως στην Κόμη, Μύκονο, Σαντορίν κλπ. Το πρώτο σχολείο, δημοτικό σχολείο, έχει σύνολο 60 παιδιά μόνο. Η υπογεννητικότητα είναι γεγονός. Μας λέει ο φίλος μας ο Νίκος, άμα έχεις περάσει η εφηβεία με το Τσέρνομπιλ, αυτά τα πρωινά στα σχολεία ήταν τίποτα. Αλήθεια είναι.
0: Ναι, παιδιά, έχουμε περάσει.
1: Αλήθεια είναι. Ο Δημήτρης λέει, επειδή έχω μια διαφωνία με ένα φίλο, πόσο κόστησε στο κηλικείο του σχολείου η τυρόπιτα το 80?
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι.
1: Γύρω στο δίφραγκο. Εγώ θυμάμαι 2 δραχμές και μετά πήγε 5. Και εγώ γύρω στο δίφραγκο. Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αλλά δεν τρώγονταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Ορίστε, ο Απόστολος, ο Μπάμιας, πήγα να πω. Ο Απόστολος. Οι Μπάμιες είναι πεντανόστιμα.
0: Βρε τρελαίνομαι για Μπάμιες εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ο οποίος αναρωτιέται κιόλας, αφού απαγορεύονται τα κινητά στα σχολεία, πώς παραγγέλνουν να τους φέρουν τα διάφορα που πηγαίνουν?
0: Για πες μου και εμένα.
1: Ναι, είναι μια απορία άξιο.
0: Ναι. Στο διάλειμμα δεν απαγορεύονται.
1: Ο κύριος Παύλος, παρεμπιπτόντος, οι μπάμιας πρέπει να επικηρυχθούν. Εμένα μου αρέσουν, παιδιά.
0: Και εμένα, και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι μπάμιες. Αλλά στα παιδιά τα περισσότερα δεν αρέσουν.
1: Η μπάμια πριν μαγειρευτεί θέλει ένα ελαφρύ τηγάνισμα. Φεύγουν τα σάλια της μπάμιας, μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Η γιαγιά μου την έβαζε στον ήλιο.
1: Εγώ στο ξύδι ξέρω ότι τη βάζουν.
0: Και στον ήλιο.
1: Ναι.
0: Και στο φούρνο επίσης, ναι.
1: Τη βάζουν στο φούρνο πριν το φούρνο.
0: Για λίγο τη βάζει. Ποιο φούρνο, ποιο πριν το φούρνο.
1: Όχι.
0: Στην κατσαρόλα τη μαγειρεύει. Τη μπάμια.
1: Πού τη μαγειρεύει?
0: Στην κατσαρόλα.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί, γιατί είναι φούστα μου κοντήρε, Διονύση.
1: Άντε πάλι.
0: Συγγνώμη δηλαδή.
1: Στο φούρνο. Συγγνώμη.
0: Μπο τίποτα άλλο.
1: Ναι, υπάρχουν. Όχι, θα με βγάλετε τώρα τρελό, α πούμε. Στο φούρνο τι κάνουμε.
0: Όχι, δεν τι κάνουμε. Τέλος
1: πάντων.
0: Μόνο στο φούρνο. Συνήθω τι κάνουμε.
1: Όχι μόνο στο φούρνο, όχι. Στο...
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων. Αρκετά συζητήσαμε για μπάμιας πρωί-πρωί.
0: Ναι, πρωί-πρωί, ναι. Ναι. Άλλα θέματα.
1: Πείτε κάτι για το φακόριζο, άμα θέλετε.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα κατάλαβε. Έστειλα στον Παπαχλημίτζο να ξέρετε το.
1: Τι είναι το σκαρπέλο.
0: Το σκαρπέλο. Του στείλα φωτογραφία. Και είπε, α, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να τη δείξει στου τηλεθεατέ
0: πε. Λοιπόν. Τουρκία.
1: Τι Τουρκία.
0: Άκου.
1: Τι έκανε η Τουρκία.
0: Στο Μαλτεπέ, θα σου πω μια ιστορία
1: εκεί. Στο
0: Μαλτεπέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχε ένα κτίριο εκεί και οι ιδιοκτήτες είχαν διαμερίσματα. Ζούσαν στη Γερμανία χρόνια.
1: Αλλά είχαν σπίτι στο Μαλτεπέ.
0: Ήταν από την Τουρκία, ρε παιδί, αλλά ζούσαν στη Γερμανία. Ήταν μετανάστες οι άνθρωποι.
1: Το Μαλτεπέ που είναι.
0: Στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και γυρίσαν οι άνθρωποι.
1: Α, πες το.
0: Ναι. Και λένε, πώς το λένε, είχαν επικοινωνήσει τέλος πάντων με κάποιους από τους ενίκους και τους είπαν ότι θέλουμε να αφήσετε τα σπίτια γιατί θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε διαφορετικά το κτίριο.
1: Ναι.
0: Ο ένας από τους ενίκους που έκανε και τη χρέη διαχειριστή,
1: ναι,
0: δεν ήθελε να φύγει. Ο ένας λόγος έφερε τον άλλον κτλ. Του είπανε φύγει, όχι δεν φεύγω, μας έχουμε πει να φύγεις, όχι δεν φεύγω, φύγει. Του σκότωσε. Του σκότωσε, παιδιά.
1: Εντάξει, τι να πεις.
0: Του σκότωσε, κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Πολλά νεύρα πάντως γενικά.
1: Πολλά νεύρα.
0: Πολλά.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Το είδα και στο δρόμο εγώ.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Παλιχτές.
1: Σε όλο τον
0: πολλά
1: κόσμο.
0: Νεύρα. Δηλαδή, δύο τύποι, ας πούμε, χτες, στο ποτάμι τώρα, στον Κηφισό, έτσι. Παραλίγο να σταματήσουν στην άκρη, που ποιος ξέρει τι θα προκαλούσαν, γιατί κάνανε ο ένας με τον άλλον κόντρες και με έκλεισε και δεν σε έκλεισε και αυτά. Και σε κάθε ευκαιρία κατεβάζαν το παράθυρο και βριζόντουσαν.
1: Αφού δεν κατεβαίναν, δεν ανοίγαν την πόρτα να κατέβουν κάτι.
0: Αυτό
1: πάλι
0: ήταν
1: καλά.
0: Αυτό φοβήθηκα.
1: Τώρα, για τα νεύρα. Δεν είναι νεύρα εδώ πέρα, εδώ είναι άλλο πράγμα. Μιλάμε τώρα για γενοκτονία, ας πούμε. Οι Ρώσοι, εκτός από μια πολυκατοικία. Οι Ρώσοι που δεν βομβαρδίζουν μη στρατιωτικούς στόχους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μια πολυκατοικία έχει τυλιχθεί στις Φλόγγες. Βλέπω το πλάνο τώρα στο Earth News. Στο Κίεβο και φλέγεται η πολυκατοικία. Και χθες αργά το βράδυ, βομβάρδισαν ένα εμπορικό κέντρο. Προφανώς γιατί πίστεψαν ότι ίσως οι χάντρες ή τα φασολάκια που είχε μέσα ήταν ραδιενεργά και θα μπορούσαν να φτιάξουν οι Ουκρανοί με αυτά πυρηνικό όπλο ή κάτι άλλο θα θεώρησαν οι Ρώσοι. Ένα εμπορικό κέντρο, 5 νεκροί που ψώνιζαν εκείνη την ώρα για τα ψώνια για το σπίτι τους, έτσι. Αυτά γίνονται έξω από εμάς, πολύ κοντά σε εμάς, αλλά συχνά πυκνά δεν τα υπολογίζουμε.
0: Πολύ κοντά όμως. Δεν φαντάζομαι
1: πολύ κοντά.
0: Κοντά είναι, ναι, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλημέρα και στη Δέσποινα.
0: Είδες το πετρέλαιο τι γίνεται?
1: Όχι, δεν είδα. Η Δέσποινα λέει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στον αγιασμό. Ομολογώ ότι μου λείπει τώρα που μεγάλωσαν και δεν τα πηγαίνουμε. Όλες οι στιγμές με τα παιδιά είναι πολύτιμες. Καλή χρονιά, καλή δύναμη σε όλους.
0: Φυσικά και είναι πολύτιμες.
1: Ναι, εννοείται, κυρία Δέσποινα. Εννοείται. Για την τιμή των καυσίμων, όχι, δεν έχω
0: δεν
1: δει.
0: Δεν έχει
1: τώρα
0: βγει, παιδιά, τίποτα ακόμα.
1: Άκουγα πριν στο δελτίο, άκουγα ότι είναι στα 105.
0: Απέρασαμε το βαρέλι. Το σπάσαμε το φράγμα.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ ότι το 105 θα είναι όνειρο θερινής νυχτός, αν ισχύει η πληροφορία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ότι χτυπήθηκε αυτός ο κόμβος, εν πάση περιπτώσει, στη Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, το απευχόμαστε. Μακάρι να μην έχει χτυπηθεί, να μην. Όχι ότι να σταθεροποιηθεί στα 105 είναι καλό. Έτσι, αυτό. Καλημέρα, κύριε Αντιστένη. Ναι, τι.
0: Βλέπω τώρα για τα ηλεκτρικό.
1: Εδώ τις μπάμιες τις κάνουμε κυρίως στο φούρνο, πείτε της κυρίας Ερέτη.
0: Καλά, εντάξει ρε παιδιά.
1: Επίσης το παιδί τρώει ό,τι του μάθησε να τρώει. Και έχει 26,6 βαθμούς εκεί πέρα τώρα. Στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο θα έχετε και βροχή και καταιγίδα. Δεν μπορείτε να πάτε στο ρέμο. Λέει η Έμι.
0: Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα $108 ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής και βρίσκεται σε τροχιά για να γράψει εβδομαδιαία άνοδο πάνω από 12%. Πω, παιδιά. Το WTI είναι στα 103.
1: Και λέει ο Τραμπ ότι δεν μετανιώνει και αν ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου έτσι, γύριζε ο χρόνος πίσω, θα ξανά κάνει τα ίδια. Αυτά.
0: Αυτό είναι το τραγικό.
1: Και γι' αυτό υπάρχει ένα συνέδριο και λένε θα το ξαναψηφίσουμε τον Νοέμβριο, ας πούμε. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά θα
0: καλά,
1: μου πεις,
0: τι θα λένε.
1: Μόνο εκεί είναι αυτό το θέμα.
0: Παντού.
1: Σε
0: είναι.
1: Διάφορα
0: παντού
1: μέρη του πλανήτη να μην.
0: Καλή, για τα δικά μας δεν έχουμε πει.
1: Δεν έχουμε πει για τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις τι μου έχει λείψει. Τι δεν σχολιάσαμε χθες, το ξεχάσαμε, αλλά θα το πούμε σήμερα.
0: Γιατί τι δεν σχολιάσαμε.
1: Υπάρχει ένα στελέχος του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Υποψήφια βουλευτής κιόλας, νομίζω ότι θα είναι.
0: Ναι.
1: Η οποία λέει ότι κιόλας θα πάει πολύ καλά, το ξέρει. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Η οποία είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι γλύκα σαν ζαχαρούχο γάλα.
0: Ναι, ρε, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ρε, εσύ αλήθεια.
0: Ήταν πολύ γλυκούλα, την είδα εγώ.
1: Είναι γλυκό σαν ζαχαρούχο γάλα,
0: ναι.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, μωρέ.
1: Μωρέ. Και ύστερα, ναι. Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Τι?
0: Άμα τον ευλέπει έτσι.
1: Άμα τον ευλέπει έτσι, θα το λογοκρίνουμε εμείς.
0: Ζαχαρούχο κιόλας.
1: Ζαχαρούχο.
0: Τόση γλυκά. Δηλαδή.
1: Ξέρεις τι ωραίο που είναι το ζαχαρούχο.
0: Έχεις
1: φάει.
0: Έχουμε μεγαλώσει.
1: Τι ωραίο το ζαχαρούχο.
0: Το κουτάλι το τρώγαμε.
1: Με το κουτάλι, ναι. Το αφήναμε στο ψυγείο να.
0: Το έχετε καταλάβει ότι αποθαύμαζουμε έτσι.
1: Στο ψυγείο για να παγώσει έτσι να γίνει. Για να, ώστε με το κουτάλι να παίρνεις μπόλικο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αλλιώς άμα είναι ρευστό. Τρέχει, δεν στέκεται στο κουτάλι. Ενώ εκεί άμα ήταν κρυωμένο έμπαινε όλο το.
0: Ωραίο ήταν. Και άμα του βάζεις και λίγο κακάο γινόταν ωραίο επίσης.
1: Ναι. Πολύ ζαχαρούχο γάλα.
0: Πολύ όμως. Μεγαλώνει, δεν βλέπει.
1: Άρε μάνα.
0: Γερά παιδιά. Ναι, γερά παιδιά. Εγώ το βάζα και στο ψωμί.
1: Δεν θα στο ψωμί, εννοείται. Τι απορία είναι αυτή. Έτρωγες μια κουταλιά σκέτη μόνη της και μετά το άπλωνες στο ψωμί το υπόλοιπο. Ένα κουτί στην καθισιά σου.
0: Καμπύλη ζαχάρου.
1: Κατευθείαν. Πας τώρα στον γιατρό και λες Παναγία.
0: Τι πάθαμε. Τα δόντια είναι δόντια. Ποια δόντια, ποια τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα που είπε ο Διονύσης που το ξεχάσαμε όντως να το πούμε.
1: Ζαχαρούχο γάλα Ανδρουλάκης. Δηλαδή. Okay.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι.
0: Άμα τον βλέπει έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μέσα από τα μάτια της.
1: Ναι, μέσα από τα μάτια της.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν. Δεν είναι είδηση ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που από τα μάτια του μέσα βλέπει το σαν ζαχαρούχο γάλα τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Βέβαια. Ναι. Μου θυμίζει αυτό το τραγούδι του Αργύρου που λέει μέσα από τα μάτια του. Νανίνα.
1: Νανίνα.
0: Τη βλέπει πριγκίπισσα.
1: Α, πριγκίπισσα. Ναι, εντάξει. Πριγκίπισσα και εγώ βλέπω πριγκίπισσα. Ναι, για πες.
0: Και έτσι βλέπει πριγκίπισσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ο πρωθυπουργός θα πάει στο Καστελόριζο.
1: Το Σαββατοκύριακο.
0: Το τρεις μέρες από σήμερα νομίζω.
1: Από σήμερα πάει.
0: Περίμενα να σου πω, έχω το πρόγραμμα.
1: Έχουν αρχίσει λέει τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία.
0: Ναι, μωρέ.
1: Και διάφοροι αναλυτές. Έχουμε και εδώ τέτοιους αναλυτές. Φοβερούς είναι και κάποιοι οι οποίοι ήταν και υποψήφοι σε κόμμα, λέει υποψήφιος βουλευτής ένας τύπος που είχε βγει καθηγητής κιόλας και είχε πει ότι σε τρεις μέρες θα έχουν πάει οι Ουκρανοί οι Ρώσοι στο Κίεβο και είχε πει επίσης ότι οι Ουκρανοί υποδέχονται τους Ρώσους με ροδοπέταλα.
0: Αυτό τα είχε πει αυτό.
1: Ναι, ένας καθηγητής που ήταν υποψήφιος με ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
0: Σήμερα θα πάει πρώτα στον Αγιασμό.
1: Ναι.
0: Σε ένα σχολείο στα Λιώσια.
1: Να πάει. Στα Λιώσια.
0: Ναι,
1: δεν είναι στο Καστελόριζο.
0: Περίμενε εσύ, θα πάει στα Λιώσια. Μετά στις 11
1: ναι.
0: Θα δει το Γενικό Διευθυντή της UNESCO που είναι εδώ. Που είδαμε την Αλαμάλα Κλούνεϊ και όλο αυτό από την εκδήλωση που κάνουμε εμείς εδώ. Τις εκδηλώσεις της UNESCO. Λοιπόν, και θα φύγει μετά, θα πάει Καστελόριζο. Το Σάββατο αύριο. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης.
1: Ναι.
0: Θα δει ό,τι έργα έχουν γίνει στο νησί κτλ. Και, και την Κυριακή είναι η επέτειος, η 83η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Θα πάει, λέει, μάλλον και στη Ρώ.
1: Λοιπόν, έχουν πάθει οι Τούρκοι διάφορα πράγματα
0: γι' αυτό. Πρόκληση από την Ελλάδα που πάει, λέει. Πρόκληση.
1: Ναι.
0: Πρόκληση.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω διάφορους που αναπαράγουν τα λεγόμενα των Τούρκων και λένε ότι. Το Καστελόριζο απέχει από την Ελλάδα 800 χιλιόμετρα.
0: Το πάνε από Αθήνα.
1: Ένα παράδειγμα λέω, έτσι, δεν είναι τόσα.
0: Ναι.
1: Αλλά ενώ από εμάς μόλις 2,8.
0: Mm.
1: Ξέρετε, το Καστελόριζο δεν απέχει από την Ελλάδα. Το Καστελόριζο
0: δεν
1: είναι Ελλάδα. Όχι,
0: δηλαδή...
1: το λέω και για αυτούς που το αναπαράγουν εδώ πέρα και το χρησιμοποιούν. Κάποιοι το χρησιμοποιούν και ως επιχείρημα.
0: Mm.
1: Καθίστε λίγο καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γεωγραφία, δημοτικό, δεν πήγαμε δημοτικό όλοι. ξέρουμε γεωγραφία. Το Καστελόριζο είναι Ελλάδα. Βέβαια. Και καλά κάνει και πάει ο Πρωθυπουργός εκεί.
0: Ο Μπουστάρι θα πάει, δεν κατάλαβα.
1: Μην μιλάς.
0: Στην ελληνική επικράτεια.
1: Οι Τούρκοι το θεωρούν αυτό πρόκληση για κάποιο λόγο και θα το δείξουμε εμείς. Όχι, λένε και το άλλο. Τώρα που θα φτάσει πιο κοντά, ίσως μας ακούσει καλύτερα.
0: Βρέα.
1: Σε παρακαλώ πολύ, κρατήσου.
0: Δεν μπορώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Δεν μπορώ, Διονύση.
1: Ο Απόστολος μας λέει ότι το ζαχαρόχο είναι πολύ καλό για μπανόφι. Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, βέβαια. Κύριε Απόστολε, δικός μας άνθρωπος είστε.
0: Ταπνιωτάκης.
1: Ψωμί με ζάχαρη και κανέλα. Και ο προδιαβήτης μας χτυπάει την πόρτα, λέει ο Γιώργος.
0: Καλέ, τι ψωμί με ζάχαρη.
1: Ο Γιώργος, ο οποίος είναι ζαχαροπλάστης εδώ μεταξύ. Έτσι.
0: Γιώργο, ναι. Γιώργο. Εμείς, ναι, όταν ήμασταν μικροί, μας έφτιαχνε η γιαγιά ψωμί. Ναι. Και άμα ήταν και λίγο παγιάτικο, το βρέχε λίγο. Ναι. Ελάχιστα, και έβαζε βούτυρο και ζάχαρη από πάνω.
1: Εγώ έκανα άλλο. Εγώ και ο αδελφός μου μεγάλος κάναμε άλλο πράγμα. Αφήναμε το βούτυρο λίγο να μαλακώσει και το ανακατεύαμε με τη ζάχαρη για να μην παίρνει τη ζάχαρη. Γιατί το παίρναμε στο. Και φεύγαμε. Για να μην παίρνει ο αέρας τη ζάχαρη. Καταλαβες. Να έχει γίνει ένα μείγμα και το αλήφαμε πάνω στο ψωμί και φεύγαμε. Ώστε και να φυσάει, δεν πάει να αλυσομανάει ο αέρας, δεν θα μας πάρει τη ζάχαρη.
0: Διονύση, θα πω.
1: Έμα τι τώρα.
0: Θα πω.
1: Λοιπόν, λέει καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο, καλημέρα στην κυρία Λίντι. Ποιο κουτάλι ρε παιδιά και πράσινα άλογα. Ανοίγαμε μια τρύπα με το γνωστό κλειδί. Αυτό εκεί, το κονσερβοκούτρο. Από δεξιά και μία από τα αριστερά, στα μικρά κουτάκια και το ρουφούσαμε.
0: Και, και αυτό και αυτό.
1: Α, είστε κι εσείς το ίδιο κλαμπ. Ναι.
0: Τέτοιο ανοιχτήρι δεν έχω πια.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι αυτό το ανοιχτήρι που ήταν το μητερό. Αυτό ήταν στο μεταξύ. Πώς το λένε.
1: Όχι, κύριε Κωνσταντίνε, δεν έχουμε κανένα νέο. Αν έχετε πείτε μας.
0: Τι νέο.
1: Ρωτάει, αν έχουμε νέο για κάποιον κύριο. Ναι.
0: Ναι. Πώς το λένε. Ήταν. Αυτό το που ήταν μητερό στην άκρη και το άνοιγε. Το κάθε σπίτι είχε για να ανοίγει το ευαπορέ.
1: Ναι,
0: το γάλα,
1: ναι,
0: ας πούμε. Ναι. Δεν έχω τώρα τέτοιο, δεν το κάνω.
1: Τι να το κάνει. Σωστά. Έχουν βγει τα
0: συσκευασίε και ειδικά αυτά, ανοιχτήρια, high tech και ξέρω εγώ. Εμείς τότε κοπανάχαμε, δεν μπορούσαμε να. Άμα δεν είχε βρίσκει στο ανοιχτήρι, έπεσε ένα μαχαίρι, το βάζει πάνω στο. Και έπαιρνε και το κοπάναγε με κάτι.
1: Το κοπάναγε.
0: Το θαύμαζουμε.
1: Άμα γλιστρούσε εντωμεταξύ, έπεφτε κάτω, γινότανε. Το έλα να δει γινότανε. Τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι, και σκουριάζαν τα ανοιχτήρια.
1: Έχω μαζέψει με το σφουγγαρό πάνω τέτοιο από κάτω. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος τώρα όμως το πάει σε άλλο, άλλο κλαμπ.
0: Τι?
1: Εμείς είμαστε στο γλυκό τώρα. Μας πηγαίνει ψωμί με πολιτό ντομάτα.
0: Και αυτό είναι ντομάτα πελτέ, βέβαια.
1: Έχεις φάει. Εγώ δεν έτρωγα.
0: Αν έχω φάει.
1: Τέτοιο πράγμα δεν έτρωγα.
0: Αν έχω κονσέρβες ολόκληρες. Τόνους.
1: Η κυρία Ζωή ψωμί με λαδάκι και ρίγανη και λίγο αλατάκι. Οι κονσέρβες ήταν ροδάκινο, αυτές που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Ροδάκινο.
0: Ροδάκινο.
1: Αυτό το ψωμάκι με λαδάκι και ρίγανη και λίγο αλατάκι, άμα ρίξεις και λίγο πιπεράκι, απογειώνεται. Σας το λέω. Όχι, άμα είναι φρέσκο το ψωμί, ζυμωτό,
0: δεν θέλει
1: τίποτα.
0: Αλλά άμα δεν είναι και το ψήσεις είναι ακόμα πιο ωραίο.
1: Θέλει και λίγο πιπεράκι, απογειώνεται.
0: Στο ντομάτα πελτέ έπαιρνε η γιαγιά, μπόλικη ποσότητα πελτέ, τη βάζαν σε τάπερ και τη ρίχνανε λάδι μέσα.
1: Λες αρλούμπες τόσες ώρες φαγανού αγόρι, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Σαν
1: χάλα.
0: Και ανοίγαμε το τάπερ. Και παίρναμε με το κουτάλι και τα πλώναμε στο ψωμί. Παιδιά, τι ευχαρίστηση αισθανόμασταν με το μάτα πελτέ και ψωμί.
1: Όντως, παιδιά, αποτύχει ζούμε, λέει και ο κύριος Βασίλης. Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει ρε,
1: παιδιά, συγγνώμη, ήταν και άλλες εποχές. Και δεν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν σήμερα, ούτε ξέραμε από τις διατροφικές συνήθειες που σήμερα ξέρουμε. Oh. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, ξέρουμε ότι ένας από τους δείκτες μακροζωίας, ας πούμε, ένας από τους συντελεστές μακροζωίας είναι η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Τότε δεν ξέραμε τέτοια, ούτε είχαμε την πολυτέλεια και την άνεση να κάνουμε τέτοια. Τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια.
0: Όχι, δεν είχαμε.
1: Καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους. Αρκετά είπαμε.
1: Αρκετά.
0: Η
1: φτάνει
0: αναδρομή,
1: με το
0: φάι. Ναι.
1: Φτάνει.
0: Η τίλα και σε βεντίλα και θα πούμε σε λίγο πάλι.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή σήμερα ανοίγουν τα σχολεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η νεκρόψια νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα ασθενά του ορμούς με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 105 δολάρια του βαρέλι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ανοίγουν επίσημα τα σχολεία σήμερα σε όλη την επικράτεια με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης και για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Έχουμε ανοίξει με την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Έχουμε ανοίξει το χρονοτούλαπο και μας έχουν βγει όλες οι παιδικές αναμνήσεις.
1: Επειδή είναι ογιασμός σήμερα, αυτό.
0: Μας στέλνει ο κύριος Σταύρος, δηλαδή μου ξυπνάει μνήμες ασύλληπτες τώρα. Ο κύριος Σταύρος, ο οποίος είναι αλλού, στην Βέργα Καλαμάτας, έτσι.
1: Έλα, ρε, Βέργα.
0: Για την Μπουκουβάλα. Η Μπουκουβάλα που ήταν ξεραμένο ψωμί, που του βάζες μυζήθρα, εμείς του βάζαμε φέτα. Έτσι, εμείς το κάναμε αυτό, το βάζαμε μέσα σε ένα τουλπάνι
1: και
0: το χτυπάγαμε κιόλας, ας πούμε, για να γίνει ένα τυρόψωμο τρόποντινά, ας πούμε, και το τρώγαμε. Μπουκουβάλα, τι μου θυμίσατε, κύριε Σταύρο.
1: Λοιπόν, ναι, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σας είπαμε πριν ότι φέτος θα υπάρχουν πια 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Με στοιχεία στατιστικά και στοιχεία και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι. Και γίνονται προσπάθειες, έστω και σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η εικόνα, να γυρίσει το πράγμα. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες εποχές. Θα πάμε σε ένα νησί που αγαπώ πάρα πολύ και το έχω επισκεφθεί δύο φορές, εγώ τουλάχιστον, και είναι και μακριά κιόλας, δεν είναι κοντά. Θα πάμε στην Ίσυρο, γιατί εκεί ο Δήμος Νησίρου, ο Δήμαρχος του νησιού, αποφάσισε να καθιερώσει εφάπαξ επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού.
0: Το εισηγήθηκε και ήταν ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, που σημαίνει ότι και ο Δήμαρχος να μην είναι, είναι πλέον απόφαση του Δήμου ως θεσμού να δίνει 3.000 ευρώ εφάπαξ για κάθε παιδί που γεννιέται εκεί, από κατοίκους του νησιού, έτσι.
1: Βέβαια,
0: μην πάει κάποιον.
1: Πάμε στην Ίσυρο. Πάμε στην Ίσυρο να συναντήσουμε τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, που είναι ο Δήμαρχος.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Ίσυρο.
1: Τι κάνετε?
2: Ένα όμορφο πρωινό, η ημέρα των αγιασμών, οπότε έχουμε επισκέψεις στο σχολείο σήμερα.
0: Σήμερα είναι η ημέρα τόσο. Πόσα παιδιά έχει στην Ίσυρο?
2: Στο σχολείο, παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο είναι γύρω στα 162 παιδιά.
1: Αρκετά είναι.
0: 162
2: είναι αρκετά.
0: Εντάξει, ναι. Είναι πάλι καλά. Πάλι καλά.
2: Ειδικά στο παιδικό σταθμό έχουμε περισσότερα από 20 παιδιά. Και είναι πάρα πολύ καλό.
0: Βέβαια είναι πάρα πολύ καλό. Πώς σας ήρθε αυτή η σκέψη, σας το ζήτησε κάποιος, σας έβαλε κάποιος την ιδέα ή το είδατε να γίνεται κάπου αλλού? Πώς?
2: Κοιτάξτε, πριν δύο χρόνια περίπου είχα ζητήσει εγώ ίδιος από την αποκεντρωμένη να καθιερώσουμε ένα επίδομα από το Δήμο Νησίρου για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις νέες οικογένειες, να καθιερώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα για κάθε παιδάκι μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Μου είπαν ότι δεν επιτρέπεται, θα πρέπει να βγει ο νόμος όπως βγήκε τώρα, ο καινούργιος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος το επιτρέπει. Και όντως ο καινούργιος κώδικας ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου και δίνει το ανώτατο όριο των 3.000 ευρώ. Και αμέσως πρότεινα αυτό το ποσό για να δίνεται σε όλα τα παιδιά που γεννιόνται στο νησί. Άρα ήταν κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί από πριν για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην Ίσυρο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το θέμα το δημογραφικό, γιατί αυτό, όπως αναφέρατε και πριν, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά. Και πιστεύω ότι είναι μια βοήθεια στους γονείς, στους νέους γονείς, και τους λέμε ότι είμαστε δίπλα σας, θέλουμε να σας βοηθήσουμε για να μπορέσετε να έχετε μια οικογένεια.
0: Υπάρχουν ζευγάρια, νέα ζευγάρια στην Ίσυρο ή που να έχουν έρθει να μείνουν στην Ίσυρο και να έχουν δείξει ενδιαφέρον γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουμε παιδάκια στον παιδικό σταθμό, ναι, πολλά, σημαίνει ότι υπάρχουν νέα ζευγάρια και από ό,τι γνωρίζω, φέτος μέχρι τώρα υπήρχαν 6 γεννήσεις. Και αναμένονται άλλα 3-4 μέχρι τέλος του έτους. Και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθούν. Αλλά εμείς έχουμε ψηφίσει άλλο ένα μέτρο,
1: ναι,
2: όπου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα στους εκπαιδευτικούς και στους νοσηλευτές, στους εκπαιδευτικούς και στους αναπληρωτές.
1: Σαν επίδομα δηλαδή.
2: Σαν,
1: ναι,
2: επίδομα, ναι, που έρχονται στο νησί μας και βοηθάνε στα δύο σπουδαιότερα στοιχεία που αφορά την εκπαίδευση και την υγεία. Και αυτόν τον τρόπο στην ουσία βοηθάμε και τα παιδιά, διότι έχουμε εδώ και δασκάλους και καθηγητές που θέλουν να έρθουν στο νησί μας και φυσικά το υγειονομικό προσωπικό του ιατρείου μας.
1: Έχετε το νησί αυτό, είναι σχετικά κοντά στην ΚΟ, έτσι δεν είναι?
2: Είναι πολύ κοντά.
1: Πάρα πολύ κοντά.
2: Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο νησί που έχει και τις υποδομές και ό,τι χρειαστείτε. Ωστόσο, χρειάζεται να διασχίσει, να περάσει θάλασσα. Δηλαδή, αν σου συμβεί κάτι το οποίο χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση, χρειάζεται να περάσει θάλασσα.
0: Μα γι' αυτό σου λέει έχουμε το ιατρείο.
1: Ναι, εντάξει, λέω. Άμα είναι κάτι πιο σοβαρό, λέω. Γι' αυτό λέω. Ούτως ή άλλως. Εγώ θεωρώ πραγματικά είναι ηρωικό και θαυμάζω πάντα τους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να μείνουν στον τόπο τους που τον αγαπάνε, γιατί εγώ αυτό που έχω δει στο νησί σας όσες φορές έχω έρθει είναι μεγάλη αγάπη των κατοίκων και καμάρι για το νησί αυτό. Φέτος πώς ήταν η σεζόν?
2: Φέτος πήγαμε πάρα πολύ καλά και τώρα ακόμη όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, δεν υπάρχει δωμάτιο το κρεβάτι.
1: Τι λέτε?
2: Και αυτό θα συνεχίσει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Από ό,τι γνωρίζω, πήγε καλά. Για να μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε φέτος ενταχθεί και στα Παγκόσμια Γεωπάρκα του UNESCO.
1: Ναι.
2: Και αυτό έχει δώσει μια μεγαλύτερη όθηση σε κάθε να έρθει στο νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί εφόσον ήρθατε στην Ίσιο, επισκεφθήκατε και το Εφέσιο, υποθέτω.
1: Βέβαια, φυσικά. Συνέχεια ήμουν εκεί.
2: Είναι η ταυτότητα του νησιού μας.
1: Όντως, είναι πολύ ωραία. Και επίσης ταυτότητα του νησιού είναι και στο εμποριό που έχει πολύ ωραίο γουρνόπουλο.
0: Είναι στοιχείο και αυτό. Είναι πολλοσέλξη στην
1: Αλέμπη. Από το πιο νόστιμο που έχω φάει.
2: Γαστρονομία.
0: Μάλιστα. Είναι καλή πρωτοβουλία και βλέπουμε να μακάρι να βρει και μιμητές. Φανταζόμαστε, είναι μια ανακούφιση. Δεν λύνει το πρόβλημα, ούτε είναι το...
1: Είναι κίνητρο όμως.
0: Μπράβο, ικανή και αναγκαία συνθήκη για ένα ζευγάρι να αποφασίσει να κάνει παιδιά, ας πούμε. Αλλά είναι ένα κίνητρο, αυτό που λες. Είναι μια βοήθεια.
2: Είναι ανακούφιση αυτό, όπως το είπατε. Είναι μια ανακούφιση.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Καλή χρονιά στα παιδιά. Καλή χρονιά.
2: Καλημέρα.
0: 162 παιδιά.
1: Εσύ έχει πολλά.
0: Βέβαια είναι σε όλες τις βαθμίδες, μας είπε ο Δημάρχος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Θέλω να σου πω όμως. Ναι, δεν είναι κανένα μεγάλο νησί.
0: Ναι,
1: δεν είναι πολύ μεγάλο νησί.
0: Εντάξει.
1: Και είναι, δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, ότι μπορεί σε αυτό το νησί να έχει τόσα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και στα Κουφονήσια έχει πολλά νησιά. Παιδιά.
0: Στα Κουφονήσια νησιά. Έχει πολλά νησιά. Ναι. Μα ο κύριος Σίμος μας λέει: θα πω στον καρδιολόγο, τον διατροφολόγο και τον γαστρεντερολόγο.
1: Ναι.
0: Να σας ακούνε το πρωί. Είστε καταστροφή. Εμείς εγκρατήσιμεθα. Εμείς τρώμε λιτά. Σάχαρα, χοληστερίνες, τριγλικερίδια, όλα από όνειρα όσων ακούμε κάθε πρωί είναι. Αλήθεια.
1: Παιδιά, ακούστε. Παιδιά, εμείς φάτε μάτια ψάρια.
0: Όχι. Λειτουργούμε και ως άλοθη.
1: Ναι.
0: Να πείτε, δεν φταίω εγώ. Η πρωινή αυτή.
1: Ο Διονύσης.
0: Αυτή η πρωινή. Ναι, μπράβο.
1: Κατερίνα, ναι. Αυτή ένα τέτοιο,
0: με το ζαχαρούχο και την μπουκουβάλα.
1: Ναι.
0: Αυτή.
1: Εντάξει τώρα, γιατί θα πάτε να φάτε τώρα ζαχαρούχο, ας πούμε.
0: Γιατί όχι. Τι ήθελα να πω. Η κυρία Μαρία μας στέλνει φωτογραφίες από αυτά τα εργαλεία, τα οποία είναι σκουριασμένα όμως, κυρία Μαρία, όμως. Από αυτά που ανοίγαμε τις κονσέρβες που λέγαμε πριν, ή.
1: Ναι.
0: Αυτά τα εργαλεία τα διάφορα, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω πώς θα λένε. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα. 15 βαθμούς έχει τα Βαλσαμάτα, να ξέρεις. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Σήμερα θα πάμε στον αγιασμό με το μικρό μας εγγονό, το Γιωργάκη. Αυτά που λέγατε με το ζαχαρούχο, γάλα, πελτέ, λάδι, ρίγανη κτλ. Και ό,τι άλλο για να γεμίσω στο μάχη, για το φρέσκο λουκουμά που έφτιαξε ο μπαμπάς. άλλο είναι ο φρέσκο λουκουμά. Άλλο είναι.
1: Λοιπόν, τώρα
0: ναι.
1: Θα σε πάω στη Ζίτσα. Φεύγουμε από τα νησιά και πάμε με ορεινά.
0: Να πάμε, ωραία.
1: Πάμε στα Γιάννενα, στη Ζίτσα. Ναι. Τι ωραίο κρασί, τι ωραίο. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στη Ζίτσα και εκεί ανοίγουν τα σχολεία. Παντού ανοίγουν τα σχολεία.
0: Παντού ανοίγουν παιδάκια τα σχολεία.
1: Παντού ανοίγουν τα σχολεία. Και έχουμε προσκαλέσει την κυρία Παναγιώτα Διαμάντη.
0: Είναι δασκάλα.
1: Διαμαντή, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή. Γιατί. Ναι, είναι δασκάλα, βεβαίως. Για να μας μιλήσει για μια πρωτοβουλία. Εκεί και εκεί δική τους.
0: Δική τους, ναι.
1: Ναι. Μια πρωτοβουλία η οποία και αυτή είναι παράδειγμα προς μίμηση. Γιατί με...
0: Σε όλα τα χωριά του Δήμου θα μοιράσουν σχολικά είδη. Αυτό αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε?
3: Μια χαρά.
0: Είστε έτοιμοι για την
3: χρονιά.
0: Καλή
1: χρονιά.
0: Καλή
1: χρονιά, καλή χρονιά, καλή χρονιά.
0: Για πείτε μας λίγο, ναι, για αυτή την πρωτοβουλία.
3: Κοιτάξτε, εγώ βρίσκομαι στη Ζήτσα αυτή τη στιγμή, όχι ως δασκάλα, αλλά ως πρόεδρος της Νέας Ζωής στο χωριό, ναι. όπου μετά τη Φουρνάη Βρετανία, στη Ζήτσα Ιωαννίνων έχουμε υποστηρίξει 6 οικογένειες, οι οποίες έχουν μετοικήσει εδώ με 17 παιδιά, στο πλαίσιο υποστήριξης του τόπου, να κρατήσουμε ανοιχτά τα σχολεία σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Οπότε σήμερα είμαι και εγώ εδώ, να καλωσορίσουμε τα παιδιά, να καλωσορίσουμε τις οικογένειες, να μοιράσουμε σχολικά είδη στο χωριό, στα παιδιά που ήρθαν από το πρόγραμμα, αλλά και στα παιδιά που ήδη βρίσκονται εδώ, και έτσι να κάνουμε μια αισιόδοξη αρχή σχολική, γιατί αυτό είναι που ενδιέφερε και τον τόπο, αυτό είναι που ενδιαφέρει και τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν ένα διαφορετικό ξεκίνημα, ότι τα ορεινά μας, η επαρχία μας γενικά ερημώνει, στην Αθήνα οι άνθρωποι διαβίουν δύσκολα, οπότε εμείς έχουμε την τιμή να είμαστε ο συνδετήριος αυτός κρίκος.
0: Να το επαναλάβουμε, υπάρχουν 6 οικογένειες
1: με 17 παιδιά,
0: οι οποίες αποφάσισαν να πάνε και να μείνουν, να φύγουν από άλλα αστικά κέντρα ή οπουδήποτε ημιαστικά, να πάνε να μείνουν εκεί, και αυτό συμβάλλατε κι εσείς. Να το καταλάβουμε, γιατί τα φουρνά ήρθαν στο προσκήνιο, για παράδειγμα, επειδή κάποιοι αποφάσισαν να φύγουν από τα φουρνά και να πάνε, δεν ξέρω πού να πάνε, στην Άξο νομίζω. Αλλά εδώ έχουμε άλλο παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που κάποιοι άνθρωποι πάνε να μείνουν εκεί.
3: Κοιτάξτε, και στη Φουρνά η δράση της Νέας Ζωής στο χωριό ξεκίνησε στη Φουρνά, όπου 6 οικογένειες μετοίκησαν εκεί. Όντως η μία μετά από 2 χρόνια αποφάσισε να κάνει μια άλλη οικογένεια.
0: Ναι, δικαίωμά της, ναι.
3: 6 οικογένειες λοιπόν μετοίκησαν στη Φουρνά, 6 οικογένειες μετοίκησαν στη Ζήτσα Ιωαννίνων, 3 οικογένειες μετοίκησαν στο Κόκκινο Βιωτίας, και αυτές τις μέρες θα υιοθετήσουμε και χωριά του Δήμου Ορεστιάδας, ώστε να υποστηρίξουμε οικογένειες. Και εκεί αυτό που παρέχει ουσιαστικά η Νέα Ζωή στο χωριό είναι να διασυνδέουμε τις οικογένειες με θέσεις εργασίας στο τόπο.
0: Σωστό.
3: Πριν ακόμα έρθουν στο χωριό, να διασυνδέουμε με διαθέσιμες κατοικίες που γίνονται οι καταγραφές και προσπαθούμε να διατηρούνται χαμηλά τα ενίκια για να είναι προσιτό για όλους τους ανθρώπους. Επιδοτούμε τα 3 πρώτα ενίκια της οικογένειας, ώστε να δώσουμε έτσι μια αρχή, ένα βήμα, με ένα μαξιλαράκι ας πούμε αναπνοής για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη κίνηση, και επιδοτούμε και τα έξοδα με την κατάσταση, που είναι ένα σημαντικό αρχικό κόστος.
1: Βέβαια.
3: Και για κάποιους ίσως είναι αυτό που τους κρατάει πίσω, το γεγονός ότι δεν έχω κεφάλαιο αυτή τη στιγμή για να κάνω αυτή την κίνηση. Οπότε μαζί με όλες τις υπόλοιπες δράσεις για τα παιδιά, όπως τα σχολικά είδη τώρα, κάποια φροντιστήρια αγγλικών, μέσης εκπαίδευσης, κάποιες αυτιωτικές δραστηριότητες που παρέχονται δωρεάν από τη Νέα Ζωή στο χωριό, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το βήμα αυτό.
1: Τι σας λένε οι άνθρωποι που έχουν πάρει αυτή την απόφαση και έχουν εγκατασταθεί ήδη, έχουν μετανιώσει, τους φαίνεται, έχει αλλάξει η ζωή τους προς το καλύτερο, η ποιότητα?
3: Τους αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που μου λένε πάντοτε είναι ότι πραγματικά ήρθαμε και ανασάναμε. Και όταν εννοώ να ανασάναμε, είναι πρακτικά πήραμε μία ανάσα από τη στιγμή που μπορεί στην πόλη να δουλεύαμε διπλή δουλειά, ας πούμε, για να ανταποκριθούμε στα έξοδα ενοικίου κυρίως. Γιατί ένας μισθός μπορεί να πήγαινε μόνο στα έξοδα ενοικίου και τους λογαριασμούς.
0: Καλά τα λέτε. Έτσι
3: είναι. Και το γεγονός ότι ανασάναμε και από θέμα χρόνου, γιατί στην Αθήνα, γιατί περισσότερες οικογένειες είναι από την Αθήνα, αλλά και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, οι γονείς πρέπει να ακολουθούν πάντα τα παιδιά από πίσω, δεν μπορούν να τα αφήσουν μόνα τους να βγουν έξω, να πάνε στην πλατεία, ας πούμε, αν υπάρχει, στην παιδική χαρά. Πρέπει συνέχεια να ακολουθούν σε οργανωμένες δραστηριότητες, οι οποίες είναι επαμοιβή, εννοείται. Θα πάει κολυμπητήριο, θα πάει ταεκβοντό, θα πάει ποδόσφαιρο. Γιατί δεν υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος εκεί να μπορούν τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να βγουν έξω λόγω φόβου. Οπότε πολύ μεγάλο και αυτό το ζήτημα. Και φυσικά, εντάξει, αυθεντικές σχέσεις που κάνουν στον τόπο με τους ανθρώπους. Δηλαδή, από τις οικογένειες, συγγνώμη, που έχουν μετοικήσει, ας πούμε, στο Κόκκινο Βιωτίας και στη Φουρνά, έχουν γίνει γάμοι, έχουν γίνει βαφτίσια, έχουν γίνει κουμπάρι μεταξύ τους, οι νέες οικογένειες που ήρθαν με τις οικογένειες που ζουν οι ειδικοί.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, και συγγνώμη για τη διακοπή, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πώς έγιναν δεκτοί από τους υπόλοιπους. Το λέω γιατί μπορεί κάποιος να έχει αποφασίσει αυτό, να έχετε εσείς βοηθήσει και συμβάλει σε αυτήν την απόφαση, αλλά και στη στήριξη με όσα μας προαναφέρατε, εν πάση περιπτώσει, για να βοηθηθούν και να κάνουν αυτό το βήμα. Αλλά το θέμα είναι και πώς τους υποδέχεται η τοπική κοινωνία. Γιατί αν η τοπική κοινωνία δεν τους αγκαλιάζει παλιάσει. Αλλά μας λέτε τώρα έχουμε γάμους, βαφτίσεις, έχουμε τέτοια πράγματα.
3: Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς ουσιαστικά σαν φορέας, η νέα ζωή στο χωριό δημιουργήθηκε στη Φουρνάη Βρετανίας μέσα από την προσπάθεια που ξεκίνησε από εκεί και πήγε σε όλη την Ελλάδα, ακριβώς γιατί ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα των τοπικών κοινωνιών. Δηλαδή, εμείς σκεφτείτε, ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα 10 χωριά στην αναμονή, όπου μας καλούν οι πρόεδροι, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων, μπορεί να είναι ο ιερέας, ο δάσκαλος του χωριού, και δημιουργούμε μία ομάδα, τοπικό φορέα υποδοχής και υποστήριξης σε κάθε χωριό. Συζητάμε με τους ανθρώπους αυτούς. Αυτή είναι ουσιαστικά η καρδιά της προσπάθειας σε κάθε τόπο, γιατί μαζί με αυτούς θα βρούμε τα σπίτια. Αυτοί ζουν όλα τα χρόνια εκεί, οπότε γνωρίζουν να κατευθυνθούμε για τα σπίτια. Αυτοί γνωρίζουν ποιες θέσεις εργασίας υπάρχουν στην περιοχή. Αυτοί είναι που θα υποδεχτούν τις οικογένειες. Αυτοί είναι που θα πιούν ένα καφέ μαζί, σε μια δυσκολία θα είναι μαζί. Η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία κάνει την έκκληση, δηλαδή κάνει την αίτηση σε εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν μη τι άλλο, αυτοί οι οποίοι καλούν τον κόσμο να έρθει, σίγουρα είναι και αυτοί οι οποίοι.
0: Υπάρχει πρόσφορο έδαφος.
3: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό.
1: Μα είναι υπέροχο πράγμα αυτό, γιατί δίνει προοπτική και στους ανθρώπους, αλλάζει και η ποιότητα ζωής τους. Αφού μας λέτε ότι η πλειοψηφία αισθάνεται ότι άλλαξε. Γιατί αλλάζει άριθμο.
0: Δεν θα αλλάζει. Καταρχήν, το να γλιτώνεις, ας πούμε, κάθε μέρα 2 ώρες στο δρόμο, νεύρα κτλ. Και χαμένο χρόνο που αγχώνεσαι, που το ένα από το άλλο. Μόνο από το κυκλοφοριακό να γλιτώσεις. Δεν λέω για όλα τα άλλα. Αυτό το πολύ απλό, το καθημερινό που το ζούμε και το βιώνουμε όλοι στις μεγάλου πόλεις, εν πάση περιπτώσει. Μόνο από αυτό να γλιτώσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος που φεύγει από πάνω σου. Και μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν λέω όλα τα άλλα, η ποιότητα ζωής, η πλατεία που μπορείς να βγεις, το καθαρό νερό,
1: τα
0: το ένα, το καθαρός αέρας, το
1: παιδιά.
0: Να κάνεις ποδήλατο στο δρόμο χωρίς να έχεις το άγχος ότι θα
1: πατήσει.
0: Θα σε
1: κόψει αυτοκίνητο.
0: Αυτό.
1: Έτσι λένε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Ακριβώς, όπως το λέτε, ουσιαστικά αυτό ψάχνουν οι οικογένειες. Από τη στιγμή που μπορούμε να εξασφαλίζουμε μια θέση εργασίας που να δίνει τα προς το ζήν, που να είναι αξιοπρεπής, να βοηθάει την οικογένεια να μεγαλώσει τα παιδιά της αξιοπρεπώς, από τη στιγμή που εξασφαλίζουμε μια κατοικία με χαμηλό ενίκιο και είναι απολύτως κατοικήσιμη και όπως η οικογένεια μπορεί να ζήσει σε αυτή, με τους χώρους της, με τις αυλές της, με τις βεράντες της, με όλα όσα επιθυμεί. Από εκεί και πέρα, ακριβώς αυτά που λέτε είναι αυτά που προσθέτουν στην απόφασή τους να κάνουν αυτό.
0: Έχω την περιέργεια τώρα που είπατε ότι έχουν το σπίτι τους, την αυλή τους, το ένα τους, το άλλο τους. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι σας έχουν ζητήσει λίγο πιο εξεζητημένα ή και περίεργα πράγματα? Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω μπροστά μου έναν κήπο που να έχει μία σικιά, 2 καριδιές και μία πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων.
3: Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοιες
0: επιλογές. Άμα βρείτε τέτοιο μέρος, πείτε μου πάντα.
3: Ναι, αν ήθελαν αυτά τα πράγματα, δεν θα ερχόντουσαν σε εμάς.
1: Ίσως
3: πήγαιναν μόνοι τους να διερευνήσουν ποια χωριά τους ταιριάζουν περισσότερο για να το βρουν όπως θέλουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η κάθε οικογένεια ποικίλει. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν online, οι οποίοι δεν υπάρχει ζήτημα επαγγελματικό, οπότε τους ενδιαφέρει απλά να βρουν αυτό το σπίτι και
0: να έχουν WiFi, α πούμε.
3: Και δουλεύουν από το σπίτι τους.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Άμα βγει για πρόγραμμα για ραδιόφωνο, πείτε μας. Άμα ψάχνουμε.
0: Ενδιαφερόμαστε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, πολύ.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλή χρονιά. Λοιπόν, τι ωραία πράγματα είναι.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Επειδή είναι λόγω της ημέρας τώρα, καταλάβατε, γι' αυτό τα συζητάμε.
0: Μας λέει ο Απόστολος, στο Βόρειο Εύρο, από Φερές και πάνω. Τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν έχουν παιδιά. Μας λέει για παράδειγμα. Είναι η αντίθεση. Καταλαβαίνετε, είναι αυτές οι φοβερές αντιθέσεις.
1: Και σε κάποια μέρη που γίνεται αυτό το πρόγραμμα, ερημωμένα ήταν. Και αποκτούν ζωή σιγά σιγά. Θέλει προσπάθεια αυτό και θέλει να το μάθει και ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος τώρα να μας άκουσε.
0: Θέλει και στήριξη.
1: Ναι, όχι.
0: Ας πούμε.
1: Ρε παιδί μου, να μας άκουσε κάποιος και να πει: να δω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι ταυτόχρονα ότι στη Θράκη, για παράδειγμα, είχαν δοθεί του κόσμου τα κίνητρα σε κάποιες επιχειρήσεις για να πάνε να κάνουν εκεί τις εγκαταστάσεις τους, για να υπάρχει και δουλειά, για να ζωντανέψει η περιοχή κτλ. Και θυμάμαι ότι υπήρχαν επιχειρήσεις που πήραν τις επιδοτήσεις, πήγαν εκεί για 1-2 χρόνια και μετά σηκώθηκαν, φύγανε, για παράδειγμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο απλά, όπως πάω να μείνω στο χωριό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα δεν είναι απλό.
0: Αυτό.
1: Αλλά αν κάποιος μπορεί να το έχει στο μυαλό του και να μην ξέρει πώς γίνεται, είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι.
1: Δεν έχετε βγει ακόμα στους δρόμους, αυτό βλέπω. για να πάτε στα σχολεία σας.
0: Αρχίζουν αργότερα.
1: Αν είναι αργότερα.
0: Ανοίγουν 9.
1: Οπότε τώρα μπορείτε να ξεχυθείτε όλοι οι υπόλοιποι. Διότι το μόνο πρόβλημα που βλέπω στην κίνηση είναι στον κόμβο της μεταμόρφωσης πολύ ψηλά. Το ποτάμι είναι σχετικά καλό σήμερα. Δεν είναι άσχημο. Μόνο εκεί στο ύψος από τα Κτέλ και προς τα πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι το κομμάτι. Η κάθοδος είναι καλή, αλλά έχουν γίνει δύο ατυχήματα. Ένα στην Κωνσταντινούπολεως και ένα λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών. Αλλά δεν έχει ακόμα αποτελέσμα. Αυξημένη κίνηση έχει στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το ύψος της Μαρίνας του Φλίσβου μέχρι το Έδεμ, για να καταλάβετε. Είναι πρόβλημα εκεί. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης βλέπω ότι είναι καλά τα πράγματα. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή, ακόμα και από στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Κατεχάκη έχει πρόβλημα. Στο ύψος του Καρέα είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Για να δω και Μεσογείο και Κηφισίας. Εντάξει, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σχέση. Μπορεί και να είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα και στην Κηφισίας και στην Μεσογείο σε σχέση με άλλες μέρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα βγείτε αργότερα, εγώ το βλέπω.
0: Να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό το μεταδίδιο ανταποκριτής του ΑΠΕΣΤΟ στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο επικεφαλής της ΝΑΣΑ.
1: Ναι.
0: Συνεχάρει την Ελλάδα για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Έλα ρε Μεγαλία, έλα ρε Ελλάδα.
1: Συγχαρητήρια, έλα. Ελλάδα.
0: Χθες μιλούσαμε για τον
1: Αδριανό. Αδριανό, φίλο.
0: Ναι, χθες μιλούσαμε για αυτό.
1: Δεν αισθάνομαι δικό μου άνθρωπο. Δεν είναι αυτό.
0: Λοιπόν. Οι φορτηγατζίδες πάνε αγιασμό τα παιδιά τους. Μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα.
1: Έχει, ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Γι' αυτό δεν έχει.
0: Μα, ο Γιώργος, χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βέβαια. Ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα. Βέβαια. Σήμερα δεν έχει τίποτα, δεν πάει πουθενά. Θα μείνει σπίτι να πάει το παιδί στο σχολείο.
1: That's why που λέει και φίλοι μου.
0: Το κράτος δεν έκανε έλεγχο τις επιδοτήσεις που πήρανε. Κατάλαβες, λέει ο κύριος Απόστολος. Αυτό που έλεγα πριν για το νεύρο.
1: Α, καλά, ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτή την εικόνα. Α, δεν είπα Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είπες καθόλου Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη δεν απάντησα.
0: Μαροκανίζω τον χρόνο για να
1: πάω στη Θεσσαλονίκη,
0: βέβαια.
1: Παιδιά, και η Θεσσαλονίκη είναι πολύ καλή. Εντάξει, γενικά είναι καλή η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ όμορφη. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι καλύτερος σήμερα από ότι ήταν χτες. Έχει κίνηση. Δεν είναι ότι δεν έχει κίνηση, ότι είναι όλα πρίμα. Αλλά τέλος πάντων, η Τσιμισκή σε κανένα δύο σημεία της έχει προβληματάκια, βλέπω. Όπως και η Λαγκαδά σε κανένα δύο σημεία. Η Μοναστηρίου, καλή τη βλέπω σήμερα. Για να δω τη Λεωφόρο, τη δικιά σου, την Όλγα, είναι καλή.
0: Έλα, Όλγας.
1: Η Γεωργίου Παπανδρέου έχει ζητήματα μέχρι το Καραμπουρνάκι.
0: Έχει γίνει η Σερέτη.
1: Έχω τρελαθεί, έχω τρελαθεί. Λοιπόν, θα πει δεν υπάρχει Καραμπουρνάκι πια. Λοιπόν, η Εγνατία επίσης έχει πολύ καλή εικόνα σήμερα. Νομίζω ότι επειδή είναι 8, σε λίγο θα βγείτε όλοι μαζί έξω και θα αλλάξει άρδινη εικόνα, αλλά θα σας τα πούνε μετά ο Αδαμόπουλος με τη Γεωργίου που θα βλέπουν.
0: Μας στέλνει ο κύριος Αντισθένης φωτογραφίες από αυτή την εξέδρα που έχει στηθεί εκεί για το Ρέμο. Ρε, είναι ολόκληρο.
1: Τι?
0: Μεγάλη κατασκευή.
1: Δεν είναι μεγάλη κατασκευή. Τι θα κάνω, Ρέμος.
0: Μεγάλη κατασκευή. Με κεντρικό σημείο του Μεγαλέξανδρο. Λέει υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους γιατί έχει κλείσει και όλο το παραλιακό μέτωπο.
1: Εντάξει, τώρα για ένα βράδυ είναι, ρε παιδιά.
0: Μα για ένα πράγμα έχουν οι Θεσσαλονίκοι. Στην νίκη με τα παγωτατζίδικα και θα κάνουν βόλτα. Και τώρα έχουν και το μετρό
1: που πάει καλά. Για ένα βράδυ που θα κάνει συναυλία, ναι, ωραία. Ρε,
0: μα δεν είναι ένα βράδυ. Ήδη έχει κλείσει το παραλιακό μέτωπο γιατί έχει εργασία.
1: Είναι ώρα, παιδί μου. Και τέλος.
0: Εδώ έβλεπα αυτοκίνητα εκεί που κάνει. Εγώ έκανα ποδήλατο όταν έμενα στην Όλγα.
1: Ακούσε με, επειδή πέρα. Περίμενε. Επειδή πέρασα. Μα πέρασα από εκεί εγώ.
0: Ναι, και. Μα δεν χαρά ήταν.
1: Καλή τη λε. Την είδα την εξέδρα.
0: Είχαν βάλει μία τέτοια, είχαν βάλει μόνο μία καλωσιά. Τώρα έχουν κλείσει τα πάντα.
1: Την είδα την εξέδρα.
0: Αφού μας στέλνει φωτογραφίες.
1: Έλα μωρ τώρα, γκρινιάζεται να πούμε και για τις συναυλίες.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Άμα την έκανε ο Ρέμος στην Αθήνα στη συναυλία, θα λέγατε ωραίος Θεσσαλονικής. Είναι ο Ρέμος, μπράβο Θεσσαλονικιός.
0: Ναι.
1: Πήγε στην Αθήνα κεντρικό κράτος. Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
1: Σας φιλούμε γλυκά. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Καλό
1: Σαββατοκύριακο
0: να έχετε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Το πρώτο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό και να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Πάνω από τα 105 δολάρια του βαρέλι εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο, με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας, με την κατηγορία ότι βίαζε

0: Την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα τρία σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8.

Κι όμως, αδέλφια, οι κατεργαραίοι γυρίζουν στους πάγκους τους. Ναι, είναι αλήθεια. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Πρώτο σχολικό κουδούνι για χιλιάδες παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες και φυσικά εκπαιδευτικούς. Καλή αρχή, καλή χρονιά. Νομίζω ότι η μέρα αυτή αποτελεί την απόλυτη πρωτοχρονιά για τα πιτσιρίκια που πηγαίνουν σχολείο, πιτσιρίκια μέχρι 18 ετών, πιτσιρίκια είναι. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος, θα έλεγε κανείς, όπου τόσα πολλά πρωτάκια, μάλλον τόσα πρωτάκια θα είναι τόσο λιγότερα στις σχολικές αίθουσες. Πραγματικά 30.000 λιγότερα πρωτάκια, λέει, θα έχουμε φέτος στον αγιασμό, διότι κακά τα ψέματα το δημογραφικό είναι εδώ και ορθώνει τείχος σε όποια όνειρα και όποιες ελπίδες να αναστραφεί αυτή η πορεία, να γίνουμε περισσότεροι τα επόμενα χρόνια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την υγεία και της παιδείας αλλά και της πατρίδας. Εν πάση περιπτώσει, μην πιάσουμε τη βαριά φιλοσοφία. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγει σήμερα η αυλαία της σχολικής χρονιάς για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός θα είναι παρόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, στον αγιασμό που θα, είναι στο, που θα γίνει στο δεύτερο δημοτικό εκεί στα Άνω Λιώσια, ενώ και η Υπουργός Παιδείας θα παραστεί στους φετινούς αγιασμούς. Εμείς θα συνδεθούμε έτσι για να πάρουμε κλίμα, να πάρουμε ατμόσφαιρα, να πάρουμε χρώμα. Δικαιωματικά αυτή η μέρα ανήκει στα πρωτάκια, αλλά νομίζω ότι και για όλους εμάς τους υπόλοιπους που δεν πηγαίνουμε σχολείο, είναι μια μέρα μνήμης και νοσταλγίας. Είτε είμαστε μπαμπάδες και μαμάδες, είτε απλά θυμόμαστε τα σχολικά μας, τα δικά μας σχολικά χρόνια, όπου τα πράγματα βέβαια ήταν εντελώς διαφορετικά. Τότε δεν υπήρχε και η Πίζα, σε ό,τι αφορά εμάς τους παλιότερους, να μας υπενθυμίζει τα αδεινά, τα κακό κείμενα της ελληνικής εκπαίδευσης, τα οποία συνήθως σας πρόχνουμε κάτω από το χαλί, στο όνομα της ανάγκης να αισθανόμαστε καλύτερα. Ξέρεις, είναι αυτή η τάση του στρουθοκαμιλισμού, με την οποία διαχειριζόμαστε διάφορα προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, αρκεί εμείς να είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026, Ethnos Radio ακούτε, 105,8 και πρωινές διαδρομές. Στο μικρόφωνο είναι μόνος του σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Λείπει κόσμος, λέει, πρόσεξε, οι κατεργαραίοι μπορεί να γυρίζουν στους πάγκους τους ό,τι αφορά την εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά την παρέα εδώ πέρα, έχουμε την ανάγκη κάποιων που η αλήθεια είναι ζορίστηκαν το καλοκαίρι, είχαμε και πάρα πολλά γεγονότα, να πάρουν τις ανάσες τους. Ανάμεσα σε αυτούς και η Μαρία Γεωργίου, η οποία θα είναι σήμερα εδώ με την πνευματική της παρουσία. Μια ανάγκη προσωπική θα την κρατήσει μακριά μας. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Στον ήχο η λατρεμένη Μαρία Πακυρίτση φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί και καθιερωμένοι. Εάν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μας βρίσκεται πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Και βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, εμείς θα το δημοσιοποιήσουμε κιόλας. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μια μέρα γεμάτη ειδήσεις. Πέραν της πρεμιέρας της νέας σχολικής χρονιάς, που κυριαρχεί βέβαια όχι μόνο στην επικαιρότητα αλλά και στην καθημερινότητα των περισσότερων Ελλήνων, τουλάχιστον όσων έχουν παιδιά, εγγόνια ή όσων μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα, και εμείς συνήθως τους ξεχνάμε ή τους ξορκίζουμε, τους αφορίζουμε αν τολμήσουν να κάνουν καμιά παρατήρηση στα βλασταράκια μας.
Εν πάση περιπτώσει, είναι μια μέρα πρωταγωνιστική στη ζωή των πιτσιρικάδων και ιδιαίτερα είπαμε στα πρωτάκια, αλλά είναι και μια μέρα στην οποία η επικαιρότητα δεν λέει να ησυχάσει, όπως δεν λέει να ησυχάσει και η αναταραχή που υπάρχει στις διεθνείς αγορές σε σχέση με το πετρέλαιο. Ακούσατε φαντάζομαι και στο δελτίο ειδήσεων, η τιμή έχει εκτοξευθεί στα 105 δολάρια το βαρέλι, το ακούς και σε πιάνει. Δεν θέλω να πω τρόμος, αλλά σίγουρα μια ανησυχία. Πλησιάζουν, είναι γεγονός, πλησιάζουν οι τιμές των καυσίμων στα ιστορικά υψηλά του εξαμήνου. Είναι απίστευτο. Αυτός ο καλπασμός έρχεται σε μια στιγμή που οι πάντες υπολόγιζαν ότι εντάξει ρε παιδί μου, θα πάρουμε μια ανάσα. Για να σου δώσω μια εικόνα, να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή την ώρα είναι στα 106,7 δολάρια το βαρέλι, 106,7, και του αργού πετρελαίου στα 101,92. Με την κυβέρνηση εδώ να διαβεβαιώνει ότι αν χρειαστεί θα στηρίξει, δηλαδή θα πάρει νέα μέτρα προκειμένου ιδιαίτερα οι ευάλωτοι καταναλωτές να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Είχαμε διπλή διαβεβαίωση εδώ στο Earth News χτες και από τον κύριο Θοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά και από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, αλλά νομίζω δεν χρειαζόταν, είναι κάτι σχεδόν αυτονόητο, κατ' επανάληψη το είχε επισημάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η τιμή του αργού πετρελαίου, το ξαναλέω, είναι στα 101,9 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή αυτό από μόνο του νομίζω λέει πάρα πολλά, όχι του Brent. Ξαναλέω, το Brent είναι κοντά στα 107, ναι, καλπάζει προς τα 107, είναι 106,95 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, ψυχραιμία, βαθιές ανάσες, εδώ περάσαμε τόσα και τόσα, σιγά μην κολλήσουμε σε μία ακόμα ενεργειακή κρίση. Λέμε και καμιά σαχλαμάρα να περνάει η ώρα για να ξορκίσουμε την καντεμιά, η οποία πραγματικά μας τυχιώνει και σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα τώρα το φθινόπωρο, όπου έρχονται διάφορα για πληρωμή. Το φθινόπωρο είναι η περίοδος των πληρωμών και έρχονται βέβαια και ανατιμήσεις, για να μας θυμίσουν ότι το μόνιμο πρόβλημα το οποίο οι Έλληνες αξιολογούν ως το βασικότερο στην καθημερινότητά τους δεν λέει να ξεκολλήσει από αυτή την κορφή της ιεράρχησης, και ότι όσα μέτρα και αν ληφθούν προκειμένου να ορθώσουν ένα τείχος προστασίας έστω και στοιχειώδους, τελικά είναι φτερό στον άνεμο μέσα σε τόσο ταραγμένες διεθνείς συνθήκες.

δώσουμε λίγο το στίγμα της ημέρας. Σήμερα γιορτάζουν, από ό,τι διαβάζω στο Σαν Σήμερα, η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Το εορτολόγιο γράφει ότι η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Θεοδόρας της Αλεξανδρινής και του Εφροσίνου του Μάγειρος και της Θεοδόρας εν Βάστα. Δεν τα ξέρω όλα αυτά τους βίους Αγίων, αλλά δεν μπορώ να μην τους τιμήσω τουλάχιστον με μία αναφορά. Είμαστε σε Νέα Σελήνη. Εννοείται ότι σήμερα θα είναι μία ακόμη μέρα με, ας το πούμε, καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι βλέπω, τους 35 με 36 βαθμούς. Και για να σας δώσω έτσι ένα στίγμα σε ό,τι αφορά τις άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, στο Ηράκλειο της Κρήτης τους 31 βαθμούς, στα Γιάννα τους 34, στην Καλαμάτα τους 35, στη Λάρισα τους 34, στην Πάτρα τους 35 και στα Χανιά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την αναστάτωση που πυροδοτεί διαρκώς ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων, σε αυτό το διαρκές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, όπως διαβάζω στο airnews.gr, ότι δεν μετανιώνει καθόλου για τον πόλεμο με το Ιράν και ότι θα έκανε ξανά ακριβώς το ίδιο. Παρά τις όποιες πιθανές επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν από αυτή την ανάφλεξη, από αυτή τη σύγκρουση για τους Ρεπουμπλικάνους και τον ίδιο κατ' επέκταση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Έδωσε μια συνέντευξη στο αγαπημένο του Fox News και στην δημοσιογράφο Λόρα Ίνγκραχαμ και ρωτήθηκε αν θα επέλεγε έναν διαφορετικό δρόμο δεδομένου του πολιτικού κόστους που μπορεί να έχει ο πόλεμος για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Δεν πιστεύω, λέει, στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου. Εάν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν έχει αλλάξει 2-3 φορές απόψεις. Το 2-3 το λέω προκειμένου να διατυπώσω κομψά τη δική μου πρόταση. Είναι 43, 53, 63. Δεν ξέρεις εάν μέχρι να αρχίσει την πρόταση θα την τελειώσει στο πνεύμα με το οποίο την άρχισε. Εν πάση περιπτώσει, και εκτίμησε ταυτόχρονα ότι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, ότι σίγουρα θεωρεί ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τώρα, πότε είναι το αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ενδεχομένως αυτό να ταυτίζεται με τα τρία τέρμινα που λέγαμε παλιότερα. Δηλαδή, ή τρεις μέρες, ή τρεις εβδομάδες, ή τρεις μήνες, ή τρία χρόνια, ή δεν ξέρω τι. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να γίνει αυτό, το πάρτι θα συνεχίζεται στις διεθνείς αγορές και βέβαια στα υγρά καύσιμα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά βέβαια και τα κέρδη ορισμένων άλλων πλευρών που σε κάθε περίπτωση ωφελούνται και επενδύουν σε αυτή την αναμπουμπούλα, δημιουργώντας νέα υπερκέρδη, τα οποία συνήθως εδώ που τα λέμε χάνονται κάπου στη μετάφραση, αφού παραμένουν τις περισσότερες φορές αναξιοποίητα και βεβαίως αφορολόγητα. Όχι, δεν με πιάσανε τα πώς θα το πω τώρα, ταξικοκοινωνικά ένστικτά μου. Με πιάσε όμως η πίκρα από το γεγονός ότι πηγαίνω στο βενζινάδικο και βλέπω ότι η αμόλυβδη, η απλή αμόλυβδη, είναι στα 2,1 ευρώ το λίτρο και πανάθεμά το, για να γεμίσει τα μάξι θέλει καμιά 70 ευρώπουλα πια. Και η λογική που είχαμε κάποτε ότι έλα μωρέ, εγώ 20 έβαζα, 20 θα βάζω, δεν παίζει πια. Γιατί το 20, όπως έλεγε και ένας φίλος μου βενζινάς, δεν είναι πια γέμισμα ντεπόζιτου, αλλά είναι λεκές στο παντελόνι από βενζίνη.

πάση περιπτώσει, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 11η Σεπτεμβρίου. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, πέρασαν 25 χρόνια από εκείνη τη μέρα που άλλαξε τον πλανήτη. Από την ημέρα όπου είχαμε αυτές τις επιθέσεις αυτοκτονίας στους δίδυμους πύργους. Αυτά τα πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος, τα οποία δημιούργησαν μια νέα εποχή, γύρισαν σελίδα σε ό,τι έχει να κάνει με τις συνθήκες ασφάλειας των πτήσεων στον πλανήτη, αλλά και με τις μετακινήσεις γενικότερα, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση αντιμετωπίζουν τον κόσμο τον Ισλαμικό. Ήταν μια μέρα μαύρη για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και του ελεύθερου κόσμου. Μια ιστορία η οποία γράφτηκε με το αίμα 3.000 ανθρώπων, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.

Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, πολλές εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στη Νέα Υόρκη για αυτήν την μαύρη, τη θλιβερή επέτειο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παρίσταται σε ειδική τελετή στο Πεντάγωνο και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους να τιμούν τους ανθρώπους που χάθηκαν και στα τρία σημεία των επιθέσεων, δηλαδή στο Πεντάγωνο, στους δίδυμους πύργους, αλλά και στο Πίτσμπουργκ.

Και όλα αυτά ενώ στις πρώτες ειδήσεις, στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, παραμένει και ο απόϊχος των αντιδράσεων, των έντονων αντιδράσεων, γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες τελούνται οι ιατρικές πράξεις στη χώρα μας, γιατί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, πέραν της τραγικότητας, της συγκίνησης και του σοκ που προκάλεσε στο Πανελλήνιο, στον καλλιτεχνικό κόσμο ιδιαίτερα, αλλά και στο Πανελλήνιο, αισθάνεται κανείς από χθες ότι όλοι οι Έλληνες αισθάνονται ότι έχασαν ένα δικό τους άνθρωπο. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης, είτε σου άρεσε είτε όχι η μουσική του, τα λέγαμε και χθες, ήταν ένα λαϊκό παιδί που είχε καταφέρει να κερδίσει την συμπάθεια, την εκτίμηση αλλά και το θαυμασμό ακόμη και ανθρώπων που δεν ακούν αυτή τη μουσική. Ένα παιδί το οποίο το νιώθε κανείς ως ένα δικό του βασανισμένο πλάσμα, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τους δαίμονές του, αλλά που με το ταλέντο του κατάφερε να καλύψει και να επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα που δημιούργησαν τις συνθήκες ώστε να οδηγηθεί σε διάφορα αδιέξοδα στη διάρκεια της ζωής του. Λοιπόν, ο άδικος θάνατός του έφερε στο προσκήνιο αυτή την ιστορία με τις ιατρικές πράξεις που γίνονται σε ιατρία, εντός ή εκτός αγωγικών βάζω τη λέξη ιατρία, ή κέντρα θεραπείας, αυτής της περίφημης θεραπείας της πλασμαφαίρεσης, η οποία, όπως πολύ σωστά επισημαίνουν εξειδικευμένοι συνάδελφοι το χώρο του ιατρικού ρεπορτάζ και μας λένε και παράγοντες από το χώρο της υγείας, πρέπει να πραγματοποιούνται σε νοσοκομεία, μεγάλα νοσοκομεία ή και εξειδικευμένες κλινικές με τη συνδρομή μεγάλων ιατρικών επιτελείων, πολυάριθμων ιατρικών επιτελείων. Δεν είναι απλές πράξεις αυτές, και όμως στο όνομα της κονόμα συμβαίνουν και σε ιδιωτικά ιατρία, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων που επιλέγουν αυτή τη μέθοδο. Μια μέθοδος η οποία προβάλλεται από διάφορους επιτίδιους ως ο τρόπος με τον οποίο θα αποκτήσουν οι άνθρωποι το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας, απαλλασσόμενοι ταυτόχρονα από διάφορες τοξίνες που τους έφερε η ζωή ή τα πάθη τους. Ακούσατε ότι συνελήφθησαν οι δύο γιατροί και κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη λειτουργία αυτών των ιδιωτικών ιατρίων συνεχίζεται και φαίνεται ότι νέα στοιχεία έρχονται στο φως που καθιστούν όλη αυτή την υπόθεση γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη αλλά και γενικότερα της πραγματικότητας που διαμορφώνεται με αυτά τα, το ξαναλέω, εντός εισαγωγικών ιατρία, όλο και πιο εφιαλτική. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της επικράτειας με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί δύο γιατροί. Διοκτήτες του ιδιωτικού γιατρίου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αιτία θανάτου. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. 51χρονος στην Κέρκυρα κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί. 25 χρόνια από την επίθεση της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους. Η Νέα Υόρκη τιμά την ημέρα με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Air News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Σήμερα Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέρα που είπαμε οι κατεργαρέοι, οι πιτσιρικάδες ξαναγυρνάνε στους πάγκους τους μαζί με τους καθηγητές τους. Ενώ ένα χτυποκάρδι έντονο ακούγεται και από τις καρδούλες των μπαμπάδων και των μαμάδων. Των μαμάδων και των μπαμπάδων, ανά την περιφέρεια. Μέσα σε μια πραγματικότητα στην οποία επαναλαμβάνουμε τα γνωστά κλισέ περί αναπληρωτών καθηγητών, περί κενών, περί βιβλίων. Όλα αυτά υποτίθεται ότι έχουν αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, όπως τουλάχιστον μας διαβεβαιώνουν οι παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας. Την περασμένη εβδομάδα η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός που μας μίλησε εδώ στην εκπομπή, και χτες στο Air News Radio ο κύριος Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Όμως σε μια πραγματικότητα η οποία επιβάλλει, όπως αποκαλύπτεται τις τελευταίες μέρες, να κλείσουν αρκετά σχολεία, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, λόγω έλλειψης παιδιών. Ενώ ένα στοιχείο το οποίο ήρθε χτες μας έκανε να χαμογελάσουμε μελαγχολικά. Όχι, δεν αναφέρομαι στα στοιχεία της Πίζα. Αυτά δεν μας έκαναν να χαμογελάσουμε μελαγχολικά. Νομίζω έκαναν τους περισσότερους από εμάς να προβληματιστούμε βαθιά. Δεν ξέρω αν το ίδιο συμβαίνει και με τους αρμόδιους, οι οποίοι απέφυγαν μέχρι στιγμής να το σχολιάσουν. Το στοιχείο που μας έκανε να χαμογελάσουμε μελαγχολικά είναι ότι φέτος θα έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, που καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να μας πει όλα τα νεότερα για τον σημερινό αγιασμό στα σχολεία. Ελίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ να σας πω ότι είμαι στη Λίσιο Βαρβάκη, ο πρώτος σχολείο. Και εδώ τα παιδιά, ο αγιασμός είναι στις 9, από τις 8 η ώρα το πρωί. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται οι μαθητές, που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί συνήθως σε όσα σχολεία έχω πάει, έρχονται συνήθως 5 λεπτά, 10 λεπτά πριν από τον αγιασμό. Βέβαια, εντάξει, είναι ένα πρότυπο σχολείο και έρχονται παιδιά από όλες τις, από διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Παίζει και αυτό το δικό του ρόλο. Mm-hmm. Αλλά είναι εδώ μία μισή ώρα βλέπουμε παιδιά να έρχονται. Να σας πω λοιπόν ότι επιστρέφουν σήμερα περισσότεροι από 1.270.000 μαθητές στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει σήμερα με τον καθιερωμένο αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια άλλα τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει από Δευτέρα.
0: Ναι. Σήμερα είναι μια μέρα που τα παιδιά βρίσκονται, ξαναβρίσκουν τους συμμαθητές τους, νομίζω συναντάνε τους δασκάλους τους, συζητάνε για το πώς περάσαν το καλοκαίρι. Καλά, αυτό είπαμε, θα συζητηθεί καμιά εβδομάδα ακόμα μέχρι να αρχίσουν τα μαθήματα.
1: Ναι, αυτό μπορεί. Το πρώτο κουδούνι λοιπόν να σας πω ότι βρίσκει, να το συνδέσετε με αυτά που έλεγες νωρίτερα, ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπλήρωτες. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, έτσι ενισχύοντας το ρόλο των εκπαιδευτικών, των 145.000 μόνιμων εκπαιδευτικών. 238 είναι τα σχολεία που ανακαινήθηκαν φέτος με το πρόγραμμα Μαριέτα Αγιανάκου, όπως είναι εδώ και στο Βαρβάκιο. Έχει βαφτεί εξωτερικά τα σχολεία, έχουν ανακαινηθεί χώροι γηνής, έχουν γίνει παρεμβάσεις στον αυλιοχώρο, αντικαταστάθηκε δηλαδή το ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ, έτσι ώστε τα παιδιά να αθλούνται με ασφάλεια. Mm-hmm. Ακόμα μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν και μελέτες για άλλα 500 σχολεία για την τρίτη φάση του προγράμματος. Mm-hmm. Να σας πω ότι φέτος θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου.
0: Αυτό, για να μην γκρινιάζουμε μόνο, έχουμε και δύο καινοτομίες που εφαρμόζονται από φέτος. Το μπακαλωρέα, το πρώτο είναι το μπακαλωρέα, έτσι, το Διεθνές Απολυτηρίο, αυτό το IB, ναι.
1: Ακριβώς. Το Λύκειο της Βαρβακίου θα προσφέρει στους μαθητές τους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε, περίπου 14 παιδιά θα φοιτήσουν φέτος στο πρόγραμμα. Αυτό να σας πω ότι είναι διετές το πρόγραμμα σπουδών, αντιστοιχεί στη δεύτερη και την τρίτη Λυκείου και προσφέρεται.
0: Να πούμε τα σχολεία όμως, Ελίνα μου, έτσι, είναι τα ανάβριτα. Το σχολείο των Αγίων Αναργύρων, Βαρβάκι όπως είπες, Ιωνίδιος τα πρώτα, το Ηράκλειο της Κρήτης, το πρότυπο Θεσσαλονίκης και το πειραματικό, το σχολείο, το Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα μουσικά σχολεία της Αθήνας, Δηλαδή στην Παλίνη, στο Βόλο και το καλλιτεχνικό σχολείο του Γέρακα. Ναι, ναι.
1: Βέβαια στα ανάβριτα δεν θα λειτουργήσει φέτος, αυτό μας λέγαν, γιατί για να λειτουργήσει το IB πρέπει να μαζευτούν, να γίνει μια ομάδα 11 μαθητών. Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία, οπότε τα παιδιά μαζεύτηκαν από τα σχολεία, από τα ανάβριτα και από τους Αγίους Αναργύρους και θα έρθουν εδώ στη Βαρβάκιο. Θα λειτουργήσει και στην Ιωνίδιο και στην Βαρβάκιο.
0: Να πούμε ακόμα 2-3 έτσι, καινούργια πράγματα που θα βρουν μπροστά τους οι μαθητές. Νομίζω θα είναι, μισό λεπτό, να μην μιλάμε και δύο, ένας-ένας. Είναι καταρχάς η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής, έτσι, το οποίο έρχεται από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη ηλικίου για τα παιδιά που απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εδώ όμως θα πρέπει να συμπληρωθούν 10 μαθητές για να δημιουργηθεί τμήμα. Δεν είναι τόσα πολλά τα παιδιά σε κάθε σχολείο που παίρνουν απαλλαγή, αυτό μάθαμε. Οπότε τα παιδιά, όταν δεν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 μαθητών, τα παιδιά θα πηγαίνουν όπως πηγαίνανε σε άλλες τάξεις για να παρακολουθούν το μάθημα εκείνης της ώρας. Ξεκινά να σας πω πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοτικού γλωσσομάθειας. Είναι για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το κρατικό πιστοποιητικό είναι ένα σύστημα εξετάσεων, για όσους δεν το ξέρουν, που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας με σκοπό την πιστοποίηση της γνώσης των ξένων γλωσσών. Και να θα πω ότι γίνεται αποδεκτό και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει τη λειτουργία του. Προσθέτουμε φέτος και εδώ μια καινοτομία. Θα έχουμε live μαθήματα ζωντανά στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικίου. Μέχρι πέρυσι είχαμε μόνο στη τρίτη ηλικίου. Και θα δούμε, κλείνοντας να σου πω, και τις αλλαγές στις σχολικές εκδρομές μεταξύ των νέων ρυθμίσεων ή και αυστηρότερες ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές. Ό,τι ισχύει δηλαδή στο σχολείο, θα ισχύει και στις εκδρομές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελίνα. Αν χρειαστεί, θα ξανασυνδεθούμε. Η Ελίνα Κολύβα, που καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Παιδείας για το ΕΡΤ News, μας έδωσε έτσι το κλίμα της πρώτης μέρας, της πρεμιέρας σχολικής χρονιάς από το Βαρβάκιο που βρίσκεται, ή τη Βαρβάκιο πρότυπο σχολείο. Θυμάμαι ότι στα νιάτα τα δικά μας, στα νιάτα, πολλοί ήταν εκείνοι που πάλευαν για να μπουν στο Βαρβάκιο, εξετάσεις. Ήταν πάρα πολύ δύσκολες εκείνα τα χρόνια, θυμάμαι. Πάρα πολύ δύσκολες. Θα έλεγε κανείς ότι οι καλύτεροι των καλύτερων μαθητών πετύχαιναν την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο πρότυπο σχολείο. Παραμένει, διατηρεί την παράδοση, κρατάει ψηλά τη σημαία από ό,τι μαθαίνω το σχολείο μέχρι σήμερα, και μακάρι το παράδειγμά του να το ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα πρότυπα σχολεία και να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερα πρότυπα σχολεία. Δεν είναι κακό, παρά το γεγονός ότι βιώσαμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και μεταξύ μας εξακολουθούμε να βιώνουμε μία περίοδο δαιμονοποίησης της αριστείας. Λες, ας πούμε, και η αριστεία συνιστά, πώς να το πούμε, ταξική διαφοροποίηση ή έγκλημα καθοσιώσεως. Αξίζει να αναφέρουμε μέσα στα καινούργια δεδομένα που προκύπτουν φέτος στην σχολική χρονιά 2026-2027 ότι 238 σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια λειτουργούν με εξυγχρονισμένες υποδομές μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Και ταυτόχρονα κάνουν πρεμιέρα και τα 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Στο Εγάλιο, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και την Πύργο. Και τον Πύργο, συγγνώμη. Έχει σημασία να τα αναφέρουμε και αυτά, διότι πολλές φορές δικαιολογημένα γκρινιάζουμε, δικαιολογημένα, για το γεγονός ότι υπάρχουν σχολικές αίθουσες όπου οι σοφάδες πέφτουν στα κεφάλια των παιδιών εξαιτίας της απουσίας των απαραίτητων εργασιών συντήρησης, για τις οποίες, ανοίγω εδώ παρένθεση, έχει σημασία για να ξέρουμε και πού απευθυνόμαστε, υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι. Πολλές φορές τα πυρά στρέφονται προς το Υπουργείο Παιδείας, αλλά αρμόδιοι για τη συντήρηση των σχολικών αιθουσών και γενικότερα των σχολικών συγκροτημάτων είναι οι Δήμοι, οι οποίοι μονίμως γκρινιάζουν ότι δεν έχουν χρήματα, αλλά όταν έρχονται τα χρήματα, τυχαίνει και είναι απλά η μέρα Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει, μαζί με τα σχολεία, μάλλον με την επανεκκίνηση της σχολικής χρονιάς, έχουμε και την επανεκκίνηση των κυκλοφοριακών προβλημάτων, ιδιαίτερα εδώ στην Αττική. Είναι στα κόκκινα ο Κηφισός, από ό,τι βλέπω εδώ στον χάρτη που έχω μπροστά μου. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους περισσότερους κεντρικούς οδικούς κόμβους της πόλης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στην Αθηνών Λαμίας η εικόνα είναι πιο επιβαρημένη στο ύψος του κόμβου της Καλυφτάκη. Αυξημένη η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στην άνοδο και στην κάθοδο. Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Μεσογείων και τη Βασιλής Αμαλίας. Καθυστερήσεις all time classic αυτό και στην Αττική Οδό. 10, 15 και 20 λεπτά κυρίως στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι την Κηφισίας. 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα. Και τι θα λέγατε να πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τη Λία Χριστάρα, την ανταποκρίτρια του Earth News εκεί στην Θεσσαλονίκη, για να μας μεταφέρει και εκείνη το κλίμα από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Γεια σου Λία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, το κλίμα της σχολικής χρονιάς έχει να κάνει από πώς το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή, το βλέπεις από την πλευρά των γονιών.
0: Σωστό.
2: Οι γονείς φυσικά, τέλος πάντων, αισθάνονται ανακουφισμένοι. Αισθάνονται ότι επιτέλους.
0: Λες εσύ τώρα. Λες εσύ. Εγώ νομίζω μεγαλύτερο χτυποκάρδι έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες παρά τα πιτσιρίκια. Νομίζω, δεν ξέρω. Όχι, λες.
2: Μόνο της πρώτης ίσως δημοτικού. Νομίζω των άλλων των υπολείπων τάξεων, έχεις πλέον κάπου να πας τα παιδιά σου.
0: Αυτό, ναι, υπ' αυτή την έννοια, ναι. Συμφωνώ.
2: Να το χειριστείς που είναι λίγο δύσκολο.
0: Τα
2: παιδιά δεν το συζητώ. Τα μούτρα είναι μέχρι εκεί κάτω, δεν το συζητώ πραγματικά. Τα πρωτάκια που δεν ξέρεις τους περιμένει λίγο πιο ενθουσιασμένα. Γενικά, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Η Ελίνα σας έδωσε η κολύβα ένα γενικό πλαίσιο το πώς κινούνται και οι ελλείψεις και πώς τηγείται με τις σχολικές αίθουσες. Και όντω στη Θεσσαλονίκη εννοείται ότι έχουμε θέματα και προβλήματα. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως, όπως φαίνεται, τα πράγματα θα πάνε καλά. Τα κενά είναι κυρίως εντοπίζονται όχι τόσο στη Θεσσαλονίκη, στους αναπληρωτές δηλαδή, αλλά κυρίως σε άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. Πάντως για μένα αυτά που, από τα στοιχεία που διάβασα, το πιο συγκλονιστικό είναι ότι πια κλείνουν σχολεία κάθε χρόνο λόγω έλλειψης μαθητών.
0: Να σου πω, το έχω πει ίσα με 10 φορές, θα το πω και 10. Το ανατριχιαστικότερο για μένα είναι ότι μέσα σε 10 χρόνια, δηλαδή 10 χρόνια. Εντάξει, εσύ είσαι νέο κορίτσι, εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι τη δεκαετία την περνάμε σαν να είναι μια εβδομάδα, ας πούμε. Λέμε τώρα, έτσι την αισθανόμαστε στο μυαλό μας. Σε 10 χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Επίσημα στοιχεία αυτά, έτσι. Οι εξιντάριδες έχουν αυξηθεί κατά 17%. Τα πιτσιρίκια μέχρι 9 ετών έχουν μειωθεί κατά 16,5%. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Είμαστε σε μια χώρα που γερνάει, είμαστε σε μια χώρα που δεν το έχει πάρει πολύ στα σοβαρά αυτό το γεγονός. Είμαστε σε μια χώρα που απλά βλέπει τα παιδιά της να λιγοστεύουν και σφυρίζει λίγο αδιάφορα.
2: Ναι. Πραγματικά δεν θέλω λυπηρό. Πάντως να πούμε ότι γενικά εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα θα δούμε στους αγιασμούς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Θα παραστεί στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, εδώ στην Αριανού. Και ο κύριος Παπαϊωάννου, υπουργός παιδείας, είναι εδώ. Θεσσαλονικιός, ο κύριος Παπαϊωάννου, τον γνωρίζουμε όταν ήταν και πριν ήταν εδώ του Αριστοτελείου. Θα βρεθεί στο 4ο Γυμνάσιο στην Καλαμαριά, όπου εκεί, ακούστε τώρα, εδώ θα έχουμε και ένα ξεχωριστό event σήμερα. Επειδή έχουμε θυμόμενη χώρα την Ιαπωνία, έχουν έρθει εδώ, φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, πια έχουν γίνει viral οι άνθρωποι, είναι αυτοί που έχουν μάθει ποντιακά, που ξέρουν να χορεύουν ποντιακά. Μία παρέα Ιαπωνία, και θα είναι και εκεί σήμερα, στον αγιασμό αυτού του σχολείου. Νομίζω ότι θα ενθουσιαστούν οι μαθητές. Εγώ τουλάχιστον τους είδα από κοντά και τους έκανα ρεπορτάζ, πραγματικά καταενθουσιάστηκα. Ήταν και συγκινητικό ταυτόχρονα. Οπότε εμείς θα βρισκόμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει σε αυτόν τον αγιασμό. Η μέρα είναι πάρα πολύ ωραία στην Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Παρασκευή είναι, που σου κούδεν είναι κάτι τραγικό. Μια χαρά. Από Δευτέρα ξεκινάμε και πάλι σιγά-σιγά.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, όλα καλά. Χαρά είναι η έναρξη του σχολείου. Βρίσκουν τους φίλους τους, μπαίνουν στη ρουτίνα τους, στη σειρά τους, που λέμε εμείς εδώ κάτω. Τα πιτσιρίκια, όπως και να το κάνεις, μπαίνουν σε μια άλλου είδους κανονικότητα που είναι περισσότερο από αναγκαία. Δεν είναι μόνο η παιδεία, είναι και η κοινωνικοποίηση. Το λέω για τα πρωτάκια, επειδή έλεγες δεν ξέρει τι τους περιμένουν. Εγώ νομίζω τους περιμένουν και ωραίες στιγμές. Πολύ ωραίες στιγμές. Κυρίως ωραίες στιγμές. Νέοι φίλοι, νέες παρέες. Εντάξει, κάθε αρχή είναι και δύσκολη, σίγουρα. Αλλά εγώ νομίζω ότι το σχολείο είναι κάτι αναντικατάστατο. Δες εμάς. Ε? Μην πεις ότι δεν θυμάσαι τα σχολικά. Εσύ δεν το θυμάσαι με πολύ μεγάλη αγάπη. Δεν το θυμάσαι με αγάπη.
2: Δεν θα επέστρεφα ποτέ.
0: Δεν
2: μου άρεσε, αλλά δεν θα επέστρεφα ποτέ.
0: Δεν το αγάπησες το σχολείο.
2: Ναι.
0: Σε πειράζω. Σε πειράζω.
2: Μια χαρά είναι το σχολείο. Εγώ δεν ήμουν. Όχι, δεν θα επιστρέφω ποτέ. Πάντω, να σου πω ότι δύο κόρε μου έχουν τέλειμα κορίτσια. Σήμερα πάνε για
0: πρώτη.
2: Ο τελευταίο του, ευχαριστώ πολύ, ο τελευταίο του αγιασμό, γιατί είναι τρίτη ηλικία και μου το λέγανε ότι, μαμά, είναι η τελευταία μα φορά που πάμε σε αγιασμό σχολείου. Και μία από τι δύο μου λέει, η τελευταία φορά σε αυτή τη φυλακή. Ε, βρε, λέω, κορίτσι μου,
0: εντάξει. Όχι και φυλακή, ναι.
2: Εντάξει, καμία περίπτωση. Όλα έχουν τα καλά και τα κακά
0: τους. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και στόχος είναι το σχολείο να βελτιώνεται, να εξυγχρονίζεται. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Για σκέψου, επειδή το ανέφερες τώρα με τις κόρες σου, πώς ήταν το σχολείο πριν από 12 χρόνια όταν ξεκίνησαν και πώς είναι σήμερα. Σε σχέση με τον εξυγχρονισμό που ήρθε μέσω των νέων τεχνολογιών. Είναι απίστευτο, έτσι. Για φαντάσου ότι τα παιδιά πια μπορούν να κάνουν ψηφιακό φροντιστήριο. Αυτό, αν το έλεγε κανείς στην δική μας γενιά, εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από σένα, στη δική μας τη γενιά, νομίζω θα αισθανόταν ότι του μεταφέρει ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
2: Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, και προς το καλύτερο. Ναι. Εννοείται, και η νοοτροπία νομίζω έχει αλλάξει το σχολείο και το πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά στο σχολείο. Λίγο για μένα οι γονείς πια.
0: Εκεί είναι ένα θέμα. Ναι. Εκεί είναι ένα θέμα. Γι' αυτό σου λέω, οι γονείς χτυποκαρδάνε λίγο περισσότερο, νομίζω, από τα παιδιά. Να είσαι καλά, Λία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Για να το ακούσουμε και ηχητικά, βρε Νικόλα, αυτό.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Δηλαδή, πώς αλλιώς θα το ακούγαμε εκτός από ηχητικά? Εννοούσα μέσω του τζίγκλε. Αυτό εννοούσα. Λοιπόν, 8:50 πρώτα λεπτά η ώρα. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους. Είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber, αν πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση του Viber Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Θα μπείτε στην πλατφόρμα του ραδιοφώνου μας και θα μας στείλετε το μήνυμά σας και αν επιθυμείτε θα το διαβάσουμε και στον αέρα. Ο δεύτερος τρόπος είναι αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μας εντοπίζετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά νομίζω θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με όλη αυτή την ιστορία της πλασμαφαίρεσης και των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται για αυτήν αλόγιστα και ασυλλόγιστα, δυστυχώς, και εδώ στη χώρα μας. Δεν είναι η χώρα μας η μοναδική περίπτωση που συμβαίνει αυτό, αλλά θα μάθουμε από επίσημα χείλη τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνεται. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο που σχετίζεται με αυτό ακριβώς το θέμα. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, γράφει, και επισημαίνει ότι αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και νεανική εμφάνιση διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Το κόστος τους, εξηγούν στην Καθημερινή άνθρωποι που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά, διαφέρει ανάλογα με τη θεραπεία και τα αποτελέσματα που υπόσχονται. Είναι μια υπόθεση που νομίζω θα έπρεπε να έχει έρθει στο προσκήνιο της επικαιρότητας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς έρχεται με αφορμή το θάνατο ενός κοσμαγάπητου καλλιτέχνη. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή: εφιάλτηση θέρμανση στο φετινό χειμώνα, στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ακόμη μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλά στα κανάλια. Ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας? Έχουμε και αυτά, βλέπετε. Το γεγονός όμως ότι μια έγκριτη εφημερίδα ασχολείται με την παρουσία, μάλλον με την εκπροσώπηση των κομμάτων στα τηλεπαράθυρα, νομίζω από μόνο του έχει τη σημασία του. Διαβάζω επίσης: ναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI, την τεχνητή νοημοσύνη, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου. Περνάω γρήγορα στα νέα. Έχει κύριο τίτλο «Επιστολή συναγερμός, λειψή η ασφάλεια στα τρένα», γράφει η εφημερίδα. για αποκάλυψη, μάλλον αποκαλύπτει εσωτερικής αλληλογραφίας, αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα, που φέρνει στη δημοσιότητα, με συγχωρείτε, μπερδεύω με τους τίτλους, για τα συστήματα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στον άξονα Λιανοκλάδη Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και Ινόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται, πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα, γράφει η εφημερίδα στον υπότιτλο του βασικού της θέματος. Διαβάζουμε επίσης θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Γιατί είναι κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του φλεβοκαθετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες. Πρέπει να πούμε, για όσους τυχόν δεν το έχετε ακούσει, ότι ένας από τους λόγους, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο συνελήφθησαν δύο γιατροί, είναι διότι οι νοσηλευτές του ΕΚΑΒ που μετέβησαν στο σημείο μετά την κλίση που υπήρξε, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε, διαπίστωσαν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει. Δεν είχε τοποθετηθεί μόνο ο φλεβοκαθετήρας, είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης τα νέα. Φεστιβάλ Βενετίας, ισχυρό σοκ από το ντοκιμαντέρ για τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας. Και πάω και φυσιά 3-1, με άγχος και παράπονα το 3-3. Να τα λέμε και αυτά, έσκασε λίγο το χυλάκι μας. Εμάς των πρασίνων δηλαδή. Νικόλα, λίγο το χυλάκι μας έσκασε, το είχαμε ανάγκη. Οι ερυθρόλευκοι εξακολουθούν να γκρινιάζουν για το Μεντιλίμπαρ. Πολύ γκρινιά όμως και πολύ οργή. Τουλάχιστον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι διατυπωμένη. Δεν χρειάζεται να ψάξεις και πολύ. Όποια σελίδα Ολυμπιακού επισκεφθείς, θα δεις και ένα τσιτάτο για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ ή τον τερματισμό της συνεργασίας. Εφημερίδα των Συντακτών έχει κύριο τίτλο «Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη, μελέτη της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς, μισθή πολύ χαμηλότερη των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων». Αφιέρωμα πρώτη μέρα στο σχολείο. Διαβάζουμε επίσης, συνεχίζονται οι έρευνες, ο θάνατος που έγινε υπόθεση Μαζονάκη, συλλήψη στα αστυνομικά ευρήματα και οι σοβαρές ιατρικές απορίες. Και 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από Τραμπ, που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους. Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό». Το λευτό δέντρο για τα νέα θα ανατομέα. Ο Αλέξης Τσίπρας τα έκανε αυτά. Υπάρχει μια φωτογραφία του στο θέμα, όπου υπάρχει ο συγκεκριμένος τίτλος. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει η απογευματινή. Αν και το δυνατό του χαρτί, όπως λέει, είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,5 δις ευρώ πρόγραμμα της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, απαιτεί 40 δις ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Βλέπουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής φωτογραφίες από τη χθεσινή επίσκεψη της Αμάλ Κλούνη εδώ στην Αθήνα και των συναντήσεων που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Πρωθυπουργικό Ζεύγος. Τίτλος: «Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο». Ο Ρίζος Πάστης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό» με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Όλα τα SOS για τον νέο εξοικονομό, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων». Θα ασχοληθούμε με το θέμα συνέχεια. Και ακόμη, οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες, σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εφημερίδα Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ, ταραχή μετά την αποκάλυψη της Δημοκρατίας». Με αοριστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Διαβάζουμε επίσης: «Εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο, σανίδα σωτηρία σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία, αναϊστά ο Μητσοτάκης». Και «Θάνατος Μαζονάκης, σαν μανιτάρια οι αμφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας». Η εφημερίδα Κόντρα κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού». Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της λεκτικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Οι λεγεωνάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία». Εκνευρισμό στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακόμη η Εστία γράφει στο πρωτοσέλιδό της: «Οι Χούθοι ελέγχουν την έξοδο της Ερυθράς θάλασσας». Και το Μανιφέστο κυκλοφορεί με κύριο τίτλο: «Λέει ψέματα όπως αναπνέει ο Αλέξης Τσίπρας». Το ΥΠΕΘΟ, το Υπουργείο δηλαδή Εθνικής Οικονομίας, γκρεμίζει το αφήγημά του, 40 δις οι εξαγγελίες του. Και έγγραφα φωτιά για τον κρυμμένο ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Διαβάζουμε επίσης το ίδιο πρωτοσέλιδο του εφημερίδας Μανιφέστο: «Νικόλα, δώστα όλα, δεθ, η τελευταία ζαριά του Ανδρουλάκη». Λοιπόν, με τούτα...

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε όλη τη χώρα και τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία για τον καθιερωμένο αγιασμό, να παραλαμβάνουν τα βιβλία και το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Τα κανονικά μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα. Στον αγιασμό, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιοσίων, θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελενάνη. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εύχομαι δύναμη και υγεία στους μαθητές και τους δασκάλους να διεκδικούν το δίκαιό τους, γιατί ξεκινά πάλι η εκπαιδευτική διαδικασία με πάρα πολλές ελλείψεις, τόνισε από το Δημοτικό Σχολείο Μαλισσίνας ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.940. Ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος διεθνούς απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα όσο και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Αντιφάσεις φέρεται να υπάρχουν και ως προς την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει σε λίγες ώρες με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθεί στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πολεμικές συγκρούσεις, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δύσκολο χειμώνα και θα πρέπει να εξετάσει μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και η άνοδος των τιμών των καυσίμων ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η τύχη του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Διαρροή πετρελαίου κοντά στα στενά του Ορμούς δείχνουν δορυφορικές φωτογραφίες, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, μετά τα αμερικανικά χτυπήματα εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ,

0: Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Μέρα πρεμιέρας για τη νέα σχολική χρονιά. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδιά μας που αρχίζουν το σχολείο. Καλή χρονιά και στους δασκάλους, στους καθηγητές, μην παρεξηγηθώ, τις δασκάλες και τις καθηγήτριες, τους δασκάλους και τους καθηγητές, γιατί εδώ πέρα παρεξηγούμαστε και εύκολα, και βέβαια και στους γονείς που χτυποκαρδάνε και αυτοί, νομίζω λίγο πιο δυνατά από ό,τι τα βλασταράκια τους. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής αναφερθήκαμε στην άρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καινοτομίες που έρχονται, το θέμα των καθηγητών, το θέμα των βιβλίων, το γεγονός ότι όλο και λιγότερα παιδιά, όλο και λιγότερα Ελληνόπουλα φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μια δεκαετία οι μαθητές της πρώτης δημοτικού μειώθηκαν κατά 30.000. Έχουμε να πούμε και άλλα αρκετά και ενδιαφέροντα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως ας πούμε για το θέμα των σχολικών κηλικίων και των σχολικών λεωφορείων. Και σήμερα και μέσα στις επόμενες μέρες θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ειδικά για τα σχολικά λεωφορεία θα ήθελα να σας μεταφέρω και μια προσωπική εμπειρία που είχα τις προηγούμενες μέρες, βλέποντας, είχε σταματήσει ένα σχολικό κοντά στο σπίτι, ένα σχολικό το οποίο παίρνει παιδάκια μικρά του νηπιαγωγείου, και με γυμνό μάτι μπορούσε να δει κανείς πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά, να σας το πω τώρα γρήγορα, πόσο φθαρμένα ήταν τα ελαστικά του συγκεκριμένου σχολικού. Δεν χρειαζόταν να είσαι ειδικός, ας πούμε, να είσαι της τροχέας ειδικός στα ελαστικά για να το δεις, να το ψάξεις. Φαινότανε. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνθηκα έτσι μία, δεν θέλω να πω τη λέξη ανακατοσούρα, να το πω κομψά, μία ένταση μέσα μου. Γιατί αυτό το όχημα θα μετέφερε παιδάκια μες επόμενες μέρες. Πλησίασα λοιπόν τον οδηγό, τον ρώτησα γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή πραγματικά έτσι με πολύ ευγένεια και αυθεντικό ενδιαφέρον μου είπε ο άνθρωπος, πραγματικά και εκείνος ευγενής, ότι σκόπευε να προχωρήσει στην αλλαγή των ελαστικών τις επόμενες μέρες όταν του έδιναν και τα χρήματα από την ιδιοκτησία του σχολείου. Φτάσαμε δηλαδή στο, όχι στο παραπέντε, στο παραένα ίσως και στο και ένα, για να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει από τα τέλη της σχολικής χρονιάς. Δηλαδή η συντήρηση ενός οχήματος. Δεν ξέρω σε πόσα σχολεία μπορεί να συμβαίνει αυτό, αλλά και μόνο το γεγονός ότι φτάσαμε λίγο πριν από τον αγιασμό, έτσι όπως το είδα εγώ, ας πούμε, ως ορισμένα οχήματα να μην έχουν συντηρηθεί σωστά, νομίζω είναι κάτι που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες εξηγήσεις, παρά μόνο ευαισθητοποίηση των αρμοδίων, ώστε να ενταθούν οι έλεγχοι και να μην υπάρξουν άλλου είδους προβλήματα. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Σαπουνά. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς είναι πρόεδρος του ΙΟΦ. Μας κάνει την τιμή να είναι εδώ μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμότατα, προκειμένου να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που έχει ανοίξει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ένα ιατρείο όπου υποβλήθηκε, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής και τις κατηγορίες που έχουν αποδοθεί σε δύο γιατρούς που συνελήφθησαν, στην πλασμαφαίρεση. Τι είναι αυτή η περίφημη πλασμαφαίρεση, ποιες είναι όλες αυτές οι θεραπείες οι οποίες υπόσχονται από ορισμένους αετονίχηδες, λένε κάποιοι, είναι αυτοί που τα υπόσχονται, το ελιξίριο της ζωής. Ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς θα μας τα εξηγήσει τώρα, γιατί πραγματικά οι απορίες είναι πολλές, τα ερωτήματα είναι τεράστια. Κύριε Σαπουνά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καταρχάς να σας ρωτήσουμε, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση? Γιατί είναι πολλοί συμπολίτες μας που δεν γνωρίζουν, πολλές ακροάτριες και ακροατές που ακούνε για πρώτη φορά αυτή τη λέξη. Τι είναι η πλασμαφαίρεση?
1: Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία που γίνεται ένα φιλτράρισμα του αίματος. Ας πούμε, διαχωρίζονται τα έμορφα συστατικά του αίματος από το λοιπό αίμα, αλλά δεν νομίζω ότι το νόημα είναι συγκεκριμένα αυτή η εξέταση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Είναι, απαιτεί εξοπλισμό, εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό.
0: Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, πρέπει να σας πω, κύριε Σαπουνά. Εσείς ως ειδικός τα ξέρετε καλύτερα. Μας έλεγε ο κύριος Πατούλης χθες ότι για να γίνει μια τέτοια ιατρική πράξη χρειάζεται η συνεργασία αρκετών γιατρών. Δεν είναι ένας παθολόγος, ας πούμε, ή ένας αιματολόγος. Πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική ομάδα που να παρακολουθεί τον ασθενή προκειμένου να γίνει αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα.
0: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Έχουμε βγάλει πολλές ανακοινώσεις. Έχουμε τρεις ήδη, τέσσερις και πέντε. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας, με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται, και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων, και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτό τώρα είναι, αυτές όλες οι θεραπείες, να τις πω έτσι, είναι θεραπείες που έχουν να κάνουν με τα κύτταρα, δηλαδή είναι κυταρικές θεραπείες, όπως λένε, όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία.
1: Έχω πέσει από τα σύννεφα, ειλικρινά, από αυτά που ακούω αυτές τις μέρες ότι γινόντουσαν σε ιδιωτικά ιατρία. Έχω ακούσει και για κυταρικές θεραπείες και για θεραπείες γονιδιακές και ένα σωρό.
0: Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, έτσι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα.
1: Εγώ είχα περιοριστεί στην αρχή νόμως ότι γίνονται κάποιες ενδοφλέβειες θεραπείες δίθεν για αναζωογόνηση και αναγέννηση και ως βιταμίνες κτλ. Που επίσης είναι παράνομα, και τώρα ακούμε διάφορα πράγματα. Να πούμε δύο βασικές αρχές. Έτσι ο κόσμος πρέπει να εμπιστεύεται τους επίσημους φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές. Είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπαγώ όσον αφορά τα φάρμακα στον EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Για παράδειγμα, μία βασική αρχή που πρέπει να ξέρουν οι πολίτες: την Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου.
0: Ναι.
1: Ένας βασικός κανόνας. Δεν το ξέρουν όλοι οι πολίτες και το λέω κάθε μέρα συνέχεια. Για να πάρεις φάρμακο πρέπει να πας στο φαρμακείο το φυσικό, διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν μπορείς να πάρεις φάρμακο. Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τρόφιμα. Είναι δηλαδή σαν να παίρνουμε κάτι το οποίο έχει ομαδοποιηθεί και έχει συσκευαστεί, αλλά είναι τρόφιμο και το παίρνεις από το στόμα. Αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, που μπορεί να είναι βιταμίνες και κάποια χνοστοιχεία και οτιδήποτε μπορεί να λείπει από κάποιον, είναι γνωστοποιούμενα προϊόντα στον ΕΟΒ. Γνωστοποιούνται και δεν εγκρίνονται. Αλλά αυτά δεν μπορεί να είναι ποτέ ενέσιμα, δεν μπορεί να είναι σε πρωτόκολλα με μηχανήματα και με εξοπλισμούς κτλ. Θα είναι ή κάψουλες ή δυσκεία, τα οποία οι πολίτες πρέπει να παίρνουν από το στόμα για να συμπληρώσουν τη διατροφή τους.
0: Κύριε Σαπουνά, θα θέλαμε να μας πείτε, πρέπει να το ακούσουν αυτό οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες. Τι δεν αναφέρομαι
1: στο. Γίνεται όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Για το κέρδος, αυτό είναι ο λόγος.
0: Τι τάζουν στους ανθρώπους και τσιμπάνε, να βάζω εισαγωγικά τη λέξη, οι άνθρωποι και πηγαίνουν σε αυτά τα ιατρία για να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Τι υπόσχονται.
1: Ναι. Άρα, ένα πράγμα είναι αυτό που λένε. Τι είναι εγκεκριμένο, ναι, τι γνωστοποιείται, τι είναι φάρμακο, τι είναι συμπλήρωμα. Το δεύτερο είναι οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί. Οι πολίτες, όταν βλέπουν θεραπευτικούς ισχυρισμούς σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι βιταμίνες ή απλές θεραπείες ή θαυματουργά αποτελέσματα, πρέπει να αρχίζουν να υποπτεύονται και να ρωτάνε ποιες είναι οι εγκρίσεις, ποια είναι τα πρωτόκολλα, τι προϊόντα είναι αυτά, ποιος τα κάνει με τι άδεια. Και το επόμενο βήμα από αυτό είναι αυτά τα πράγματα, αυτές οι θεραπείες, ό,τι είναι φάρμακο, ό,τι είναι θεραπεία, ό,τι παρουσιάζεται ως θεραπεία φάρμακο, διότι δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να γίνεται σε ένα απλό ιατρείο. Διότι, κυρία Δαμόπουλε, ό,τι είναι ενέσιμο και ενδοφλέβιο, από το Επιστημονικό Συμβούλιο Εγκρίσεων του ΕΟΦ παίρνει άδεια για νοσοκομιακή χρήση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα
0: έτσι
1: δεν μπορείς να πηγαίνεις σε διαμερίσματα να κάνεις τέτοιες θεραπείες. Νοσοκομιακή χρήση. Φυσικά υπάρχουν εξαιρέσεις για τις χημειοθεραπείες κατοίκων που έκανε ο Υπουργός. Υπάρχουν εξαιρέσεις στις μην μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Αλλά ο τρόπος διάθεσης επί της αρχής σε όλα τα ενδοφλέβια, τα ενέσιμα αυτά, είναι νοσοκομιακός. Δεν μπορείς όπου να είναι. Και μετά Πρέπει να δούμε, γιατί ακούω ότι παρασκευάζονται διάφορα σε φαρμακεία, σε εργαστήρια. Αυτός που τα φτιάχνει, αυτό είναι το τρίτο επίπεδο, είναι αυτός που τα κάνει, ο χώρος που τα κάνει και αυτός που τα φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Έχει το πετούμενο GMP, πιστοποιητικό Good Manufacturing Practice από τον ΕΟΣ. Έχει αδειοδοτηθεί για να φτιάχνει οποιαδήποτε θεραπεία ή οποιοδήποτε σκεύασμα.
0: Πάμε λοιπόν,
1: τρία επίπεδα, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι τάζουν αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν αυτές τις θεραπείες. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τι υπόσχονται? Αναζωγόνηση, ευεξία, τι?
1: Αυτό που συναντάμε, μη βλέπετε μόνο αυτό, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ειδικά για τα νέα παιδιά που πηγαίνουν στα γυμναστήρια.
0: Και αρενοπότητα.
1: Γυμναστηριακές επιδόσεις, είναι οι σεξουαλικές επιδόσεις που δίνουν ένα μέλι, ένα τσάι και έχει μέσα τα δαναφύλλη ή συνδεναφύλλη, τα οποία είναι φάρμακα κανονικά για τη συντική της λειτουργία που πρέπει να δίνονται μια ιατρική συνταγή και παρακολούθηση. Είναι τα αντιγύρανση, όπως αυτό που λέτε, και φυσικά το αδυνάτισμα. Είναι πολλές οι κατηγορίες που μας έχουν απασχολήσει εδώ και ένα διάστημα, και αυτό οφείλεται στον καταιγισμό της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου και φυσικά στο εύκολο κέρδος επικίνδυνων. Δηλαδή αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας.
0: Βέβαια,
1: να βγάλουν εύκολα λεφτά.
0: Βέβαια, υποθέτω δεν είναι οι ίδιοι κίνδυνοι που ελοχεύουν από την κατανάλωση, ας πούμε, ενός συμπληρώματος διατροφής, έστω και απαγορευμένου, με την χρήση μιας ενδοφλέβειας εντός εισαγωγικών θεραπείας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή εδώ είναι ακόμα πιο χοντρό το πράγμα.
1: Όπως το λέτε, έχει μια διαβάθμιση ο θεραπευτικός ισχυρισμός. Είναι άλλο να σου λέει θα σου διορθώσει τη στεφανία νόσο, είναι άλλο να σου λέει θα σε κάνει νεότερο, άλλο ότι θα ρίξει τη χοληστερίνη ή θα χάσει. Οι θεραπευτικοί ισχυρισμοί πάντως είναι ρυθμισμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας οργανισμός, ο EFSA, European Food Security Authority, EFSA, ο οποίος καθορίζει τα claims, τους ισχυρισμούς δηλαδή, και υπάρχει πλαίσιο τι μπορεί να πει κανείς για το κάθε προϊόν. Και υπάρχουν και τα pending claims, τα οποία είναι σε εκκρεμότητα για να εγκριθούν. Εδώ προσπαθούμε να βάλουμε μια σειρά και μια τάξη, έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά δυστυχώς το διαδίκτυο δεν βοηθάει. Όταν μπορείς μέσω του Amazon να πάρεις από την Κίνα ένα προϊόν οτιδήποτε, ή να μπεις σε μια ιστοσελίδα και στο dark web και να σου έρθουν στην Ελλάδα από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ και αυτό είναι πρόβλημα παγκοσμίως, είναι διεθνές, δεν είναι σε εμάς.
0: Τώρα, στο βαθμό που μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι, γίνονται?
1: Γίνονται, έχουμε εντατικοποιήσει πάρα πολύ, έχουμε ενισχύσει τα τμήματα των επιθεωρήσεων, έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, επιβάλλουμε διαρκώς κυρώσεις για όλες αυτές τις παράνομες ιστοσελίδες, τους ιστότοπους και τις υποσχόμενες θεραπείες με τα θαυματουργά αποτελέσματα. Βγάζουμε πολλές ανακοινώσεις. Εγώ ήδη βγήκα από το 25 και για τέτοιες θεραπείες στην αρχή του καλοκαιριού φέτος και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά. Έχουμε ακόμα δρόμο, διότι σας λέω είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και η πληροφορία που διακινείται μέσω του διαδικτύου. Ωστόσο, το έχουμε αποφασίσει εδώ στο ΝΕΟΦ ότι θα καταβάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων προκειμένου να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Και θέλουμε τη συμμετοχικότητα των πολιτών, κύριε Αδαμόπουλο.
0: Πάντως, εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι το εξής. Εάν γίνονται έστω και στοιχειωδώς κάποιοι έλεγχοι, πώς το συγκεκριμένο ιατρείο, στο οποίο μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, συνάδελφοί μας που έκαναν πολλή δουλειά τις τελευταίες ώρες και τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διαπίστωσαν ότι δεν έπεφτε καρφίτσα, ότι δεν μπορούσες να κλείσεις ραντεβού, δεν υπήρχε διαθέσιμο όχι μία ώρα, ούτε πεντάλεπτο. Λειτουργούσε μέσα στην καρδιά της Αθήνας ένα τέτοιο ιατρείο που έταζε τέτοιου είδους θεραπείες. Δεν είναι αυτό από μόνο του ένα ανησυχητικό γεγονός?
1: Ναι, αλλά θέλουμε την συμμετοχή των πολιτών να μας καταγγέλνουν τέτοια φαινόμενα και πρακτικές, διότι δεν μπορείς να έχεις και έναν χωροφύλακα πάνω από κάθε ιατρείο σε καθημερινή βάση και σε όλους τους πόρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι αδύνατον πρακτικά αυτό. Ναι. Δηλαδή, αδειοδοτείται ένα ιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλνουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιας περιφερειακής ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός. Πρέπει να καταγγέλλονται αυτές οι πρακτικές και πρέπει οι πολίτες να είναι καχύποπτοι και να ελέγχουν μόνοι τους τι είναι αυτό το πρωτόκολλο που προτείνεται ή οποιαδήποτε θεραπεία. Δεν μπορούμε, κύριε Αδαμόπουλε, να είμαστε πάνω από κάθε σημείο ταυτοχρόνως, αλλά κάνουμε πολύ πολύ πιο εντατικούς ελέγχους σε σχέση με παλαιότερα.
0: Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται, δεν θέλω τώρα να το ανοίξω να πέσουμε στη βαριά φιλοσοφία, αλλά είναι και αναπόδραστο μερικές φορές, σχετίζονται και με το γεγονός ότι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι, αισθάνονται άτρωτοι απέναντι στους όποιους κινδύνους ελοχεύουν, παραμονεύουν από τέτοιου είδους σκευάσματα, θεραπείες κλπ. Ενώ δεν είναι έτσι. Έρχεται πάντα ένα τραγικό περιστατικό να αποδείξει ότι δεν είμαστε άτρωτοι απέναντι σε οτιδήποτε. Ιδιαίτερα απέναντι σε ενδοφλέβια σκευάσματα και ενδοφλέβια θεραπείες που απαιτούν μια εξειδικευμένη επιστημονική εποπτεία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ για τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα με αφορμή αυτό το τόσο θλιβερό γεγονός.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, 9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Δυστυχώς διακόπτουμε το τραγούδι, γιατί πρέπει ασκαρδαμικτή να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Να διαχειριστούμε το ραδιοφωνικό χρόνο που είναι ιδιαίτερα πυκνό σήμερα. Έχουμε αρκετούς καλεσμένους να συζητήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας. Και τώρα νομίζω ότι θα πάμε σε ένα πρόσωπο του οποίου ο λόγος και οι διευκρινήσεις, οι αποσαφηνήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς συμπολίτες μας, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, για να συζητήσουμε για το ζήτημα του προγράμματος Σπίτι Μου 3. Το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και με τον κύριο Παθανάση το έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή. Τώρα έρχεται ένα ακόμη πρόγραμμα το οποίο υπόσχεται να δώσει λύση σε αρκετούς συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν αυτόν τον εφιάλτη, γιατί εφιάλτης έχει γίνει η αγορά στέγης για πάρα πολλούς Έλληνες. Κύριε Παθανάση, καλή σας μέρα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι είναι αυτό το περίφημο Σπίτι Μου 3 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και από πότε μπαίνει σε εφαρμογή, από Δεκέμβρη?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχετε δίκιο, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πρόβλημα είναι η στέγαση, είναι και για τη χώρα μας αλλά και για όλη την Ευρώπη. Εμείς έχουμε πει ότι δεν λύνεται μόνο με μία πράξη. Το συγκεκριμένο θέλει πολλές, ούτε με μαγικό ραβδάκι, θέλει πολλές δράσεις. Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι Μου. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα, μπορούμε να τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκιαζαν ένα σπίτι. Αυτός είναι ο στόχος και το έχουμε διευρυμένο αυτό το πρόγραμμα για να καλύψει περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια.
0: Αυτό θα στηρίξει περίπου 15.000 οικογένειες από το τελευταίο, το Σπίτι Μου 3.
1: Ναι, αυτό προβλέπουμε. Το Σπίτι Μου 2 κάλυψε 14.100 οικογένειες. Έκλεισε τέλος Αυγούστου. Το Σπίτι Μου 1 9.000, επομένως έχουμε 23.000 περίπου οικογένειες που αγόρασαν με τα δύο προγράμματα. Τώρα πάμε στο τρίτο. Το τρίτο όμως είναι διαφορετικό. Είναι πιο διευρυμένο και ηλικιακά πιο διευρυμένο. Φτάνει ως τα 55 ετών ένας συμπολίτης μας που θέλει να αγοράσει σπίτι. Δίνουμε 10 μέτρα παραπάνω για κάθε παιδί πάνω από τα 150 τετραγωνικά είναι το όριο, αλλά προσθέτουμε και 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πάνω από το τέταρτο. Επίσης έχουμε διευρυμένη αξία κατοικίας, δηλαδή ήταν μέχρι 250.000, τώρα το έχουμε πάει ως 300.000 ευρώ, και το δάνειο ήταν μέχρι 190.000 και το έχουμε πάει ως 230.000 ευρώ.
0: Με εισοδηματικό όριο, για να το πούμε και αυτό.
1: Εισοδηματικά όρια είναι και εδώ διευρυμένα. Βοηθάμε τις οικογένειες που έχουν και παιδιά, έτσι ώστε μια τετραμελής οικογένεια με 49.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, μια πενταμελής οικογένεια με 56.000 ευρώ. Δηλαδή, αντί για 5.000 το εισοδηματικό κριτήριο για κάθε παιδί, έχουμε πάει στις 7.000. Επομένως είναι 35.000 για ένα ζευγάρι, συν 14.000 για τα δύο παιδιά, μας φτάνει 49.000, ένα παράδειγμα σας έφερα, επομένως και έχουμε και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για όλη την Ελλάδα.
1: Για όλη την Ελλάδα, και ξέρετε, κύριε Αδαμόπουλε, γίνεται πάντα η συζήτηση ότι ναι, εδώ στην Αθήνα είναι λίγο πιο δύσκολα γιατί είναι πιο ακριβά τα σπίτια, αλλά εμείς είδαμε από το Σπίτι Μου 2 ότι πολλοί συμπολίτες μας, χιλιάδες συμπολίτες, αγοράσαν σπίτι στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία, γιατί ξέρετε, παντού πρέπει να στηρίζουμε τις οικογένειες, και νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα, ειδικά τώρα με την διεύρυνση που έχει ως προς την αξία του σπιτιού, μπορεί να καλύψει περισσότερα σπίτια και πιο εύκολα. Και βεβαίως θα ανοίξει περί τα τέλη Δεκεμβρίου, κάπου εκεί, αρχές Ιανουαρίου. Κλείνουμε κάποια τεχνικά ζητήματα τώρα και άμεσα θα ανοίξουμε το πρόγραμμα για να μπορέσουν οι συμπολίτες να κάνουν αίτηση και να πάρουν σπίτι.
0: Να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν θα προλάβετε να μας απαντήσετε. Δεν νομίζω μας απαντήσετε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Θα βάλω όμως το ερώτημα. Το Σπίτι Μου 2 Δεν πήγε πάρα πολύ καλά από ό,τι μάθαμε. Κυρίως επειδή δεν βρέθηκαν σπίτια στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Είπατε, ήδη έχετε δώσει τη μισή απάντηση, ότι σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας, στην περιφέρεια ιδίως, δεν υπήρχε πρόβλημα. Στην Αθήνα όμως υπήρχε. Θέλετε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο υπήρξαν αυτά τα εμπόδια, εάν θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο, να εξυπηρετηθούν περισσότεροι άνθρωποι?
1: Κοιτάξτε κύριε Αδαμόπουλε, το κάθε πρόγραμμα έχει ένα όριο δαπανών.
0: Ναι.
1: Επομένως, όταν φτάνουμε στο όριο των δαπανών, σημαίνει ότι κλείνει το πρόγραμμα με επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν, το πρόγραμμα, εδώ δεν έχουμε και όριο πλέον χρονικό στο σπίτι μου 3. Το σπίτι μου 2 είχε χρονικό όριο το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Παρ' όλα αυτά, αγόρασαν 14.100 συμπολίτες μας σπίτι σε όλη την Ελλάδα. Και θέλω να πούμε κάτι, ότι Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο, Ελλάδα είναι και η Σπάρτη, Ελλάδα είναι παντού. Επομένως, όταν ένα πρόγραμμα ανακοινώνεται και κλείνει το πρόγραμμα και αγοράζουν τόσες χιλιάδες κόσμου, προφανώς ολοκληρώνεται. Τώρα,
0: πάμε αστερίσκο και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους.
1: Εντάξει.
2: News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύνδεση με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσήνου. Ακούμε τον Πρωθυπουργό που παραβρίσκεται στον αγιασμό.
2: Δωρεάς το εσένωση ελληνικών τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας, μια καλή σχολική χρονιά. Τα είπε καλά ο κύριος Δήμαρχος, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας. Εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Να είστε καλά, καλή χρονιά.
3: Πρωτοκουδούν σήμερα στα σχολεία όλης επικράτειας με περισσότερους εκπαιδευτικούς και νέες προσλήψεις. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δήλωσε πριν από λίγο από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Ιωσήνου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας στα σχολικά λεωφορεία για την ασφαλής μετακίνηση των μαθητών. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στα οχήματα και την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κρατούνται στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Εντός της ημέρας στην νεκροψία νεκροτομή, τεχνικό σύμβουλο ζήτησε οικογένεια. Βγάζουμε πολλές ανακοινώσεις για τέτοιες θεραπείες και προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Θέλουμε οι πολίτες να καταγγέλουν αυτές τις πρακτικές και να είναι καχύποπτοι για το ποιο είναι το πρωτόκολλο κάποιας θεραπείας, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Από φράδα ημέρα σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη τιμά την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 που στοίχησαν τη ζωή σε 2.977 πολίτες. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση ένταση στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φρίκη στην Κέρκυρα συνελήφθη 51χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
4: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Έργιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παθανάση, ο οποίος μας μίλησε νωρίτερα για το Σπίτι Μου 3, το νέο πρόγραμμα με το οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δώσει τη δυνατότητα σε 15.000 οικογένειες να αποκτήσουν σπίτι. Το τρίτο πρόγραμμα που έρχεται προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο θα ανοίξει, όπως μας είπε ο Υπουργός, τον Δεκέμβριο. Κύριε Υπουργέ, μας είπατε και για το Σπίτι Μου 2, τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερα στην περιοχή της Αθήνας. Είπατε ότι ήταν παρόλα αυτά ένα επιτυχημένο πρόγραμμα, διότι πολλοί κόσμος στην περιφέρεια κατάφερε να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Ωστόσο, υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, ένα αντικειμενικό ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την αγορά στέγης και αφορά πια όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Η ξεύρεση στέγης έχει γίνει ένας μόνιμος εφιάλτης για πάρα πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που αναγκάζονται να μετεκήσουν, να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη. Έχουμε φτάσει πια στο σημείο, στην πατρίδα μας, να βλέπουμε σπίτια να νοικιάζονται σε εξωφρενικά υψηλές τιμές και να μην βρίσκονται κιόλας σπίτια για να μείνει ο κόσμος. Εδώ στην εκπομπή μας είχατε πει ότι το θέμα της αγοράς στέγης είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση. Ότι δηλαδή δεν είναι μονοδιάστατη η αντιμετώπιση του, πρέπει να γίνουν πολλά. Εκτός από το σπίτι μου τρία, τι άλλο έχετε υπόψη να κάνετε?
0: Πολύ σωστά το λέτε, είναι πολυπαραγωγική αυτή η εξίσωση, αλλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι, επειδή μιλήσατε και για τους φοιτητές, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2.500 ο κάθε φοιτητής. Δηλαδή, δύο φοιτητές που συγκατοικούν παίρνουν 5.000 ευρώ το χρόνο προκειμένου να υποστηριχθούν για να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι.
1: Τώρα ανοίγεται ένα τεράστιο θέμα, πραγματικά, γιατί η κουλτούρα της συγκατοίκησης είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο στο εξωτερικό και σε εμάς υπήρχε παλαιότερα, όχι σε αυτό το βαθμό, σε αυτή την έκταση, αλλά υπήρχε. Τώρα αντιμετωπίζεται λίγο ως ταμπού τα τελευταία χρόνια, τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας.
0: Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά. Υπήρχε αυτή η κουλτούρα και εγώ συγκατοίκησα όταν σπούδαζα. Επομένως,
1: ναι.
0: Γιατί είναι πολύ λογικό, μοιράζεις τα έξοδα, μοιράζεις τη ΔΕΗ, μοιράζεις τα κοινόχρηστα. Επομένως, σας λέω 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ, δύο φοιτητές που μένουν σε ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό μια σημαντική βοήθεια. Mm-hmm. Τώρα, άλλα προγράμματα, όπως σας είπα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, αυτό έδωσε 23.000 σπίτια. Το 3 θα δώσει 15.000 σπίτια, πάμε στις 38.000 και είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο τι κάνει? Ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Δηλαδή 20% μόνο, ας πούμε, κατελάχιστον απαιτεί ενεργειακή αναβάθμιση και το άλλο 80% μπορεί να αλλάξεις το λουτρό, την κουζίνα, τα δάπεδα.
1: Και να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια. Έχει ανταπόκριση αυτό?
0: Πάρα πολύ. Μεγάλη ανταπόκριση. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι συνολικά 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που ελήφθησαν, εκ των οποίων οι 12.000 είναι για κλειστά σπίτια, τα οποία οι συμπολίτες μας τι θέλουν, να τα ανακαινήσουν και στη συνέχεια είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια με 3 χρόνια σταθερό ενίκιο, για να μπορέσει να ωφεληθεί και αυτός που νοικιάζει, είτε να τα ιδιοκατοικήσουν, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν παλαιότερα σπίτια που δεν μπορούν να τα δώσουν στα παιδιά τους γιατί δεν είναι στο επίπεδο για να μείνουν τα παιδιά τους. Τώρα λοιπόν έρχονται να τα ανακαινήσουν και να τα δώσουν, ας πούμε, στα παιδιά τους να τα κατοικήσουν, να ιδιοκατοικηθούν. Επομένως βλέπετε και με τα 13.000 σπίτια, με όλα αυτά που σας λέω, περίπου θα φτάσουμε στις 51.000 σπίτια που είτε δίδω είτε αγοράζουν οι συμπολίτες μας και πληρώνουν κατ' ουσίαν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο, είτε ανοίγουν και δίδονται για μίσθωση.
1: Κύριε Υπουργέ, όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα. Υπάρχει όμως και μία ακόμα πτυχή για την οποία θα θέλαμε την τοποθέτησή σας. Έχω διαβάσει και αρθρογραφία εκτενή επί του θέματος ότι σε σχέση με αυτή την πτυχή που θα μπορούσαμε να της βάλουμε ένα τίτλο «Εργατική κατοικία». Δηλαδή η δυνατότητα του κράτους να παραχωρήσει εκτάσεις του σε ειδικές εργολαβίες και με συμπράξεις, αν θέλετε, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να δημιουργηθούν σπίτια τα οποία να δοθούν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, σε ασθενέστερες, όπως συνέβαινε παλιότερα με την εργατική κατοικία. Δεν έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο, νομίζω.
0: Λοιπόν, παλαιότερα είχαμε δύο προγράμματα.
1: Ναι.
0: Είχαμε αυτό που λέτε και είχαμε και την επιδότηση του επιτοκίου, αν θυμάστε.
1: Ναι,
0: μετά διεκόπησαν αυτά και ξαναήρθαμε τώρα με τα προγράμματα σπίτι μου να επιδοτούμε το επιτόκιο και μάλιστα σε επίπεδο 75% επιδότηση για τους τρίτεκνους πολυτεκνούς. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή.
1: Ναι.
0: Δύο προγράμματα. Η κοινωνική κατοικία θα τρέξει μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για να δημιουργηθούν 2.800 κοινωνικές κατοικίες. Και στην κοινωνική αντιπαροχή δίνουμε τα οικόπεδα και παίρνουμε αντιπαροχή διαμερίσματα τα οποία θα τα δώσουμε σε ευάλωτους συμπολίτες μας, θα τα μισθώσουμε δηλαδή, σε ευάλωτους, με πολύ χαμηλό ενίκιο για να μπορέσουν να μην έχουν την επιβάρυνση του ενοικίου.
1: Αυτά τι χρονικό ορίζοντα έχουν όμως, κύριε Υπουργέ?
0: Αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη, δηλαδή υπάρχει η διαδικασία που την τρέχει η μονάδα του υπερταμείου. Οπωσδήποτε θα πάρουν 3 χρόνια, δεν το συζητάμε, θα γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ξέρετε, η προσφορά, ειδικά της κατοικίας, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως αυτή εδώ η κυβέρνηση τα έχει ξεκινήσει και θέλει να τρέξει αυτά τα προγράμματα. Έχει βρει τους πόρους, έχουν βρεθεί οι πόροι και τρέχουν αυτά τα προγράμματα, διότι να σας θυμίσω ότι το πρόβλημα της στέγασης έγινε έντονο μετά την κρίση, μετά την οικονομική κρίση, και ενδυναμώθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Και θέλουμε με πολλές δράσεις, ανακαινίζω, νοικιάζω, άλλες δράσεις επίσης για ευάλωτους συμπολίτες μας, να στηρίξουμε. Και όπως είπαμε, δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί. Όποιος λέει, γιατί έρχεται, ακούσαμε προγράμματα να χτίσουμε 50.000 σπίτια, προγράμματα τα οποία είναι έξω πραγματικά και ψεύδι. Ακούσαμε, ας πούμε, από τον κύριο Τσίπρα να χτίσει 50.000 σπίτια. Ναι. Μετά είπε, όχι, δεν εννοούσα θα χτίσω, εννοούσα θα ανακαινήσω. Ναι. Δηλαδή, πράγματα τα οποία προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και γι' αυτό τρέχουμε πολλά προγράμματα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε αδρανήσει για αυτό το σημαντικό πρόβλημα.
1: Ερώτηση τελευταία. Δυστυχώς θα πω εγώ, είχαμε μία νέα άνοδο των επιτοκίων. Πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια είναι σε απόγνωση. Εάν κάτσουν και τα βάλουν κάτω με χαρτί και μολύβι, υπολογίζουν ότι περίπου ένα μισθό το χρόνο επιβαρύνονται από αυτή την αύξηση των επιτοκίων. Είναι πραγματικά θηλιά για πάρα πολλά νοικοκυριά. Πώς το σχολιάζετε?
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό έχουμε και το πρόγραμμα αυτό της επιδότησης του επιτοκίου και έχουμε ξεκινά και ένα νέο πρόγραμμα το οποίο το διαπραγματεύτηκε ο Πρωθυπουργός και το φέρνουμε για να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις φτηνό δανεισμό με 0,35%. Αυτό δηλαδή το επιτόκιο, 0,35% αντιλαμβάνεστε, είναι σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, έτσι, για τον επαγγελματία.
1: Με τα νοικοκυριά τι γίνεται όμως? Με τους ανθρώπους που έχουν πάρει στεγαστικό, εδώ είναι η πληγή μεγάλη.
0: Σωστά. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν με σταθερό επιτόκιο που είναι χαμηλότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε παρέμβαση
1: δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε λοιπόν τα προγράμματα που εμείς μπορούμε να επιδοτήσουμε το επιτόκιο και σας είπα και για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τον πολύ μικρό επαγγελματία. Έχουμε πρόγραμμα που θα ξεκινήσει σύντομα. Είναι και σε εξέλιξη τώρα ένα πρόγραμμα που επιδοτεί το 40% του επιτοκίου, αλλά θα βγάλουμε αυτό που είναι ακόμα πιο ισχυρό, με πολύ χαμηλό επιτόκιο, και βεβαίως το σπίτι μου που είναι η επιδότηση φτάνει στο 75% του επιτοκίου.
1: Τελευταία ερώτηση, πολιτικο-οικονομική. Στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε αυτή την αύξηση των επιτοκίων, έχουμε το ράλι των τιμών του πετρελαίου, των καυσίμων, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Και τελικά τα όποια ωφέλη προκύψουν, είτε τα άμεσα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, ας πούμε για παράδειγμα, είτε τα πιο μακροπρόθεσμα που θα έχουν εφαρμογή από το 27-28 κλπ, φαίνεται ότι εξανεμίζονται. Αυτό δεν συνιστά ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση?
0: Κοιτάξτε, οτιδήποτε δημιουργεί πρόβλημα στους πολίτες είναι πρόβλημα. Επομένως, αυτό είναι που λέμε, ότι όσο έχουμε μια οικονομία και εμείς πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει αυτά τα προβλήματα, έχουμε καταστάσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εδώ στη γειτονιά μας που δεν τα περίμενε κανείς να συμβούν. Επομένως, χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ισχυρός πρωθυπουργός και ισχυρή οικονομία. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις που λέτε, κύριε Αδαμόπουλε, και βλέπετε ότι κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αγγλία για το θέμα το ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, και ξέρετε κάτι, το επόμενο πακέτο με ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 27 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές λοιπόν χρειαζόμαστε έναν ισχυρό διαπραγματευτή, έναν άνθρωπο που μπορεί να τον ακούνε, μια κυβέρνηση σταθερή για να μπορέσει να διαπραγματευτεί το καλύτερο πακέτο. Και αυτός, εγώ το λέω, είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αυτό το κύρος και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης με τις προτάσεις που είχε κάνει μαζί με άλλους 7 ηγέτες και πολλά άλλα θέματα, γιατί τον ακούει η Ευρώπη. Επομένως, αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη το γεγονός ότι μπορούμε να διαπραγματευόμαστε και να φέρνουμε ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το σπίτι μου 3 και γενικά για το θέμα της αγοράς στέγης που πολύ βασανίζει την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το Παδάκη, στην Ελίζα τη Σιγαλού. Ελίζα μου, δεν προλάβαμε να κάνουμε την ερώτηση για τα διατηρητέα. Θα επανέλθουμε όμως. Καλημέρα στον καλό μου φίλο, τον αγαπημένο μου, τον ένα από τους πιο παλιούς και πολύ έτσι αγαπημένους ακροατές, τον Γρηγόρη. Το Γρηγόρη, ο οποίος μου λέει: το κακό είναι ότι κάποιοι άμεσα ενδιαφερόμενοι, υψηλά ιστάμενοι πελάτες θα τους συντηρήσουν και δεν θα τους στείλουν στο δρόμο να καθαρίζουν τζάμια. Ποιους, δεν κατάλαβα. Α, λες αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτές τις δουλειές στα ιατρία τους, επιτίδιους, τα εντός εισαγωγικών ιατρία. Κανείς, λέει, δεν μας λέει πόσο χρεώνουν όλους τους απελπισμένους πελάτες, ούτε τους ασθενείς. Όσο για τους ελέγχους, υποκρισία περισσεύει. Γρηγόρη μου, πολύ δύσκολα θα διαφωνήσω μαζί σου και το ξέρεις, πολύ δύσκολα. Η κυρία Ζωή Κούτρα ρωτάει αν επιτρέπονται σε ιδιωτικά ιατρία δερματολογικές και αισθητικές επεμβάσεις. Είναι καθορισμένες οι επεμβάσεις που επιτρέπονται. Σε κάθε περίπτωση, όπου μπαίνει νηστέρι όπου μπαίνει, είναι προφανές ότι χρειάζεται νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν είναι αυτονόητο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση, νομίζω, επ' αυτού για να το... Νομίζω πως όχι. Κυρία Κούτρα, να είστε καλά. Καλημέρα. Η φίλη μου, η Ρούλα η Λάβα, εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους. Και ένα μήνυμα για τους γονείς που αγχώνονται για τα πρωτάκια τους, ας χαλαρώσουν και να ευχαριστηθούν αυτή την όμορφη φάση των παιδιών τους, γιατί μέχρι να ανοιγοκλείσει τα μάτια σου έχουν φτάσει τελευταίες τάξεις του λυκείου, με τις αγωνίες και τα άγχη που τις συνοδεύουν. Ξέρουμε εμείς, Ρούλα μου, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες. Υπέροχο μήνυμα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Καλή σχολική χρονιά εύχεται σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πόσα χρόνια, λέει, μας γυρίζουν πίσω. Έτσι είναι, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην ποθητή τη Βάλβη. Και καλή συνέχεια στον Νίκο το Ραλάτο. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα. Γεια σου, Ευγενίτσα μου. Τι μου λέει, μου γράφει ότι η βενζίνη έχει πάει στο Μαρούσι στα 2,14. Μάλιστα. Και μου λέει γιατί σήμερα που η εκκλησία μας τιμά την Αγία Θεοδώρα της Βάσας. Είναι, λέει, στην Αρκαδία η εκκλησία που από τη στέγη της βγαίνουν 17 βελανιδιές. Έχω πάει, μου λέει η Γιάννα Γιαρφάνη. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Να σε καλά. Ορίστε, μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία γυράσκω, ήδη δασκόμενος κανονικά. Και ειδικά μέσα από τις γνώσεις των φίλων, ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα στο Μανώλη το Θωμακάκη. Γεια σου, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Στη Μαργαρίτα την Πακίδη. Μάρτζη, τι γίνεται? Πότε πήγαινα, λέει, ρε παιδιά, σχολείο? Πότε μεγάλωσαν και άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν και τα μακριά και τα δικά μου τα παιδάκια, ούτε που το κατάλαβα. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, εύχεται η Μαργαρίτα, όπως και εμείς όλοι. Καλημέρα και σε Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στο Δημήτρη τον Μπέσιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Καλό κύριε μου, Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Το πετρέλαιο, λέει, στα 107,95, Παναγιά μου, άντε να δούμε που θα σταματήσει. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία, ο οποίος εύχεται και αυτός καλή σχολική χρονιά στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και μου στέλνει μία φωτογραφία από πρατήριο υγρών καυσίμων στα Τρίκαλα, όπου η απλή αμόλυτη είναι στο 2,0,89. Μερικά μηνύματα ακόμα στην Έλενα. Έχω πάει και εγώ, λέει, στην Αγία Θοδώρα, εκεί στην εκκλησία της συγκεκριμένη. Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους εύχεται, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Καλημέρα στον Στέφανο, ο οποίος στέλνει τις ευχές του σε όλη την ομάδα. Στον Κωνσταντίνο τον Καραγιάννη, που λέει τα νοικοκυριά να δουλέψουν σε επιχειρήσεις να ανεβάσουν εισόδημα ή ας επιχειρήσουν οι ίδιοι. Δεν καταλαβαίνω λίγο. Μάλλον έχεις γράψει βιαστικά το μήνυμα, Κωνσταντίνε, στο κινητό. Ξέρεις, δεν ξέρω αν ανέλαβε ο ψηφιακός βοηθός να στο γράψει. Πάντως εγώ άκρη δεν βγάζω. Αν μπορείς, γράψε κάτι που να είναι κατανοητό και στείλ το να το διαβάσω. Καλημέρα στο Θόδωρο το Γιαννακόπουλο. Βενζίνη, λέει, στο Κοπανάκι Μεσσηνίας 2,21, βοήθειά μας. Στο Κοπανάκι, να τα ακούει και Αλεβίζου. Καλημέρα στον Άγγελο τον Μπουρίτσα. Ακούω, λέει, καλά και μάλιστα για τρίτη φορά. ασφαλή μετακίνηση μαθητών. Ναι, ασφαλή μετακίνηση μαθητών, ασφαλής μετακίνηση μαθητών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το ψάχνουμε κάθε χρόνο, δυστυχώς, στο ίδιο έργο θεατές. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Κουρκούνα, στον Σπύγιο των Ευσταθείων. Ο Δημήτρης μας λέει ότι θεραπεία που έκανε πρόσφατα σε γενικό πρόσωπο σε νευρολογική κλινική ήταν συνδεδεμένο με καφετήρες και ο ασθενής που παρακολούθησε από μεγάλη ομάδα γιατρών. Έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Αυτό μας είπαν και όλοι οι επιστήμονες που βγήκαν εδώ στο ραδιόφωνο μας και τοποθετήθηκαν για αυτό το ζήτημα. Καλημέρα στο Σπύγιο των Ευσταθείων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη. Φώτο το Λευκό Πύργο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Γεωργάτο. Μας στέλνει μια επίσης πολύ ωραία φωτογραφία από την παραλία Ύψος της Κέρκυρας. Καλημέρα στον Αποστόλη. Θα μεταφέρουμε αμέσως τώρα ο Νίκος ο Τσιπλάκης ότι στον Εύρο έχουμε πρόβλημα με το σήμα. Καλημέρα στην Έλενα την Παπαβασιλείου. Γεια σου Ελένη μου, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη Κουκάκη. Καλημέρα καλέ μας φίλε. Καλημέρα στον Αντρέα, ο οποίος λέει 2,11. Καλά είστε εσείς, εμείς Λευκάδα 2,18 η βενζίνη. Αυτά είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη, στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη τον Κατσούλη, στο Σάκη και στη Δήμητρα τη Μακρύ. Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή καλωσορίζοντας τον κύριο Θανάση Κικινή, Γενικό Γραμματέα της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, να μιλήσουμε για τη νέα σχολική χρονιά, για την πρεμιέρα της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα. Καλή σας μέρα κύριε Κικινή.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα στους μαθητές.
0: Καλή χρονιά να έχετε όλοι.
1: Καλή χρονιά να
0: έχετε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μια συγκίνηση όλοι την έχουμε σε κάθε πρεμιέρα σχολικής χρονιάς, ιδιαίτερα όμως ό,τι αφορά τα δημοτικά και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πρωτάκια, η συγκίνηση είναι μεγαλύτερη, νομίζω είναι εύλογο αυτό. Τα πρωτάκια τα οποία έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα, κύριε Κικινή. Βασίτως, για να δούμε τώρα πώς είναι τα πράγματα φέτος από πλευράς δασκάλων, εκπαιδευτικού προσωπικού, βιβλία κλπ. Είμαστε εντάξει?
1: Εντάξει, στα βιβλία δεν υπάρχει θέμα. Το προσωπικό είναι πάντοτε το ζητούμενο της κάθε έναρξης, κάθε σχολικής χρονιάς. Ναι. Δηλαδή το να υπάρχει η σωστή οργάνωση από την αρχή. Προβλήματα υπάρχουν και υπάρχουν αρκετά. Εμείς τα καταγράφουμε ως Δασκαλική Ομοσπονδία. Τη Δευτέρα καλούμε σε συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε μέχρι τότε να έχουμε όλα μας τα στοιχεία στην κατεύθυνση μας. Από τις υπηρεσίες μας και από τις υπηρεσίες όλη τη χώρα. Υπάρχουν ζητήματα διαδικτικά, δηλαδή μπορώ να σας πω από την Άλμα, για παράδειγμα, που είναι μια, η μεγαλύτερη διεύθυνση της χώρας. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται, σύμφωνα με τις δικές μας καταθέσεις, καταγράφονται 30 δασκάλων τάξης, 71 νηπιαγωγών. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι στην απουσία, στη μη τελέχωση της παράλληλης στήριξης. Δηλαδή, γιατί δεν θα καλύπτουν οι γνωματεύσεις. Δηλαδή, έχουμε 631 γνωματεύσεις που δεν καλύπτονται με εκπαιδευτικό αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό. Δεδομένου των προβλημάτων που σταδιακά αυξάνονται κάθε χρόνο στο κομμάτι αυτό. Όλο και περισσότερες διαγνώσεις δηλαδή. Και φυσικά είναι ένα ζήτημα που θα λειτουργήσει και το ολοήμερο σχολείο. Το ολοήμερο σχολείο για μας ήταν πάντοτε ένα όραμα. Θεωρούμε ότι το ολοήμερο σχολείο πρέπει να αφορά όλα τα παιδιά, ώστε όλα τα παιδιά να τελειώνουν και τη μελέτη τους και την επιπλέον δράση τους μέσα στο μόνο σχολείο και να μην αναγκάζονται να καταφεύγουν ούτε σε κέντρα μελέτη. Ούτε σε
0: έξι. Αυτό ήθελα να πω. Αρκεί το ολοήμερο να είναι σχολείο και να μην είναι ολοήμερο πάρκινγκ.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς για μια ακόμη χρονιά δεν φαίνεται να επιτυχάνεται. Ο στόχος δεν αποτελεί τελικά από ό,τι φαίνεται κεντρικό προσανατολισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Υπουργείου Παιδείας.
0: Δίδυ χρημάτων, λέτε. Δίδυ χρημάτων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το δίδυ χρημάτων είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα το πω, μπορεί να ακουστεί λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ναι. Αν η παιδεία είναι προτεραιότητα, θα βρει τα χρήματα για την παιδεία. Αν δεν είναι, δεν θα τα βρει. Αυτή είναι για μας η αλήθεια που έχουμε διαπιστώσει. Εγώ τουλάχιστον ασχολούμαι πολλά χρόνια με το συνδικαλισμό, πολλά χρόνια υπηρεσίας. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι θέμα βούλησης περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Έχω να το πω από το σχολείο, το δικό μου δηλαδή, που είναι ένα σχολείο 273 μαθητών. το οποίο υπάρχουν 196 αιτήσεις για ολοήμερο. Δεν θα καλυφθούν.
0: Πόσες?
1: 196 αιτήσεις για
0: ολοήμερο. Πάρα πολύ, πάρα πολλές.
1: Γιατί και. Γιατί
0: σε ποια περιοχή, αν επιτρέπετε, σε ποια περιοχή?
1: Στο Γαλάτσι,
0: μάλιστα. Εργαζόμενοι άνθρωποι, εντάξει.
1: Εργαζόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν ανάγκη να το παιδί του και να το απασχολήσουν επειδή εργάζονται, να το απασχολήσουν με το σχολείο, και φυσικά να κάνει και τη μελέτη και να είναι εμποδιασμένο με τον σωστό τρόπο στην καθημερινή του μάχη για τη μάθηση. Όταν με το υπάρχουν εξωτικό θα λειτουργήσουν τα μισά τμήματα και φυσικά θα καλυφθούν οι απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις, δηλαδή αυτοί που εργάζονται και δύο γονείς και δεν έχουν τι άλλο να κάνουν με το παιδί τους εκείνο τον χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι αποκτά το χαρακτήρα που είπατε προηγουμένως, παιδοφυλακτηρίου περισσότερο, και το απασχόλησης παρά όλο το αστικό κέντρο μάθησης. Από την άλλη, πάλι θέλουμε ότι η ειδική αγωγή θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα περιστατικά είναι όλο και πιο αυξημένα, γνωματότερο και περισσότερο, και χρειάζεται στελέχωση και των τμήματων ένταξης και των ειδικών σχολείων και η παράλληλη στήριξη που βοηθά. Και εκεί δεν έχουμε καλή εικόνα. Α πούμε, σε ολόκληρη την Αθήνα δεν λειτουργούν τα δεύτερα τμήματα ένταξης που θα έπρεπε να υπάρχουν σε κάθε σχολική μονάδα. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όλα αυτά φυσικά μας κάνουν να ανησυχούμε και να. Κάθε φορά και δεν είναι να πιστέψουμε, επειδή τα λέμε τόσα χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης ή το να. Αν μην αναγνωρίσει το έργο του οποιοδήποτε υπουργού ή του οποιαδήποτε υπουργού, είναι το θέμα ότι έχουν μια αγωνία για να λειτουργήσουν στο σχολείο πραγματικά σωστά. Και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έτσι είναι. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Και καλή σχολική χρονιά. Ο κύριος Κικινής, λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας της Δασκαλικής Ομοσπονδίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Αλάγιου και αμέσως μετά. Θα είναι κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο επόμενο δίωρο. Εμείς θα πούμε και πάλι πρώτο Θεό τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη, στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, παρέστη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Στο μεταξύ, σαρωτική έλεγχη της τροχέας σήμερα στα σχολικά λεωφορεία σε όλη τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό γιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά γιατρία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής. Ο κ. Σαπουνάς επεσήμανε ακόμα ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου και κάλεσε τους πολίτες να ελέγχουν αν μια θεραπεία είναι εγκεκριμένη, ποιες είναι οι απαιτούμενες εγκρίσεις και ποια τα προβλεπόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για το κέρδος γίνονται όλα, σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ότι ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Όπως είπε, οι εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές και είναι απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών, οι οποίοι καλούνται να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο, όπου θα γίνει τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Δεν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν παρά τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησαν τρόπους για την επανακίνηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης της Τεχεράνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε στο Reuters Πακιστανός αξιωματούχος ασφαλείας. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν για τριήμερη επίσκεψη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής.

0: των Brinks, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 νεκροί και σχεδόν 70 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία. Νέα νυχτερινή επίθεση έπληξε το Κίεβο με πολυκατοικία να τυλίγεται στις φλόγες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Δυστυχώς χρειάζεται μερικές φορές, και όχι λίγες τελικά, μια τραγωδία για να μπουν πράγματα σε τάξη σε αυτή τη χώρα. Αυτή η τραγωδία είναι η απώλεια του Μαζονάκη. Χωρίς να ξέρουμε το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο, γιατί αυτό θα το βρούνε όσοι κάνουν την έρευνα, τις εξετάσεις τοξικολογικές και την ιατρική πλευρά του θέματος και την επιστημονική και την αστυνομική, είναι σίγουρο ότι έρχεται στην επιφάνεια όλη αυτή η ιστορία με το πώς λειτουργούν κάποια ιατρία, τι υπηρεσίες παρέχουν, τι μηχανήματα χρησιμοποιούν, ποιος τα χρησιμοποιεί, ποιος πιστοποιείται, ποιος δεν πιστοποιείται, και από το πρώτο λεπτό κυριολεκτικά αυτό που προέκυψε είναι ότι δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, όταν υπάρχει δεν τηρείται και έχουμε γενικώς μια αυθαιρεσία. Γενικώς τι σημαίνει, ότι όποιος θέλει μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, μετά από μια πάρα πολύ μικρή έρευνα, έχουμε ένα ιατρικό μηχάνημα, το οποίο λέει το σύστημα ότι εάν το αγοράσεις ως γιατρός, πρέπει να το δηλώσεις στον ιατρικό σύλλογο. Επιβάλλει κάποιος στην εταιρεία που στο πουλάει να πει, ωραία, την κάναμε την οικονομική συναλλαγή, για να έρθει τώρα στο γραφείο σου, σε παρακαλώ δείξε μου την ενημέρωση του ιατρικού συλλόγου, όπως λέει το πρωτόκολλό σας, και την πιστοποίηση του ανθρώπου που θα το λειτουργεί. Και μόλις γίνει αυτό, στο φέρνουμε. Όχι, δεν είναι παράνομος ο πολιτής, γιατί δεν προβλέπεται. Πρακτικά λοιπόν, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει αυτό το μηχάνημα, αρκεί να είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Προκύπτει ότι υπάρχουν πολλών ειδών τέτοια μηχανήματα, τα οποία θα έπρεπε να είναι σε χρήση υποκαθεστώς κλινικής. Υπάρχουν άλλα μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να είναι σε χρήση από εξειδικευμένο προσωπικό και με παράλληλη υποστήριξη άλλων ειδικοτήτων. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα αν το σύστημα αρχίζει και μπαίνει και στα διάφορα, όχι σε όλα, γιατί δεν είναι όλα αμφισβητούμενα, αλλά στα διάφορα κέντρα ευεξίας που χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών μηχανήματα.

Πάντως το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι ένα μηχάνημα το οποίο προορίζεται για λειτουργία μέσα σε κλινικές ή σε νοσοκομεία μπορεί κάλλιστα να μπει σε ένα ιατρείο. Και είναι στην πατριωτική ευθύνη του γιατρού να το δηλώσει και να ελεγχθεί γι' αυτό. Και επειδή δεν έχει να κάνει με την εποχή, πάντοτε οι άνθρωποι ψάχνανε τρόπους να κόψουν δρόμο, να γλιτώσουν την προσπάθεια, να γίνουν πιο όμορφοι, ξέρω εγώ, με καλλυντικά. Έτσι ανακαλυφθήκαν τα καλλυντικά. Στην αρχαία Αίγυπτο, ας πούμε, η Κλεοπάτρα είχε φτιάξει ολόκληρο οδηγό πώς δημιουργούνται. Για να γίνουμε πιο ωραίοι, με τεχνητά μέσα. Σε όλες τις εποχές υπήρχε αυτό. Και τώρα με την τεχνολογία και τα λοιπά, υπάρχουν πάρα πολλοί που σου υπόσχονται ότι χωρίς εσύ να προσπαθήσεις, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάτι, μπορεί ένα μαγικό μηχάνημα ή μια μαγική μέθοδος να σου τα δώσει όλα αυτά έτοιμα. Η ζωή μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά και όλοι οι σοβαροί γιατροί λένε ότι ακόμα και αν σου προσφέρουμε μια τεχνολογική μέθοδο, δεν πρόκειται να αποδώσει χωρίς παράλληλη δική σου προσπάθεια. Υπάρχουν όμως και οι παπατζίδες. Που εκμεταλλεύονται τη δική μας ανθρώπινη αδυναμία και δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση. Δηλαδή τέτοιου, όχι τέτοια μηχανήματα σαν αυτά που αναφερόμαστε τώρα, αλλά μηχανήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θέλουν χρήση από γιατρό, λειτουργούσαν και σε μονάδες ευεξίας, οι οποίες λειτουργούσαν μέσα σε ξενοδοχεία ή λειτουργούν και ακόμα.

την υπόθεση αυτή καθ' αυτή, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι πλέον έχει αναλάβει ο εισαγγελέας το ζευγάρι των δύο γιατρών. Έρχονται στην επιφάνεια πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά και ζητήματα και θέματα όσον αφορά την πιστοποίησή τους, την ειδικότητα της γιατρού και ούτω καθεξής. Όπως έρχονται οι πληροφορίες από έγκυρες πηγές, θα σας μεταδίδουμε. Θέλει λίγη προσοχή. Διότι γενικά και εγώ βλέπω να υπάρχει, αλλά είναι και κλασική περίπτωση όπου ο καθένας μπορεί να αρχίσει να λέει από το κεφάλι του και καλά στα social media, μυρυγκασμός σχολής, άνευ προηγουμένου ή μάλλον όχι άνευ προηγουμένου, άνευ σταματημού.

Και βέβαια θέλει ακόμα περισσότερο έλεγχο, κατά τη γνώμη μου, και συνεργασία για τον πολιτών και τι γίνεται με διάφορους οι οποίοι δεν είναι γιατροί και κάνουν, έχουν παραμάγαζο στα γυμναστήρια, personal training και τα λοιπά, και μοιράζουν τις πρωτεΐνες και τις βιταμίνες σαν να είναι καραμελίτσες. Ο Πρωθυπουργός το πρωί ήταν σε ένα σχολείο στα Μελιώσια, επόμενη στάση Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, όπως καταλαβαίνετε, έχει αποτυπωθεί στη σύγχρονη ιστορία του τόπου ως το σημείο το οποίο επελέγει το 2010, προκειμένου να μάθουμε ότι ξεκινάει αυτός ο δύσκολος, ο τρομερός μάλλον, δρόμος των μνημονίων. Οπότε έχει αυτό το συμβολισμό. Και πάντοτε, λόγω της Τουρκίας, έχει, και επειδή είναι το ακρότατο, το απότατο ανατολικό σημείο της χώρας, νότιο-ανατολικό, έχει πάντοτε και το εθνικό μήνυμα, την εθνική σημασία, την ιδιαίτερη. Τώρα, χθες έβλεπα αποσπάσματα ενός Τούρκου αναλυτή, ο οποίος έβγαινε στην τηλεόραση, ο οποίος έλεγε ότι, ναι, εντάξει, υπάρχουν, λέει, κάποιες περιοχές οι οποίες στην Ελλάδα είναι νησιά, να το δούμε, αυτές τις περιοχές κάλλιστα μπορούν να περάσουν σε εμάς. Τρομερό. Τι να σας πω, τρομερό, αλλά θέλουν λιγάκι όλα αυτά να τα προσέχουμε. Αυτό τώρα μπορεί να έχει βγει σε κανένα ανθρωπό κανάλι, να είναι αυτοπροσδιοριζόμενος αναλυτής. Καμιά φορά δίνουμε και σημασία εκεί που μπορεί να μην δίνουν καν οι ίδιοι Τούρκοι, να γελάνε και αυτοί μαζί του. Θυμάμαι μια φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια, κάτι ήταν μια εφημερίδα η οποία έγραφε ένα εμπριστικό πρωτοσέλιδο. Τρομερό κάτι, να ήταν της Ελλάδας τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Βγήκε και εδώ πέρα ο τότε εκπρόσωπο, ζήτησε την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν οι κυβερνήσεις σε δημοσιεύματα εφημερίδων, αλλά τέλος πάντων είναι ένα παιχνίδι που το παίζαμε και εμείς και οι Τούρκοι εκείνη την περίοδο. Και γίνει ένας ντόρος για μία μέρα. Εν πάση περιπτώσει, παίρνω έναν φίλο μου Τούρκο, του λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η εφημερίδα πόσα φύλλα πουλάει στην Τουρκία? Η Τουρκία ήταν 70 εκατομμύρια, 75 τότε. Μου λέει, τι να σου πω, εγώ 3-5 χιλιάδες, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Δηλαδή, διαφημιστικά φυλάδια κυκλοφορούσαν περισσότερα στην πλατεία Ταξίμου μιας εταιρείας. Και εμείς εδώ το είχαμε κάνει. Οπότε και λίγη προσοχή σε όλους αυτούς τους διάφορους αναλυτές και στους δικούς μας, οι οποίοι ξεκινάνε τον πόλεμο για πλάκα, δεν τρέχει τίποτα.

Λοιπόν, η κυρία Αμάλη, σύζυγος του Κλούνεϊ, η οποία ίδια είναι μια υψηλού επίπεδου νομικός, επισκέφθηκε τη χώρα μας, ελπίζω να ξανάρθω, τα γλυπτά να είναι στην Αθήνα. Μακάρι, δύσκολο.

αναγκαστικά κάποια στιγμή θα βάλετε βενζίνη αυτή τη βδομάδα, φαντάζομαι. Όσοι χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο, βλέπετε το 2 ευρώ. Όπως τα έλεγε ο εκπρόσωπος των Βενζινοπολών, θα το θεωρούμε χαμηλή τιμή. Θα λέγαμε, ξέρω ένα, μην το λες, τι τελειώσει η βενζίνη. Είναι στα 2,1. Η μέση τιμή πανελλαδικά σημαίνει ότι υπάρχουν και περιοχές που είναι πάρα πολύ ακριβές, είναι στο 2,10. Τώρα μπορεί να συνεχιστεί αυτό χωρίς να επιδοτηθεί. Για να δούμε.

αυξάνονται συστηματικά και με επιμονή, θα έλεγα, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω στα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, και αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι τα καταγγέλουν, ενώ οι ίδιοι είναι κομμάτι αυτής της ανάπτυξης, λέγοντας ότι πρέπει να μπει πάρα πολύ γρήγορα ρυθμιστικό πλαίσιο κτλ. Είναι λίγο εντυπωσιακό, καταρχήν είναι και σχετικά ύποπτο, αν θέλετε τη γνώμη μου, διότι αυτοί φουσκώνανε τις δυνατότητές της, οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν όσον αφορά στην αγορά εργασίας στον βαθμό που το λέγανε. Αυτοί τώρα λένε την επικινδυνότητά της. Αλλά τα ίδια τα κράτη, και νομίζω και περιπτώσεις όπως είμαστε εμείς που έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν κεντρικά να μπαίνουν οι αποφάσεις, γιατί θέλουν πίεση για να βάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο? Δεν έχουν καταλάβει ότι στα θέματα τεχνολογίας πρέπει να υπάρχει μηχανισμός επίγουσας και άμεσης αντίδρασης? Δηλαδή η τεχνολογία σε οποιοδήποτε επίπεδο κινείται με ηλικιούδης ρυθμούς και δεν μπορεί να περιμένει τη ράθυμη Ευρωπαϊκή Ένωση, το ράθυμο δημόσιο των υπολείπων κρατών και πολλές φορές και το ύποπτα ράθυμο. Το ξέρουν ότι όλα αυτά πάνε σφεντόνα. Δεν θα έπρεπε και οι μηχανισμοί να είναι από πάνω, να παρακολουθούν και να τους λένε όλα αυτά τα οποία δημιουργείται και τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στους πολίτες, έχουν οι πολίτες κάποιους να τους προστατεύουν και να είναι ασπίδα τους, που είναι οι οργανισμοί, οι μηχανισμοί κτλ. Δεν μπορούν να κοιμούνται όρθιοι.

Λοιπόν, καταπληκτικός ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό εάν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές. Πώς θα το κάνει, με ποιο τρόπο, αν γίνεται, ποια νομική βάση θα έχει, γιατί κάποια θα πρέπει να έχει, δεν μπορεί να μην έχει καμία, εντάξει, προφανώς έχει μηχανισμούς να τον βρούνε. Και είναι και ωραία δωροδοκία, έχουμε δει στο παρελθόν, αν θυμάστε το Γέλτσιν που προχωρούσε, αν θυμάστε, τέλος πάντων, παλαιότεροι, και μοίραζε λεφτά στον δρόμο στις συγκεντρώσεις. Εδώ είναι συνολικό το θέμα, λέει, εδώ τα πάρετε όλοι, δεν κάνω κάθε μόνο να βγαίνω να δίνω δολάρια σε έναν έναν. Και δεν βάζει και σοβαρές προϋποθέσεις. Δύο προϋποθέσεις βάζει ο άνθρωπος: να είσαι ενήλικος, δηλαδή ψηφοφόρος, και να κερδίσεις τις εκλογές. Χωρίς πολλές γραφειοκρατίες. Να θυμίσω ότι είχε μοιράσει χρήμα και μέσα στην πανδημία. Κάνα 1200, δεν είναι 1500. Πάντως, ένας γνωστός μου, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης και τα λοιπά, αλλά ζει, εργάζεται, έχει κάνει την οικογένειά του στην Ελλάδα και ζει εδώ περισσότερα χρόνια από όσα έζησε στην Αμερική, μια χαρά την έλαβε την επιταγούλα, γιατί καταγράφεται στο σύστημα.

Λοιπόν, βλέπω και μια ειδησούλα που έχει το ενδιαφέρον της, ότι ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, το να παίζει, λέει, ένα παιδάκι με τις λάσπες, με τα χώματα, και ο μπαμπάς το αποδείπει, η μαμά του, να κάνουν δουλίτσες στον κήπο, έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία, κάνει καλό, λέει, και στο δέρμα και στο νοσοποιητικό, σίγουρα και στην ψυχολογία. Απλά πράγματα. Καταλαβαίνω ποια είναι η επόμενη ερώτηση και πότε το βρούμε το χώμα και τον κήπο.

Λοιπόν, εντάξει, όλα βρίσκονται. Μια βολτούλα, μια εκδρομή. Δεν χρειάζεται να είναι την ώρα πάνω από όλα αυτά. Ακόμα και στην Αττική να μένει κανείς. Και πλατιούλες υπάρχουν σε κάποιες περιοχές αρκετές. Πάρει θα είναι τίποτα 40 λεπτά, 50 αναλόγως που μένει ο καθένας. Το θέμα είναι να το θες, να το πιστεύεις ότι ναι, πρέπει να πάω να παίξει το παιδάκι μου στη φύση, να είμαι δίπλα του, να κυλιθώ μαζί του. Και αυτό από μόνο του κάνει καλό και στην οικογένεια, κάνει καλό και στην υγεία. Ο Νίκος Τσιμπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευτυχής σήμερα γιατί είδε χθες την ομάδα του να νικάει 3-1 τον Όφι, το οποίο είναι βέβαια πλασματικό σκορ. Το 13-1 θα ήταν πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα μηνύματά σας το περιμένουμε μέσω Viper, χωρίς κανένα κόστος. Γράφετε Earth News Radio. Και μετά το μήνυμά σας, γράφτε μας κι εσείς αν έχετε διάφορες εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να και τίποτα τρομερό, έτσι, να δούμε λίγο το κλίμα από διάφορες υποσχέσεις για το πώς μπορείτε να γίνετε όμορφοι, νεότεροι, υγιέστεροι, χωρίς να προσπαθείτε εσείς. Το κάνει κάποιος άλλος για εσάς, κάποιο μηχανηματάκι μαγικό. Λοιπόν, ωραία, ψύχρεμα, τεκμηριωμένα μηνύματα, πάντοτε τα διαβάζουμε. Παιδιά, όχι χολή, δεν χρειάζεται χολή. Είναι... γυρνάς πιο γρήγορα και κάνει και ρητίδες. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στον αγιασμό στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιωσίων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο RTNews Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. 25 χρόνια μετά στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφών ηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής. Προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Radio 105,8, Earth News Radio 105,8 και πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10 ο κύριος Πιερακάκης που είπε ότι οι πολίτες θα αγκαλιάσουν το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Καλά, εντάξει. Ξέρετε εγγυημένη απόδοση 100% που κάποιος δεν θα την αγκαλιάσει. Αλλά ξαναρωτάμε. Τα παιδάκια που γεννιόνται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, πού θα τα βρουν οι γονείς των Ραβάλων? Μήπως πρέπει να μεριμνήσουμε οι υπόλοιποι? Στο νούμερο 9, μία είδηση που διαβάζουμε πολύ τις τελευταίες ημέρες, ότι οι υπερπλούσιοι θέλουν να φύγουν από το Λονδίνο και σκέφτονται να έρθουν στην Ελλάδα. Φυσικά από το σκέφτομαι μέχρι το πράττω έχουμε μία απόσταση. Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα? Γιατί όποιος φέρνει κεφάλαια έτοιμα που κάπου αλλού τα δημιούργησε στη χώρα μας έχει 15 χρόνια φορά απαλλαγή. Μην σας κάνει εντύπωση, η Τουρκία δίνει 20 χρόνια. Αλλά προφανώς δεν μασώνει η παρουσία τους, ούτε βέβαια αποτελούν και μέρος οικονομικού οράματος. Είναι όμως αυτό που συμβαίνει πάντοτε στην οικονομία. Η προοπτική και η ανάπτυξη πάντα έχει την έννοια της χαμηλής φορολογίας. Όταν ακούτε σε μια χώρα ότι οι φόροι αυξάνονται, σημαίνει ότι αυτή η χώρα δεν πάει καλά. Και εμείς το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Στο νούμερο 8, ο κύριος Τσίπρας που είπε ότι με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Τώρα ότι με τικούς ανταγωνιστές τους είχε στείλει κατηγορούμενους στην υπόθεση Νοβάρτης, η οποία χαρακτηρίστηκε σκευωρία, πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Στο νούμερο 7, η Ουκρανία που φαίνεται ότι ξεμένει από χρήματα λόγω του πολέμου. Λογικά και η Ρωσία αντιμετωπίζει τεράστια οικονομική ζημιά. Να ξέρετε, αυτή μπορεί να είναι και η μόνη σωτηρία και για τους δύο. Η φτώχεια. Γιατί όταν τυχάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν το βάζουμε τώρα στο τραπέζι σχεδόν καθόλου. Στο νούμερο 6, ο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Η μόνη αλήθεια σε αυτή τη φράση είναι ότι θα γίνουν εκλογές. Γιατί? Γιατί δεν εξαρτώνται από αυτόν. Οτιδήποτε άλλο είναι να είχαμε να λέγαμε. Στο νούμερο 5, ο πρόεδρος της Μογγολίας. Βλέπαμε χθες κάτι φωτογραφίες όπου επισκέπτηκε ένα στρατόπεδο. Έκατσε κάτω από την μπάρα, να κάνει πάγκο δηλαδή, και έκανε 20 επαναλήψεις με 100 κιλά πάνω στην μπάρα. Που είναι ένας πολύ καλός λόγος για να ψηφίσει τον αντίπαλό του. Δηλαδή κάποιος μου καταλαβαίνει ότι δεν κρίνεται από τη γράμμιση, από τη γράμμωση συγγνώμη, ούτε από τον όγκο. Στο νούμερο 3, ο διευθύνων της Ryanair, της αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος είπε ότι η εταιρεία του αμφισβητεί ότι η επιβάτης βγήκε έξω από το παράθυρο σπασμένου τζαμιού εν πτήση. Δεχόμαστε όμως, λέει, ότι υπήρξε μία έλξη. Πάλι καλά που δεν είπε ότι ήταν για μηδέα. Στο τέλος θα τον βάλουν να πληρώσει και το τζάμι για να ησυχάσει. Το γνωστό κόλπο των εταιριών. Εμείς έχουμε λεφτά για δίκες και αναβολές. Εσύ έχεις? Στο νούμερο 2, ο κύριος Σαμαράς, που μάλλον δεν του αρέσει η διαπίστωση που κάνουν πάρα πολλοί, ότι σε αυτή την ηλικία κάνει ανταρτοπόλεμο. Γιατί τακτική μάχη δεν έχουμε δει ακόμη. Αφού όπως βλέπετε δεν υπάρχουν καν δύο παρατάξεις. Και στο νούμερο 1, τα σχολεία που ξεκινούν φέτος, όπως κάθε χρόνο δηλαδή, αλλά φέτος, όπως κάθε χρόνο, με λιγότερα παιδιά από πέρυσι και του χρόνου θα ξεκινήσουν με λιγότερα από φέτος. Όμως εμείς τι κάνουμε αυτή την περίοδο στη ΔΕΦ? Καυγαδίζουμε για το πόσα και όχι για το πόσι. Το 10 πρακτικό είναι να σκεφτούμε και το εξής. Κάνει μία δήλωση σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε ένα σχολείο, η οποία είναι σωστή και αυτονόητη. Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας. Το ξέρετε ότι αυτό το μέλλον όμως σε ένα ποσοστό θα προτιμήσει να πάει στο εξωτερικό? Και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει όταν αυτά τα παιδιά μεγαλώσουν, πώς θα είμαστε. Δεν έχει να κάνει πάντοτε μόνο με το μισθό
και τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες, αλλά με τη συνολική εικόνα που έχει μια χώρα, την άβρα που δίνει σε ένα νέο πολίτη για το κατά πόσο είναι τίμια, είναι καθαρή, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει αλληλοσεβασμός, υπάρχουν τάξη, υπάρχουν νόμοι. Υπάρχει ηθική και υπάρχει και μια αντίληψη της γενιάς που έρχεται. Δεν ξέρω να το πω σωστά, αλλά δεν γίνεται συνεχώς να ακούς ανθρώπους 50, 60, 70 ετών να, για νέους και να λένε «Έλα μωρέ, ρε τεμπελίδες, έλα, εμείς δεν τα κάναμε αλλιώς, έλα, δεν μπορούνε». Δηλαδή, τι ακούγαμε εμείς όταν ήμασταν 20χρονοι? Λες και κάπου αποτυπώθηκε στο σκληρό και τώρα το φέρνουμε προς τα έξω για να το βγάλουμε. Γιατί? Πρώτον, γιατί υπάρχει αυτή η κουλτούρα δυστυχώς στους μεγαλύτερους και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και δεύτερον, γιατί ξεχνάς πως ήσουν εσύ στα 20, νομίζω ότι τα κάνεις όλα καλά. Και φοβάμαι ότι πολλοί παίρνουμε και αξία οι ίδιοι απαξιώνονται στους νεότερους.

0: Λοιπόν, μία από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης είναι ότι θα αυξηθούν οι καθαροί μισθοί. Πώς? Γιατί θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Ο κύριος Μιλαπίδης είναι ο Γενικός Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάνω στο μισθό, ξέρω εγώ, σε ένα μισθό 1.200 ευρώ, υπάρχουν κρατήσεις για την εφορία, για τα ασφαλιστικά ταμεία, 1.100 όσα είναι, και νομίζω παίρνει κάποιος τα 7,5 κατοστάρικα περίπου που είναι τα καθαρά, έτσι, για να γίνει κατανοητό σε όλους. Η εξαγγελία είναι ότι θα μειωθεί το ποσοστό των ασφαλιστικών κρατήσεων, αλλά δεν θα εξαφανιστεί, θα πάει πάνω στο καθαρό μισθό που εισπράττει ο εργαζόμενος. Περί αυτού πρόκειται, το λέω σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Από το 2019 μέχρι και σήμερα έχουν μειωθεί 5,5% οι ασφαλιστικές μονάδες και έρχεται να προσθεθεί και άλλο μισό το 100, θα φτάσουμε δηλαδή περίπου τις 6 ποσοστιαίες μονάδες, με αποτέλεσμα το όφελος ειδικά από αυτή τη μονάδα να πιστώνεται αποκλειστικά στους μισθωτούς, αυξάνοντας το καθαρό μηνιαίο εισόδημά τους, και η Ελλάδα να προσεγγίζει την επιβάρυνση φορολογίας και ασφάλισης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ξεκινήσαμε από ένα ποσοστό περίπου 40% το 2019, τώρα είμαστε κάτω το 35%, είμαστε περίπου στο 34%, 34,6% για την ακρίβεια. Έτσι, με λιγότερες εισφορές και το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων μειώνεται και οι καθαρές απολαβές των εργαζόμενων αυξάνονται, καθότι υπάρχει το κομμάτι του εργοδότη και το κομμάτι του εργαζόμενου, τι εισφορές δίνει. Με αποτέλεσμα αυτό το οποίο πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, δηλαδή να δημιουργούνται συνθήκες πρόσληψης, μειώνεται η ενεργία, αυξάνεται η απασχόληση και αυξάνεται και το εισόδημα. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα πίνακα ο οποίος λέει ότι σε κάποιον ο οποίος παίρνει 2.000 ευρώ μεικτά, το καθαρό κέρδος είναι 10 ευρώ και έχει το χαμηλό μισθό 5 ευρώ. Θα σας απαντούσε ένας χαμηλό μισθό ότι εγώ με 5 ευρώ δεν σώζομαι.
1: Φυσικά.
0: Και ο άλλος που παίρνει τα 2.000, τα οποία είναι κανένα 1.200 καθαρά, θα πει και εγώ με 10 δεν σώθηκα.
1: Φυσικά, και γι' αυτό δεν απομονώνουμε το μισό το 100. 10 ευρώ κάθε μήνα αθροίζει ένα ποσό μηνιαίος και μπορεί να το δει σωρευτικά.
0: Ετησίως,
1: ναι. Uh-huh. Υπάρχει η αύξηση του κατώτατου μισθού που και αυτή έχει εξαγγελθεί διαστόματος του Πρωθυπουργού και για το 27 και για το 28. Σε κάθε περίπτωση όμως, για την αντιμετώπιση συνολικά των πληθωριστικών τάσεων και της ακρίβειας, οι μισθοί έχουν ακολουθήσει και αυτή μια πορεία αυξητική τα τελευταία χρόνια, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να αυξηθούν οι μισθοί, πέρα από αυτό που μπορεί να κάνει το κράτος, να μειώσει ασφαλιστικές φορές, να επαναφέρει το πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων, είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και έτσι, όπως αυξάνεται η παραγωγικότητα, να αντανακλάται και στους μισθούς. Άρα τα στοιχήματα για την ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας είναι περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίας με υψηλότερους μισθούς, προκειμένου το σύνολο των εργαζομένων και να μπορεί να τα βγάλει πέρα, αλλά όχι μόνο να τα βγάλει πέρα, να ατενίζει με προοπτική το μέλλον και το βιοπορισμό του.
0: Βέβαια, δίνεται και μία άνηση μάχη, έτσι, δηλαδή ένας εργαζόμενος, ας πάρουμε αυτόν το 2.000 ευρώ που παίρνει με αυτό το σύστημα 10 ευρώ, πέφτει μισή βόμβα στο Ιράν και έχουν εξαφανιστεί όχι τα 10, θέλει και άλλα 30.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις και τέτοια η αστάθεια η γεωπολιτική, που πραγματικά ό,τι έχει εξαγγείλει χθες μπορεί να μην ισχύει την επόμενη μέρα. Και αυτή είναι και η λογική που διέπει τα μέτρα συνολικά. Πρόκειται για αλληλογισμένες δαπάνες. Ξέρουμε ότι ο στόχος ήταν ένα πολυεπίπεδο πακέτο παρεμβάσεων που περίπου ακουμπά το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ορισμένες κοινωνικές ομάδες μπορεί να μην ικανοποιήθηκαν, αλλά όταν παίρνεις μια απόφαση να δώσεις αρκετά σε πολλούς, είναι δεδομένο ότι δεν θα φτάνουν. Η στόχευση αυτή που απλώνεται σε τετραετία έχει μέσα αυτόν τον συντελεστή που περιγράφησατε, τον συντελεστή της μεγάλης αστάθειας και της μεγάλης αβεβαιότητας. Άρα το κυβερνητικό επιτελείο θα είναι σε θέση και το επόμενο διάστημα, και όσο λειτουργεί η οικονομία, να κάνει στοχευμένες παρεμβάσεις ακριβώς για να ενισχύσει όχι μόνο τους ευάλωτους. Αυτή τη στιγμή όλη η οικονομία κλειδωνίζεται εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν στο Ιράν. Επομένως, θα είναι ένας χειμώνας ασταθείς και οφείλουμε με σταθερότητα και ψυχραιμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να στηρίξουμε το εισόδημα των εργαζομένων της χώρας.
0: Κύριε Μιλαπίδη, μια συζήτηση που γίνεται τα τελευταία χρόνια για πάρα πολύ έντονα, ότι και λόγω της ανεργίας που υπήρχε και λόγω του πληθυσμιακού, τα ταμεία ζορίζονται γιατί οι εργαζόμενοι είναι λίγοι και οι συνταξιούχοι είναι πολλοί. Εάν μειώνεται τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπατε, γίνεται από την αρχή της θητείας σας και τώρα θα πάμε στις 6 μονάδες, αυτό δεν επηρεάζει την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ, άρα και τη δυνατότητά του να μοιράζει καλές συντάξεις κτλ.?
1: Χαίρομαι για το ερώτημά σας, γιατί πολύ συχνά η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο είναι αν φτάνουν τα λεφτά για τους συνταξιούχους και αν δίνει αρκετά η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως το ερώτημα έχει αυτή τη διάσταση ακριβώς που θέτεται. Οι μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών γίνονται από κρατήσεις οργανισμών ή από τις εισφορές υγείας, δηλαδή τη ΔΥΠΑ κτλ. Και δεν επηρεάζονται καθόλου οι εισφορές που αφορούν τις συντάξεις. Άρα το κομμάτι των εισφορών που αφορούν τις συντάξεις είναι αναλύωτο και έτσι θα παραμείνει, ακριβώς γιατί έχουμε το φαινόμενο της αντιστραμμένης πυραμίδας, έχουμε λίγους εργαζόμενους, πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια έχουν προσθεθεί 600.000 θέσεις εργασίας, ωστόσο η πυραμίδα είναι αντιστραμμένη και έχουμε πολλούς συνταξιούχους και λίγους εργαζόμενους. Και σήμερα που μιλάμε, κύριε Πετρόπουλε.
0: Ωραία, μειώνοντας λοιπόν τις εισφορές, δεν επηρεάζεται η ικανότητα του ΕΦΚΑ, αν όχι μόνο στις συντάξεις, στο σύνολο των δραστηριοτήτων του.
1: Οι προϋπολογισμοί, παραδείγματος χάρη με τη μείωση του μισού του 100, επηρεάζεται ο προϋπολογισμός της ΔΥΠΑ, ο οποίος θα καλυφθεί από τη φορολογία. Πέραν όλων αυτών, επειδή, όπως είπα, η οικονομία λειτουργεί και η αγορά εργασίας αναπτύσσεται, πέφτουν περισσότερες εισφορές στο σύστημα. Επίσης, οι εισφορές είναι εισφορές επί των μισθών. Επειδή αυξάνονται οι μισθοί, έχουμε και εκεί αυξημένα έσοδα. Συν το μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Και με βάση και τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει δώσει συν 200 εκατομμύρια στα έσοδα. Άρα, όσο αυξάνεται το εργατικό δυναμικό, όσο αυξάνεται η απασχόληση, αυξάνονται τα έσοδα των ταμείων και υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ελαφρύνοντας και επιχειρήσεις και εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, παραλαμβάνω, είστε Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, για όσους είναι τώρα στο ακροατήριο, για τα εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει, γνωρίζετε, η καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που λένε ότι τους πρώτους 5 μήνες είχαμε 66 νεκρούς.
1: Ναι, κοιτάξτε. Εμείς επικαλούμαστε τα επίσημα στοιχεία και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ελστάτ, που είναι ο επίσημος στατιστικός φορέας της χώρας και αυτός είναι που τροφοδοτεί και τη Eurostat. Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία ανά έτος, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα λιγότερα τουλάχιστον θανατηφόρα ατυχήματα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Τα δικά σας στοιχεία για τα θανατηφόρα ποια είναι?
1: Δεν τα έχω πρόχειρα αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Πάντως ξέρω ότι είμαστε στην τρίτη θέση, στην τρίτη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη για τα στοιχεία του 24. Επειδή υπάρχει μια καθυστέρηση στις ετήσιες μεταβολές των στοιχείων, επικαλούμε τα τελευταία δημοσιευμένα. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιπαράθεση πάνω από τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας με οποιονδήποτε συνδικαλιστικό φορέα και νομίζω ούτε και στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα.
0: Κοιτάξτε, βλέπω εδώ στην ανακοίνωσή τους ότι και οι ίδιοι λένε μέσα ότι το κράτος έχει διαφορετικό τρόπο να τα μετράει. Είναι ένα μεγάλο θέμα πώς τα μετράμε όντως. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα για τον κόσμο. Σηκώνομαι να πάω στη δουλειά μου, παθαίνω έφραγμα στο αμάξι. Είναι εργατικό ή όχι? Έχουμε και αυτό το debate.
1: Βάσει νομολογίας, η προσέλευση στο χώρο εργασίας και η αποχώρηση θεωρείται χρόνος εργασίας. Άρα, αν συμβεί κάτι εκεί, λογίζεται ως εργατικό ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδολογία είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη. Αυτή ακολουθεί η χώρα. Είναι διαφορετική η κατάταξη, αλλά δεν το λέω για να την παρατηθώ με την ανακοίνωση. Ήθελα να πω ότι.
0: Όχι, πάντως ο αριθμός εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, 66-5 μήνες.
1: Ναι, έστω και ένας ναι, θάνατος να υπάρχει, οφείλει η πολιτεία να ενσκύψει στις προϋποθέσεις εργασίας για να μην προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, νομοτελειακό να συμβαίνουν πράγματα, κανείς δεν επιχαίρει. Οφείλει η πολιτεία και οι κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να δημιουργούμε όσο δυνατόν πιο ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Υπάρχουν εργατικά ατυχήματα τα οποία οφείλονται και σε αμέλεια και σε παραλήψεις και φυσικά σε ελλειπή μέτρα. Εγώ ελλειπή μέτρα εννοώ και επιθεώρησης αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούν την πολύ αυστηρή νομοθεσία που υπάρχει. Προσφάτως η χώρα μας αναθεώρησε την νομοθεσία της επί το αυστηρότερο, άλλαξε το πλαίσιο για τους τεχνικούς ασφαλείας, να έχουν γραπτές υποδείξεις και ούτω καθεξής. Απλά και οι επιχειρήσεις δεν νομίζω ότι χρειάζονται το μακρύ χέρι του κράτους, έναν επιθεωρητή μέσα σε κάθε επιχείρηση για να ελέγχει τις συνθήκες. Γι' αυτό υπάρχουν οι τεχνικές ασφαλείας.
0: Δεν ξέρω, το λέτε τρόπος του λέγει, έτσι, γιατί τώρα έχουμε για παράδειγμα με την περίπτωση Μαζονάκη ατομική ευθύνη της επιχείρησης, έτσι. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι λέτε η επιχείρηση από μόνη της πρέπει να το καταλάβει. Να, ορίστε ένα παράδειγμα που δεν, δεν ακολουθούσε όλη την νομοθεσία.
1: Εύκολο. Λέω ότι η νομοθεσία
0: δεν είναι εργατικό, δεν είναι δικό σας, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά λέω πώς μια επιχείρηση, παρά την νομοθεσία, όσο αυστηρή και αν είναι, και το επίπεδο του ιδιοκτήτη, το μορφωτικό, τα προσπερνάει πανεύκολα.
1: Έχει πολύ μεγάλη σημασία η κουλτούρα ασφάλειας, όπως το περιγράφεται, γιατί μιλάμε για τη μία φορά που κάτι θα πάει λάθος, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω οξυγονοκόλληση και δίπλα να βάφω. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη. Δεν μπορώ να είμαι ένα ερήτης και να κάνω μια δουλειά σε μια κολόνα της ΔΕΗ και να μην φοράω γάντια ή να μην φοράω γυλαίκο και να μην παίρνω τα μέτρα μου. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχει συντρέχουσα ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση
0: υπάρχει και περίπτωση της Βιολέτα όμως, έτσι.
1: Υπάρχει περίπτωση της Βιολέτα και ούτω καθεξής. Η πολιτεία πρέπει σε συνδυασμό με τους κοινωνικούς εταίρους να αυξήσει όσο το δυνατόν. Η νομοθεσία είναι εκεί και είναι αυστηρή, κύριε Πετρόπουλε. Το θέμα είναι ποια κουλτούρα συμμόρφωση υπάρχει, πόσο συχνή είναι η έλεγχη. Να
0: η
1: μην...
0: κουλτούρα διαμορφώνεται και από τον έλεγχο. Η επιθεώρηση εργασίας έχει το δυναμικό και τους ανθρώπους και, και το χρόνο που απαιτείται για όλα αυτά.
1: Η επιθεώρηση εργασίας έχει συγκεκριμένες συνθήκες για την υγεία και την ασφάλεια και τις εργασιακές σχέσεις. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία απλώνεται σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν επιμέρους έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από τις τοπικές περιφερειακές μονάδες. Σε κάθε περίπτωση, με αλλαγή πλαισίου που έγινε πρόσφατα και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρότι δεν είναι στα δικά μας, στο δικό μας χαρτοφυλάκιο, όλα αυτά θα συγκεντρωθούν ούτως ώστε και να μην υπάρχει επίρρηψη ευθυνών μεταξύ κάποιου, αλλά κυρίως κάποιων υπηρεσιών του κράτους, αλλά κυρίως να υπάρχει αυτό που είπατε, έλεγχος προληπτικός όταν πρέπει, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται ούτε στο ελάχιστο οι συνθήκες ατυχημάτων.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων. Ξεκινήσαμε από το θέμα της αύξησης του μισθού, η οποία θα προκληθεί από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ή ο ΣΕΒ για παράδειγμα, αλλά και οι βιοτέχνες και οι μικροεπαγγελματίες, είναι κάτι που το ζητάνε εδώ και πάρα πολύ χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, και το ζητάνε συνολικά. Τι λένε? Ότι δεν γίνεται μένα να μου κοστίζει κάποιος 2.000, αυτός να βάζει στην τσέπη 1.200, με το δίκιο του να εγκρινιάζει και να λέει δεν μου φτάνουν τα λεφτά, και εγώ να του λέω ότι δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γιατί είσαι πολύ ακριβός. Ακούει ο εργαζόμενος ότι είναι ακριβός, του σηκώνονται οι τρίχες ψηλά γιατί παίρνει τα 1.200, αλλά το κόστος είναι μεγάλο. Οπότε λένε αυτό το μισθολογικό πρέπει να το μειώσουμε. Που μειώνεται και έχει φτάσει 1η Απριλίου που θα γίνει αυτό, τις 6 μονάδες, προφανώς προκύπτει το ερώτημα, δεν θα λείψουν αυτά τα λεφτά από τον ΕΦΚΑ? Και η απάντηση χοντρικά είναι η εξής. Όταν πριν από λίγα χρόνια ο βασικός μισθός είχε πάει στα 5,5 εκατοστάρικα και τώρα είναι στα 7,5, ακόμα και με τη μείωση πάλι ο ΕΦΚΑ έχει περισσότερο έσοδο. Και όχι μόνο ήταν στα 5,5 εκατοστάρικα, αλλά ήταν και τεράστια ανεργία. Τώρα έχει πάει στα 7,5, η ανεργία είναι μικρότερη, περισσότερο. Χρησιμοποιούμε το βασικό έτσι σαν παράδειγμα. Άρα ο ΕΦΚΑ έχει παραπάνω έσοδα και μπορούν να γίνουν αυτές οι μειώσεις. Αυτό είναι το σκεπτικό και το επιχείρημα της κυβέρνησης. Λογικό ακούγεται. Όπως ακούγεται και πάρα πολύ λογικό, ότι με 10 ευρώ παραπάνω αύξηση από αυτή την ιστορία δεν φαίνονται στον εργαζόμενο. Είναι 120 το χρόνο, ok, δεν φαίνονται όμως. Το ότι δεν φαίνονται δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να δίνονται, έτσι. Ο μισθός πρέπει να αυξάνεται με διάφορους τρόπους κάθε χρόνο, διότι προφανώς είναι λίγα αυτά τα λεφτά, είναι όμως 120 το χρόνο. Εάν κάθε χρόνο με κάποιο τρόπο μπαίνουν αυτά τα χρήματα, ας πούμε, σε 4-5 χρόνια μπορεί να έχει βγει ένας μισθός ή να έχεις μείνει στον ίδιο ενώ όλα αυξάνονται. Το μεγάλο και σοβαρό ζήτημα πάντοτε είναι τι αξία έχει ο μισθός που πιάνει στα χέρια σου. Και αυτή είναι η μεγάλη αναμέτρηση και της δικής μας κυβέρνησης και όλων, η αγοραστική δύναμη που, εντάξει, τα ξέρετε, μην τα ξαναλέμε, υπάρχει ακρίβεια. Διάβαζα προχθές ένα πάρα πολύ ωραίο και αναλυτικό ρεπορτάζ ότι φέτος σε γνωστά μπαρ της Μυκόνου, όπου υπήρχαν τραπέζια των 25.000 ευρώ, αλλά συνήθως λέει χαλάγανε οι πλούσιοι και 50, αναγκαστήκαν και πήγαν στα 25. Τους πιάνει όλους η πίεση, μην νομίζετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε. Μόλις επιστρέψουμε θα τα διαβάσουμε.

ένα ερωτηματάκι. Όσοι έχετε την καλοσύνη και τη διάθεση να το απαντήσετε. Εάν σας έταζε κάποιος 5.000 για να το ψηφίσετε, αλλά ωραία νόμιμα, να μπουν στο λογαριασμό, θα σας επηρέαζε ή όχι?

0: Δύση Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση για την υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεση της γιατρού εντοπίστηκαν ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν στο ιατρείο, το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται και οι κατοικίες των δύο γιατρών, καθώς και του τραγουδιστή. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρεία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Με το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς στην Κύμη βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο παρακολούθησε τον αγιασμό στο πρώτο νηπιαγωγείο και το πρώτο δημοτικό σχολείο. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Πρωθυπουργός που παραβρέθηκε στον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων με αφορμή την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς. Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται απλά μια μαθητική διαδικασία. Οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στον αγιασμό στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Στη Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ευχήθηκε καλή δύναμη στους ηρωικούς, όπως είπε, ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί. Μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρ, επικαλούμενη το Ρήγα Φεραίο και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισχυρή δημόσια και συμπεριληπτική παιδεία. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με 5.259 επιπλέον εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, που ανέρχονται συνολικά σε 29.948, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σημαντική αλλαγή αποτελεί και η έναρξη για πρώτη φορά του προγράμματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, που κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Κάθε φορά, επειδή έχουμε τη δυνατότητα, βγαίνουμε και στηρίζουμε όπως πρέπει να κάνουμε τους συμπολίτες μας, είτε στην Αντλία, είτε στο ενεργειακό, είτε με άλλες δράσεις. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία, με σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση, τόνισε νωρίτερα στο ΕΡΤ News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Το επόμενο πακέτο ύψους κοντά στα 50 δισεκατομμύρια, είπε ο Υπουργός, θα κλείσει μάλλον το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί Προεδρίας της Ελλάδας. Αυτό θα είναι μετά τις εκλογές και θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε πολίτη. Μόνο με μια καλή, ισχυρή οικονομία και σταθερή κυβέρνηση και διαπραγμάτευση μπορούν να υλοποιηθούν, γιατί οι πόροι που έρχονται από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί αυτά γυρίζουν στην καθημερινότητα του καθενός και της καθεμιάς, ανέφερε ο Υπουργός. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει η τελετή, ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Απορρυπαντικό αντί για ξύδι σε φαγητό βρεφονηπιακού σταθμού στη Δάφνη Αττικής, προληπτικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδιά και εργαζόμενοι. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταγγελίες.

0: Στα ορεινά της Ηπείρου από 20 έως 34 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα. Earth News Radio 105,8. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας. Βάλαμε ερώτηση. Ένα ερώτημα το οποίο το βάζουν σοβαρά πια οι Αμερικάνοι στον εαυτό τους. Αν το εφαρμόσει ο Τραμπ, σου δίνω 5.000 και να κερδίσω τις εκλογές. Ποιον ψηφίζεις? Ο κύριος Γιάννης Τζορτζής. Δεν μπορώ να με φανταστώ να υποστηρίζω ένα κόμμα με τέτοια ατζέντα. Θα ένιωσα βρώμικος. Τι ωραίο. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε άλλα. Ο κύριος Γιώτης, άντε, δεν είμαι για πώληση, λέει, όχι, δεν θα με επηρεάζει. Ο κύριος Τριαντάφυλλος, 25.000 στο τραπέζι, λέει, συμπάσχω με τους μικονιάτες. Δεν είναι μικονιάτες, είναι, εντάξει, είναι κάποια μαγαζιά. Τώρα μεταξύ μας, αν κάποιος κόσμος έχει και τόσα πολλά λεφτά και μπορεί να τα φάει όπως θέλει, δικαίωμά του, έτσι. Η κυρία Ζάγκου, δεν θα έχουμε 5.000 για να κυβερνάνε απατεώνες. Επίσης λέει, η κουλτούρα της οικονομίας δεν μπορεί να τροφοδοτείται από τους φόρους των πολιτών αποκλειστικά. Ο κύριος Ανδρέας, 2.18 στην Λευκάδα βενζίνη σήμερα. Μείωση μισή μονάδα, 5 ευρώ στο μισθό, και αυτό θα καλυφθεί από τη φορολογία, είπε ο γραμματέας, λέει ο κύριος Ανδρέας. Ναι, αλλά δεν το λέει όπως το λέτε εσείς, ότι επειδή έχουν αυξηθεί οι μισθοί σε σχέση με πριν από 5 χρόνια, έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εργαζομένων. Άρα εκ των πραγμάτων οι φορολογητοί αέλοι είναι περισσότεροι, όπως και οι ασφαλιστικοί. Αυτό είπε.

0: Και άσχετα ποιος το λέει, αυτό είναι και το σωστό. Είπαμε, είναι διαφορετικό να έχεις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές με βασικό μισθό στα 5,5 εκατοστάρικα και όταν αυτός πάει 7,5 που είναι 50% άνοδος, δεν λέω αύξηση τώρα γιατί μετά τους επιδόσεις όλα, όταν είναι 50% άνοδος είναι προφανώς ότι και να τη μειώσει την ασφαλιστική εισφορά το έσοδο είναι μεγαλύτερο. Ο κύριος Φαρουπός, καλημέρα Δημήτρη. Άσκηση είναι ο κατάλληλος τρόπος για να μην γερνάει το σώμα και το κολύμπι στη θάλασσα. Η γιόγκα λέει και άλλες τάσεις τσιτώνουν την επιδερμίδα και τονώνουν το μυϊκό και καρδιοκυκλοφορικό σύστημα. Το καταφόρικο στήριξη στο κεφάλι, η στήριξη στο κεφάλι συγκεκριμένα κάνει φυσικό botox, body tox. Βάζετε μεγάλο θέμα τώρα. Να στηρίζεις το σώμα στο κεφάλι σου ή το κεφάλι σου στο σώμα. Το φυσικό μπότοξ ή το πνευματικό. Η κυρία Κεκέλου, δεν έχω προσωπική εμπειρία στη θέματα ομορφιάς από μαγικό μηχάνημα. Παρατηρώ γύρω μου, λέει όμως, ότι παίρνουμε μέρος σε έναν αγώνα με το χρόνο που όλοι ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Ο χρόνος, έχετε δίκιο. Και συνεχίζει. Κορίτσια 20 χρονών ξεκινάνε με baby botox και συνεχίζουν με τα πάντα. Τάδε ανηγύρωση και τα λοιπά. Εντάξει, και πάει λέγοντας. Έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, ειδικά αυτή η ιστορία στα νεαρά παιδιά είναι αδιανόητη. Να βλέπεις τα νιάτα, την ομορφιά να είναι όλα μια χαρά και να πηγαίνουν λίγο τα χείλη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας λόγος. Και βλέπουμε και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο γιατί έχουμε τον ειδικό. Ο κύριος Καρετιανός είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Πετρόπουλε, χαίρομαι πολύ για την επικοινωνία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Η αφορμή βέβαια είναι όλη αυτή η ιστορία για το Μαζονάκι. Αυτό όμως το αφήνουμε προς το παρόν και θα μεταδίδουμε τις πληροφορίες που έρχονται από τις δικαστικές και ιατρικές εξελίξεις. Μπαίνει όμως ένα θέμα οπωσδήποτε για τη χρήση όλων αυτών των μηχανημάτων που υπόσχονται ότι αν έχεις προβλήματα θα βάλουμε το αίμα από εδώ, θα το βγάλουμε από εκεί, θα γίνεις καλά. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα τέτοια μηχανήματα υπάρχουν που υπόσχονται ευεξία, υγεία και ότι θα νικήσουμε το χρόνο.
1: Καταρχάς θα σας πω ότι δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, αλλά το κυριότερο από όλα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη έρευνα η οποία εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε πάρα πολλά επίπεδα, μοριακά, γενετικά, βιοχημικά και τα σχετικά με το πώς θα καταφέρει ο άνθρωπος να επιμηκύνει τη ζωή του ή δυνατόν να κατακτήσει την νεότητα, την αιώνια και τη μακροβιότητα. Από τότε που έχει ο άνθρωπος αίσθηση του χρόνου, προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιμηκύνει την επιβίωσή του και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει ένα πολύ μεγάλο άλλο στόχο που είναι και η υγιής γύρανση, δηλαδή η ευεξία στην προχωρημένη ηλικία. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα απομονώνουμε από την έρευνα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, δεκαετίες δηλαδή, σχετικά με την επιμήκυνση της ζωής του.
0: Κύριε καθηγητά, το ερώτημά μας είναι το εξής, ότι όλοι θέλουμε να γερνάμε, να δείχνουμε νέοι και να είμαστε και υγιείς. Υπάρχουν τσαρλατάνοι συνάδελφοί σας που τα υπόσχονται όλα αυτά με μηχανήματα ή χάπια?
1: Θέλω να κάνουμε ένα διαχωρισμό που σημαίνει άλλο είναι η έρευνα, η βασική έρευνα η οποία γίνεται από πολύ σοβαρούς επιστήμονες σε πολύ μεγάλα κέντρα τα οποία ασχολούνται με το θέμα της γύρανσης ως βιολογικού φαινομένου και την προσπάθεια για την αντιγύρανση, δηλαδή να βρεθούν μέθοδοι, τρόποι σε διάφορα επίπεδα παρέμβασης ούτως ώστε να γίνει μια επιμήκυνση της του χρόνου της ζωής από τη μια μεριά, απ' την άλλη είναι η μεγάλη βιομηχανία, όπως είπατε, εντός και εκτός εισαγωγικών, που γίνεται σήμερα σε όλες τις χώρες. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό, για το να πουλάμε ψεύτικες ελπίδες και να υποσχόμεθα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, σχετικά με την, και με το προσδόκιμο της επιβίωσης και με την επιμήκυνση δηλαδή της ζωής, αλλά και με την ευεξία και την αιώνια νεότητα. Είναι άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Υπάρχει, τονίζω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό
0: να
1: το...
0: Ωραία, να μείνουμε λίγο και να συνεχίσουμε αργότερα με το αντικείμενό σας. Από τη δικιά σας εμπειρία και τα όσα γνωρίζετε και παρατηρείτε σε αυτά που θεωρείτε ότι λανθασμένα είναι σε εξέλιξη και οι υποσχέσεις είναι μάταιες.
1: Είναι προφανές,
0: ποια είναι αυτά?
1: Ναι, είναι προφανές ότι, ότι πολλοί επιστήμονες και μη υπόσχονται τα πάντα. Ως προς την, γιατί όταν περνάνε τα χρόνια, κάθε άνθρωπος θα ήθελε να διατηρήσει τον εαυτό του όπως ήταν στα 20 και στα 30 του χρόνια, με τις ίδιες δυνατότητες λειτουργικές και σωματικές και ψυχικές και πνευματικές. Αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο, διότι υπάρχει μια φθορά των κυττάρων, μια φθορά του οργανισμού, των οργάνων του σώματος, η οποία είναι συνοδός με την ηλικία. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ότι μετά από μια ηλικία των 30 και 40 ετών έχουμε μια έκπτωση της λειτουργίας των νεφρών ετήσια γύρω στο 1%, των πνευμόνων αντίστοιχα και τα σχετικά, και της καρδιάς. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια προϊούσα έκπτωση των λειτουργιών του ανθρώπου, έτσι. Μάλιστα. Η οποία βέβαια δεν είναι...
0: Μέχρι τα 30 λέτε φτάνουν στο maximum, ναι, της απόδοσης, ναι, όλα αυτά τα όργανα, και σιγά σιγά φθήνουν. Λειτουργικοί είμαστε, καλοί είμαστε και μετά τα 30, έτσι.
1: Βέβαια,
0: αλλά...
1: βέβαια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό εξαρτάται από... Καταρχάς, θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι κάποιος πολύ καλά έλεγε παλιότερα ότι η γύρανση αρχίζει από την πρώτη μέρα της ζωής του ανθρώπου. Και είναι εύλογο. Απ' την άλλη μεριά θα σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η γύρανση δεν είναι ένα ενιαίο λειτουργικό πλαίσιο στο οποίο όλοι υποκείμεθα με τον ίδιο βαθμό. Δηλαδή, αν εσείς κάνετε μια σωματική άσκηση και μια σωστή διατροφή και μια πνευματική εξάσκηση, που είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο για την
0: πνευματική
1: ακριβώς, σε σχέση με κάποιον ο οποίος κάνει καθιστική ζωή και, και είναι παχύσαρκος και καπνίζει και τα σχετικά, είναι προφανές ότι δεν θα έχετε εσείς τον ίδιο ρυθμό γύρανσης που έχει ένα άτομο το οποίο έχει όλους αυτούς τους βλαπτικούς παράγοντες. Επίσης και η ρήπανση του περιβάλλοντος παίζει ένα πολύ καθοριστικό
0: ρόλο. Το που μένει ο καθένας, έτσι.
1: Άρα αυτό συχνά, αλλά δυστυχώς αυτό είναι για τους...
0: Ωραία, εσείς βέβαια το βάζετε τώρα σε ένα πολύ επιστημονικό ιατρικό... Νομίζω ότι και η επιστήμη σας βασίζεται στη στατιστική, έτσι, και βγάζετε αυτά τα συμπεράσματα.
1: Βέβαια.
0: Εδώ τώρα βέβαια το θέμα μας είναι αυτοί που αντί να λένε αυτά, μην καπνίζεις, μην πίνεις, είσαι καλά, μην κάθεις πολύ στον καναπέ, εξάσκησε το πνεύμα σου και το σώμα σου, λέτε πράγματα που... αυτονόητα και εύκολα και δεν είναι και πόδινα, έτσι.
1: Εύκολα δεν είναι. Γιατί αν
0: εύκολα
1: είναι,
0: να τα καταλάβουμε.
1: Όλοι.
0: Έχετε προφανές, δίκιο, όχι, δεν είναι. Δεν
1: ναι. Είναι προφανές ότι το να ακολουθήσουμε μια ζωή η οποία είναι μετρημένη, γιατί το μέτρον άριστον είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Δεν είναι τρομερό αυτό, τόσο σπαστικό, να το έχουν πει πριν χιλιάδες χρόνια και να είχαν δίκιο από τότε και ακόμα να μην μπορούμε να το ακολουθήσουμε?
1: Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, όπως το λέτε. Και δυστυχώς και στη χώρα μας και παγκοσμίως υπάρχει η έλλειψη του μέτρου. Αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες για πολλά δεινά τα οποία έρχονται στην ανθρωπότητα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, μιλάω γενικότερα. Η έλλειψη της κοινής λογικής και του μέτρου είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κύριε καθηγητά, όμως, δίπλα σε εσάς που, ας πούμε, εκπροσωπείτε την γυριατρική εταιρεία και εφόσον αναπτύσσεται και αυτή η επιστήμη, νομίζω ότι έρχονται και άλλοι οι οποίοι καπηλεύονται αυτή την έννοια για να προσφέρουν όλα αυτά μακριά από αυτόν τον κόπο που περιγράψατε πριν από λίγο. Εσείς τα έχετε εντοπίσει όλα αυτά ως επιστήμονες?
1: Κοιτάξτε, είναι φανερό. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι επιστήμονας για να δει ότι υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία εντός εισαγωγικών τσαρλατανισμού και
0: εξαπάτησης.
1: πώλησης ελπίδων, ναι, ψευδών ελπίδων, έτσι, για την, για την αντιγύρανση, για την αιώνια νεότητα, για, το, για την εμφάνιση των ανθρώπων όσο περνάνε τα χρόνια σε καλύτερη κατάσταση. Είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Θέλω να το τονίσω αυτό, γιατί δεν πρέπει να...
0: Τι έλλειμμα, νομοθετικό ή ενημερωτικό?
1: Νομοθετικό έλλειμμα, έλλειμμα ελέγχου, γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν όλοι οι φορείς οι οποίοι ελέγχουν τα πράγματα αυτά και για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και τελικά, γιατί δεν υστερούμε σε νομοθετικό πλαίσιο, στην εφαρμογή και στον έλεγχο.
0: Μήπως και σε νομοθετικό, δηλαδή λέω ένα παράδειγμα, μια εταιρεία που πουλάει αυτό το μηχάνημα. Τώρα έχουμε ένα μηχάνημα εδώ πέρα μπροστά μας, έτσι, ναι, σε ένα ιατρείο. Ναι. Και το πουλάει σε ένα ιατρείο. Ναι. Εξουσιοδοτημένο το μηχάνημα και αληθινό το ιατρείο. Mm-hmm. Η εταιρεία δεν ζητάει τις άδειες, τις πιστοποιήσεις, το χειριστή και τη δήλωση στον ιατρικό σύλλογο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Δεν παρανομεί.
1: Ναι, η εταιρεία δεν
0: υπάρχει νόμος.
1: Το πουλάει. Ακριβώς. Η παρανομή όμως.
0: Δηλαδή το αμάξι μου εγώ δεν μπορώ να το πάρω χωρίς πινακίδες, θα μου πείτε στο δίνω.
1: Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Από την άλλη μεριά να πούμε ότι ο χρήστης είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη για τον καλό χειρισμό, χρήση δηλαδή του μηχανήματος από την μια μεριά, αλλά κυρίως για το αν έχει το δικαίωμα να το κάνει και αν έχει τη γνώση να το κάνει. Και άρα ο ιατρικός σύλλογος ο οποίος επιτηρεί αυτή την κατάσταση θα έπρεπε να κάνει...
0: Αλλά ο χρήστης, ναι, από τη στιγμή που είναι γιατρός και υπάρχει ένα μηχάνημα... Το ξέρετε ότι υπάρχει η τάση, εντάξει, ένα μηχάνημα, είμαι γιατρός, τα κουμπιά πατάω. Το ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η τάση, όχι μόνο στην ιατρική, και σε άλλα μηχανήματα.
1: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο σε αυτό. Θα σας πω όμως ότι προφανώς.
0: Δηλαδή, αισθάνεται ότι είναι υπεύθυνος. Δεν πρέπει να επιβάλλει νομοθεσία και ένα πλαίσιο ποιος είναι και ποιος δεν είναι.
1: Είναι προφανές και αυτό είναι θέμα και του ιατρικού σώματος και των επισήμων φορέων που εκπροσωπούν το σώμα, για το πώς, ποιος μπορεί να κάνει τι. Αλλά σας λέω ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες και νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν εφαρμόζεται, γιατί είναι δύσκολο να επιτηρηθούν όλοι και κυρίως είναι δύσκολο γιατί δεν είναι μόνο γιατροί οι οποίοι εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους, υπάρχουν ακόμα και μη γιατροί. Ναι. Οι οποίοι έχουν την δυνατότητα.
0: Νομίζω κυρίως διαφημίζονται οι μη γιατροί.
1: Θα σας πω χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένας νόμος από πολλά χρόνια, το οποίο λέει πώς πρέπει να είναι οι ιατρικές πινακίδες έξω από τα ιατρεία. Δηλαδή, ναι, εφαρμόζεται αυτό πουθενά? Εδώ βλέπετε να βοσβήνουν επιγραφές που διαφημίζουν γιατρούς και ωράρια λειτουργίας, να διαφημίζουν μεθόδους. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας ή και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, θα δείτε τεράστιες πινακίδες οι οποίες διαφημίζουν γιατρούς οι οποίοι κάνουν τα πάντα. Αυτό προφανώς είναι παράνομο. Όμως κανείς δεν το ελέγχει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό το ένα. Ναι. Το δεύτερο είναι το διαδίκτυο.
0: Προσωπικά δεν το βρίσκω κακό να διαφημίζεται ένας γιατρός, έτσι. Οι όροι, οι συνθήκες, η δεοντολογία, αυτά είναι τα ζητήματα.
1: Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση ιατρική.
0: Όχι, λέτε για τις πινακίδες που λέτε. Δεν το βρίσκω κακό να υπάρχει μια πινακίδα και να βλέπω που πάω. Αλλά ξέρω ότι έχετε βάλει κάποιους κανόνες οι γιατροί που δεν τους στηρίζετε.
1: Πάτε στον γιατρό, πάτε στον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος έχει αυτή την ειδικότητα. Δεν υπάρχει η δυνατότητα νομικά να υπάρχει διαφήμιση του τι κάνω εγώ, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή αυτό από εκεί και πέρα είναι θέμα του ιατρικού συλλόγου.
0: Πάντως, κύριε Καρατιανή, στην εποχή του Instagram, του Facebook και τα λοιπά, που μπορεί κάποιος να ανεβάσει ένα βιντεάκι που ανεβάζουν γιατρούς οριδών, δηλαδή από μετά από εγχειρητικά και τα λοιπά, είναι καλύτερο να την αποδεχτούμε και να τους βάλουμε κανόνες και πλαίσια, παρά αυτό που λέτε απαγορεύεται και πας στο γαλάτσι, ας πούμε, και δεν υπάρχει πολυκατοικία γιατί έχουν καλυφθεί οι προσώπεις από τις πινακίδες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παρόλο που σας λέω, ο νόμος το απαγορεύει. Mm-hmm. Και τις
0: πινακίδες. Παρόλα αυτά, δεν είναι αυτό το μείζον πρόβλημα. Το μείζον είναι ότι μη γιατροί χρησιμοποιούν πολλά μηχανήματα. Τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, στα διαφημιστικά break. Βγαίνουν και οι άνθρωποι και σου δίνουν κάτι μηχανήματα που μπαίνουμε μέσα, βγαίνουμε κτλ. Όλα αυτά που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουμε, θα αναζωογονηθούμε κτλ. Είναι ok. Γιατί μπορεί να είναι, αλλά σας το ρωτάω.
1: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων. από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες θα έλεγα παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιους, τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους, είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο διασταυρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν με τσαρλατανισμό, όπως είπατε προηγουμένως, την προσπάθεια η οποία.
0: Και για να κλείσουμε, μιας και τα αναφέρατε και είπατε και τους τρόπους που κάποιος μπορεί να διατηρήσει το σώμα, το πνεύμα του κτλ. Έτσι, η άθληση, η γυμναστική, η διατροφή πάρα πολύ κτλ. Νομίζω ότι και το πιο σημαντικό τελικά από όλα είναι η ψυχολογία. Έτσι. Δηλαδή, μπορείς να είσαι γκρινιάρης, τοξικός, μυρμύρης και να μην βγει όλο αυτό, ας πούμε, στο σώμα σου και στο μυαλό σου.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή η ψυχοσύνθεση, ο χαρακτήρας του ανθρώπου, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό και μας αφορά εμάς σαν Έλληνες. Η απομόνωση η οποία υπάρχει με την κατάθλιψη η οποία ακολουθεί την προχωρημένη ηλικία, γιατί τελικά ο Έλληνας ήταν ένας εξωστρεφής χαρακτήρας, ο οποίος ζούσε σε ένα οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον συντροφικότητας, αγάπης, φροντίδας και στοργής από τον ένα στον άλλο. Ναι. Αυτό μας λείπει. Σήμερα είμαστε σε ένα τηλέφωνο και παίζουμε με τα πλήκτρα και βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μας και δεν βλέπουμε γύρω μας, ενώ σε
0: απόσταση. Η απομόνωση επιταχύνει τη γύρανση.
1: 100%.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η έλλειψη κοινωνικότητας, συναναστροφής καλών οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, τα ενδιαφέροντα παίζουν τον κυριότερο ρόλο. Πρέπει να βγει ο άνθρωπος όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει να βγει από τους τέσσερις τοίχους και να βγει προς τα έξω, στη φύση και στην κοινωνία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Ο κ. Καραϊτανιός. Καραϊτιανός, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Με τη διακριτικότητα και την κομψότητα που τη διακρίνει, απέφυγε να πει συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά νομίζω κακής εφαρμογής όλων αυτών και ψευδών υποσχέσεων που γίνεται και από ολόκληρα κέντρα, έτσι. Αλλά το πνεύμα της συζήτησης και το νόημα του πώς επιτυχάνονται όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν ακριβές και ο ίδιος πολύ σαφής. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενάνι, συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα σήμερα 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονά και εντός της ημέρας η νεκροψία νεκροτομή. Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς δουλεύουν κέντρα όπως αυτό που επισκέφθηκε ο Μαζονάκης στον στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες. Απαραίτητη η συμμετοχή των πολιτών. Καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο Earth News Radio 105,8 πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Πιστεύουμε στην ισχυρή οικονομία, σε μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει τα προβλήματα που υπάρχουν, είπε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σχέδιο 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στεγαστική κρίση προανήγγειλε ο Υπουργός. Έρχεται ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου διευρυμένο για να καλύψει περισσότερους συμπολίτες μας και περισσότερα σπίτια, ανέφερε ο Υπουργός. Η Νέα Υόρκη τιμά σήμερα την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια μετά. Στεκόμαστε στο πλευρό του Αμερικανικού λαού, ενωμένοι απέναντι στην τρομοκρατία και στην υπεράσπιση της ελευθερίας, τονίζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενήτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio στους 105,8. Για να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εκτός λέει από τους παπατζίδες, τους γιατρούς, υπάρχουν και ανόητοι, να το μεταφράσω εγώ αυτό που γράφετε. Και να βάλουμε και λίγο έλεγχο, λέει, στην ομοπαθητική. Οι ομοπαθητικοί είναι γιατροί, εντάξει. Είναι άσχετο αυτό που συζητάμε πραγματικά.

Λοιπόν, ο κύριος Κεχαγιάς που λέει ότι στο νέο τμήμα του 65 η ακρόαση είναι πολύ δύσκολη. Εντάξει, όλα αυτά βέβαια βελτιώνονται διαρκώς, έτσι, και υπάρχει και το DAB σύστημα. Ίσως να μην το υποστηρίζει το αυτοκίνητό σας που δεν χάνετε την ακρόαση πουθενά. Λοιπόν, εδώ και τα λεφτά του Τραμπ, το 5.000 που δίνει, βάζει και άλλη μια προϋπόθεση να ξοδευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, πού θα ξοδεύουν τώρα, δεν είναι πολλοί Αμερικάνοι που φεύγουν από τη χώρα τους να πάνε έξω. Και φυσικά δεν μπορείς και να το ελέγξεις, έτσι, εκτός να το δώσεις κάρτες. Λοιπόν, να κρατήσουμε όλα αυτά που είπε ο καθηγητής χειρουργικής, ο κ. Καραϊτιανός, και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Κυριατρικής Εταιρείας. Και πάνω κάτω είναι τα εξής. Πρώτον, όλοι θα γεράσουμε. Μακάρι. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτήν την ηλικία. Δεύτερον, αν θες να γερνάς καλά, τα απλά πράγματα είναι και τα πολύτιμότερα. Η κοινωνικοποίηση, οι φίλοι σου, μια συζήτηση μαζί τους, έστω με τον τρόπο που συζητάμε εμείς. Αν κοιτάξει και το πολύ τοξική κουβέντα, δεν νομίζω. Δεν, όχι. Να περπατάς, να κολυμπάς, να περνάς με τα παιδάκια σου, με τα εγγονάκια σου, με τους φίλους σου, να προσέχεις τη διατροφή σου, δυστυχώς να μην καπνίζεις, να μην πίνεις πολύ. Όπου υπάρχει μέτρο, λέει, υπάρχουν και νιάτα. Ανάλογα με την ηλικία του καθενός. Γνώρισα έναν παππού το καλοκαίρι, ο οποίος πάνω στην. 83-84, δεν θυμάμαι. Πάνω στην κουβέντα μου έλεγε ότι έχει μεγαλώσει την αμοργό κτλ. Και έχω μια τάση να πετάω, να θεωρώ έχω δεδομένα μερικά πράγματα και τα κάνω ερώτηση. Και του λέω και τώρα βουτάτε πολύ βαθιά, χωρίς να ξέρω καν αν βουτάει ο άνθρωπος. Και η γυναίκα μου λέει, όχι, έχω μεγαλώσει, μου λέει, άντε να πάω 8-9 μέτρα. Δεν έχει καπνίσει ποτέ στη ζωή του. Ούτε έχει σταματήσει ποτέ, γιατί μένει και σε μέρος της Αττικής παραθαλάσσιο, ούτε έχει σταματήσει ποτέ να έχει επαφή με τη θάλασσα για να κολυμπάει καθημερινά.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Άρη Οίκο. Είναι επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, διότι έχει γίνει μία έρευνα για το τι λένε οι ξένοι για τη φιλοξενία, για την περίοδο που κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, πού είναι ικανοποιημένοι, πού είναι δυσαρεστημένοι, ποια είναι τα αρνητικά σχόλια, που κυρίως είναι, γιατί λέτε, για το περιβάλλον. Καλή σας ημέρα, κύριε Οίκο, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Δεν μου κάνει και μεγάλη εντύπωση, γιατί όποιος έχει πάει στο εξωτερικό, αν μιλάμε για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, βλέπει πλατείες, τεράστια πάρκα κτλ. Τα οποία δεν υπάρχουν. Λογικό είναι να γκρινιάζουν γι' αυτό.
1: Παρόλα αυτά δεν γκρινιάζουν τόσο όσο νομίζουμε. Ακόμα και εκεί η βαθμολογία που έχουμε είναι πολύ ικανοποιητική. Δεν είναι μεν όσο σε άλλους παράγοντες. Ο βασικότερος παράγοντας που διαχρονικά βαθμολογείται πολύ ψηλά είναι η εξυπηρέτηση, η φιλικότητα του προσωπικού αλλά και του κόσμου εν γέννη.
0: Η βαθμολογία θετικά ή αρνητικά βαθμολογείται αυτό? Ψηλά.
1: Αυτά δεν βαθμολογούνται πάρα πολύ θετικά. Είπα, είναι τα πιο ισχυρά μας σημεία. Η φιλικότητα και η φιλοξενία και η καλή εξυπηρέτηση.
0: Ωραία. Και χαίρομαι που το λέτε, δεν είναι δεδομένο, δεν είναι αυτονόητο. Θέλει προσπάθεια. Ξέρω ότι οι άνθρωποι του τουρισμού, κάποτε μίλαγα με κάποιον που ήταν από τους γεννήτορες, ας πούμε, μεγάλης ηλικίας, που έλεγε ότι το δυσκολότερο που προσπαθούσαν να πείσουν τους υπαλλήλους στα ξενοδοχεία, δεν είχαμε και πολλά, ήταν η εξυπηρέτηση. Ήταν, λέει, ευγενικό στον δρόμο να τον συναντούσε ένας ξένος, αλλά δεν μπορούσε να το κατανοήσει ότι έπρεπε να είναι και στη δουλειά.
1: Δεν βγαίνει αυτό πάντως από τις έρευνες.
0: Μιλάτε για τώρα, εσείς τώρα, εγώ μιλάω για το 50, εντάξει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Πείτε μας τα παράπονά τους ποια είναι.
1: Κοιτάξτε, τα παράπονά τους είναι εστιασμένα και είναι σε κατά περιοχές, θα έλεγα. Δεν είναι γενικότερα παράπονα. Δηλαδή, να σας πω ότι σε όλους τις παραμέτρους που μετράμε, δηλαδή προσωπικό, value for money, αξία που πήρανε, ακόμα και περιβάλλον και υγιεινή, είναι πάνω από 8 στα 10, οπότε θεωρούνται πάρα πολύ οικονομικά. Παρόλα αυτά, οι χαμηλότερες βαθμολογίες, οι οποίες σε κατά μέρη, κατά τόπους, πέφτουν κάτω από το 8, έχουν να κάνουν όντως με το περιβάλλον και θέματα υγιεινής καθαριότητας.
0: Α, μάλιστα, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι βαθμολογία παίρνουμε στην υγιεινή και την καθαριότητα?
1: Συνολικά, σας είπα, και εκεί παίρνουμε 8,3-8,4. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες παίρνουν χαμηλότερο. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο τώρα να αρχίσουμε να επισημαίνουμε ποιες περιοχές είναι αυτές.
0: Όταν όμως λέτε καλή βαθμολογία, το 9,3-9,4, το 8,4 είναι πιο κακή από ό,τι ακούγεται. Είναι ολόκληρη μονάδα κάτω.
1: Ναι, αλλά είναι πάνω από 8. Και ό,τι είναι πάνω από 8 θεωρείται καλή βαθμολογία.
0: Mm-hmm. Και το θέμα της καθαριότητας σε ποια περιοχή το βάζουν? Τώρα αυτό, δηλαδή, θέλω να πω, βρίσκουν στα νησιά ότι υπάρχει θέμα καθαριότητας, στα αστικά κέντρα που είναι τουριστικά, έτσι, γιατί έχουμε τουριστικά αστικά κέντρα. Πού εντοπίζεται αυτό?
1: Είναι μόνο 3 περιφέρειες τις οποίες είχαμε κάτω από 8. Μία ήταν, μάλιστα, οριακά, ήταν 7,9. Οι άλλες δύο ήταν...
0: Η Αθήνα που είναι, σε τι κατάσταση είναι η καθαριότητα?
1: Η Αττική είναι πολύ καλή. Η Αττική, να σας πω, είναι πάνω από 8. Και πάνω από 8 στην υγιεινή, 8,5, και πάνω από 9 στους άλλους.
0: Αυτό δεν είναι πολύ καλό. Πολύ καλό είναι το πάνω από 9. Αυτό είναι ένα, εντάξει, ανεκτό, αξιοπρεπές.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί η καθαριότητα είναι θέμα τάρα.
1: Ναι. Γενικά θεωρείται καλό ότι είναι πάνω από 8.
0: Τώρα εντάξει, άμα βάζετε αυτό το όριο. Διαβάζω ότι υπάρχει.
1: Εμείς αυτοί οι οποίοι κάνουν τις έρευνες και τις αξιολογίες.
0: Ναι. Διαβάζω ότι βάζετε και το επίπεδο διαδικτυακής φήμης. Τι είναι αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό είναι η αξιολόγηση που έχουμε σαν χώρα γενικά στα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή το οποίο δεν είναι απαραίτητα για τον τουρισμό, μπορεί να είναι σχολιασμός για τις φωτιές, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα θέματα των φαινομένων φυσικών καταστροφών και κλιματικής αλλαγής, ζέστης κλπ. Είναι αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη της χώρας και τις δίνουν και αστάθεια. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε πολύ καλά, γίνεται μια φωτιά ή γίνεται κάποια φυσική καταστροφή και πέφτει πάρα πολύ η βαθμολογία μας. Δηλαδή, έχουμε πολύ περισσότερα.
0: Εντάξει, έχει μια λογική, έτσι. Δηλαδή, ένας τουρίστας που αναγκάζεται να κενώσει το ξενοδοχείο του ή φοβάται τη φωτιά, δεν θα γράψει ωραία πράγματα, έτσι.
1: δεν είναι μόνο για τους τουρίστες. Η διαδικτυακή φήμη είναι γενικότερα η φήμη της χώρας. Μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος είναι στη χώρα του και διαβάζει κάτι εκείνη
0: ακριβώς
1: τη στιγμή. Ωραία. Και μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα και κάνει ένα σχόλιο αρνητικό.
0: Βλέπω λοιπόν σε αυτή την έρευνα ότι ένας από τους λόγους που θεωρούν ωραία τουριστική εμπειρία την Ελλάδα και αργότερα κάθονται και γράφουν ωραία πράγματα είναι το φαγητό.
1: Ναι. Η γαστρονομία της Ελλάδας θεωρείται από τις καλύτερες. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένη από τη γαστρονομία σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί.
1: Να σας δώσω εσύ.
0: Είναι και η δική μου άποψη. Καμιά φορά πάμε κανένα ταξίδι στο εξωτερικό. Λέω πώς φάνηκε το φανίγκλο. Πώς να μου φανεί τόσο ωραίο στην Ελλάδα που δεν έχει νόημα τώρα να συγκρίνουμε. Γιατί το πιστεύω κιόλας έτσι.
1: Η συνολική μας βαθμολογία στη σαν χώρα στη γαστρονομία το δεύτερο τρίμηνο, που είναι τα στοιχεία που δημοσιεύσαμε, δηλαδή Απρίλιος μέχρι και Ιούνιο, είναι 9,3.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και όσον αφορά τον πολιτισμό, που είναι και αυτό ένα κίνητρο για κάποιον να έρθει στη χώρα μας, έτσι και να το συνδυάσει βέβαια και με τα υπόλοιπα.
1: Επίσης πολύ υψηλό, 9,2.
0: Επειδή και οι άλλοι έχουν σημαντικά πολιτιστικά μνημεία και τα λοιπά, να υποθέσω ότι η Ακρόπολη είναι αυτή που κάνει τη μεγάλη διαφορά.
1: Να πω κάτι που δεν είναι από αυτή την έρευνα, αλλά το έχουμε σε αστεία από άλλες έρευνες. Έχουν και οι άλλοι. Εκεί που εμείς υστερούμε είναι ότι σαν πολιτισμό δείχνουμε μόνο την κλασική αρχαιότητα. Ενώ έχουμε και πάρα πολλά μνημεία βυζαντινά, για παράδειγμα, ή οθωμανικά ή οτιδήποτε, και έχουμε και μια έντονη ζωή. Η Αθήνα, όπως ίσως ξέρετε, θεωρείται αυτή τη στιγμή ως ένα κέντρο για πολιτισμό, για θέατρο κλπ. Αυτό δεν το έχουμε αγκαλιάσει και δεν το έχουμε συστηματοποιήσει να το προσφέρουμε σαν εμπειρία ή σαν κάτι το οποίο μπορεί να δει και να γευτεί και να αξιοποιήσει ο τουρίστας. Είναι κάτι το οποίο, παρά την υψηλή μας βαθμολογία, αν αξιοποιήσουμε και αυτά όπως μουσική, θέατρο, μνημεία που είναι μετά την κλασική αρχαιότητα, θα μπορέσουμε να αναδείξουμε πολύ περισσότερο αυτά τα πλεονεκτήματα της χώρας.
0: Πάντως το αποτέλεσμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αν πάρουμε σαν εφετηρία, ας πούμε, μέτρησης την εφαρμογή του μνημονίου, έχει εκτοξευθεί ο αριθμός των τουριστών.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά να πω κιόλας ότι επειδή σε αυτή την έρευνα παίρνουμε και συγκριτικά στοιχεία από άλλες χώρες και τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, είμαστε ψηλότερα από όλες τις χώρες, με εξαίρεση την Κροατία, με την οποία ισοβαθμίσαμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια χαρά σας λοιπόν. Και άλλο ένα σημείο που δείχνει ψηλά, ας πούμε, αυτή την τουριστική εμπειρία στην Ελλάδα είναι όταν οι ξένοι ανακαλύπτουν μέρη που τα θεωρούν παρθένα. Που δεν είναι, ξέρω εγώ, μια διάσημη παραλία στη Μπάρο. Πάνε μετά, γράφουν στο ίντερνετ και πάβουν να είναι παρθένα. Την επόμενη χρονιά όλοι εκεί.

0: Και θα καλημερίσουμε και να κλείσουμε με τη συνάδελφο, τη Δέσποινα Στυλιοπούλου, που θα μας κάνει τώρα ταξίδι στον κόσμο, να ειδήσεις από το εξωτερικό, που πάντοτε, για μένα πάντα έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Καλημέρα.
0: Να βλέπουμε τι γίνεται κι αλλού.
1: Εγώ θα ξεκινήσω, θα παρακάμψω λίγο το τουριστικό και θα πάμε λίγο πιο πίσω εκεί για τη μακροζωία, για το μυστικό της μακροζωίας. Λοιπόν,
0: έχει μυστικό κατά σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις. Πάνω κάτω όλοι συμπίπτουν στο ίδιο, στον ίδιο συνδυασμό. Διατροφή, σωματική δραστηριότητα και ισχυρούς οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς. Mm-hmm. Λοιπόν, ένας στη Χερσόνησο Νικόγια, ο Χωσέ Φλόρες γιόρτασε τα 119 γενέθλιά του. 119 χρονών. Γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1907. Βέβαια τώρα οι αρχές προσπαθούν να πιστοποιήσουν ότι τα έγγραφα είναι πραγματικά, να επαληθεύσουν ότι όντως πρόκειται για την ημερομηνία γέννησής, προκειμένου να κατακτήσει τον τίτλο σαν τον γυραιότερο άνδρα στον κόσμο. Είναι πρώην αγρότης.
0: Δεν βλέπω να τον πανηγυρίζει πολλά χρόνια ακόμα. Αμπίς έτσι λέγαμε και στα 100.
1: Λοιπόν, είναι πρώην αγρότης, τώρα ζει με την οικογένειά του και η περιοχή στην οποία ζει η Νικόγια είναι γνωστή σαν την μπλε ζώνη. Η μακροζωία λοιπόν αποδίδεται σε ένα συνδυασμό στο νερό, το οποίο περιέχει, είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο, στην παραδοσιακή διατροφή που έχει κύριο συστατικό το καλαμπό και τα φασόλια, στη σωματική δραστηριότητα και, όπως σου είπα, στους δεσμούς με την οικογένεια και τους φίλους του, το περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει, που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να περνάει καλά.
0: Ωραία. Αν και δεν είναι το ζητούμενο τώρα να πούμε στα 120, αλλά τέλος
1: πάντων.
0: Αυτός πήγε. Αν λέει αλήθεια. Για ποια ηλικία και μετά δεν θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι, αλλά πόσο να πει ψέματα, ρε παιδί μου, πει 10 χρόνια και 110.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κατάκτηση.
0: Ναι, και 100, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στη Δανία, η οποία προωθεί την πλήρη απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων από το δημοτικό έως το γυμνάσιο και μέσα στις τάξεις αλλά και στους σχολικούς χώρους. Παράλληλα, εξετάζεται το περιορισμό της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω από 15 ετών. Είναι αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει πλέον στη μία ευρωπαϊκή χώρα μετά από την άλλη. Πρωτοβουλία έρχεται αυτή, έχουν ιδιαίτερα μετά τις επιδόσεις των Δανών μαθητών στις τελευταίες εξετάσεις PISA που είδαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν τα πήγανε καλά.
1: Σύμφωνα τώρα με τον Υπουργό Υγείας, τα αποτελέσματα στην ανάγνωση και στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες είναι τα χειρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα, ενώ λένε με πολύ σιγουριά ότι τα αποτελέσματα αυτά συνδέονται πολύ στενά με το γεγονός ότι στη Δανία υπάρχει μία από τις πιο συνδεδεμένες με το διαδίκτυο γενιές παιδιών, αλλά δεν αποποιούνται την ευθύνη. Έτσι. Λένε ότι εμείς οι ενήλικες επιτρέψαμε στα παιδιά και στους νέους να περνούν πάρα πολλές ώρες την ημέρα μπροστά
0: από τις εταιρείες να κάνουν αυτά τα μηχανήματα.
1: Ακριβώς. Από μια οθόνη. Να είναι μπροστά σε μια οθόνη.
0: Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, όταν δεν υπήρχαν τα κινητά και διαβάζαμε. Καθώς να διαβάσεις. Mm-hmm. Χτύπα για το τηλέφωνο, σου λέγανε σε θέλουν. Αυτό ήταν μια διάσπαση από το διάβασμα. Mm-hmm. Σκέψε ότι το έχεις μπροστά σου και όλη την ώρα σου στέλνει ειδοποιήσεις και μηνύματα.
1: Ναι.
0: Την ώρα που διαβάζεις. Δηλαδή σε μία ώρα μπορεί να σου έρθουν πέντε. Αν σταματήσεις πέντε φορές από πέντε λεπτά.
1: Όντως. Είναι. Και ετοιμάζεται και η κυβέρνηση εκεί να λάβει μέτρα για τους ανήλικους κάτω.
0: Η Δανία δηλαδή θα λάβει μετά από εμάς μέτρα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τι θέλει να γίνει η Ελλάδα του Βορρά.
1: Λοιπόν, πάμε και στην Κίνα. Θυμάσαι στα μέσα του Αυγούστου που είχαμε πει για το πρώτο επιβατικό τζετ που κάνει το πρώτο διεθνές ταξίδι του από την Κίνα στην Μογγολία. Εκτελούσε η κινέζικη εταιρεία που κατασκευάζει.
0: Το πρώτο κινέζικο. Που το φτιάξαν μόνοι τους.
1: Ήταν η Air China. Έκανε εσωτερικές πτήσεις. Άρχισε να δοκιμάζει και τις διεθνείς με την πρώτη πτήση στη Μογγολία. Τώρα έρχεται ένα αεροσκάφος γίγαντας. πολύ μεγάλο, με 800 επιβάτες που θα αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σχεδιάζεται, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πρόκειται με τη χρήση μιας νέας τεχνολογίας, είναι μια διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τα σημερινά αεροσκάφη, καθώς η άτρακτος και τα φτερά δεν αποτελούν ξεχωριστά τμήματα, αλλά ενσωματώνονται σε μια ενιαία επιφάνεια. Όπως σου είπα, είναι για 800 άτομα, 987 χιλιόμετρα ανά ώρα, 43 μέτρα μήκος και άνοιγμα φτερών 85. Το εγχείρημα αυτό βρίσκεται σε ερευνητικό και πειραματικό στάδιο, δεν έχει κατασκευαστεί πλήρους μεγέθους αεροσκάφος ακόμη και οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε ένα μοντέλο κλίμακας 1:52. Θα πάμε τώρα στην Τουρκία, όπου στο Μαλτεπέ της Κωνσταντινούπολης ο διαχειριστής μιας, ο οποίος ήταν και ένικος ενός 7-όροφου κτηρίου, άνοιξε πύρ εναντίον των ιδιοκτητών του κτηρίου, οι οποίοι ζούσαν στη Γερμανία, επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη και ξεκίνησαν μια διαδικασία έξωσης των ενίκων. Ο διαχειριστής λοιπόν πήρε ένα όπλο και σκότωσε το ζευγάρι, οχυρώθηκε μέσα στο κτίριο και αντάλλαξε πυροβολισμούς ακόμα και με τις αστυνομικές δυνάμεις, που ύστερα από μια πολύ ωραία επιχείρηση τον συνέλαβαν.
0: Το άλλο που είχαμε χθες ήταν και στη Φενέρμπαχτσε, που έπαιζε με τη Ρώμα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πετάξανε πέτρες ή μπουκάλι πάνω στον προπονητή, 65 χρονών. Έγινε έξαλλος, το θεώρησε αδιανόητο αυτό να συμβαίνει στο... Καλά, έχουν συμβεί τέρα σημεία και τέρατα στην Τουρκία στα γήπεδα, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Πήγε, παραιτήθηκε και τα λοιπά, λέει, και δεν αλλάζω και την απόφασή μου. Και κατέβηκε ο πρόεδρος και λέει ένα παράδειγμα αυτό που συμβαίνει, και επειδή εγώ είμαι και ανώτερός του, του λέω ότι θα συνεχίσει να προπονεί.
1: Τόσο απλά.
0: Νομίζω το είπε λίγο πιο γλυκά από ότι το μετέφερα εγώ. Αλλά έχει γίνει τεράστιο θέμα στην Τουρκία. Δεν ξέρω όσοι έχετε πάει. Ξέρετε ότι υπάρχουν παντού αστυνομικοί, έτσι. Δεν είναι περπατά στον δρόμο και αν τύχει να δει κανέναν. Δηλαδή, είναι ένα κράτος το οποίο ο πολίτης θέλει, δεν θέλει, έχει δείχνει σεβασμό, γιατί υπάρχει αμέσως η ποινή. Και εδώ τώρα το να φύγει και ένα μπουκάλι, δεν λέω ότι το ανεχόμαστε και το θεωρούμε φυσιολογικό, αλλά στην Τουρκία τους φαίνεται εξωπραγματικό.
1: Όμως έγινε.
0: Πώς δεν έγινε? Καλά έχουν γίνει, έχουν πέσει ξύλα σε γήπεδα, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Δεν είναι χώρος που. Ανεξέλεγκτο σχετικά. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Θέλεις να πούμε και λίγο για τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν αρχίσει πλέον όλοι και μιλούν για την επιβράδυνση της ανάπτυξης των μοντέλων, των προηγμένων μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα είχαμε τον Σαμ Άλτμαν, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η OpenAI να περιορίσει προσωρινά το ρυθμό ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της.
0: Δεν το τρώμε τίποτα όμως.
1: Ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις και έχεις απόλυτο δίκιο. Βγαίνει και Anthropic τώρα, περίμενε.
0: Βγαίνουν συνέχεια στοιχεία ότι είναι πανάκριβη η ανάπτυξη, δεν μπορούν να την υποστηρίξουν. Θέλουν τεράστια data centers, θέλουν τεράστιες επενδύσεις. Αυτοί που επενδύσαν τα λεφτά στην αρχή βλέπουν ότι δεν πάνε τα πράγματα όπως τους είχαν πει, ούτε στις αποδόσεις, και είναι συγκρατημένοι. Και ξαφνικά αρχίζουν αυτοί που λέγαν τα ανάποδα να ανησυχούν.
1: Και να μιλάνε και για ρυθμιστικά μοντέλα.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον συνάδελφο Νίκο Καπόγλη, γιατί υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη. Νίκο.
2: Δημήτρη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η ιατροδικαστική εξέταση της ορού του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου του Μαζονάκη. Να σου πω ότι την διενέργεια της νεκροψίας έκανε ο προϊστάμενος, ο Νίκος Καλόγριας, ο γνωστός ιατροδικαστής, παρουσία του κ. Μπουζιάννη, που είναι ο Σωτήρης Μπουζιάννης, είναι ο τεχνικός σύμβουλος, γνωστός και αυτός ιατροδικαστής, που έχει ορίσει ο δικηγόρος, ουσιαστικά η οικογένεια του αδικοχαμένου.
0: Υπάρχουν συμπεράσματα?
2: Αυτό που
0: ξέρουμε. Ενώ αυτοί θα έχουν βγάλει, αν τα έχουν δημοσιοποιήσει.
2: Δεν τα έχουν δημοσιοποιήσει. Αυτό που ξέρουμε από τη ρεκόρ αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών, είναι απροσδιόριστη η αιτία του θανάτου και κρίσιμο ρόλο θα παίξουν τα δείγματα που λήφθησαν. Μιλάμε για τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που θα γίνουν με βάση τα δείγματα που ελήφθησαν από τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. Βέβαια, να σου πω, Δημήτρη, ότι αυτά αποτελούν και στοιχεία και τη ανοιχτή δικογραφία που παρέχει η Εισαγγελία Αθηνών, προκειμένου να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έγινε η αυτοψία, την έκανε ο προϊστάμενος, ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος, επίσης καταξιωμένος επιστήμονας που έχει βάλει η οικογένεια. Η πρώτη πληροφορία που μετέφερε ο συνάδελφος, αλλά θα περιμένουμε λίγο να γίνουν και όλα επίσημα, είναι ότι είναι απροσδιόριστη η αιτία και υπάρχουν άλλες εξετάσεις που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στο να βγουν συμπεράσματα. Γι' αυτό πάμε πολύ ωραία και πολύ προσεκτικά σε όλη αυτή την ιστορία, αναδεικνύοντας τις παραμέτρους της για τις οποίες μπορούμε όντως να συζητάμε και να κάνουμε ρεπορτάζ και έρευνα, διότι οι παράμετροι έχουν μέσα και πάρα πολλές ειδήσεις. Έχουμε, ας πούμε, γιατρούς που διαφημίζονται ότι έχουν μια ειδικότητα, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν την ολοκληρώσανε ποτέ. Έχουμε λειτουργία μηχανημάτων σε χώρους που οι ίδιοι γιατροί λένε ότι δεν πρέπει να λειτουργούν, δεν προορίζονται για ιατρία, προορίζονται για κλινικές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ό,τι βγαίνει, όπως γίνεται, θα σας το μεταδίδουμε ψύχρεμα, έγκυρα. Γιατί αυτές ειδικά τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και το λέω και προς αυτούς που κάνουν και τους εισαγγελείς και τους δημοσιογράφους και τους αστυνομικούς και τα πάντα όλα στα social media. Καταρχήν καταστρέφετε τον εαυτό σας με την τοξικότητα. Όπως λέει και η γυριατρική εταιρεία. Η κυρία Αλέκα τι λέει, ότι η εντροπία δεν νικέται. Μάλιστα. Ωραία λέξη. Τι είναι η εντροπία? Άμα πάρετε ένα παγάκι και το βάλετε σε ένα ποτήρι, τι θα γίνει? Θα λιώσει. Μπορείτε να το αντιστρέψετε? Όχι, είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Νομίζω μπορεί να το ξαναβάλω στο ψυγείο. Κάτι θα έχει λιώσει όμως. Δεν μπορείς να νικήσεις τη φυσική τάξη. Ο κύριος Φαρουπός ότι λέει εδώ ότι έστειλε το μήνυμα για το κατακόρυφο, άμα κάνεις κατακόρυφο, ότι είναι ένα φυσικό μπότοξο. Δεν αφιβάλλω, λέω ότι είναι πάρα πολύ απλό πια. Αφού μπορείτε και το κάνετε και εσείς και όσοι άλλοι μπορείτε, μπράβο. Κάθε μορφή γυμναστικής και ένα απλό περπατηματάκι καλό κάνει, είναι σίγουρο ότι κάνει καλύτερο από το να καθόμαστε μόνο. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Δεν θα τα πούμε αύριο, γιατί υπάρχει έκτακτη ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα. Ευαγγελία Παλτατζή για τη συνέχεια. Για χαρά από μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Απροσδιορίστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργίου.

0: σαν χθες. Έχει πέσει από τα σύννεφα. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αναφερόμενος στη στέγαση, σημείωσε ότι ήδη διατίθενται 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις, ενώ προανήγγειλε ένα τρίτο διευρυμένο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερα ακίνητα. Στόχος, όπως είπε, είναι οι πολίτες να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι με δόση χαμηλότερη από το κόστος ενός ενοικίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, η αμόλυβδη και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Για τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς βρέθηκε στην Κίμη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πλησιάζουμε τα 700 σχολεία που έχουν ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας. Την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, τιμά σήμερα η Νέα Υόρκη με εκδηλώσεις μνήμης για τα σχεδόν 3.000 θύματα. Ενισχυμένα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Εθνικό Μνημείο που θα γίνει τελετή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί σε ξεχωριστή τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο, ενώ η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί και στα 3 σημεία των επιθέσεων. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε 2 σχολικά συγκροτήματα, προκαλώντας πανικό στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

9-11 για τους Αμερικανούς, 11 Σεπτεμβρίου για τους, για εμάς που απλώς αναφέρουμε τις ημερομηνίες. Όλοι θυμόμαστε αυτήν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, φίλες και φίλοι, που εκείνη η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους ήταν η κίνηση η οποία άλλαξε κυριολεκτικά τον κόσμο όλο, την λογική της ασφάλειας, σημάδεψε βαθιά την διεθνή πολιτική σκηνή. Και 25 χρόνια μετά οι εικόνες εκείνης της ημέρας, όσοι τις ζήσαμε, είναι πάρα πολύ έντονες στο μυαλό μας, κυρίως γιατί εκ των υστέρων συνειδητοποιήσαμε πόσο έθραυστη μπορεί να είναι η αίσθηση ασφάλειας και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι το ανθρώπινο κόστος της τρομοκρατίας.

Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανονίδου στον μουσικό λόγο, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον γνωστό τρόπο που δεν είναι άλλος, είναι το Viber, είναι η πλατφόρμα του Viber. Μπαίνετε εκεί, μας αναζητάτε, Earth News Radio 105,8, και ξέρετε τι κάνετε, ξεκινάει η διάδραση, ξεκινάει η επικοινωνία.

Μία κίνηση συμβολική θα πω κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα είναι το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα το απόγευμα πηγαίνει στο Καστελόριζο. Πάει στο ακροτικό νησί γιατί έχει την επέτειο, την 83η επέτειο απελευθέρωσης του το νησί. Βέβαια ο χρονισμός δεν μπορεί παρά να σημειωθεί και προφανώς αναφέρομαι ότι η πρωθυπουργική παρουσία εκεί, νομίζω θα πάει και ο Πρόεδρος της Βουλής και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ, δεν μπορεί να είναι τυχαίος, συνδέεται με τις τελευταίες εξελίξεις, την όλο και εντυνόμενη ρητορική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και όλο αυτό το νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, που άφησε πίσω, πολύ πίσω, τα ήρεμα νερά.

Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, και σε αυτό που λέμε πολιτική ατζέντα, αυτό είναι το Σαββατοκύριακο και κλείνει επί της ουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, με αφορμή βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κλείνει επί της ουσίας, έλεγα, αναφερόμουν στις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, τις καθιερωμένες επισκέψεις. Παρατηρούμε και έχει ενδιαφέρον, νομίζω, ότι από τις δηλώσεις στελεχών, από το δημόσιο διάλογο που γίνεται, έχω την αίσθηση πως λίγο-λίγο τα κομματικά επιτελεία φαίνεται να αναθεωρούν την τακτική τους εναντί των αντιπάλων, καθένα χωριστά και όλα μαζί, και κυρίως ξαναμπαίνουν νέες θέσεις εν όψη των διαδοχικών αναμετρήσεων απέναντι στις διαδοχικές κάλπες. Όλα αυτά προφανώς και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είμαστε εδώ να τα παρατηρούμε, και όπως είπαμε, από την επόμενη εβδομάδα και μετά, και αφού οι περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων, μετρήσεων, έχουν δώσει τον απαιτούμενο χρόνο από τις εξαγγελίες του κάθε και τις θέσεις του κάθε ενός πολιτικού αρχηγού, θα αρχίσουμε να έχουμε πλέον και τις δημοσκοπήσεις και τις μετρήσεις, κέρδη και ζημιές, όπως κατά το κοινώς αναφέρουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε.

0: Πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Σε αυτό το πεδίο θα μείνουμε σήμερα, στο πεδίο της πολιτικής ατζέντας, του πολιτικού προεκλογικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί, και πάμε γρήγορα γρήγορα να καλωσορίσουμε την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρία Κουφονικολάκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε, πώς είστε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είμαστε καλά, με αυξημένο το ενδιαφέρον και τις αντένες μας τεντωμένες για να παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις που ανταλλάσσετε όλοι μεταξύ σας. Και θα ξεκινήσω, κυρία Κουφονικολάκου, την συζήτησή μας σήμερα από αυτό που φαίνεται πως είναι ένα από τα αδύναμα σημεία, ή τουλάχιστον έτσι έχει εκλειφθεί, που δεν είναι άλλο από το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι αυτό που έχει βρεθεί στο επίκεντρο των κρίσεων και επικρίσεων και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, κυρίως όμως από την κυβέρνηση, γιατί και μετά την συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη μαραθώνια συνέντευξη τύπου, τα ερωτηματικά παραμένουν. Είδα τώρα ότι έχετε κάνει και εσείς δηλώσεις ότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η παραγωγή πλούτου με βιώσιμο τρόπο και τη στήριξη της κοινωνίας. Τι είναι όλα αυτά, δηλαδή, ποιος δεν το θέλει αυτό, θέλω να πω, τι σημαίνουν αυτά?
1: Το ζήτημα δεν είναι ποιος το θέλει και ποιος δεν το θέλει. Το ζήτημα είναι ποιος μπορεί με αποφασιστικότητα έτσι και τις αναγκαίες παρεμβάσεις να το εξασφαλίσει. Πρώτα απ' όλα, πράγματι, είναι μια περίοδος πολιτικής εγρήγορσης, είναι το κάτι άλλο, έτσι, αυτή η περίοδος από πλευράς παραγωγής ειδήσεων και γνωστοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με την κοστολόγηση. Κοιτάξτε να δείτε, είναι η Δημοκρατία έχει πολύ στιβαρούς επικοινωνιακούς μηχανισμούς, δεν έχει καλό πρόγραμμα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πει κανείς είναι ότι το πρόγραμμά της ήταν βαθιά ελλειμματικό. Ήταν ένα πρόγραμμα που δεν είχε μέτρα για την ακρίβεια, δεν είχε μέτρα για τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, δεν αναγνώριζε την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας, δηλαδή φαίνεται να μην στηρίχθηκε καν σε μια χαρτογράφηση της συνθήκης. Και δεύτερον, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είχε τίποτα για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Εκεί απαντάει το να παράγουμε πλουτοβιώσιμο. Πάει να πει ότι χρειαζόμαστε μια επενδυτική μηχανή, που δεν είναι άλλη στο δικό μας πρόγραμμα από το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, η οποία προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και μας εξασφαλίζει επενδύσεις σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενεργειακή δημοκρατία, η στέγη, η ψηφιακή σύγκληση.
0: Εσείς δηλαδή μιλάτε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για να καταλάβουμε.
1: Ακριβώς, και η εθνική βιομηχανική ανάπτυξη. Φανταστείτε ότι η ελληνική οικονομία δεν αντέχει να στηρίζεται άλλο μόνο στα ακίνητα, που είναι αυτή τη στιγμή πάνω από το 40% των επενδύσεων, και στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Το πρώτο είναι αυτό. Άρα πρέπει να έχει κανείς σχέδιο για το πώς θα πάει από το Α στο Β. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα έχουν επιδείξει μία αδυναμία σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δηλαδή, πάνε να κάνουν πολλά πράγματα μαζί, εν τέλει δεν γίνεται τίποτα και εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση, κοιτάξτε.
0: Όχι, πριν πάμε στην κοστολόγηση, να σας πω ότι με ενδιαφέρον τα ακούμε όλα αυτά, αλλά επιτρέψτε μου με σεβασμό να σας πω ότι όλα αυτά τα ακούμε σαν μια θεωρία. Θέλω να πω, από την εποχή που αναμέναμε εν όψη τότε του Ταμείου Ανάκαμψης, συζητάγαμε για την ανάγκη του παραγωγικού μοντέλου. Όλα αυτά έχουν ακουστεί και χιλιοϋποθεί και εντάσσονται στο πεδίο θεωρίες. Στην πράξη πώς θα γίνει αυτό? Γι' αυτό και οι προτάσεις και που επανέλαβε προημερών ο Αλέξης Τσίπρας την Τρίτη, πάλι έχουν ένα πεδίο αοριστολογίας. Δηλαδή είναι προτάσεις που εγώ ως πολίτης δεν μπορώ να καταλάβω πώς πραγματικά μπορούν να κοστολογηθούν και άρα να συντονιστούν με τον δημοσιονομικό χώρο που έχει η χώρα.
1: Ωραία. Αυτά είναι δύο χωριστά ερωτήματα. Τα απαντάω ευθύς αμέσως. Πράγματι, όποιος σκέφτεται με καχυποψία το 2026 στην Ελλάδα έχει τους λόγους του. Δηλαδή, πράγματι είναι διαδοχικές οι ματαιώσεις και γι' αυτό υπάρχει αυτό το ζήτημα της ανεμικής συμμετοχής και των νέων ανθρώπων στην πολιτική ζωή της χώρας, έτσι. Και πράγματι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια πολύ επώδυνα χαμένη ευκαιρία, διότι το πολύ μεγάλο ποσοστό του δαπανήθηκε σε κλειστούς διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις, σε μη παραγωγικές επενδύσεις. Δεν έδωσε ανάσα πραγματική στην οικονομία. Είναι χρήματα που ξοδεύτηκαν χωρίς να υπάρχει το αναγκαίο εκτόπισμα για την ελληνική οικονομία. Πρώτον. Δεύτερον, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης δεν είναι κάτι θεωρητικό. Ακριβώς αυτό είναι το νόημα του να είμαστε πρακτικές και πρακτικοί και γι' αυτό είμαστε εδώ για να απαντάμε. Είναι μία επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, η οποία αξιοποιεί 1,5 δις ευρώ το χρόνο από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ευρώ το χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων της Golden Visa, 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων, προκαλεί μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και προσεγγίζει ακόμα και τα 25 δις ευρώ στην τετραετία και έχει δέσμευση για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Δηλαδή, ξεκινάω από το Α για να πάω στο Β. Εγώ πρέπει να έχω υιοθετήσει ένα δίκτυο για να ξέρω πού πηγαίνω. Όχι να λέω αφηρημένα ότι ενισχύθηκε η ελληνική οικονομία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και βέβαια το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από μια αφετηρία που είναι και επισφαλής και ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους, ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης για τη χώρα παραμένει ίδιος. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και καιρό πανηγυρίζει ότι έχει εξασφαλίσει έναν αλφα ρυθμό μεγέθυνσης κοντά στο 2%. Μα 2% ήταν το 2018 και 2,3% ήταν το 2019. Δεν πρόκειται για κάποιο σημαντικό επίτευγμα. Αλλά δεν θα παραμείνει έτσι. Δηλαδή, ξεκινάει να σχεδιάζει με αυτή την παραδοχή, ενώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπεται πτώση του ρυθμού 1,3 μέσα στο 2029, μάλιστα, σταδιακή πτώση. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και πρέπει να δώσει πολύ προσοχή κανείς στο τι ακούει προγραμματικά. Τρίτον, ό,τι αφορά την κοστολόγηση, επειδή το είπατε. Πώς μπορεί να ξέρει ο πολίτης ότι το τάδε πρόγραμμα ή το δίνα πρόγραμμα είναι το σωστό? Αυτό δεν με ρωτήσατε?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία αρχικά κοστολόγησε μέρος του προγράμματος, μικρό μέρος του προγράμματος, 18 δις. Μετά ήρθε και το κοστολόγησε 13 δις. Μετά το κοστολόγησε 40 δις. Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ αναλυτική κοστολόγηση μέτρο-μέτρο, έτος-έτος και ζητάμε να αξιολογηθεί θεσμικά. Ποιος
0: είναι
1: αυτός που θα δώσει την
0: θεσμικά,
1: απάντηση?
0: Θεσμικά, όταν εννοείται ποιος...
1: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Άρα δέχεστε, δέχεστε να υπάρξει ένα...
1: Και δεχόμαστε. Ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι θα πάμε το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Και δεχόμαστε.
0: Ωραία.
1: Θεωρούμε ότι αυτό είναι...
0: Το είπε
1: κομμάτι...
0: και ο Τσίπρας, της... αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι κομμάτι μιας άλλης πολιτικής κουλτούρας. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ ως πολιτικός φορέας που θέλω να υπηρετήσω έτσι με ένα αίσθημα ευθύνης τους συμπολίτες μου, πρέπει να αποδείξω ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι κοστίζει τόσο το πρόγραμμά μου, ότι έχω υιοθετήσει δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων μου, ότι οι στόχοι αυτοί που έχω ορίσει είναι ωφέλιμοι για το δημόσιο συμφέρον και για το κοινωνικό σύνολο. Όλα αυτά πρέπει να τα απαντάμε και να τα αποσαφηνίζουμε καθημερινά.
0: Πάντως, να επιτρέψετε μου, κυρία Κουφονικολάκου,
1: ναι,
0: να σας πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστεράς, όπου η κυβέρνηση λέει, τι λέει η κυβέρνηση, λέει εμείς δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο και μετά κάνουμε παροχές. Αυτό που βγαίνει από εσάς είναι ότι είναι προπομπός οι παροχές και μετά μπαίνετε στη λογική να εξηγήσετε.
1: Το ακριβώς αντίθετο. Έχουμε πάρει τα δημοσιονομικά δεδομένα του μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής, ναι, στρατηγικής. Αυτά είναι τα 5,6 δις που υπολογίζουμε στο βάθος του προγράμματος διακυβέρνησης και έχουμε προσθέσει και 2 δις από συγκεκριμένα έσοδα από συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί. Χωρίς να υπολογίζουμε καν σε όλα αυτά την πατριωτική σφορά. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή μου δίνετε το βήμα σήμερα και είναι μια λαμπρή ευκαιρία. Ρωτάω λοιπόν εγώ τη Νέα Δημοκρατία, αν ο θεσμικός έλεγχος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δεν επιβεβαιώσει κανένα από τα άπειρα ποσά τα οποία διακινούν, έτσι, θα βγουν δημόσια και θα δηλώσουν ένα από τα δύο, ή δεν έχουν την τεχνική επάρκεια να κοστολογήσουν ένα οικονομικό πρόγραμμα, οπότε προκύπτει εύλογα το ερώτημα με ποια επάρκεια σχεδιάζουν επί χρόνια την οικονομική και φορολογική πολιτική της χώρας, είτε γνωρίζουν πως οι αριθμοί δεν στέκουν και τους εργαλειοποιούν συνειδητά για να κατασκευάσουν ένα μύθο. μια εικόνα δημοσιονομικού εκτροχιασμού. Τι από τα δύο κάνουν? Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεσμεύονται λοιπόν ότι θα πάρουν την ευθύνη της παραπληροφόρησης σήμερα, την επόμενη μέρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου?
0: Το κρατάμε αυτό.
1: Ωραία.
0: Ελάτε λοιπόν και στο υπόλοιπο, γιατί έλεγα σήμερα στην εισαγωγή μου, αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι όλα τα κομματικά επιτελεία επί της ουσίας ξαναεξετάζουν την στρατηγική τους. Και θέλω λοιπόν στην λογική αυτή να σας ρωτήσω το εξής. Μέχρι τώρα οι δημοσκοπήσεις, κυρία Κούφο-Νικολάκου, δεν δείχνουν αυτοδυναμία για την κυβέρνηση. Βεβαίως ο χρόνος των εκλογών, όπως τον ορίζει, όταν έχει προσδιορίσει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι μπροστά και είναι πολύς ο πολιτικός χρόνος. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι η Ελλάς και Πασόκ δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές. Mm-hmm. Να μας το εξηγήσετε και όλο αυτό. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η πρώτη κάλπη επιβεβαιώσει αυτή την εικόνα την δημοσκοπική. Τι ακριβώς, ποια ακριβώς στάση θα κρατήσει η Ελλάς? Η Ελλάς βλέπει μία, αυτό που λέμε, προοδευτική διακυβέρνηση? Τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα το επιτύχετε αυτό?
1: Εγώ έχω ήδη απαντήσει επανειλημμένα σε αυτό το πολύ εύλογο ερώτημα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Τριών μηνών κυριολεκτικά, και δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Χρειάζεται να βγει έξω, να αναπτυχθεί γεωγραφικά, χρειάζεται να φτάσει σε κάθε σημείο της επικράτειας, χρειάζεται να αποσαφηνίσει θεματικά τους προγραμματικούς της άξονες, να εξηγήσει στους πολίτες, να το κάνω λίγο πιο απλό, γιατί κάπως ακούγεται και επομπόδες αυτό. Να εξηγήσει στους πολίτες τι σημαίνει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ενέργειας, τι σημαίνει 6% ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, τι σημαίνει διαφανής και λεπτομερή τιμολόγηση λοιπόν από το χωράφι στο ράφι. Έχουμε χρόνο και πολιτικό μπροστά μας, έτσι. Έχουμε όμως και συνθήκες οι οποίες είναι ρευστές το επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα. Η Ελλάς στοχεύει να εφαρμόσει το δικό της πρόγραμμα, αυτό είναι η απόλυτη προτεραιότητα, ναι, και να στηριχθεί για το λόγο αυτό στις δικές της δυνάμεις. Και αυτό νομίζω ότι απαντάει το ερώτημά σας.
0: Ναι. Απαντάει το ερώτημά μου σε έναν βαθμό. Στο ερώτημα επανέρχομαι, βάζοντας και την παράμετρο ότι μετά τη συνέντευξη τύπου, επί της ουσίας το Πασόκ είπε ότι ετοιμάζεται η συνεργασία Τσίπρα Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό τώρα από τη συνέντευξη τύπου, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω, γιατί δεν μπορώ και
0: ήταν
1: να κάνω
0: μετά
1: την ερμηνεία του Πασόκ. Ναι,
0: ναι. Αυτή ήταν η ερμηνεία του Πασόκ. Το Πασόκ επί της ουσίας είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό στην ψυχολογία το λένε προβολή, να ξέρετε. Είναι διαδοχικά τα περιστατικά που μας δείχνουν. Μα συγγνώμη τώρα. Μία είναι η κυρία Διαμαντοπούλου, λέει κάτι. Μία, ένα άλλο τέλεχος επίσης, νομίζω ο κύριος Γουρός, κάποια στιγμή, σαν ύποπτο χρόνο. Διορθώστε με παρακαλώ, αν κάνω λάθος, είπε κάτι. Πρέπει λίγο να δείχνει κανένα σοβαρότητα υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Καμία απολύτως πιθανότητα τέτοια συνεργασία. Και κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε τέτοιου είδους κατηγορίες. Είπα, απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του προγράμματος. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί γνωρίζουμε πόσο έχουν οξυνθεί κοινωνικές ανισότητες. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύ η χώρα έχει ανάγκη υγιείς επενδύσεις. Όχι αρπακόλα επενδύσεις, όχι επενδύσεις επιχειρηματιών που περνάνε το κατόφλι του μεγάλου Μαξίμου, αυτών των 30, αυτών των 20 εταιριών. Επομένως, επειδή γνωρίζουμε τις ανάγκες και επειδή προσερχόμαστε με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει και την τεχνοκρατική διάσταση αλλά και την κοινωνική αντίληψη, mm-hmm, και το πολιτικό όραμα, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η προτεραιότητα είναι αυτή.
0: Κυρία Κούφο-Νικολάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Γεια χαρά
0: σας. Γεια σας. Η κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και μετά έχουμε Πασόκ. Δημήτρη Μάτσο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό του τραγουδιστή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ET News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον εισαγγελέα σήμερα οι δύο γιατροί. Οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί και ο ΕΟΦ εκδίδει συνεχώς ανακοινώσεις για αντίστοιχες θεραπείες, απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών, καταγγέλλοντας τέτοιες πρακτικές, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Απουνάς. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο ET News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξη των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ναι Μεν Αλλά εδώ στο Earth News Radio 105,8 με αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου που είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης και το υπόλοιπο, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, δηλαδή η Ήρα Πανανίδου στον μουσικολόγο, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς θα συνεχίσετε και σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθώ σε αυτά σε λίγο. Να επικοινωνείτε μαζί μας κάνοντας τα δικά σας σχόλια, καταθέτοντας τις δικές σας απόψεις στην πλατφόρμα των μηνυμάτων του Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και βεβαίως το μήνυμα θα φτάσει εδώ και θα το δούμε. Ήδη βλέπω τα μήνυματά σας που έχουν ξεκινήσει και έρχονται και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι διάδραση. Αν δεν υπάρχει αυτή η διάδραση, τα πράγματα λοιπόν είναι λίγο δύσκολα, γιατί προφανώς και δεν μπαίνουν όλοι οι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες στον κόπο να επικοινωνούν, αλλά έχει πραγματικά σημασία για αυτόν που βρίσκεται στον αέρα, όπως λέμε, να βλέπει ότι τα όσα λέει έχουν μία, κάποιος τα ακούει, δεν θα πω απήχηση, κάποιος τα ακούει θετικά, αρνητικά. Γι' αυτό είναι λοιπόν όλο αυτό το πακέτο της επικοινωνίας, για να μπορεί να υπάρχει η δράση και η αντίδραση και να γίνεται αυτός ο διάλογος μέσα από αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, σας έχω ενημερώσει για τον συνομιλητή μας αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μάντζο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την ανταπόκριση και υποθέτω ότι είστε στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνετε, είστε κάπου σε κάποια άλλη γειτονική.
1: Είμαι από τους τελευταίους που είχαν μείνει στο κλεινό ναύτη και ανεβαίνω τώρα σε λίγη ώρα με πτήση στη Θεσσαλονίκη. Βρέθηκα στην αρχή της εβδομάδας στις Σέρες και στη Δράμα στο πλαίσιο των κλιμακίων. Αλλά τώρα είμαι στην Αθήνα για κάποιες κοινοβουλευτικές και υποχρεώσεις διεθνείς εδώ και ανεβαίνω το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη για να είμαι και εγώ παρόν στις δράσεις μας και φυσικά στην ομιλία του Προέδρου μας αύριο το βράδυ στο Βελίδιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί θα πέσει, θα γίνει και το φινάλε των όλων αυτών της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών, αυτό το καθιερωμένο δηλαδή που έχουμε. Περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως έχετε, δεν αφήνετε τίποτα να πέσει κάτω, ενώ εκεί στο ΠΑΣΟΚ εσείς, και θα ξεκινήσω κύριε Μάντζο αυτή τη συνομιλία. Τι πάθατε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή η επιθετικότητα, γιατί αυτή η αμφισβήτηση?
1: Κυρία Μπαλτατζή, στην εκπομπή σας έχω το προνόμιο και την ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσω τα ζητήματα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετούμε προσωπικά και νομίζω όλοι στο κίνημα, παρά τις ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν μεθοδολογικά για την πυκνότητα, τη συχνότητα των δημοσκοπικών μετρήσεων και τα ευρήματα που πολλές φορές το έχω πει στην εκπομπή σας, είναι πολύ διαφορετικά για το ΠΑΣΟΚ, πολλές ποσοστιαίες μονάδες σε λίγες ώρες που μετρούν οι εταιρείες. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη φορά είναι η πρώτη φορά τουλάχιστον που έρχεται μία δημοσκόπηση να κάνει αξιολόγηση, απόπειρα αξιολόγηση
0: του προγράμματος που δεν παρουσιάστηκε, θα πείτε.
1: Ενός γεγονότος το οποίο δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Όταν ρωτώνται οι συμπολίτες μας πώς αξιολογούν τα προγράμματα των κομμάτων, δημιουργώ την εντύπωση ότι αξιολογείται η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει ακόμη εκφράσει, δεν έχει ακόμη ξεδιπλώσει το πρόγραμμα, δεν έχει μιλήσει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αντιφατικό και ακατανόητο. Επομένως, εκεί ήταν η δική μας η ένσταση, πολύ ισχυρή ένσταση και η διαφωνία. Θεωρούμε ότι είναι αντιδεοντολογικό και πάντως πολιτικά μη ωφέλιμο να γίνονται μετρήσεις μεσούσης της διεθνούς εκθέσεως πριν ακουστούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν, θα περιμένουμε λοιπόν το, να ακούσουμε το, το πρόγραμμα του, του ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρο σας, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Εν τω μεταξύ όμως, ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε και στην παρουσίαση και αυτό στο οικονομικό του πρόγραμμα που έχει μπει σε αμφισβήτηση και, και σε κριτική από όλες τις πλευρές, δήλωσε βέβαια ο ίδιος ο Τσίπρας ότι ο στόχος του είναι η στρατηγική και εκλογική ήττα της κυβέρνησης, άφησε ανοιχτή την πόρτα προς όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Μάλιστα είπε, με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές. Εσείς όμως ως ΠΑΣΟΚ βγάλατε μία ανακοίνωση που πραγματικά, τι να σας πω, με όρους πολιτικούς είναι προβοκατόρικη να πω, δεν ξέρω, ότι είπατε επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το κόμμα Ελλάς, όχι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Ελλάς.
0: Τι Ελλάς, με συγχωρείτε. Ναι. Ελλάς το λέξη Τσίπρα.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε.
0: Μερικές φορές το ΠΑΣΟΚ μας ευνηδιάζεται, γιατί επειδή σας κατέχει μια θεσμική αντίληψη, κάποιες ανακοινώσεις μας κάνουν εντύπωση. Πραγματικά δηλαδή στρώνει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή εξηγήστε το, γιατί το λέτε?
1: Ναι, να τα εξηγήσω όλα, όσο τουλάχιστον δύναμε. Καταρχάς, είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όποτε ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζεται ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
0: Δημοσκοπικά και πιέζεστε κι εσείς, κύριε Μάτζο, όμως.
1: Ναι, απλώς η ίδια δημοσκόπηση, την οποία μέχρι όλα τα μεθοδολογικά προβλήματα.
0: Απαντήστε το μισό λεπτό.
1: Ένα συν 2% στο ΠΑΣΟΚ και ένα μείον 0,6% στο κόμμα Ελλάς. Για να έχουμε μια εικόνα, δηλαδή της τελευταίας εταιρείας η μέτρηση. Άρα υπάρχει μια μικρή πίεση, σημαντική μάλλον πίεση, που αρχίζει να τη νιώθει και το κόμμα Ελλάς. Επομένως, φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια αναπροσαρμογής από εκείνους. Έρχομαι όμως στο ερώτημα.
0: Έχω και να σας πριν το, γιατί υπάρχει εκκρεμότητα, σας ακούω, ξέρετε, και σας παρακολουθώ. Δεν το έχετε απαντήσει όλο. Σε αυτό λοιπόν συμπληρώστε, παρακαλώ πολύ. Εν κατακλείδη, για να το κατανοήσουμε, σήμερα ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής, ή εσείς αν θέλετε βάλετε τη λέξη αντίπαλος, του ΠΑΣΟΚ είναι τι, η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας, για να καταλάβουμε.
1: Ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Είναι ο τρόπος δηλαδή που κυβερνάται η πατρίδα μας και ο τρόπος που τα προβλήματα και ανισότητες εντείνονται και αναπαράγονται. Είναι τα προβλήματα οι αντίπαλοί μας και οι πολιτικές της κυβέρνησης που δυστυχώς δεν τα λύνουν και τα διευρύνουν τα προβλήματα και τις ανισότητες. Το ότι είμαστε οριοθετημένοι βεβαίως προγραμματικά, πολιτικά, ακόμα και ιδεολογικά από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επίσης είναι κάτι το οποίο είναι σαφές.
0: Οριοθετημένοι και περιχαρακωμένοι, κύριε Μάτζο, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω.
1: Η οριοθέτηση στις εκλογικές διαδικασίες σημαίνει ότι κάθε κόμμα κατέρχεται στις εκλογές με το δικό του πρόγραμμα, το δικό του ελεγχιακό δυναμικό και αξιολογείται τους συμπολίτες μας. Εμείς περιχαρακωμένοι δεν είμαστε, κυρίως κοινωνικά. Δηλαδή δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε συνθήκες εργαστηρίου, κλεισμένο σε κάποια γραφεία.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία και γι' αυτό υπάρχει και η διεύρυνση και η συμπαράταξη με πολλά στελέχη και κινήσεις πολιτών ανά την Ελλάδα. Άρα, ναι, είμαστε αυτόνομοι και οριοθετημένοι, αλλά όχι περιχαρακουμένοι.
0: Ωραία, μου κάνετε μια χαρά πάσα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνουμε το κοινωνικά που λέτε, το πολιτικά, όλο το καταλαβαίνουμε, είσαστε σαφής και καθαρός. Πάμε λοιπόν στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι προς το παρόν τουλάχιστον ο πολιτικός χρόνος υπάρχει, η Νέα Δημοκρατία αυτοδυναμία δεν έχει. Εάν λοιπόν η εκλογική βραδιά έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα που σας υποχρεώσει να δείτε δεξιά σας και αριστερά σας και να πάρετε μια απόφαση σε επίπεδο συνεργασίας, σχηματισμού κυβέρνησης κτλ. Τι κάνετε?
1: Εντάξει, πρέπει να περιμένουμε προφανώς την αποτύπωση των εκλογών, της βούλησης των συμπολιτών μας στις εκλογές. Είμαστε μακριά από αυτές, από όσο κατανοώ. Δεν ξέρουμε, κανένας από εμάς δεν ξέρει. Τολμώ να πω ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, αν καταλαβαίνω καλά, δεν ξέρει πόσο μακριά είμαστε από αυτές τις εκλογές. Όμως έχουμε εμείς από θέση αρχής και εκ των προτέρων κάνει μια ειλικρινή δήλωση. Και είμαστε το μοναδικό κόμμα που το έχει κάνει αυτό, ότι εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το κόμμα που σήμερα κυβερνά και όπως προείπα έχει αποτύχει σε μια σειρά πολιτικών, στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς, στο κοινωνικό κράτος, στην οικονομία και στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, διότι δεν συντελείται η πολιτική αλλαγή την οποία θέλουν η πλειοψηφία των συμπολιτών μας, εάν δεν ιτηθεί και δεν περάσει την αντιπολίτευση στο κόμμα που σήμερα κυβερνά. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε οι μοναδικοί που το λέμε. Και για να μην αφήσω αναπάντητο το ερώτημά σας, συνδέεται με τις συνεργασίες αυτό που θα πω και με το δεύτερο ερώτημά σας. Mm-hmm. Είναι ότι φαντάζουν το κόμμα Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία όλο ένα και πιο κοντά σε ορισμένα προγραμματικά του σημεία. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι οι ανακοινώσεις μας πολλές φορές μιλούν για ένα στρωμένο χαλί συνεργασία.
0: Ωραία, ανάποδα. Πάμε λοιπόν. Το κρατώ αυτό που μου λέτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λοιπόν ερωτηθεί σχετικά στο επίπεδο των συνεργασιών σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, είπε ναι μεν αλλά. Είναι πολύ επίκαιρος ο τίτλος της εκπομπής μας. Τι θέλω να πω? Ότι δυνητικά ναι, με το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να, όμως υπάρχει ο περιορισμός, ο καταστατικός περιορισμός πια από το συνέδριό σας, που έχετε αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εάν το λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, επιμένω, είναι αυτό που λέμε ρυθμιστικός παράγων, δεν μπορεί να πει αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, το άλλο η Ελλάς μας χωρίζει αυτό που μας χωρίζει και δεν παίρνουμε πρωτοβουλία.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπική άποψη αλλά και την άποψη ενδεχομένως του κόμματός του. Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιώτης, είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα εκφράζει την άποψη αυθεντικά της κυβέρνησης. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή την άποψη, μπορεί να την εκφράζει και να αξιολογείται για αυτήν. Το ζητούμενο είναι τι θέλει το ΠΑΣΟΚ. Και είπα και πριν ότι για μας αξιακό.
0: Και επειδή είστε θεσμικό κόμμα, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι απλώς τι θέλει το ΠΑΣΟΚ, είναι τι θα υποχρεωθεί εντός εισαγωγικών, εκ της θεσμικότητας εννοώ, να αποφασίσει.
1: Κοιτάξτε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Εφόσον οι συμπολίτες δεν αξιολογήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ως κυβερνητικό πρόγραμμα, δηλαδή ραχοκοκαλιά ενός κυβερνητικού προγράμματος με τη νίκη στις εκλογές, η εντολή θα είναι εντολή αντιπολίτευσης, μια σοβαρής, αξιόπιστης και μαχητικής αντιπολίτευσης, όπως κάνουμε σήμερα. Και από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία ή όποιο κόμμα είναι στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη θέση θα κληθούν στις διερευνητικές εντολές να βρουν εκείνους με τους οποίους μπορούν να συμπράξουν. Και να έρθω ξανά σε αυτό το οποίο θέλω να πω. Mm-hmm. Η διαφορά μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή με όρους προγραμματικούς, πολιτικούς και αξιακούς. Ανάμεσα στο κόμμα Ελλάς και στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο καθαρή. Γιατί
0: το είπατε πριν από λίγο.
1: Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα και τους δύο ιδιαίτερως προσεκτικά και στις συνεντεύξεις τύπου και στις ομιλίες τους. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για 13ο μισθό στο δημόσιο και 13η σύνταξη. Δεν άκουσα κανέναν από τους δύο να μιλά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που πρέπει να μειωθεί έως και μηδενιστεί όσο διαρκεί η κρίση. Δεν τους άκουσα να μιλούν για την επαναφορά της προστασίας της κυρίας κατοικίας, όπως και ο νόμος 3869 του 2010 του ΠΑΣΟΚ. Και δεν τους άκουσα ακόμα και στην Golden Visa, που κάποτε ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε ότι θα την καταργήσει και τελικά θα τη διατηρήσει για να χρηματοδοτήσει και το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης που εφήβρε. Mm-hmm. Δεν τους άκουσα να μιλά κανένας από τους δύο για την κατάργησή τους. Όλα αυτά τα λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκείνα φαίνεται ότι συμφωνούν Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Γι' αυτό και φαίνεται τελικά ότι αν κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στο μέλλον για συνεργασίες ή συγκλήσεις, δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κρατάω και συνεχίζω στην ουσία αυτό που λέτε. Επιμένετε πως στο ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έχετε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Το ερώτημα λοιπόν που θέλω να σας ρωτήσω, τουλάχιστον για το πεδίο της οικονομίας, που είναι και το μείζον και το φλέγον, ποιο είναι από τα σημεία που προτείνετε εσείς, κύριε Μάτζο, στο πρόγραμμά σας, αυτό που θεωρείτε ότι είναι το δυσκολότερο δημοσιονομικά?
1: Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να περιμένει κανείς λίγο παραπάνω από 24 ώρες.
0: Θα ώστε το ακούσουμε αναλυτικά.
1: Ακριβώς. Στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, μετά τις 7.30 το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα ξεδιπλώσει το επικαιροποιημένο πρόγραμμά μας, το οικονομικό και αναπτυξιακό, για μια κοινωνική, για μια ανάπτυξη με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συλλογικής ευημερίας. Μια χώρα που θα δίνει χώρο ώστε να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε όλοι μας, και όχι οι λίγοι και οι ισχυροί. Το πρόγραμμά μας προφανώς θα κοστολογηθεί και με τους αυθεντικούς τρόπους νομοθετικούς προβλέπονται. Προφανώς θα αναλυθεί. Προφανώς έχει ήδη δουλευτεί και μελετηθεί από εμάς πριν το παρουσιάσουμε. Και από εκεί και πέρα είναι σαφές, κυρία Βαλτατζή, ότι πρέπει να υπολογιστεί και το δημοσιονομικό, όποιο δημοσιονομικό κόστος αφενός, αλλά και το κοινωνικό και αναπτυξιακό όφελος που κάθε πολιτική παράγει για την πατρίδα μας. Γιατί δεν είναι μόνο τα δημόσια οικονομικά, είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη και είναι και η ανάπτυξη που προκαλείται με κάθε μέτρο. Προφανές είναι ότι μέτρα όπως η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός είναι ζητήματα στα οποία προφανώς πρέπει να δει κανείς το δημοσιονομικό κόστος και να το τεκμηριώσει. Το
0: έχετε κάνει πίσω στο θέμα της 13ης σύνταξης, ας πούμε, γιατί και εκεί υπάρχει ένα τοπίο που έχει θολώσει λίγο.
1: Όχι, εμείς έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους μας, έχουμε τεκμηριώσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το χώρο της εργασίας, συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το ιδιωτικό χρέος και τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αλλά και των οφειλών προς δημόσιο και εύκολα για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουμε τεκμηριώσει τις προτάσεις μας και θα επανέλθουμε με ολιστικό πρόγραμμα αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Προέδρου. Το πρωί, το μεσημέρι της Κυριακής και στη συνέχεια την εξειδίκευση των μέτρων από τα επιτελεία μας και την κατάθεση και προτάσεων νόμων, κυρία Βαλτατζή, στη Βουλή. Ναι. Γιατί εμείς δεν αρκούμαστε σε έπαια πτερόεντα. Καταθέτουμε γραπτά κείμενα τεκμηριωμένα στη Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στις θέσεις μας. Είναι πολλά τα μέτρα. Μιλούμε για όρους φορολογικής δικαιοσύνης. Μιλούμε για ένα μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών σε κλειστές αγορές, όπου η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι υποπτικοί οργανισμοί εντοπίζουν την αύξηση των περιθωρίων κέρδου κατά τρόπο υπέρμετρο. Εκεί να έρχεται το δημόσιο με έναν μηχανισμό φορολόγησης έκτακτης. Και άλλα ζητήματα τα οποία σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρό μας αυθεντικά και επίσημα.
0: Θα σας κάνω και μία ακόμα ερώτηση. Ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει στο Καστελόριζο. Είναι ο χρονισμός πάρα πολύ συγκεκριμένος, συμπίπτει με τους εορτασμούς για το νησί. Τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται, κύριε Μάτζο, σε μία περίοδο δύσκολη. Τα ήρεμα νερά τα έχουμε αποχαιρετήσει. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ εννοώ, πού ακριβώς εντοπίζετε, γιατί είστε επικριτικοί απέναντι στην κυβέρνηση, πού ακριβώς εντοπίζετε την αδυναμία της κυβέρνησης? Δεν θα σας πω γενικώς για την εξωτερική πολιτική, αλλά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Συγκεκριμένα στα ελληνοτουρκικά, εμείς δεν ήμασταν ποτέ υπέρ της διάρρηξης των διάβλων επικοινωνίας. Πάντοτε ήμασταν υπέρ του διαλόγου, αρκεί αυτός ο διάλογος να γινόταν με όρους ειλικρίνειας και συνέπειας και δεσμευτικούς όρους και για τις δύο πλευρές. Φοβόμαστε όμως εδώ και πολλά χρόνια, τα λέμε ήδη εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον, ότι η τουρκική πλευρά δεν είδε ποτέ τα ήρεμα νερά και την διακήρυξη των Αθηνών ως ένα πραγματικό πεδίο συνεννόησης και καλής γειτονίας.
0: Άρα τι, δεν την αξιοποίησε, θέλετε να πείτε?
1: Την αξιοποίησε μόνο η Τουρκία για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να υποκριθεί τον καλό συνεταίρο της Ευρώπης, την ώρα που έκρυβε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών όλη την προκλητική της, αναθεωρητική της ρητορική και πρακτική. Αλλά εμείς κλείναμε τα μάτια, ενώ η κυβέρνησή μας δεν έθεσε στον δέοντα χρόνο και στις πραγματικές τους διαστάσεις την τουρκική προκλητικότητα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τον ΟΗΕ. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η Τουρκία
0: τι θα έπρεπε να κάνει, ποιες πρωτοβουλίες δηλαδή θα έπρεπε να έχει, πώς έπρεπε να απαντήσει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση?
1: Εδώ και πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Θα έπρεπε όλο αυτό να έχει ανακοινωθεί ήδη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε κάθε ευκαιρία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματα να υπάρχει αναφορά συγκεκριμένη για τις ολοένα και κλιμακούμενες τουρκικές προκλητικές ενέργειες. Θα έπρεπε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα να είναι ενήμερη για την κλιμάκωση του αναθεωρητισμού στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο από την πλευρά της Τουρκίας. Mm-hmm. Και θα έπρεπε, κυρία Βαλατζή, το έχουμε πει στην εκπομπή σας ξανά, να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά και πιο αποφασιστικά στην άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και με την πόντις του καλωδίου GSI, αλλά κυρίως με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος ενώ έπρεπε να είναι έτοιμος και εφαρμοσμένος από το 2021, έπρεπε να περιμένουμε πρώτα την καταδίκη του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, στη συνέχεια να ξεκινήσει η κυβέρνηση να τον υλοποιεί και τώρα να εκκρεμούν 4 ειδικά χωροταξικά πλαίσια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή έρχονται εκλογές, θέλω να κλείσω με αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Θεωρώ και θεωρούμε ότι η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να μπει στην προκρούστια κλίνη της προεκλογικής περιόδου των κομμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε επειδή το χρειάζεται η πατρίδα μας και όχι η κυβέρνηση, και δεν πρέπει κανένας να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με όρους εθνικούς. Το λέω για τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
0: Το καταλάβαμε.
1: Πολλοί μας είπε προχθές ότι αν έχουμε εκλογές και ανασφάλεια εκλογική, θα κάνουν ντου οι απέναντι. Κανένας δεν δικαιούται, ειδικά υπουργός, να εκφοβίζει τους συμπολίτες μας με αυτό.
0: Εντάξει, το μάζεψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως πάντα είναι άψογη και.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Για χαρά σας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Και θα πατήσω, όπως λέμε εμείς στη δική μας ραδιοφωνική γλώσσα, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί πρέπει να απαντήσω και στα δικά σας μηνύματα. Κύριε Ανδρεοπούλου, δεν ξέρω αν ακούσατε τα ερωτήματα που θέτετε, ή μάλλον τα θέματα που θέτετε ήταν ερωτήματα στην συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Γεια σας κύριε Ντάβαρη, να είστε καλά. Η κυρία Τσιακάλου που μου στέλνει μια φωτογραφία, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα στην λήψη των μηνυμάτων σήμερα και δεν μπορώ να το ανοίξω. Σε έναν φίλο ακροατή, ακροάτρια επίσης δεν ξέρω, δεν έχει και σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα, που ρωτάει ως τι καλούμε τους αντιπροσώπους του κόμματος Τσίπρα. Είναι κάτι θεσμικό? Προφανώς και είναι, αφού έχει ανακοινωθεί, αφού το κόμμα έχει δημιουργηθεί. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει σε αυτή την προεκλογική περίοδο να έχει το δικό του χρόνο και τις δικές του προσκλήσεις προς τα στελέχη, για να ακούσουμε τις απόψεις του. Τώρα, κύριε Κυλιαρή, ο ΣΥΡΙΖΑ το νόμο ελέγχου των προγραμμάτων τον ψηφίσαμε? Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Ένας φίλος που υπογράφει ως Λίβερπουλ, καλό μεσημέρι και σε εσάς, λέει το κόμμα είναι 3 μήνες, ο Τσίπρας έχει 15 χρόνια. Πολλά τέτοια θα ανταλλάξουμε. Έχουμε χρόνο μπροστά μας, φίλες και φίλοι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν έχω προλάβει να δω τα προσωπικό μου messenger και τα μηνύματα που έχουν στείλει φίλοι ακροατές. Γεια σου βρε Βασίλη στη Δράμα. Το καλό μου απόγευμα σας στέλνω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην διαμαρτύρεστε οι υπόλοιποι που δεν έχω προλάβει. Ανδριάννη, βλέπω απλώς το όνομά σου, δεν μπορώ να απαντήσω. Πολύ καλό μεσημέρι στον αγαπημένο μας φίλο που στέλνει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις. 2 είναι αυτοί, να είστε καλά. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Τώρα συνειδητοποιώ ότι σήμερα είναι Παρασκευή, άρα ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, έτσι όπως ο καθένας και η καθεμιά το θέλει. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοτογιαννίδου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν και οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο σύζυγοι στο ιδιωτικό ιατρείο, τον οποίον κατέρευσε ο τραγουδιστής, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας θα αποφασιστούν οι κατηγορίες που θα τους απαγγελθούν. Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στη θεραπευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ιατρείο του Κολονακίου, όσο και στην ιατρική αντιμετώπιση του καλλιτέχνη κατά την κατέρευσή του. Στο μεταξύ,

0: Νεκροτομή ήταν παρόντες και οι δύο τεχνικοί σύμβουλοι της οικογένειας, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν υπήρξαν πράξεις ή παραλήψεις που συνδέονται με το θάνατό του. Θα συγκροτήσουμε άμεσα επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, ανακοίνωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για το επίμαχο ιατρείο το οποίο έπαθε την καρδιακή ανακοπή ο τραγουδιστής. Έχω πέσει από τα σύννεφα για το γεγονός ότι γίνονται τόσο εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις σε απλά ιδιωτικά ιατρία, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Όπως ανέφερε, ο ΕΟΦ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τη χρήση ενέσιμων σκευασμάτων ως συμπληρωμάτων διατροφής και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλουν τέτοιες πρακτικές και να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς το πρωτόκολλο και την έγκριση κάθε θεραπείας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο κύριος Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent. Μάλιστα, κάποια στιγμή το πρωί ξεπέρασε ακόμη και τα 107 δολάρια το βαρέλι για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτωτική πορεία. Στην Ελλάδα, οι αμόλυβδοι και το ντίζελ ξεπερνούν πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η κυρία Πανταζή αναφέρει ότι ο ίδιος θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μετά την αποφυλάκησή του, προκειμένου να παρουσιάσει τις υποθέσεις του. Μεγάλη επιχείρηση της Europol σε 4 ευρωπαϊκές χώρες αποκάλυψε κυκλώμα που φέρεται να διοχέτευε στην αγορά κρέας από άλογα τα οποία δεν ήταν εγκεκριμένα για ανθρώπινη κατανάλωση. Περίπου 200 έρευνες πραγματοποίησαν εφόδους σε Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι πλαστογραφούσαν έγγραφα και παραποιούσαν μικροτσίπ ώστε αποσυρμένα άλογα κούρσας σε πολλά από τα οποία είχαν χορηγηθεί φάρμακα να εμφανίζονται ως κατάλληλα για σφαγή. Περισσότερα από 1000 άλογα ελέγχθηκαν και αρκετά κατασχέθηκαν, ενώ στο Βέλγιο συνελήφθησαν 3 ύποπτοι και κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ σε μετρητά. Σύμφωνα με οργάνωση για την ευημερία των ζώων, επεξεργασμένο κρέας από τα άλογα φέρεται να διοχετεύτηκε μέσω χονδρεμπόρων, ακόμη και σε προϊόντα όπως και φτεδάκια και κροκέτες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή διάθεση. Καλή σχολική χρονιά.
1: Έτσι.
0: Το πρώτο
1: όπως,
0: κουδούνι.
1: Όπως λέει και ένας φίλος μου. Όπως λέει και ένας φίλος μου Νικολάκη. Χρόνια πολλά στις μανούλες που πάνε τα παιδάκια και τους λένε τους καθηγητές, πάρτε τα.
0: Πάρτε τα.
2: Με χαρά.
1: Πάρτε τα.
2: Εντάξει,
1: τότε καλοτάξιδα.
2: Παρασκευή ο αγιασμός.
1: Έτσι. Εντάξει, παιδί μου, είναι μέρα.
2: Ναι, είναι μέρα που πήγαν για μία ώρα, ίσα για το πρωινό το ξύπνημα. Επίσης, επειδή πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός των εορτών, τα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων ανοίγουν επίσης Παρασκευή. Προβλέπω ότι εκείνη την Παρασκευή θα εμφανιστεί ο Άγιος Βασίλης, ναι, ένας χιονάνθρωπος και κανένας που απλά έχει βαρεθεί το σπίτι.
1: Είδες τώρα τι βλέψεις μακριά έχει τώρα, γιατί μετά τα Χριστούγεννα λέει πότε θα ανοίγουν τα σχολεία.
2: Εδώ τα μαχητικά ρεπορτάζ υπολογίσαν τα τριήμερα που έχει αυτή η σχολική χρονιά.
1: Έτσι, αυτό.
2: Και βγαίνει, ναι, να μην έχει ούτε ένα τριήμερο.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Αν εξαιρέσεις την καθαρά Δευτέρα.
1: Να φύγει. Εντάξει, θα κάνουμε κανένα extension.
2: Αυτή δεν είναι χρονιά. Δεν είναι χρονιά. Δεν είναι,
1: να φύγει δηλαδή, και να μην ξανάρθει.
2: Αλλά επειδή περιμένουμε και τις εκλογές και τα λοιπά, εντάξει, κάτι θα.
1: Θα έχει. Λοιπόν.
2: Τώρα που είπαμε εκλογές, έχουμε αύριο και μεθαύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Χαμός. Κλείνει
2: το πακέτο της ΔΕΘ.
1: Χαμός.
2: Μαζί με τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο η Θεσσαλονίκη για πολλούς λόγους.
1: Έχουμε. Αυτή είναι free, έτσι, η συναυλία.
2: Ναι, ναι, είναι ελεύθερη. Τώρα μιλάμε, θα γίνει. Πώς ήταν στις συγκεντρώσεις του Ανδρέα χαμούλη, που μαζεύανε κανένα εκατομμύριο
1: τέτοιο,
2: κόσμο.
1: Κάτι τέτοιο πιστεύω.
2: Ναι.
1: Ε?
2: Θα πρέπει να είσαι στην. Μέχρι στην παλιά πόλη θα έχει κόσμο.
1: Ο Ανδρέας μπορεί να έχει και μεγαλύτερες επιτυχίες από το Ρέμο.
2: Ναι, εντάξει, τώρα
1: όμως, όταν τραγουδούσε.
2: Λέμε σε κόσμο.
1: Ε? Αυτό το σουξέ που έλεγε Λαέ της Αθήνας, ωραίο σουξέ αυτό, Και γινόταν από κάτω.
2: Ο κακός
1: φίλε.
2: Εγώ πάμε στην επικαιρότητα με τον Σπύρο τον Δαρσινό, τον ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Γιατί ολοκληρώθηκε, Σπύρο, πριν από λίγο η νεκροψία του Γιώργου Μαζονάκη. Είχε καθυστερήσει κατά ένα 24ωρο, γιατί η οικογένεια ήθελε να βάλει τεχνικό σύμβουλο. Σπύρο, τι έχουμε, τι προέκυψε από την νεκροψία?
3: Πολύ σωστά όλα όσα αναφέρετε. Αποτέλεσμα δεν έχει προκύψει αυτό.
2: Ναι, προσδιόριστο διαβάζω.
3: Υπό την έννοια ότι έχει η σημείωση στην πρώτη έκθεση, η οποία είναι ουσιαστικά τυπική, προκειμένου να πραγματοποιηθεί και η γηδεία του εκλειπώντος τραγουδιστή, γράφει προσδιόριστη αιτία θανάτου. Βεβαίως είναι μια πάγια διαδικασία αυτή των ιατροδικαστών.
2: Αν δεν είναι δηλαδή κάτι. Γιατί
1: αυτό το η ανακοπή δηλαδή.
2: Ξέρω, ανακοπή.
1: Ναι.
3: Η ανακοπή είναι το αποτέλεσμα της.
2: Αλλά τι προκάλεσε την ανακοπή?
3: Τι προκάλεσε δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Βεβαίως γι' αυτό θα περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις, κυρίως τις τοξικολογικές, και κατά δεύτερο λόγο της ιστολογικής, προκειμένου να έχουν οι ιατροδικαστές, βεβαίως ο κ. Καλόγριος, ο κ. Κούβαρης, μια πιο σφαιρική εικόνα, προκειμένου να δώσουν και το τελικό πόρισμα, προκειμένου να ενταχθεί και αυτό στην δικογραφία, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα γραφεία της εισαγγελίας. Και εκεί βρίσκονται και το ζευγάρι των γιατρών. Έτσι,
2: οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται, έτσι δεν είναι?
3: Είναι κρατούμενοι, βεβαίως. Αναχώρησαν 12 και 20 εδώ από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αθηνών, και κατευθύνθηκαν προκειμένου να τους ασκηθεί ποινική δίωξη για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης, και από εκεί θα παραπεμφθούν στον ανακριτή.
2: Ανεφιδικότητας τελικά η γιατρός.
1: Ανεφιδικότητας, να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω αν ξέρω, αλλά θεωρείται γιατρός αν δεν πάρει ειδικότητα? Άμα τελειώσει την ιατρική και είναι ανεφιδικότητας.
2: Αλλά η συγκεκριμένη στο βιογραφικό της δήλωνε 38 διδακτορικά, άλλα 27 μεταπτυχιακά,
1: ναι,
2: και 105 ειδικότητες, με καλύτερη βέβαια την σαμανική ιατρική.
1: Καλά,
2: εκεί
1: αυτό.
2: Πέρα εντάξει, φωνάζεις τους σαμάνους, έχεις και ένα κοκαλάκι νυχτερίδας, κανένα δυο νεκροκεφαλές από λύκους,
1: ναι,
2: και κάνεις.
1: Και,
2: αλλά
1: ναι,
2: είναι επίσης απορίας άξιον ποιος ελέγχει με αφορμή το θάνατο, δυστυχώς, ενός επωνύμου, γιατί πολλοί κόσμος την έχει πληρώσει έτσι, με ποιο τρόπο είναι ανοιχτά όλα αυτά τα ιατρία τα οποία υπόσχονται θεραπείες, και αποδεικνύεται ότι το σύστημα είναι πιο τρύπιο και από ελβετικό τυρί. Ναι. Δηλαδή ο καθένας ό,τι θέλει δηλώνει, ό,τι μηχάνημα θέλει μέσα βάζει, Και εσύ που είσαι ασθενής, λες.
1: Ναι, διάβασα και την καταγγελία ενός πελάτου του συγκεκριμένου ιατρείου, ότι είχε κιλά ο άνθρωπος και του κάνανε κάτι αιματολογικές και είπαν ότι έχουν κάτι βακτήρια μέσα το αίμα σου και πρέπει να σου κάνουμε αυτή τη διαδικασία.
2: Είναι
1: το οποίο λέει, ναι, το οποίο λέει είναι 300 ευρώ η επίσκεψη, 6.000 και έως 10 η διαδικασία.
2: Αναλόγως, ναι.
1: Και πήγε και ρώτησε το γιατρό, τον παθολόγο του, και του λέει φύγε και τρέχα και μην ξαναγυρίσει. Θα πεθάνεις, του λέει, άμα γίνονται τέτοια διαδικασία σε απλό ιατρείο.
2: Σε απλό. Σπύρο, τι άλλο έχει προκύψει από την έρευνα?
3: Τουλάχιστον ως προς αυτά που αναφέρεται τώρα, νομίζω ότι μετά από αυτό τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη έχει σκεγραφηθεί ένα πλαίσιο για το πώς γίνονται οι έλεγχοι. Είδαμε και την τοποθέτηση του Υπουργού του Άδωνη Γεωργιάδη, είδαμε και την παρένεσή του προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πεθαίνει κόσμος για να ξεκινάει να λειτουργεί το σύστημα.
3: Σίγουρα, αναφίβολα, ισχυρίζονται ότι έχουν προχωρήσει.
1: Και είπε και κάτι ο Πατούλης, τώρα προσπαθούν, τώρα το blame game προφανώς γίνεται. Είπε και κάτι ο Πατούλης μέσα στα διάφορα που εγώ το ακούω. Ότι όταν ήταν να δώσουμε την άδεια, τέλος πάντων, ως ιατρικός σύλλογος, πήγαμε, είδαμε ένα απλό ιατρείο και δώσαμε την άδεια για ένα απλό παθολογικό γραφείο. Ο έλεγχος μετά τι κάνει αυτό το παθολογικό γραφείο, δεν μπορεί να τον κάνει και ο ΙΣΑ, νομίζω.
2: Ποιος τον κάνει?
1: Κάπως πρέπει να το κάνει.
3: Ότι θα πρέπει να γίνει μια απλή διασταύρωση των μηχανημάτων του ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος δηλώνεται θεωρητικά στον ιατρικό σύλλογο, στον εκάστοτε ιατρικό σύλλογο,
2: αναλόγως την περιοχή.
3: Και από εκεί και πέρα να δουν τα μέλη του συλλόγου τι ακριβώς γίνεται με αυτά τα μηχανήματα, με τα οποία τα μηχανήματα.
2: Εντάξει, δεν έχει πολύ κόσμο που διαφημίζει.
3: Το 2024 πράγματα. Και το 2025 δεν είχαν δηλωθεί αυτά τα μηχανήματα, αν και ο δικηγόρος του ζευγαριού ισχυρίζεται ότι είχαν δηλωθεί κανονικά.
2: Υπάρχουν πολλά ιατρία, Σπύρο, το ξέρεις πολύ καλά για το ρεπορτάζ, που δηλώνουν ότι κάνουν τη μία θεραπεία δεξιά-αριστερά κτλ. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, όλο αυτό δημιουργεί και μετά τον τραγικό θάνατο του Μαζονάκη, αλλά έχει φύγει πολλής κόσμος με αυτόν τον τρόπο. Ο Μαζονάκης απλά είναι επώνυμος και συζητείται το θέμα. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια και οι άνθρωποι προσπαθούν μετά από χρόνια να βρουν το δίκαιο τους, γιατί έχουν μπλέξει με Αλμπάνιδες. Όταν αφήσει τον κάθε Αλμπάνι να δηλώνει ότι κάνω το ένα, κάνω το άλλο και βάζει και μια επιγραφή και κανένας δεν τον ελέγχει, έχει ένα κράτος που δεν σε προστατεύει.
3: Είναι μια βιομηχανία η οποία πλασάρει νέες τεχνικές, νέες πρακτικές.
1: Πλασάρει και κολονάκια, πλασάρει και όλα.
3: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει και το περιτύλιγμα, είναι πολύ
1: λαμπερό.
3: Θελκτικό και λαμπερό, αυτό ακριβώς. Και έτσι φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα την αστυνομική έρευνα, αυτή έχει ολοκληρωθεί κατά 80% θα σας πω εγώ. Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες τόσο στην Καρνεάδου που ήταν η κλινική, όσο και στην Βούλα που ήταν το σπίτι του εκλειπώντος τραγουδιστή. Έχουμε επίσης μία ακόμα αστυνομική ενέργεια που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, δηλαδή την έρευνα στο σπίτι των δύο γιατρών, γιατί ήταν να ξεκινήσει χθες η έρευνα, δεν διήρκησε πάνω από 10 λεπτά, υπήρξε μια έκτακτη αναβολή καθότι για τεχνικούς λόγους, έχει να κάνει με την σχετική άδεια από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Λογικά θα γίνει αυτό μέσα στην ημέρα για να κλείσει και αυτό το κομμάτι του φακέλου.
2: Και αν προσπάθησαν να σβήσουν και αρχεία, γιατί στην αρχή έλεγαν ότι πήγε 4 και 5 και πρωτού μπει ο δεύτερος βλεφοκαθετήρας ήδη είχε πάθει την ανακοπή, προέκυψε από τα βίντεο όμως ότι είχε πάει από τη μία και
3: πολύ σωστά,
2: άρα μεσολάβησε ένα διάστημα τριών ωρών. Δεν είχε καν απεινιδωτήτο αυτό το ιατρείο. Δηλαδή είχε αποστολές σαμουράι, ποδήλατα μέσα, σπαθιά, εικόνες, καλά είχε εικονοστάσει που θα ζήλευε και η Μητρόπολη. Αλλά δεν είχε έναν απεινιδωτή και δεν είχε καν νοσηλευτή για να μπορεί να βάζει τους, να κάνει τις απλές
3: πράξεις. Ναι, και ένα βοηθητικό ρόλο, ναι. Να κάνει τις απλές ιατρικές πράξεις, τις παραϊατρικές πράξεις θα λέγαμε. Σε κάθε περίπτωση, ναι, αυτό είναι το κομμάτι που αφορά τόσο και τις κάμερες ασφαλείας, ότι όπως πολύ σωστά αναφέραμε, υπάρχει αυτό το κενό των τριών ωρών που έρχεται σε αντίφαση με τα όσα προανακριτικά, το οποίο βέβαια δεν έχει και μεγάλη σημασία πλέον γιατί έχουμε περάσει την ανάκριση. Ανέφερε η γιατρός ότι ο συγκεκριμένος άντρας, ο Γιώργος Μαζονάκης, βρέθηκε στο ιατρείο στις 4 η ώρα και επίσης το ότι τα δύο μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης έχουν λειτουργήσει τουλάχιστον για 30 με 45 λεπτά, όπως αποφαίνονται οι αστυνομικοί, με τη σύμφωνη γνώμη βεβαίως και των αιματολόγων πραγματογνωμόνων, οι οποίοι εξέτασαν τις λειτουργίες, εν πάση περιπτώσει, των εν λόγω μηχανημάτων. Συνθυμίζουμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ότι οι γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον ένα φλέβο καθετήρα, ενώ πλέον με το νέο έβριμα αποδεικνύεται, ενδεχομένως αποδεικνύεται, να θα πω εγώ, ότι είχε ξεκινήσει η θεραπεία και όχι, δεν ήμασταν στις προπαρασκευαστικές.
1: Ναι, γιατί λέγανε για τέσσερις, ενώ πήγε στη μία το μεσημέρι.
2: Και το βγάλαμε καρέκλα και τον αφήσαν και σαν σκυλί στα μπέλη, ούτε καν μπήκε γιατρός μαζί. Καλά, γίναν. Εμένα αυτό που με τρομάζει περισσότερο δεν είναι μόνο τι έγινε στην περίπτωση που θα το βρει η δικαιοσύνη, είναι πόσοι Αλμπάνιδες κυκλοφορούν και μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο, δηλαδή αν χτυπήσεις θεραπεία μεταβολισμού, θεραπεία για το παχυσαρκίας, ναι, που σου λέει έχω αυτό το μηχάνημα, το ένα το άλλο, και δεν ξέρεις ποια από αυτά είναι ασφαλή.
3: Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, πάντως από χθες έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου 2-3 άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Παγκρατίου και ισχυρίζονται ότι έχουν συναστροφές με τον συγκεκριμένο ιατρό, τον οποίο εκφιάζουν για τις γνώσεις του ως προς το παθολογικό κομμάτι, δηλαδή τις διαγνώσεις που έχουν κάνει και για τις απλές επισκέψεις. Αυτό λοιπόν που είναι πιο τρομακτικό δηλαδή είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 2 πρόσωπα ενδεχομένως. Ναι. Το ένα αυτό είναι του γιατρού, ο οποίος ακολουθεί την ειδικότητά του και εκτελεί κανονικά τα καθήκοντά του, και ένα άλλο προσωπείο, το οποίο ενδεχομένως έχει το σκοπό το κέρδος και παρουσιακή.
2: Σαν παθολόγος μπορεί να είναι εξαιρετικός κάποιος, δηλαδή στην ειδικότητά του μπορεί να είναι εξαιρετικός στην χρήση.
1: Η κβαντική και η σαμανική και όλα αυτά τώρα είναι λίγο. Μπλέκουν τα πράγματα.
2: Ναι, για κάτι που πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία.
1: Και το εικονοστάσει το.
2: Και μόνο 4 νοσοκομεία στην Ελλάδα κάνουν αυτού του είδους την διαδικασία.
1: Θα είμαστε εδώ έτσι κι αλλιώς. Σπύρο, να σε καλά. Ο Σπύρος Δαρσινός ήταν μαζί μας, ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, και πάμε λίγο να σπάσουμε τα σύνορα.
2: Εντάξει, θα δώσουμε και παράταση στην
1: Έλενα Λεβίζου μαζί μας.
2: Γιατί ξεστρέχει το ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζονάκη. Γι' αυτό σου φάγαμε λίγη ώρα, αλλά θα στη δώσουμε στη συνέχεια.
4: Δεν χρειάζεται, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό από όλες τις απόψεις και έχει και πολλά παρακλάδια. Και είναι αυτό που, εκτός από αυτό που είπατε μόλις, νομίζω Στέλιος, ότι είναι τρομακτικό το πόσο ο κόσμος δεν κάνει έρευνα για σε ποιον πηγαίνει κτλ. Είναι επίσης τρομακτικό το γεγονός ότι ο κόσμος, γιατί είναι δεδομένο αυτό, επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά που βλέπει στα social media για το τι κάνει ενδεχομένως κάποια celebrity και στο εξωτερικό. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, το πώς επηρεάζεται, μιλάω για όλο τον κόσμο. Αυτή λοιπόν η, ας το πούμε, θεραπεία εισαγωγικά δεν είναι κάτι καινούριο στο εξωτερικό. Είναι κάτι που έχει διαφημίσει, που έχει τέλος πάντων δοκιμάσει, που έχουν δοκιμάσει και έχουν τέλος πάντων σε εισαγωγικά διαφημίσει διάφοροι γνωστοί, όπως η Gwyneth Paltrow, όπως
2: ο Orlando Bloom.
4: Ναι, όπως ο Σακίλ Ονίλ, όπως
2: ο Τόμ Κρούζ, τι κάνει και είναι έτσι. Εγώ για δύο άνθρωπους θέλω να μάθω τι κάνουν εκείνοι.
1: Ο Σακίλ Ονίλ έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Τι μηχανήματα είναι αυτά που τον άδειασε και τον ξαναγέμισε.
2: Σε βαρέλια.
1: Σε τι, σε βιτία.
2: Εγώ δύο ανθρώπους θέλω. Δύο ανθρώπους θέλω να ρωτήσω. Τον Τόμ Κρούζ.
1: Ο Τόμ Κρούζ.
2: Ο οποίος είναι 65 και είναι. Εντάξει, ο άνθρωπος. Και τον Λάκη Γαβαλά που είναι 75. Και έχει
1: respect.
2: Επιδερμίδα 40,
1: ναι.
2: Κορμί 20,
1: ναι, 27.
2: Εμείς ούτε στα 27 το είχαμε αυτό το κορμί.
4: Ναι, για τον Τόμ Κρούζ δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να πω ότι είναι σαϊεντολογία κατά αυτόν, βέβαια. Αυτό λέει και τα λοιπά.
1: Σαϊεντολογία, βέβαια.
4: Ναι, αλλά για τον.
1: Ναι, αλλά ο Γκυρ που πάει σαϊεντολογία έχει πατσουρέψει όμως. Ναι.
2: Δεν... Και ο Λάκης ο Γαβαλάς δεν πάντα είναι σαϊεντολόγος.
1: Ο Ρίτσαρ, ο Γκυρ.
4: Ο Ρίτσαρ Γκυρ νομίζω ότι είναι περισσότερο βουδισμό.
2: Να είναι βουδιστής.
1: Α, είναι άλλο.
4: Okay.
1: Να πάει σε αιντεολογία, αφού εκεί φρεσκάρουν.
2: Οι βουδιστές, επειδή τρώνε πολύ ρύζι και ο υδατάνθρακας χαλάει, γι' αυτό δεν είναι πολύ.
4: Όσον αφορά το Λάκη Γαβαλά, το έχει από μέσα του. Και πέρα από το γονίδιο, στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ.
1: Είναι και DNA, παιδιά.
2: Είναι DNA, οπωσδήποτε.
4: Αλλά είναι από μέσα του. Mm. Επαναλαμβάνω, την ενέργεια ή την έχεις ή την έχεις.
2: Ναι, και η φράπαυρα ενέργεια μπορεί να έχεις. Αυτή τη
4: φράπαυρα. Το τσίτα. Μην το υποβαθμίζεις. Όταν έχεις ενέργεια και όρεξη για ζωή και.
1: Αλλά
4: και
1: εμείς έχουμε ενέργεια, αλλά εντάξει, δεν φαινόμαστε.
4: Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι.
1: 30.
4: Ναι.
1: φαινόμαστε 40.
4: Είναι και το
1: φαινόμαστε 30.
4: Εντάξει, και 40.
1: Να σας προσγειώσω λίγο. 25 χρόνια πέρασαν από την 11η Σεπτεμβρίου, έτσι, που άλλαξε τον κόσμο πραγματικά.
2: Ένα τέταρτο του αιώνα.
1: 25 χρόνια, έτσι.
4: Είναι εντυπωσιακό. Επίσης, ναι.
1: Εντυπωσιακό.
4: Ναι.
1: Και να μην μεγαλώνουμε με τίποτα.
4: Να το συνδέσουμε ωραία, έτσι, λοιπόν. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Και παρ' όλα αυτά, η Αμερική και ο κόσμος συνεχίζει να θυμάται. Γίνονται σήμερα πολλές εκδηλώσεις μνήμης, αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα είναι στη Νέα Υόρκη στο Ground Zero. Mm. Είναι όλοι οι πρώην πρόεδροι που είναι εν ζωή τέλος πάντων, αλλά και ο αντιπρόεδρος Βανς. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ξεσπάσει και εσάλλος για στοιχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας, ότι ουσιαστικά οι αμερικανικές αρχές τότε είχαν αποκρύψει την τοξικότητα και τη βλάβη που θα μπορούσε να προκαλέσει ο αέρας μετά από την κατάρρευση των δίδυμων πύργων.
2: Βέβαια διάφορα αρχεία που φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί, για το αν γνώριζαν από πιο μπροστά, αν το, με κάποιο τρόπο το επέτρεψε τότε η κυβέρνηση Μπους να συμβεί, αν περιμέναν αλλού χτύπημα και αλλού έγινε. Ποιοι βοήθησαν πραγματικά την Αλ-Κάιντα, γιατί η οικογένεια Μπιν Λάντεν.
4: Είναι μια παραφιλολογία, να πούμε έτσι. Και είναι
2: δεν,
4: και
2: έχουν, τα αρχεία δεν έχουν αποχαρακτηριστεί. Δεν έχουν αποχαρακτηριστεί όμως.
4: Ναι. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε. Γιατί να σας θυμίσω ότι έχουν κυκλοφορήσει διάφορες
2: θεωρίες, ναι.
4: Και με συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε καλύτερα να μην πούμε εκεί. Ναι.
2: Όχι, το ντοκιμαντέρ του Μουρ τότε, θυμάσαι, ήταν για την οικογένεια του Μπιν Λάντεν, που φυγαδεύτηκε κανονικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες αμέσως μετά το χτύπημα. Δηλαδή, αν έχεις τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα στα χέρια σου και εσύ του επιτρέπεις να φύγει, τον διευκολύνεις εσύ μάλιστα με πτήσεις όπου απαγορευόταν να φύγει κανονικά όλη η οικογένεια, και ότι δεν έχουν αποχαρακτηριστεί έγγραφα για μια για τη μεγαλύτερη επίθεση που δέχτηκε η Αμερική στο έδαφος της. Μετά από 25 χρόνια.
4: 25 χρόνια δεν είναι και μεγάλο διάστημα για. Θα να σας θυμίσω τώρα αποχαρακτηρίζονται έγγραφα μετά από 50 χρόνια και 60 χρόνια και τα μαθαίνουμε τώρα. Αλλά και από την άλλη είναι πολύ ανοιχτή η πληγή στις ΗΠΑ για αναμφίβολα τις μεγάλες τρύπες που υπήρξαν στην ασφάλεια. Να θυμίσουμε ότι όλοι αυτοί οι πιλότοι των αεροσκαφών, οι αεροπειρατές εννοώ, που πιλοτάρισαν και έριξαν τα αεροσκάφη, είχαν εκπαιδευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα διάστημα. Οπότε σίγουρα είναι μεγάλα τα. Και πώς δεν εντοπίστηκαν από το FBI
2: και
4: CIA κτλ. Φυσικά υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα και είναι μια πολύ ανοιχτή πληγή για τους Αμερικανούς. Επαναλαμβάνω και για. Άλλαξε και τον κόσμο και τα αποτελέσματα όλων αυτών τα βλέπουμε πολύ και σήμερα. Να περάσω και να πω πολύ γρήγορα ότι είναι πολύ.
2: Έχεις χρόνο μετά, θα σου δώσουμε. Θα έχεις παράταση.
1: Θα σου δώσουμε.
4: Λίγο πιο χαλαρά τα.
2: Επειδή έχεις να μας πεις για τεχνητή νοημοσύνη ή να μας τρομάξεις.
4: Όχι, δεν σας τρομάξω.
2: Όχι,
1: και θα μιλήσουμε, θα κάνω μία προαναγγελία όπως ο Νίκος Χατζηνικολάου, όπως το κάνει πολύ έτσι. Θα μιλήσουμε και για διαιτησία.
4: Είμαι σπάτο αφήγημα τώρα. Καλά, όταν αποκαλύπτει λοιπόν, τα αρχεία.
1: Λίγο. Όχι, είμαι τίμιο. Νίκο, είμαι τίμιο, γιατί τις δίνω στους τίτλους να το σκεφτεί λίγο. Και να προετοιμάσει.
4: Κατάλαβα πώς θα το πω σε αυτή τη χρονιά, γιατί λοιπόν, δεν έρχεται γι' αυτό.
1: Καλά, εντάξει, μετά από 17 χρόνια μπορεί να είμαι και προετοιμασμένος. Λοιπόν, πάμε. Σε λίγο, κράτα. Βαστίξου.
4: Εγώ είμαι πολύ έτοιμη.
1: Τίτλοι ειδήσεων με Χρύσα Μπιλάλη, δύναμη, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο σημείο 45 πυροσβέστες και 2 ελικόπτερα. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι 2 γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα διαθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς την σίγουρη κάθοδό του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του ορμούς προκαλεί φρενίτιδα στις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαιαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Νικαιώτης, ωραίος.
1: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα μηνύματα, επειδή έπεσε το ερώτημα τύπου Νίκου Χατζηνικολάου.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος.
0: Ναι.
1: Βρε Πίκουλα, μιλάς και εσύ για διαιτησία που ο Γαύρος
0: έτσι.
1: Τουτ, κάθε έννοια λογικής. Από τον.
0: Α, δηλαδή, σε κάθε σπόρια που δίνονται θα λέμε παίρνατε κι εσείς το 80, οπότε εντάξει είμαστε, καθαρίσαμε.
1: Από το,
0: καθαρίσαμε.
1: Από το φίλο το Βασίλη, το Μακρυμάλι.
0: Ναι, το Μπουκλάκια. Το γνωστό και ως Μπουκλάκιας.
1: Το προϊστάμενο.
0: Ναι. Ο Θεός και η μάνα.
1: Ένα μήνυμα που δεν, μπορεί,
0: και η μάνα του.
1: Που δεν μπορεί να μεταδοθεί ραδιοφωνικά, αλλά
0: ναι.
1: Το νόημα είναι περίπου το
0: ότι
1: ίδιο.
0: Ότι και καλά, Γιωργάκη, φοβάσαι, ας πούμε. Ναι, ναι. Τα έχει χρειαστεί και καλά.
1: Η Έλενα Λεβίζου,
0: το θετικό είναι ότι μας ακούει ο Βασιλιάκης.
1: Η Έλενα Λεβίζου έχει βγάλει ήδη τα νυχάκια της τώρα έξω, ναι. Και ετοιμάζεται.
2: Όχι, δεν θέλω να μου εξηγήσει καταρχάς ο Γιώργος.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Το πρόβλημά του με τη χθεσινή διαιτησία. Ειλικρινά έχω απορία.
0: Δεν είδες εσύ κάτι μεμπτό.
2: Ποιο ήταν το μεμπτό,
0: λέω.
2: Το πέναλτι που έκανε ο άλλος απόκρουση με το,
0: με
2: το
0: με
2: χέρι.
0: Το,
2: με το χέρι, με το χέρι.
0: Με το χέρι.
2: Δεν ήταν με το χέρι.
0: Άρα τα ματάκια μας. Αλλά λέμε και άλλα ακούμε.
1: Κοίτα, η ανατομία είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα.
0: Χέρι, πόδι, γόνατο, όλα.
1: Είναι το χέρι.
2: Να σας πω κάτι τώρα. Πήχη.
0: Κοίταξε, όταν ισοφαρίζει ο άλλος το 80, είναι τώρα πρέπει λίγο να.
2: Το 74 ήταν.
0: Ναι, και στο 81 έγινε η φάση αυτή.
2: Α, μάλιστα.
0: Είναι λίγο. Πρέπει λίγο να τα χαλαρώσουμε τα πράγματα.
2: Να τα χαλαρώσουμε. Εσύ δεν είσαι χαλαρός, Γιώργο.
0: Το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ.
1: Ο φόβος είναι, Έλενα. Ο φόβος.
0: Όχι,
1: που τον
0: το πέναλτι
1: κυριεύσει.
0: Με τον ΠΑΟΚ ήταν πέναλτι.
2: Ήταν πέναλτι.
0: Α,
2: η διαφορά ξέρεις ποια είναι.
0: Ποια είναι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Για
2: δεν
0: εξετάστηκε
2: ποτέ το φάουλ πριν, αλλά εγώ δεν πήγα αυτή τη διαδικασία.
0: Και αφού δεν έδωσε φάουλ πριν, δεν έπρεπε να δώσει και το πέναλτι μετά, ε.
2: Φυσικά.
0: Α,
2: μάλιστα.
1: Πριν από λίγη ώρα στα διεθνή. Πριν από λίγη ώρα στα διεθνή. Ο πρόεδρος του Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού και αναφώνησε: «Είμαι περήφανος Γαύρος».
0: Αδελφοί μας, Κύπροι, αδελφοί μας.
1: Ο πρόεδρος του Κύπρου.
0: Η αδελφή μας.
2: Μπράβο του, ωραία.
0: Έτσι, μπράβο του και μαγιά του.
1: Επειδή είναι διεθνές το ρεπορτάζ.
0: Και τέλος πάντων, για να το κλείσουμε το προηγούμενο, στις τρεις αγωνιστικές, τις δύο είχαμε λίγα σποράκια. Κατ' εμέ. Θα το δούμε.
2: Είναι πραγματικά αστείο να μιλάς εσύ.
0: Το καταλαβαίνω τώρα, τα 17 χρόνια είναι πολλά. Το καταλαβαίνω.
2: Τα 17 χρόνια είναι πολλά, αλλά να το πάρουμε με την αξία μας.
0: Καλά, εννοείται. Μέχρι τώρα αυτό φαίνεται.
2: Δεν πήγε να αντιπροσωπεία του Παναθηναϊκού στην Επιτροπή Διαιτησίας στο Λανουά, τέλος πάντων, για να διαμαρτυρηθεί.
0: Πήγε. Το βρήκε το δρόμο.
2: Του Παναθηναϊκού δεν έχει πάει ποτέ.
0: Α, δεν πήγε.
2: Δεν
1: χρειάζεται να πάει.
2: Δεν σημαίνει.
1: Γιατί να πάει για να διαμαρτυρηθεί.
2: Να σας θυμίσω τι έγινε με το πρωτάθλημα που μας πήρανε. Επειδή παίξαμε με το ούτε εν τρίτο της ομάδας λόγω COVID.
1: Πότε.
0: Με τον COVID.
2: Τότε που είχαμε φτάσει κοντά, πριν από πόσο ήταν, 3 χρόνια.
1: Να θυμίσω βέβαια ότι ήταν απόφαση του Γιωβάνοβιτς να πάει η ομάδα.
2: Του Γιωβάνοβιτς, ναι, γιατί ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, του Γιωβάνοβιτς ήταν απόφαση.
1: Ήταν απόφαση.
0: Όχι, θα παίξουν.
2: Ήταν
1: απόφαση του τότε προπονητή.
2: Ήταν απόφαση των.
1: Να αποχαρακτηρίσεις τα έγγραφα, Έλενα Λεβίζου.
2: Ήταν απόφαση των υπόλοιπων ομάδων, βλέπε ΑΕΚ, Ολυμπιακός κτλ. Να παίξουν κανονικά. Γιατί όχι, σε 2 μέρες.
0: Μα έλεγε και νωρίτερα ο Γιωβάνοβιτς να παίξουν. Ούτε καν σε 2 μέρες.
2: Μισό λεπτό. Αν ήταν. Ο Γιωβάνοβιτς, λοιπόν, να συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και μετά.
0: Νίκο,
2: λοιπόν,
0: τι λες γι' αυτό.
2: Έκλαιγε στη συνέντευξη τύπου. Να σας το θυμίσω.
1: Έκλαιγε γιατί κατάλαβε το λάθος του. Πολλοί κλαίνε μετά το λάθος του.
2: Εντάξει. Ό,τι πείτε.
1: Δεν μου λες.
0: Τέλος πάντων, θα έχουμε χρόνο τώρα. Αυτό ένα δείγμα πήραμε.
2: Είναι πολύ λίγες οι αγωνιστικές. Αυτό το δείγμα.
0: Μπράβο. Ένα δείγμα πήραμε.
2: Κανένα δείγμα.
0: Επιφυλασσόμεθα.
2: Είναι αυτά που λες εσύ.
0: Εξάλλου, μόλις γυρίξουμε και από τη μακρά διακοπή των 20 ημερών.
1: Δεν ακούγεσαι ψύχρεμηση.
0: Καρεσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα δούμε.
2: Τότε θα έχει κοουτσάρει και ο νέος προπονητής. Στον Ολυμπιακό και θα κάνω.
0: Ο Ηλακουλουρίθ! Πώς τον λέμε. Δεν ξέρω.
1: Μανολάκη.
0: Μανολάκη θα τον λέω εγώ. Η Μανόλ. Λέγεται Μανολάκη θα τον φωνάζουμε.
2: Η Μανόλ.
0: Μανολάκη θα τον φωνάζουμε.
1: Η Μανόλ στα βασικά Μανολιό. Είναι Μανολάκη.
0: Έλα ρε Μανολιό. Θα δούμε.
2: Αυτός λοιπόν ο Μανολιός θα δούμε. Αν φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς λοιπόν
1: ο Ολυμπιακός. Πολύ έξυπνο. Μπράβο.
0: 1-0 δοκάρηκε μέσα. Πάρτα.
1: Από τα διεθνή.
2: Του ταμπόρα δεν είδα να σχολιάζει αν είχε μπει μπάλα μέσα ή όχι.
0: Μπήκε. Είσαι. Να σε φωνάζουμε και goal line technology.
2: Σε άλλους με γυμνό μάτι τα ήτανε μέσα.
0: Έχουμε πρόβλημα. Στα μάτια έχουμε πρόβλημα εκεί.
2: Βέβαια, ναι, ναι, όλοι έχουμε πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων κάπως θα το ξεπεράσουμε.
0: Πάντως εγώ με τη γλώσσα του σώματος, ξέρεις, γιατί έχω έτσι και κάποιες έτσι βαθύτερες ψυχολογικές ανησυχίες. Mm-hmm. Λοιπόν, με το που είπα για διαιτησία που εξεράγεις, σημαίνει ότι κάτι
1: υπάρχει καπνός.
0: Υπάρχει καπινός.
2: Εξεράγει γιατί για το ίδιο λόγο που εξεράγησαν οι ακροατές, όχι για κανέναν λόγο.
0: Οι ακροατές, ο Βασίλης ο Μπουκλάκιας. Δηλαδή,
1: όχι μόνο μας, έχει κι άλλους.
0: Ο Μπουκλίδης.
2: Ότι είναι πολύ. Πρώτον και δεύτερον.
0: Πάμε καλά.
2: Από σένα δείχνει ανησυχία.
0: Εμένα.
2: Από μένα.
0: Καλά, εγώ και 48 ρε φίλε.
1: 2010 πάντως.
0: 48.
2: Τώρα τα 48.
1: 2010 η τελευταία φορά.
2: 48 μείον 28 τέλος πάντων.
0: Α, μείον 28 και πάλι περισσότερα έχω. Και 28 τα
1: θυμίζω το 2010 ως τελευταία φορά.
2: Θα τα μετράς και στο μπάσκετ όμως.
0: 10,
1: δεν μου λες. Έχουμε τώρα κάτι να πούμε από διεθνή.
0: Ή θα το εξαντλήσουμε στη διαιτησία.
2: Μου ζητάτε και το λόγο από πάνω. Εσείς το ξεκινήσατε. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε από διεθνή. Τι θέλετε να πούμε, διαιτησία, θέλετε να πούμε κάτι. Διαιτησία λέω.
0: Ταράχτηκε, Νίκο, ταράχτηκε.
2: Καθόλου δεν ταράχτηκε, είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Θέλετε να πούμε.
1: Το AI το ρώτησε ποιον βγάζει πρωταθλητή. Με βάση τη. Εγώ ρώτησα, μου λέει με βάση τις τρεις πρώτες αγωνιστικές και με την εικόνα της διαιτησίας φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα.
2: Α, και με την εικόνα της διαιτησίας, είπα από μόνο του το ChatGPT.
1: Έτσι μου είπε το ChatGPT ο φίλος μου.
0: Όχι να το παραδεχόμαστε κατά το δοκούν, αλλά καρτ, όχι.
2: Άμα στο είπε το ChatGPT, τότε ναι. Στέλιο μου, εσύ δεν είπες.
0: Εδώ άδειασε κοντζά Μάδων Γεωργιάδη το ChatGPT. Ναι. Σε εμάς θα κολλήσει.
1: Σε εμάς θα κολλήσει.
2: Αλίμονο, αλίμονο. Του έδωσε εσύ αυτό απλώς ένα ερώτημα και είπε από μόνο του και βάσει της διαιτησίας.
1: Από μόνο του.
0: Τα πρώτα δείγματα.
2: Βέβαια,
0: τα πρώτα δείγματα.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Με ποιες ευχάριστες ειδήσεις, με ποια ευχάριστη νότα θα μας αποχαιρετήσει σήμερα.
2: Θα πούμε AI ή όχι.
1: Πώς ανεξαρτάται.
2: Ωραία, λοιπόν, να πούμε και AI. Έχει ξεκινήσει πολύ έντονα η συζήτηση. Θυμάστε που λέγαμε από εδώ στην εκπομπή για αυτά τα μοντέλα AI που είχαν φύγει από τη μια εταιρεία, είχαν πάει και είχαν κάνει hacking στην άλλη εταιρεία και όλη η ανησυχία που υπήρχε.
1: Πήγαν να σπαμάρουν τον κόσμο.
2: Τώρα λοιπόν ουσιαστικά η νέα συζήτηση ξεκίνησε από μια ανάρτηση στο X που έκανε ένας τεχνικός, πολύ σημαντικός, 27χρονος, Jacob Coxon ονομάζεται, που είχε δουλέψει και στην OpenAI και στην Anthropic. Λοιπόν, και είπε,
1: η Anthropic
2: λοιπόν,
1: βγάζει το Claude να πούμε και το OpenAI, το ChatGPT.
2: Ωραία. Είπε λοιπόν ότι ουσιαστικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας σκοτώσει, να σκοτώσει την ανθρωπότητα. Το έπιασε και είπε ότι αυτό δεν είναι ένα κόλπο marketing που λέω, ότι το βασίζω στην εμπειρία μου, σε αυτά που έχω ζήσει και γι' αυτό και παραιτήθηκε από τις εταιρείες αυτές. Το ανησυχητικό είναι λοιπόν ότι βγήκε και ένας τεχνικός ασφαλείας, νομίζω της Anthropic, και είπε ότι αυτά που λέει ο Jacob είναι αληθινά. Τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση και σε αυτούς τους τόνους? Γιατί οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης επί της ουσίας θέλουν να υπάρξουν κανονισμοί, θέλουν να υπάρξουν κανόνες. Από μόνοι τους όμως, δεν μπορούν να τους εφαρμόσουν λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ τους και βεβαίως των ΗΠΑ με την Κίνα. Γιατί είναι μια κούρσα αυτή.
1: Η Κίνα το μεταξύ εκείνη το Deep Seek που λεγόταν με τη φαλενίτσα που είχε για λόγο, εκείνο χάθηκε. Θυμάσαι, είχε προκαλέσει τότε μεγάλη ανταραχή στα παγκόσμια χρηματιστήρια. Είχε χάσει Nvidia 600 δισεκατομμύρια σε μία μέρα. Και όλοι λέγανε ότι έρχονται οι Κινέζοι για να πραγματικά να φέρουν την ανατροπή στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά για την ώρα έπεσε. Ενώ ανέβηκε πολύ η Anthropic. Μετά και το Gemini ή Gemini, αναλόγως πως το προφέρει.
2: Ναι, αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει αυτή η κούρσα του ανταγωνισμού, γιατί είναι μια πολύ νέα αγορά και καταλαβαίνουμε ότι είναι και όντως είναι το μέλλον. Δηλαδή η εξέλιξη δεν είναι καλή. Αρκεί να υπάρχουν κανόνες όπως χρειάζονται κανόνες παντού και στα social media, όπως είδαμε. Εντάξει, και δραματικό τρόπο σε πολλές φορές, που τώρα έχουν αρχίσει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οπότε υπάρχει αυτή η πίεση και στο στο Αμερικανικό Κογκρέσο να υπάρξουν κάποιοι κανόνες, αλλά δεν το έχουμε πει, υπάρχουν αντιδράσεις πολλές στις ΗΠΑ και αυτά τα τεράστια data center, τα οποία το ονομάζουν, τις, των εταιριών AI, που χτίζονται σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες πολιτείες, και υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους, και για το γεγονός ότι είναι τεράστια άσχημα κτίρια τα οποία έχουν και θόρυβο, αλλά και για το γεγονός ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό, για παράδειγμα, το οποίο ουσιαστικά αφαιρείται από τους κατοίκους.
1: Χρησιμοποιούν νερό για να ψήξει τους σερβερ που έχουν, γι' αυτό χρησιμοποιούν το νερό. Και πριν από λίγη ώρα, από τα σημερινά δημοσιεύματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, ο Sam Altman, είπε ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αιχμής. Γιατί φαίνεται ότι μάλλον αρχίζει ξεφεύγει.
0: Τώρα καληνύχτα.
2: Οπότε αυτό που είπε ο Κόξον δεν ήταν θέματα, ήταν κάπως αλήθεια. Γιατί σας λέω, δεν τον διέψευσε κανείς από τις εταιρείες αυτές. Οπότε σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, και είναι, θα έλεγα, κάπως ενθαρρυντικό που το καταλάβανε σχετικά, ας το πούμε, νωρίς, και ελπίζω να είναι νωρίς.
1: Καλά, όταν δεις την Κριστίνα να ξυπνάει και να παίρνει μπρος το αμάξι και να βγάζει δοντάκια.
2: Γιατί αν όλα αυτά γίνονται, λένε ότι μπορούν να γίνουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας αυτής, δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικό, έτσι, είναι μάλλον ανησυχητικό. Οπότε αυτό γιατί είναι η AI συνοπτικά.
1: Σε αποχαιρετούμε.
0: Σας μερσούμε.
2: Να πω και ένα τελευταίο.
0: Έχει ζωάκι.
2: Δεν έχει ζωάκι, αλλά έχει ένα κοινωνικό θέμα. Ωραία. Λοιπόν, θα βγει πάλι στη Δημοπρασία ένα iconic, έτσι, εμβληματικό φόρεμα της Diana.
1: Το φόρεμα της εκδίκησης, όταν έμαθε ότι την κεράτωνε ο Κάρολος.
2: Όχι, όταν το έμαθε, το ήξερα αυτό χρόνια. Το φόρεσε, ήταν καλεσμένη σε μία, το 1995 νομίζω ήταν αυτό, ήταν καλεσμένη σε μία εκδήλωση του Vanity Fair στο Λονδίνο, και είναι αυτό το φόρεμα το εμβληματικό, μαύρο.
1: Που φαίνονται οι ώμοι.
2: Ακριβώς, που βγαίνει από το αυτοκίνητο και φορέσει το φόρεμα.
0: Δυσάρεστη.
2: Την ίδια στιγμή ο Κάρολος έδινε συνέντευξη που παραδεχόταν ότι ήταν άψυχη.
0: Δεν μ' άρεσε.
2: Δεν είναι δυσάρεστη. Ναι, αλλά από τότε.
1: Λοιπόν, σε αφήνουμε, γιατί.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Σε αφήνουμε τώρα, διότι ήδη έχουμε άλλοι καλεσμένοι. Γι' αυτό το λόγο σε αφήνουμε, αλλά Δευτέρα έχει να μας πεις πολλά. Δευτέρα θα δούμε και παίζουν και οι πρωτοπόροι.
0: Πάμε στο επόμενο μας θέμα.
1: Παναγιώτα Μαραγκού μαζί μας, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος της WWF Ελλάς. Γιατί.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Σημειώθηκαν δεκάδες δηλητηριάσεις πτηνών και άλλων ζώων στην περιοχή της Δαδιάς, τώρα που θα δούμε συγκεκριμένα, όπου 6 περιβαλλοντολογικές οργανώσεις έχουν υποβάλει μηνύσεις. Όπου ποιοι
0: πόσο
1: πήγαν και ξεπάστρεψαν
0: αυτοί,
1: τώρα,
0: ναι,
1: από γηπαετούς μέχρι λύκους πιάσαν τα πάντα.
2: Ακριβώς. Είναι ένα από τα χειρότερα και μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, το οποίο συνέβη το Μάρτιο του 2026, όπου, όπως λέμε και στη μήνυση, άγνωστα πρόσωπα με δηλητηριασμένα δολώματα μέσα στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου. Με τα δολώματα αυτά προκαλέσανε το θάνατο 9 μαυρόγυπων, που είναι ήδη προστατευόμενα και για τα οποία έχουν γίνει πολλά προγράμματα προστασίας και έχουν ένα εξαιρετικά μικρό πληθυσμό, και τη μόνη φυσική απικία αναπαραγωγής στα Βαλκάνια είναι στη Δαδιά. Αλλά βέβαια μαζί με αυτά είχαμε γερακίνες, είχαμε κοράκια, λύκο, αλεπούδες, κουνάβια, και να πω ότι και άλλοι τρεις μαυρόγυποι πάνω στους 9 που σας ανέφερα εντοπίστηκαν ζωντανοί, ευτυχώς εγκαίρως, με συμπτώματα δηλητηρίασης, και κατάφεραν να την γλιτώσουν μετά από περίθαλψη στην άνοιμα.
1: Η Δαδιά έχει αποκατασταθεί, γιατί αυτό που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος δυστυχώς είναι ότι η φωτιά πριν από 2 χρόνια ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αυτή που κατέστρεψε όλο τον Εύρο, και ειδικά την Δαδιά, ένα από τα ελάχιστα παρθένα δάση αυτής της χώρας, την αποτελείωσε. Σε
2: ακριβώς.
1: Τι βαθμό υπάρχει αποκατάσταση της Δαδιάς?
2: Υπάρχει σε καλό βαθμό αποκατάσταση σε αρκετά κομμάτια της συνολικής περιοχής, γιατί δεν ήταν μόνο η Δαδιά, ήταν ουσιαστικά όλος ο Εύρος.
1: Ναι, 160 χιλιόμετρα, αν δεν υπήρχε θάλασσα, μπορεί να και εκεί ακόμα.
2: ήταν μια όπως είπα, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχε καταγραφεί στην Ευρώπη. Υπάρχει καλή αναγέννηση και για την πανίδα της περιοχής και για τη χλωρίδα, τα φυτά και τα ζώα δηλαδή. Γίνονται από το 2023 που είχαμε την πυρκαγιά και πολύ συγκεκριμένες και εστιασμένες δράσεις για να βοηθήσουμε αυτά τα είδη να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απειλή, το μεγάλο πρόβλημα που ζήσανε.
1: Το έκανε σε μεγάλο βαθμό η φύση από μόνη της ή έγιναν και τέτοιου είδους έργα που
0: ανασώσεις?
2: Και τα δύο. Έχουμε και πολύ φυσική αναγέννηση, γιατί ήταν περιοχές οι οποίες δεν είχαν καεί για πάρα πολλά χρόνια, άρα υπήρχαν όρημοι τράπεζα σπερμάτων, όπως λένε, υπήρχε δυνατότητα να αναγεννηθεί το δάσος και τα πεύκα και τα άλλα είδη, αλλά και σε περιοχές οι οποίες είχαν τρίπλο καεί στο παρελθόν έγινε εστιασμένη αναδάσωση, ναι. Μάλιστα από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης και από το WWF Ελλάς, μετά από μελέτη την οποία είχε αναθέσει το WWF η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, για να γίνει μια πλήρης χαρτογράφηση.
1: Υποθέτουμε ότι κάναν τις δηλητηριάσεις, για να έρθουμε τώρα στο πρώτο θέμα.
2: Οι δηλητηριάσεις είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο μένει μένει ανεξέλεγκτο, παρόλο που είναι κακούργημα.
1: Ναι,
2: να το πούμε αυτό.
0: Έχουν το κίνητρο βασικά.
1: Τι ήταν,
2: μπορεί να είναι διάφοροι. Μπορεί να είναι δηλητήρια για προσωπικές διαφορές και αντεκδίκηση. Μπορεί να είναι πολύ συχνά δηλητήρια τα οποία
1: στα ζώα του αλλού και απλά έτυχε να ήταν και ένας γηπαετός και την πλήρωνε.
2: Ναι, γιατί οι γήπες τρώνε πτώματα, οπότε είναι δευτερογενής δηλητηρίαση. Πολύ συχνά όμως μπαίνουν και δηλητήρια γιατί οι κτηνοτρόφοι ή οι κάτοικοι της υπαίθρου δεν μπορούν να διαχειριστούν αλλιώς την σύγκρουση με τα μεγάλα σαρκοφάγα. Βλέπουν τα μεγάλα σαρκοφάγα, το λύκο για παράδειγμα, ως έναν εχθρό.
1: Ο λύκος έχει δημιουργεί πάντως προβλήματα. Ξέρω, ας πούμε, στην περιοχή τώρα της Δράμας που έχει και τα Παρθένα δάση, έχουν αρχίσει κατεβαίνουν λύκοι και έχει πολλά περιστατικά που έχουν τρώνε σκυλιά και έχει θέμα εκεί.
2: Υπάρχουν προβλήματα, έχετε δίκιο, αλλά η λύση σε αυτά τα προβλήματα δεν είναι ένα κακούργημα, δεν είναι η δηλητηρίαση η οποία.
1: Καλά, προφανώς, απλά λέω ότι
2: και είναι μια κουβέντα άνθρωποι την οποία πρέπει να την κάνουμε και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι κυνηγοί, γιατί και τα σκυλιά, τα κυνηγητικά όπως είπατε, μπορούν να βρεθούν σε κίνδυνο, θα έχουν στη διάθεσή τους και τα μέσα και την υποστήριξη να αποφύγουν ή να αντέξουν αυτές τις ζημιές.
1: Ξέρω για συγκεκριμένο χωριό της Δράμας, όπου το τελευταίο 1,5 μήνα έχουν φαγωθεί από λύκους μέχρι τώρα 12 σκυλιά. Και είναι μεγάλο το χτύπημα και προφανώς υπάρχει αγέλη, κάπως ανεξέλεκτη. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση επίσης. Επειδή είδαμε πολλές φορές φέτος στην Κρήτη την εικόνα με γεπαετούς, τι ήταν αυτή εδώ πέρα, οι οποίοι βγαίνανε εξαντλημένες παραλίες. Αυτό πόσο εξηγείται? Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα.
0: Από τη ζέστη, προφανώς.
2: Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχω πλήρη γνώμη για το γεγονός.
0: Ας τους ρωτάγανε, πείτε. Ας τους ρωτάγανε.
1: Όταν κατεβήκανε. Πήγαινα δίπλα σας ξαπλώστες, εξαντλημένοι τελείως.
2: Κυρίως πρέπει να ήταν νεαρά άτομα τα οποία λόγω της ζέστης και της έλλειψης νερού ήταν εξαντλημένοι, γιατί ακόμα δεν ήξεραν και να κινηθούν σωστά. Όμως να ξαναγυρίσουμε, σας παρακαλώ, αν έχουμε ένα λεπτό στην
1: δηλητηρίαση, ναι.
2: Για να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τα άγρια ζώα, που κάποιος μπορεί να τα συμπαθεί ή να μην τα συμπαθεί, να κάνουν ζημιές ή να μην κάνουν ζημιές. Είναι δηλητήρια τα οποία είναι παράνομα, είναι δηλητήρια τα οποία διακινούνται παράνομα, άρα μιλάμε για ένα ολόκληρο κύκλωμα πίσω από το ίδιο το κακούργημα, όπως σας είπα. Και παρόμοιο περιστατικό το οποίο συνέβη στην Βουλγαρία τον Αύγουστο, ήδη με παρόμοια εκπαίδευση, με παρόμοια μέσα όπως και σε εμάς στην Ελλάδα, οι Βούλγαροι έχουν καταφέρει να το εξιχνιάσουν και να φτάσουν σε σύλληψη. Ναι. Σε εμάς από το Μάρτιο δυστυχώς δεν έχει κινηθεί τίποτα ακόμα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των αποφάσεων, των εξετάσεων.
1: Οπότε, κυρία Μαρακού, θα περιμένουμε την ενημέρωση από πλευρά σας για την εξέλιξη της υπόθεσης.
2: Κυρίως ελπίζουμε ότι η μήνυση θα θέσει πάλι σε κίνηση τους μηχανισμούς, έτσι ώστε να εξιχνιαστεί αλλά και να συλληφθεί ο υποπτός, ο υπαίτιος, γιατί είναι ένα έγκλημα, όπως σας είπα, όχι μόνο κατά της φύσης, αλλά και για τις ανθρώπινες ζωές με δηλητήρια τα οποία διακινούνται και πετιούνται δεξιά-αριστερά επισκοπό.
1: Παναγιώτα Μαρακού, ήταν μαζί μας, επικεφαλής των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος της WWF Ελλάς. Την ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι μια υπόθεση που την παρακολουθούμε και την αναδεικνύουμε εδώ από το Earth News Radio.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε καλό απόγευμα.
0: Πάμε, Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Δημήτρη.
1: Γιατί έχουμε σύγκρουση πρωτοπόρων το Σαββατοκυριακό.
0: Πανετολικός,
3: Παναθηναϊκός.
1: Χαμός. Παναθηναϊκός, Πανετολικός, ναι. Εντός έδρας του Παναθηναϊκού.
3: Κάθε χρόνο έχουμε μια μαδούλα.
1: Έχει και ομάδα, το ΠΑΟΚ Άρης εντωμεταξύ, που είναι άλλο.
0: Ωραίο.
3: Όχι, λέω, άλλο θέλω να πω. Κάθε χρόνο έχουμε τελευταία χρόνια μια ομάδα που φαίνεται ότι ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, δηλαδή εκτός την Πεντάδα, βάζει και τον Άρη Πεντάδα, υπάρχει έτσι μια ομάδα, πέρυσι Λεβαδιακός, μα κάνει ο Πανετολικός έτσι και να συνεχίσει να έχει καλές εμφανίσεις. Με γκολ την Κυριακή το βράδυ, νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο. Το ΆΚΑ έτσι το έχουν δει διαφορετικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, φίλοι, εντάξει, τους έχει ψήσει η ομάδα και καλά κάνουν.
3: Ναι, γιατί είναι και δείχνει και οι νίκες, αλλά τελευταία παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Έτσι, γιατί ο άλλος, ένας φίλος μεγάλης ομάδας θέλει και να κερδίζει, αλλά να βλέπει και ωραία.
0: Να πούμε μία μικρή παρένθεση ότι ασκήθηκε τελικά κακουργηματική δίωξη στους δύο γιατρούς. Για το θάνατο του Γιώργου
1: Βραχιολάκη. Πήγαν στην Ευελπίδα.
0: Ναι, ότι βαρύτατη λοιπόν ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία. Αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε η εισαγγελία πρωτοδικών. Έτσι. Αυτό.
1: Λοιπόν, έχει πονηρά παιχνίδια. Το Ολυμπιακό Όφη, ας πούμε, είναι πονηρό παιχνίδι. Είναι το πρώτο του Ιμανόλ. Αλλά ο Όφη είναι
0: φορμαρισμένος.
3: Οποιονδήποτε προπονητή, Όφη, δηλαδή δεν μπορεί σε τελευταία παιχνίδια, τελευταία εδώ και από τον Απρίλιο και μετά να πεις ότι είναι εύκολος. Mm-hmm. Ό,τι και να ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Μιτιλίπαρ, πάλι θα λέγαμε ότι είναι ένα παιχνίδι που είναι αυτό που λες πονηρό.
1: Το ΠΑΟΚ Άρης, προβλέπω από τώρα ότι όποιος χάσει θα έχει εξελίξεις στον πάγκο του.
3: Μπορεί.
0: ΠΑΟΚ Άρης, ναι. Ναι, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει καλά.
3: Θεωρώ υπερβολή για τον ΠΑΟΚ όμως. Έτσι είναι προπονητής, θα θεωρώ υπερβολή. Για συνέχιση, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ όμως έχει μια δύσκολη κατάσταση συνολικά, όχι μόνο το θέμα του προπονητή.
0: Ναι, από τέλεια και μετά.
1: Και συνήθως ένα εξελαστήριο θύμα πάντα το ψάχνεις. Και είναι και το παιχνίδι Αστέρας ΑΕΚ. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει ένα προβάδισμα, αλλά κάποια στιγμή. Δεν ξέρεις.
0: Ο Αστέρας δεν είναι εύκολη η έδρα. Μεγάλη, ναι.
3: Υπάρχει ένα μαγικό που λέγεται Champions League, δηλαδή είναι επόμενο παιχνίδι μετά το Champions League. Αυτό ο Γιώργος το ξέρει καλύτερα, πάντα εκεί μόνοι κινδύνους αγώνας πριν ή μετά το Champions League.
0: Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Θα τα πούμε τη Δευτέρα έτσι πιο αναλυτικά με τα αποτελέσματα και την ζόλης εντυπώσεις. Ωραία παιχνιδιά και έχει. Λοιπόν, και εμείς, αυτό, ωραίο.
1: Χαρούλης πάμε.
0: Ωραίος, λοιπόν, και παραδίδουμε από το Χαρούλι και τη φωνάρα αυτή τη Σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στον γηπαϊτό της ενημέρωσης, τον
1: Εντάξει, τα βιντεάκια Νιάκα είναι viral. Νομίζω ότι σε λίγο θα είναι η σχολή Νιάκα στα social.
0: Και ταιριάζει κιόλας, σχολή Νιάκα, ακούγεται ωραία. Λοιπόν, και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Στέλιο Βραδέλ και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.

0: ξενύχτησα. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Πρώτη μέρα σήμερα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι, το πρώτο ντρίνι για τον αγιασμό, το πρώτο κουδούνι, καλό ξεκίνημα σε όλους, καλή σχολική χρονιά με υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Αυτό το πρώτο κουδούνι, το ξεκίνημα που δεν ξεχνιέται ποτέ και με τίποτα, είναι κάτι που μένει σε όλους. Όπως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν μπορούμε να χωνέψουμε, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας.

0: στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν χθες το βράδυ για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απροσδιορίστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Διευθυντή του Οργανισμού, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη 9 Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας, τόνισε στο Ernews Red 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις σε στήριξη των οικοκυριών στην αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που το επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ως προς τη σίγουρη καθόδου στις επερχόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές με πολιτικό φορέα, θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου από τον ίδιο, δήλωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Η κλιμάκωση της έντασης στα θανάτου Ορμούζα προκαλεί φρενήριδα στη μέση του πετρελαίου. Η τιμή του ξεπερνά τα 104 δολάρια το βαρέλι. Καπνός κοντά σε κρίσιμο πετρελαγωγό στη Σαουδική Αραβία. Δεν υπάρχει επιβεβαίωση από το Ριάντ ότι έχει υπάρξει επίθεση ή άλλο περιστατικό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με τον καθιερωμένο αγιασμό λοιπόν σε όλα τα σχολεία της χώρας, άνοιξε νωρίτερα το πρωί η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς. Τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λυκεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν ξανά τις πύλες τους και υποδέχθηκαν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από περίπου 3 μήνες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Μεγάλη σημερινή μέρα για όλα τα παιδιά, κυρίως για τα πρωτάκια. Θα έχουμε σε λίγο συνδέσει και αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι 3 κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Το ζευγάρι των γιατρών οδηγήθηκε από χθες στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών και στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια ενώπιον του εισαγγελέα για το δίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Υπήρξαν νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι των γιατρών, θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Ωστόσο, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς ολοκληρώθηκε νωρίτερα η νεκροψία παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από την νεκροψία, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε υπό τον προϊστάμενο της Αντιδικαστικής Υπηρεσίας της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Καλόγρια, ο οποίος δεν απεφανθεί ως προς τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι απροσδιόριστη, όπως μας ανέφερε, η αιτία θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και ως συνέπεια θα αναμένουμε, όπως μας είπε, τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν μετά την νεκροτομή και την νεκροψία, τα οποία ήδη αποστέλλονται στο εργαστήριο του σχετικού τοξικολογίας και ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπό την υποπτία της διευθύντριάς του, της κυρίας Χαράς Σπιλιοπούλου, της καθηγήτριας Χαράς Σπιλιοπούλου, θα βγουν τα αποτελέσματα, όχι όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς από ό,τι μάθαμε θα απαιτήσει αρκετό καιρό η ανάλυση αυτών των εξετάσεων, των ιστολογικών και των τοξικολογικών, προκειμένου να αποφαθούν οι γιατροί, όπως ανέφερε ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας νωρίτερα σε εμάς εδώ, στους δημοσιογράφους. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να προσδιοριστεί από σήμερα το πώς ακριβώς, το μάλλον η ακριβής αιτία θανάτου, αλλά κυρίως δεν μπορεί να αποσαφινιστεί στο εξής, ακριβώς επειδή δεν υπήρξε ιατροδικαστής παρόν την ώρα της ανακοπής του Γιώργου Μαζονάκη. Τρίο συνόδο Καρνεάδου στο Κολονάκι, δεν μπορεί έτσι να διευκρινιστεί η ακριβής ώρα θανάτου του γνωστού καλλιτέχνη, καθώς, όπως είπε, προηγήθηκε η διαδικασία του ΚΑΡΠΑ, της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης δηλαδή, τόσο στο ιατρείο αλλά και αργότερα στο νοσοκομείο ο ΕΛΠΙΣ. Σε κάθε περίπτωση, εδώ να πούμε ότι διέρχησε μια μισή ώρα, ήταν παρούσα και τεχνική σύμβουλος των δύο δικηγόρων που ουσιαστικά, θα δούμε ποιες θα είναι και οι διώξεις ακριβώς, που ουσιαστικά κατηγορούνται δηλαδή για το περιστατικό.

0: για, τον, για την κατάσταση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν θα συμπεριληφθούν και στην δικογραφία. Να πούμε ότι είναι ανοιχτός ο φάκελος φυσικά στην εισαγγελία της Αθήνας. Θέλω να σας πω κλείνοντας ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει κατά βάση πιθανότητα το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας, όπου ήταν και η γειτονιά του, ήταν και ο τόπος καταγωγής του, η γενέτειρά του ήταν η Νίκαια του Πειραιά.
1: Άρα, συνοψίζοντας, Νίκο, το ρεπορτάζ μας έδωσε και τις σημαντικές πληροφορίες. Απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου, δείχνει νεκροψία και περιμένουν οι ιατροδικαστές τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τώρα, σωστά. Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, εκεί όπου θα συναντήσουμε τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Νικολάου, γιατί το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα με την σε βάρος του σχηματιστή στα δικογραφία. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για αδίκημα το οποίο προβλέπει ποινή κάθαρσης μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 έτη. Τα στοιχεία που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων αλλά και από την αυτοψία των αστυνομικών του ελληνικού FBI κρίθηκαν ιδιαίτερως επιβαρυντικά από τις διεκτικές αρχές. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο ιατροί μετά τις αρχικές τους καταθέσεις στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης είχαν αφαιθεί ελεύθεροι, χθες το απόγευμα αποφασίστηκε η σύλληψή τους. Η ιατροδικαστική έκθεση έχει δείξει απροσδιόριστα αιτία θανάτου σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι τοξικολογικές και οστολογικές εξετάσεις θα ρίξουν περισσότερο φως, θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις στην αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάντως, ήδη η οικογένεια του δημοφιλούς τραγουδιστή έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο και έχει αναθέσει στο δικηγόρο του τραγουδιστή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε να αποκαλυφθεί εάν οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή τη στιγμή δύο κατηγορούν. Οι επόμενοι γιατροί βρίσκονται στα γραφεία του, έξω από το γραφείο του ανακριτή και αναμένεται να μπουν μέσα και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, αν υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη, οτιδήποτε νεότερο, θα επικοινωνήσουμε για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, υπήρξαν νέα στοιχεία, λέγαμε και στην αρχή, που καίνε το ζευγάρι, τα νέα στοιχεία που έκαψαν το ζευγάρι των γιατρών. Ποια είναι αυτά? Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός έξω από την αστυνομική διεύθυνση.
3: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα. Καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζονάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των τριών ωρών που απαιτεί απάντηση προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
1: Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι στιγμής? Έχουμε την νεκροψία που δίνει ότι είναι απροσδιόριστες οι αιτίες θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη και αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε τελευταίο πνοή ο Μαζωνάκης οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για θανατηφόρα έκθεση, την ώρα που η ασφάλεια ερευνά κάθε πτυχή της υπόθεσης και κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο, τα σπίτια των δύο γιατρών και την κατοικία του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο ακούσαμε μόλις τώρα των αρχών το κρίσιμο τρίωρο από την άφηξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο στην κλίση στο ΕΚΑΦ για την ανακοπή. Την ίδια ώρα όμως, παράλληλα, υπάρχουν και πολλά ερωτήματα αλλά και προβληματισμός για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη φαίνεται στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα, α το πούμε έτσι, εμπορίας, νεότητας και ευεξίας με πολλές, πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και πολλά κενά. Σε συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν τα κέντρα αυτά, όπως αυτό το οποίο επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, θα προχωρήσει στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Newsroom, ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
4: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρουμε την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
5: Άρα,
4: πέραμε γενικά στο όλο
5: λοιπόν. Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων
4: ιδιωτικών ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
5: ναι,
4: η επιστήμη της ιατρικής, τα πλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιότητας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδας αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές που ακολουθούν πολλά τέτοια κέντρα εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦΑ Σπύρος Σαπουνάς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
6: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
7: Για πείτε μας.
6: Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers και τα λοιπά.
7: Ακριβώς.
6: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
7: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως, αυτές τις θεραπείες? Δεν αναφέρομαι
6: σε αυτό. Για το κέρδος, όπως θα λέγαμε, να το πούμε. Για το κέρδος, αυτό είναι. Για διοδοτείτε ένα ιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση? Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητες, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
1: Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει, που έχει έρθει στην επιφάνεια με αυτά τα κέντρα και τους όρους λειτουργίας τους για τσαρλατάνους που αμαυρούν το έργο των επιστημόνων. Έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, είναι καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο Start News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
8: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων. από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο σαρκωδός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
1: Τώρα, ένα ερώτημα προς το ζευγάρι των γιατρών, το οποίο απολογείται, βρίσκεται αυτήν την ώρα στο γραφείο του ανακριτή, απίθυνε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη.
9: Οι γιατροί που είναι εκεί, το ζευγάρι, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουν αφού πρώτα ειδοποιούν και το ΕΚΑΠ.
5: Να κάνουν κάρπα.
9: Να κάνουν κάρπα. Έπρεπε να συνοδεύσει η γιατρός που είχε το περιστατικό στο νοσοκομείο.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη τη χώρα με τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Ενώ για τα πρωτάκια είναι η πιο σημαντική μέρα, καθώς βρέθηκαν σε νέο περιβάλλον για πρώτη φορά στη ζωή τους, εκεί όπου ξεκινά για αυτά η μαθητική τους ζωή ουσιαστικά. Από τη Δευτέρα όμως, λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε την επιστροφή στα θρανία για τους μαθητές, αφού μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο, με αλλαγές, νέα προγράμματα και με ψηφιακές δυνατότητες, αλλά και παρεμβάσεις στις υποδομές. Πάμε στην αρμόδια εκπαιδευτική μας διδάκτρια Ελίνα Κολύβα, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το πώς κύλησε, πώς ήταν αυτό το πρώτο κουδούνι, πώς ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα, Ελίνα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά. Αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την τρίτη λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν βαφτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου.
1: Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και σε συμπρωτεύουσα τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Την εικόνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα μας μεταφέρει ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
12: Καλό μεσημέρι. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους και σε όλες. Τα παιδιά που θα πάνε φέτος σχολείο και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Πρώτο κουδούνι λοιπόν και στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι σε αγιασμούς σχολείων της πόλης βρέθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι φέτος στις σχολικές αίθουσες, 28.000 τον αριθμό, 220.000 θα είναι οι μαθητές που θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες, ενώ φέτος συμπαριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και ανακαινήσεις. Μάλιστα,
13: έχουν δοθεί όλα τα βιβλία ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στις θέσεις τους θα είναι και 5.000 αναπληρωτές, προσθέτοντας ότι τις επόμενες ημέρες θα καλυφθούν και τα όποια κενά σε αναπληρωτές που συνήθως δημιουργούνται στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Να πούμε το ότι όσον αφορά και με τα σχολικά δρομολόγια, ήδη έχουν μπει πλέον οι υπογραφές με τους ιδιοκτήτες λεωφορείων. Στο 50% βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθεί το 90% των δρομολογίων και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη της Θεσσαλονίκης, δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου. Καλή χρονιά λοιπόν, καλό ξεκίνημα σε όλα τα παιδιά, σε όλη τη χώρα, παντού, με καλή πρόοδο, καλή σταδιοδρομία και καλή φώτιση και βεβαίως υγεία πάνω απ' όλα. Κοντά στους μαθητές βρέθηκαν το πρωί οι πολιτικοί αρχηγοί για τον αγιασμό με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συνομίλησαν με τα παιδιά και ευχήθηκαν σε όλους καλή σχολική χρονιά. Μιλάμε για τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο Εγκύμιο Ευβίας βρέθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
14: Καλώς σας μεσημέρι από την Κίνη Ευβίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε τα πρωτάκια του πρώτου και 20ου Δημοτικού Σχολείου Κίνης, δίνοντάς τους θάρρος ότι πρέπει να προχωρήσουν και να ζητούν τη βοήθεια της πατρίδας, της πολιτείας που είναι υποχρεωμένη να τους στηρίζει, αλλά και των δασκάλων και των μαθητών τους.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια, ένα από τα 240 σχολεία που ανακαινίστηκαν πλήρως στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εκεί συνομίλησε με μαθητές και μαθήτριες λίγο πριν τον αγιασμό.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή. Αυτό θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να ευχηθώ κι εγώ με την σειρά μου. Κυρία Διευθύντρια, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Νολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας και της οικογένειας, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
16: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα. Δεν γίνεται μόνο μια έκπαιξη διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
1: Στην Μαλεσίνα, τον αγιασμό στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης παρακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για να τον ακούσουμε.
17: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
1: Τώρα, το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά έστειλε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρεναδούρου, υπέρ μιας ισχυρής δημόσιας και συμπεριληπτικής παιδείας. Και στρέφοντας τα πυρά της στην κυβέρνηση, την κατηγόρησε πως αντιμετωπίζει την παιδεία ως εμπόρευμα. Τώρα, πολύ σημαντική εξέλιξη στους δρόμους βγήκαν από σήμερα λοιπόν το πρωί τα σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία. Από νωρίς το πρωί, επιποδόσει ήταν και η τροχία, η οποία πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας, Χρυσή Τανικητάκη.
18: Βρεθήκαμε λοιπόν νωρίτερα εδώ στον Άλυμο, συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με τη λεωφόρο Αλίμου, όπου οι έλεγχοι της τροχιάς επικεντρώθηκαν φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνεις, στα σχολικά λεωφορεία και φυσικά στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, και να τους πάνε λοιπόν και να τους επιστρέψουν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εξέτασαν οι αστυνομικοί άνδρες της τροχιάς, μεταξύ άλλων τη λειτουργία του ταχογράφου, την τήρηση των ορίων ταχύτητας, την κατοχή των απαραίτητων επαγγελματικών πιστοποιητικών από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά και την ύπαρξη του προβλεπόμενου εξοπλισμού ασφαλείας. Φυσικά, από αυτό που καταγράψαμε και εμείς με την κάμερα του Earth News, η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη αισθητά. Είχαμε μόνο μία από όλους τους ελέγχους που έγιναν, και αυτή λοιπόν για τα λάστιχα του σχολικού λεωφορείου. Φυσικά οι μαθητές κατέβηκαν, μεταφέρθηκαν με άλλο σχολικό λεωφορείο προς το σχολείο τους για τον αγιασμό και μεταφέρθηκαν με πλήρη ασφάλεια. Φυσικά οι έλεγχοι δεν θα είναι μόνο τη σημερινή ημέρα εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε. Το πετρέλαιο το πρωί ξεπέρασε και τα 107 δολάρια ακόμα, καθώς είναι βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Πάμε στην οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές και τις διεθνείς, αλλά και εδώ στην Αντλία τι γίνεται στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γρηγόρη, μέσα σε λίγες ώρες είχε αποκλιμακωθεί σχετικά το πετρέλαιο θέρμα, το Brent.
1: Πάλι καλά.
19: Αλλά δεν είναι βεβαίως κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής είναι στα 99 δολάρια το βαρέλι. Αποκλιμάκωσε σχέση με αυτό που είπες εσύ ότι είδες νωρίτερα, μέσα σε δύο ώρες. Το φυσικό αέριο είναι στα 80,95 και σε αυτό παρατηρούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σχέση με χτες που είχε κλείσει σχεδόν στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως παραμένει να μην έχουν περάσει την εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο πανελλαδικά, μέση τιμή, και το ντίζελ είναι στα 2,07. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ανησυχεί την κυβέρνηση. Σε δηλώσεις του Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, άφησε σήμερα ορφάνιστο το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όπως είπε, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόνισε και έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειαστεί, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές που έχουν πάει μια τέτοια κατεύθυνση, θα παρέμβει η κυβέρνηση και θα στηρίξει την κοινωνία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι φέτος 60 με 65% ακριβότερη σε σχέση με πέρσι κατά την έναρξη της περίοδου. Είπαμε χθες ότι σύμφωνα με η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι γύρω στο 1 ευρώ και 80 λεπτά το λίτρο. Ο κ. Παπασταύρου λοιπόν τόνισε ότι αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει συγκεκριμένα μέτρα.
1: Ωραία. Αυτά. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Παπασταύρου και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλη. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
20: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
1: Για ένα παράδοξο που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην αγορά, έκανε λόγο μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News ο πρόεδρος των Μεσαινοπολίων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
21: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αντλία. Λιγότερο, περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί, ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο, λοιπόν, θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
1: Και όλα αυτά που συζητάμε γίνονται γιατί η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκτά πλέον μια ακόμα πιο επικίνδυνη διάσταση, καθώς ο πόλεμος γύρω από το Ιράν δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό κόλπο και στα στενά του Ορμού. Στην Ιεμένη, οι δυνάμεις των Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν προωθούνται προς το ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα, το Μπαμ Ελ Μπαντέμ. Ενώ την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές, ζητώντας από την Ουάσιγκτον μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες όσο περνάει ο καιρός, τόσο και πιο πολύ περιπλέκονται, Δέσποινα.
0: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, και πάμε στο μέτωπο της Ιεμένης, όπου οι Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, κοντά στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μπαντέμ, σύμφωνα με τα διεθνή ειδησιογραφικά παρακτορία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης αποσύρθηκαν από το στρατηγικό νησί Περίμ, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο στενό. Να σου πω ότι με βάση τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, σήμερα έδωσε στοιχείο ότι 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την Ιεμένη από τότε που άρχισαν να εντείνονται οι συγκρούσεις. Πριν από λίγο, επίσης, όπως μετέδωσε το Άξιος, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπρατ Κούπερ, μετέβη στη Σαουδική Αραβία χθες για επίγουσες συναντήσεις συντονισμού σχετικά με την προέλευση των Χούθη στην Ιεμένη, επικαλούμενο το δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Πριν από λίγο όμως, είχαμε μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθη που επιχείρησε να καθησυχάσει τη διεθνή ανησυχία για την αυσιπλοεία και τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού, είπε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διεθνούς ανησυχίας. Τώρα, αν πάμε λίγο στη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποίησε δύο αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της Μόχα, χτες ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να την βοηθήσει στα πλήγματα εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, και σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, ο Τραμπ αρνήθηκε να προχωρήσει σε μια τέτοια εντολή. Τώρα, να σου πω για το γενικότερο. Για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για την απόφαση να οδηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο με την Τεχεράνη, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για τις ενδιάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου. Τώρα, στο διπλωματικό κομμάτι,
1: είδαμε τι γίνεται στο επί του πεδίου. Πάμε να δούμε και τώρα και
0: στο διπλωματικό κομμάτι. Οι υπουργοί εξωτερικών από τα αραβικά κράτη της περιοχής σχεδιάζουν να συναντηθούν τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον κύριο Αραξή, στο Ομάν. Αυτή η είδηση ήρθε από τους Financial Times, και το αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η συζήτηση μιας προσωρινής διευθέτησης για την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς. Και τέλος, να σου πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πακιστανικού στρατού, όπου συζήτησαν τους τρόπους αναβίωσης των διπλωματικών προσπαθειών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον. Και επίσης συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, μόνο με μια ισχυρή οικονομία, σταθερή κυβέρνηση και ισχυρή διαπραγμάτευση μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Τόνισε στο Ernews Radio 105,8 ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στις παρεμβάσεις στήριξης των οικοκυριών στην Αντλία και στο ενεργειακό κόστος. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι το επόμενο πακέτο, ύψος περίπου 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027 επί της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως είπε, θα αφορά τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιπλέον, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές πάντα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ουσιαστικά προανήγγειλε τις βασικές και παρουσίασε τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Για να τον ακούσουμε.
2: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης. Και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία. Και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παραμείνει τρεις ημέρες στο νησί, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναμένει να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει σε μια ρητορική ένταση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αγιβαγιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ουσιαστικά, Καστελόριζο και Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, Άγη, αφού η τριήμερη παρουσία του Πρωθυπουργού στο κρατικό νησί στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς την Άγκυρα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και δεν περνάει βέβαια και παρατηρείται και από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, που κάποια από αυτά μιλούν ακόμα και ως μια ελληνική πρόκληση. Επισένοντο λοιπόν με τεράστιο ιστορικό και εθνικό συμβολισμό μεταβαίνει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ζέστη και θα επισκεφτεί έργα και υποδομές, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ενώ σήμερα με κάποιες πληροφορίες δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και τη Δό αλλά και τη Στρογγύλη. Η επίσκεψη, όπως η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, έχει προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, η συγκυρία της προσδίδει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος με το κρατικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Από το Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο των μηνυμάτων που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε ήδη περιγράψει τις προηγούμενες μέρες από το ΕΛΑΜΕΝ. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχρεωτικότητα, ούτε ανοχή σε δεδελεσμένα. Και ο Πρωθυπουργός έχει υποστέσει πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τη θέση της με αυτοπεποίθηση, ούτε να συνομιλήσει. Τα ζητήματα που αναμένεται να θέσει ο Πρωθυπουργός είναι ο ανοιχτός διάβλος με επικοινωνίες με την Άγκυρα, αλλά με απαρέγκλητη προϋπόθεση το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, καμία συζήτηση επί ζητημάτων κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων και καμία εξωτερική υπόδειξη ως προς την αμυντική θωράκιση της χώρας, αφού άλλωστε για την Αθήνα η μόνη διαφορά που μπορεί να τεθεί στο τραπέζι με την Τουρκία παραμένει η οριοθέτηση της ΑΟΣ και θαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό να θυμίσουμε, απλά να σημειώσουμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονίστηκε η μακροχρόνια συνεργασία της χώρας μας με τον Διεθνή Οργανισμό. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO, που πλέον η Ελλάδα υιοθέτει 21 εγγεγραμμένα αγαθά, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, με τους μύδρους που εξαπολύει η κυβέρνηση κατά του Αλέξη Τσίπρα και τα πειρά κατά του Πασόκ. Πάμε στον πολιτικό μας συνάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Όλες αυτές τις μέρες, Νότι, έτσι κι αλλιώς το πολιτικό σκηνικό κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η ΔΕΘ δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης, και ενώ το Σαββατοκύριακο, αύριο και μεθαύριο, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Αναμένοντας λοιπόν τον λαχιώση σημαντική αντιπολίτευση να τοποθετηθεί απέναντι σε ερωτήσεις που θα δεχτεί στην ΕΔΕΘ την Κυριακή, θα είμαστε εκεί, θα την παρακολουθήσουμε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ξεκινώντα στι 12. Να δούμε και αν θα υπάρχει ώρα Πασόκ Γρηγόρη. Συγγνώμη, αυτό είναι και λίγο αστεϊσμό, αλλά και ο Πρωθυπουργό και ο Αλέξη Τσίπρα και γύρισαν 12:01, 12:02-3 πρώτα λεπτά. Θα το δούμε και αυτό. Θα έχει και τη σημασία του και πόσο θα διαρκέσει βεβαίω. Και η συγκεκριμένη συνέντευξη κλείνει η παράθεση. Η κυβέρνηση έχει στο στόχαστό της και τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εμφανισιών του, δηλαδή της ομιλίας του πριν ξεκινήσει η έκθεση στη Θεσσαλονίκη και της συνέντευξης την Τετάρτη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα ουσιαστικά θέτει στο στόχαστό της ο κ. Κωστάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα μη εφικτά, όπως ουσιαστικά χαρακτηρίζονται μέτρα τα οποία προτάσεις που προτείνει η αντιπολίτευση και επιπροσθέτως θα έλεγα κατηγορεί τον, το ΠΑΣΟΚ για το ότι ουσιαστικά παρακολουθεί την, τη πλειοδοσία και το ακοστολόγητο των μέτρων των Αλέξη Τσίπρα ακολουθώντας την ίδια μη λογική και μη κοστολογημένη, όπως είπαμε, οδό. Αυτή είναι η, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που θα μπορούσε να δώσει κανείς για, για το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την αντιπολίτευση, δηλαδή την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ένα κόμμα που καταγράφεται την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που καταγράφεται πλέον στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον παραπάνω. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και δεύτερες και τρίτες αναλύσεις να κρατηθούμε, εγώ θα έλεγα. Υπάρχουν έρευνες που τρέχουν, υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν.
1: Και ήδη θα έχουν ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα έρευνες αυτές τις οποίες αναφέρεις.
22: Ήδη υπάρχουν κάποιες που δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα, κάποιες που θα βγουν τις επόμενες μέρες. Ας κρατηθούμε, εδώ είμαστε να τα ξαναλέμε.
1: Βεβαίως, Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Διμέτωπο από ότι δεν θα αρχίζει η Χαριλαοτρικούπη. Στόχος βέβαια και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα, μάλιστα συνεργάτης του, του κ. Ανδρουλάκη. Ευγενία, σβήνουν και γράφουν τις λεπτομέρειες μέχρι την τελευταία στιγμή του προγράμματος και των ανακοινώσεων που θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης από τη συμπρωτεύουσα.
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το ΠΑΣΟΚ η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, καθώς θα αποτελέσει, όπως λένε, το βατήρα της πολιτικής και δημοσκοπικής του ανόδου και δραιώνοντας τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι σε φρενήρης ρυθμούς βεβαίως βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, που σύμφωνα με πληροφορίες προκειμένου να αλλάξει όχι μόνο τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς αλλά και να πείσει για την προγραμματική του υπεροχή του κινήματος, σβήνουν και γράφουν εντός εισαγωγικών στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του Προέδρου αναφορικά με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει είναι πρωτίστως θέματα, Γρηγόρη, που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημογραφικό, την ενέργεια, το στεγαστικό και άλλα. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στίχημα αλλά και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι θα πει το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, πειρά κατά τον Αλέξη Τσίπρα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Παλτατζηγιά. Να τον ακούσουμε.
6: Είναι κάτι σημαντικό και πρέπει να σημειωθεί η μεταστροφή του κύριου Τσίπρα, ο οποίος από την αρχή του Μαΐου-Ιουνίου, όπου θα ανακοίνωσε το πρόγραμμα το κόμμα του, δυσκολευόταν να τοποθετηθεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και να καταλάβει ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το, να μας πει μάλλον ποια είναι η σχέση του κόμματος Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, κάποτε να λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ. Και γενικώς υπήρχε μια εντύπωση, η οποία διατηρείται ως τις μέρες μας, εκεί θα καταλήξω, ότι το κόμμα Ελλάς δεν έχει αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ, ότι το πρόβλημα του κόμματος Ελλάς είναι ότι στη δεύτερη θέση, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε και βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ κοινοβουλευτικά και αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δηλαδή μια αναμέτρηση για την πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου, όπως εμείς τουλάχιστον θέλουμε και διεκδικούμε, με μόνο μέτωπο και μόνο αντίπαλο από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά είναι μια μάχη μικρού τελικού, το έχω χαρακτηρίσει, που είχε σχεδιάσει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Αυτό, τουλάχιστον επειδή φαίνεται και δημοσκοπικά ενδεχομένως να πιέζει ο κύριος Τσίπρας, προσπαθεί να το αναπροσαρμόσει.
1: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, εδώ συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκος Παπάς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε το απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο κύριος Παπάς στο σημείο αυτό που ανέβασε τους τόνους για το θέμα της 13ης σύνταξης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. 13η σύνταξη, λοιπόν, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι είναι απολύτως εφικτή και με βάση το υπερπλεώνασμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατέθεσαν πολλές οικονομικές προτάσεις, 5 δις ευρώ για τις ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων, την κατάργηση, την περιοδική κατάργηση του ΦΠΑ για μακροχρονικό διάστημα, τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, ένα συνολικό πακέτο για την οικονομία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και κατά διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριος Νίκος Παπάς. Δηλαδή, για παράδειγμα, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα βουλευτή ο οποίος έχει φύγει από άλλα κόμματα, περιφέρει την κοινοβουλευτική του έδρα στο πολιτικό χρηματιστήριο και αν δει ότι δεν τον δέχεται κανείς να γυρίσει σε εμάς. Δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα τέτοιο βουλευτή στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως υποψήφιο, ούτε εν δυνάμει συνεργαζόμενο. Επίσης, υπεραμύθηκε τις διακυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών ο κύριος Παπάς, σημειώνοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μηδενίζουμε το παρελθόν μας. Εξάλλου οι πορείες είναι πολύ συγκεκριμένες, ήταν κοινές όπως και οι αγώνες. Όσον αφορά τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πολιτικό προεκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή. Και εξέφρασε την αισιοδοξία του, τη σιγουριά του, είπε ότι αυτό θα επιτευχθεί και μάλιστα όχι με το οριακό ποσοστό του 3%, αλλά πολύ περισσότερο, Γρηγόρη.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο διεθνή χώρο να πάμε και πάλι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο συγκλονίζοντας ολόκληρο τον πλανήτη εκείνη την ημέρα. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η ημέρα εκείνη αποτέλεσε σημείο καμπής, αλλάζοντας όχι μόνο την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αλλά και τους κανόνες της παγκόσμιας ασφάλειας. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου και πάλι, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, όπως τη λένε Δέσποινα, και οι εκδηλώσεις είναι σε εξέλιξη με υποδρακόνται μέτρα ασφαλείας σε όλη την
0: Αμερική. Δεν περιορίζονται οι εκδηλώσεις μόνο στην Νέα Υόρκη ή στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο ή στην Πενσιλβάνια, σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αμερικανοί τιμούν τη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων με επίκεντρο τις τρεις τοποθεσίες που συνδέθηκαν με την τραγωδία. Εκεί που είδαμε τα αεροπλάνα πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη, στο Πεντάγωνο και στην Πενσιλβάνια. Στη Νέα Υόρκη, στο σημείο που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι, θα πραγματοποιηθεί καθιερωμένη τελετή στο μνημείο της 11ης πλέον Σεπτεμβρίου, με τις οικογένειες των θυμάτων να διαβάζουν τα ονόματα των νεκρών και να τηρούνται κάποια λεπτά σιγής. Αντίστοιχες τελετές θα πραγματοποιηθούν και στο Πεντάγωνο και στο μνημείο της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια, όπου τιμούνται οι επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον και θα βρίσκεται στο Πεντάγωνο, ενώ έχει ανακηρύξει την 11η Σεπτεμβρίου ημέρα πατριωτισμού για το 2026 και έχει ζητήσει με σύστιες να κυματίζουν οι αμερικανικές σημαίες. Συνολικά 2.977 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ημέρα, με 41 να είναι Έλληνο-Αμερικανοί. Να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι στη Νέα Υόρκη εκεί καταστράφηκε και ο ναός του Αγίου Νικολάου, ένας ναός που μετρούσε 85 χρόνια. Τώρα στη θέση του έχει χτιστεί ο καινούριος ναός, ο Άγιος Νικόλαος, που λένε ότι είναι αποτελεί μια γέφυρα από την τραγωδία στην Ελπίδα.
1: Τα συγκλονιστικές εικόνες πραγματικά παρακολουθούσαμε τότε, θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια. Εμείς να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Ελβετία τώρα, Δέσποινα, εκεί όπου ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπει με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλες 40. Τι ακριβώς συνέβη?
0: 5 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν. Οι 3 εκ των οποίων παραμένουν σε σοβαρή κατάσταση, όταν το τουριστικό λεωφορείο, το οποίο ερχόταν από την Ολλανδία, κρούσε σε κυκλίδωμα και ανετράπη σε περιοχή στα ανατολικά της χώρας. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα είναι ότι έγινε αυτό το συγκλονιστικό ατύχημα, με τον Ελβετό πρόεδρο να δεσμεύεται ότι οι ελβετικές αρχές θα διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη και ενδελεχή έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μιλάμε για μια χώρα που δεν καταγράφονται συχνά τέτοιου είδους
0: δυστυχήματα. Και η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ
1: δεδομένη και σε πολύ ψηλά στάνταρ. Τώρα, να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, Δέσποινα, με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζονται τα εκατέρωθεν χτυπήματα.
0: Πριν από όλα, θα ξεκινήσουμε στο μέτωπο της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας, με τα χρήματα αυτά να κατευθύνονται στην αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Όπως είπες, είχαμε κατέρωθεν πάλι χτυπήματα. Στη Ρωσία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις Ουκρανικού on drones, και η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέριψε μέσα στη νύχτα 26 drones. Την ίδια ώρα, στο Κίεβο, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές τραυμάτισαν 8 ανθρώπους και προκάλεσαν πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις πρώτες στιγμές αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση των 2 λεωφορείων στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, που είχε στο αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι δείχνουν αυτές οι νέες εικόνες και ποια είναι τα νεότερα για την κατάσταση των τραυματιών? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Από τη Θεσσαλονίκη είναι ένα βίντεο που κατέγραψε ένας επιβάτης του ενός λεωφορείου μόλις έγινε η σύγκρουση, και αυτό που δείχνει είναι τραυματίες στο έδαφος και άλλους επιβάτες να προσπαθούν να τους βοηθήσουν πριν έρθει το ΕΚΑΒ, όπως και η εικόνα που υπήρχε εκεί μετά τη σύγκρουση, με το στέγαστρο της στάσης να είναι κατεστραμμένο από την πτώση του λεωφορείου πάνω του. Κατά τα άλλα, οι 3 από τις 4 επιβάτηδες είναι πολύ καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 29χρονη που ήταν πιο σοβαρά τραυματισμένη, η οποία υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο πόδι της, το οποίο ήταν συντετριμένο, αλλά είναι σταθερή η κατάστασή της, όπως λένε οι γιατροί, και η οποία συνεχώς βελτιώνεται. Παρακολουθείται διαρκώς στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη από την τροχιά. Εξ ολοκλήρου η τροχιά την ανέλαβε, χωρίς να χρειαστεί, όπως φαίνεται, να διοριστεί πραγματογνώμονες για τις συνθήκες του ατυχήματος αυτού.
1: Μακάρι να είναι γρήγορα περαστικά για τη γυναίκα που νοσηλεύεται. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως να έχουμε και γρήγορα στα χέρια μας και εμείς, αλλά κυρίως οι αρμόδιοι, τα αποτελέσματα των ερευνών για το τι έφταξε, τι πήγε στραβά και έγινε αυτή η σύγκρουση, αυτό το ατύχημα. Τώρα, διανόητες εικόνες εκτελήθηκαν χθες βράδυ στην Πέτρου Ράλι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αθήνα, κατά την κινηματογραφική καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο καυγά των 2 οδηγών. Είχαμε ένα τραυματία και 5 προσαγωγές, από τις οποίες οι 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Για το τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε τι μετέδωσε και πάλι η Χρυσή Τανικητάκη.
9: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα
18: συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν αφραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα μέσα σε ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Έχουμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έχουμε τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση τη Super League μετά το χθεσινό παιχνίδι που είχε με την Κηφισιά. Και έχουμε και το νέο τεχνικό ηγέτη του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
11: Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς απόψε το βράδυ στις 9 και 10, 8 θα ξεκινήσει. Θα δούμε τον αγώνα. Είναι ο τελευταίος αγώνας της σεζόν World Athletics Champions. Είναι και αυτό μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Οπότε θα ξαναδούμε πάλι τον πρωταθλητή μας, που έχει στόχο να κάνει ένα νέο παλινό ρεκόρ. Είπαμε 9 η ώρα είναι ο αγώνας ο δικός του. Ενώ η ΣΥΕ θα συνδεθεί από για όλους τους αγώνες στην 8 η ώρα ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, χθες κέρδισε την Κηφισιά 3-1, είναι στην πρώτη θέση και πάμε τώρα σε μια ωραία αγωνιστική. Παναθηναϊκός Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι κορυφής, ενώ ξεχωρίζει και το ντέρμπι Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης, που και οι δύο φέρνουν τους βαθμούς για διαφορετικούς λόγους και οι δύο δεν έχουν ξεκινήσει καλά όπως θέλανε τη χρονιά, οπότε θέλουν και οι δύο τη νίκη για να ανέβουν περισσότερο, πιο ψηλά στη βαθμολογία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και περιμένουμε βέβαια το μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή απόψε, έτσι. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη.
11: Είναι 9 η ώρα ο αγώνας.
1: 9 η ώρα λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
12: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος σε όλη τη χώρα, όμως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, πρόσκαιρα στο Ιόνιο και πιθανώς τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 35 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με βροχή καταιγίδα το απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
10: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκηση ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των γιατρών που συνελήφθησαν σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιόριστα.
13: ασφάλιστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16 και 25, ενώ διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι η μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε επίσης ότι ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είχε λειτουργήσει για 46 συνεχόμενα λεπτά. Το λογισμικό του θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς ώρες λειτουργίας του και να διαπιστωθεί εάν υπήρξε επέμβαση στα δεδομένα. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ελβερίου στην Εύβοια. Είχε σε μήνυμα 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμ στην

0: Εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κληπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Στις 28 Μαΐου για τα Γενικά Λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Οι εξετάσεις των ΓΕΛ ολοκληρώνονται στις 4 Ιουνίου και των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ στις 12 Ιουνίου. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν από τις 14 έως τις 24 Ιουνίου, ενώ οι δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 25 Ιουνίου. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός είναι ότι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024. Στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί ο αντιπρόεδρος J.D. Vance μαζί με πρώην προέδρους.
1: Καιρός.
0: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα για σποραδικές καταιγίδες, βόρεια άνεμη έως 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι εκπομπή σε διάδραση 3 και 10. Η ώρα μέχρι τις 4 εδώ, παρέα. Και σήμερα η πόλη, η αλήθεια είναι ότι ξύπνησε με άλλη ενέργεια, πιο ζωντανή, γεμάτη φωνές, τρέξιμο στους δρόμους, αρκετή κίνηση. Και αυτή είναι μια γνώριμη εικόνα για όσους τουλάχιστον έχουν παιδιά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή, αν περάσατε έστω και το πρωί έξω από ένα οποιοδήποτε σχολείο, τα σχολεία σήμερα έχανε τον αγιασμό, σίγουρα θα είδατε ή θα νιώσατε αυτό το υπέροχο κοκτέιλ συναισθημάτων.

η σχολική χρονιά ξεκινά. Η Υπουργός Παιδείας από το Ηράκλειο που βρέθηκε μίλησε για τις αλλαγές, για ένα καλύτερο σχολείο, για όλες τις προσπάθειες αυτές που γίνονται. Έχουμε γύρω στους 5.500 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών που μπαίνουν στις τάξεις για να στηρίξουν τα παιδιά. Υπάρχουν 50 νέα προγράμματα σπουδών, όπως είπε η Υπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κενά των εκπαιδευτικών, η ΟΛΜΕ λέει ότι υπάρχουν, η αλήθεια είναι, αρκετά κενά που αριθμούνται σε χιλιάδες παρά τις πρόσφατες προσλήψεις, υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν. Την ίδια ώρα βεβαίως δεν μπορούμε να κλείσουμε και τα μάτια σε αυτό το βαρύ καμπανάκι που συζητούσαμε και χθες στο δημογραφικό. Ο σχολικός χάρτης αλλάζει φέτος με έναν τρόπο που, εντάξει, μας στεναχωρεί, η αλήθεια είναι. Φέτος έχουμε περίπου 70.000 πρωτάκια, πολύ λιγότερα από κάθε προηγούμενη χρονιά. Έχουμε συγχωνεύσεις σχολείων, αρκετών σχολείων, γύρω στα 80 είναι τα σχολεία, τα οποία βάσει του νέου σχολικού χάρτη έχουν συμπτυχθεί σε 40 νέες σχολικές μονάδες. Κάποια βέβαια έκλεισαν κιόλας οριστικά τις πόρτες τους. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν παιδιά. Είναι μια χρονιά λοιπόν αλλαγών, μια χρονιά στοιχημάτων. Τώρα εμείς αυτό που θέλουμε να ευχηθούμε είναι κουράγιο. Κουράγιο και δύναμη στους δασκάλους, στους καθηγητές που κρατάνε θερμοπύλες, στους γονείς που ξεκινούν το δικό τους μαραθώνιο και φυσικά στα παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά την ευχηθούμε να γεμίσουν τα τετράδια τους όχι μόνο με βαθμούς, αλλά και με γέλια, με φιλίες, με αναμνήσεις που θα κρατήσουν μια ζωή. Να μην φοβηθούν τα λάθη, γιατί γι' αυτό πάνε σχολείο, για να μάθουν από τα λάθη τους και να θυμούνται ότι το σχολείο δεν είναι μόνο διάβασμα, αλλά είναι και ένα μεγάλο, τεράστιο, συναρπαστικό ταξίδι. Καλή αρχή λοιπόν.

0: Λοιπόν, αυτό που ακούμε είναι ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι στο σχολείο. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Αν βέβαια μας ακούνε παιδιά, λίγο μπορεί να αγχώθηκαν έτσι με τα πολλά μαθήματα που απαριθμεί μέσα και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο τραγούδι που για τους περισσότερους από εμάς ενώ που βρισκόμαστε στο στούντιο, είναι λίγο πιο κλασικό.
1: Εντρός, τρόμς, γρήγορα.

0: να συνεχίσουμε?
1: Όχι.
0: Ή προτιμάτε ελεύθερη ώρα?
2: Έτσι όπως βάλαμε αυτά τα δύο τραγούδια σειρά, είναι σαν δύο όψεις ενός ίδιου νομίσματος, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τα τραγούδια των Στρούμφ. Περισσότερο τα βάλαμε για μας εδώ, τους μεγαλύτερους, που σε μας ξυπνούν μνήμες, τα Στρούμφ.
0: Θέλετε να κλείσει το σχολείο?
2: Λοιπόν, πάμε εμείς όμως μέχρι τη Ζάκυνθο, εκεί όπου σήμερα η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα παρατράγουδο, δηλαδή ένα περιστατικό έτσι, το οποίο περιστατικό οδήγησε στην αναστολή ενός δημοτικού σχολείου του Αγίου Λέοντα. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ Ζακύνθο, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει τι συνέβη. Γεια σου, Ανδρέα.
3: Γεια σας, από τη Ζάκυνθο, είτε το πιστεύετε είτε όχι, συνέβη επιδρομή, ας το πούμε, ψήλων.
2: Δηλαδή εκεί που έγινε ο αγιασμός, εκεί που ήταν ο αγιασμός σήμερα, ξαφνικά επιτέθηκαν ψήλοι σε όλους?
3: Την ώρα λοιπόν του αγιασμού επιτέθηκαν ψήλοι και δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν έχει ξαναυπάρξει προηγούμενο τέτοιο ούτε στο συγκεκριμένο σχολείο ούτε πουθενά στη Ζάκυνθο. Αλλά να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, την τελευταία μέρα, 31 Αυγούστου, η διευθύντρια του σχολείου πήγε στο σχολείο, όφιλε κάθε μέρα, ξέρουμε όλοι, μετά τις 20-25 Αυγούστου πηγαίνουν οι εκπαιδευτικοί, και πήγε και ένας εργάτης του Δήμου Ζακύνθου προκειμένου να κόψει τα χόρτα στην αυλή του σχολείου του Δημοτικού στον Άγιο Λέοντα. Εκεί λοιπόν και οι δύο, και ο εργάτης και η διευθύντρια του σχολείου, εντόπισαν ψήλους.
2: Α, το είχαν διαπιστώσει δηλαδή από τέλος Αυγούστου ότι υπήρξε αυτό το
3: Αυγούστου.
2: Πρόβλημα.
3: Τέλος Αυγούστου, ναι. Ενημερώθηκε ο Δήμος σχετικά. Ξεκίνησαν κατά τον Δήμο άμεσα οι απεντομώσεις. Κατά κάποιους εκεί στην περιοχή καθυστέρησαν μία εβδομάδα. Το σίγουρο είναι ότι στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου έγιναν απεντομώσεις στο συγκεκριμένο χώρο του σχολείου.
2: Και θεώρησαν ότι αυτό ενδεχομένως θα λύσει το πρόβλημα.
3: Ναι, γιατί ήταν εχθές η τελευταία απεντόμωση, είχε προηγηθεί όπως είπαμε άλλη μία στις 7 του μήνα, 4 μέρες πριν, και σου λέει εντάξει, θα πάμε στον αγιασμό.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Σήμερα στον αγιασμό λοιπόν ψήλοι δάγκωσαν κάποιους μαθητές και κάποιους εκπαιδευτικούς. Έχει υπάρξει αναστάτωση, αναστέλλεται η λειτουργία του σχολείου μέχρι νεωτέρας. Έχουν ξεκινήσει εντατικά ψεκασμοί και απεντομώσεις από σήμερα, επαναλαμβάνονται ουσιαστικά και σήμερα, και θα γίνονται κάθε ημέρα μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα και κυρίως μέχρι όχι μόνο να εξοντωθούν οι ψήλοι αλλά και τα αυγά τους, γιατί είναι και η περίοδος αυτή που υπάρχουν και αυγά από τους ψήλους. Το πρόβλημα τώρα φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από κάποιον ο οποίος έχει γειτονικό, γειτνιάζει το οικόπεδό του με το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα, ο οποίος είχε έναν αριθμό μεγάλο σκυλιών και γατιών, τα οποία τα είχε και κυκλοφορούσαν ελεύθερα και έμπαιναν μέσα και στο προάβλιο του σχολείου. Ο Δήμος λοιπόν τον υποχρέωσε και πήρε από εκεί τα σκυλιά και τα γατιά τα συγκεκριμένα, έκανε απεντόμωση και στο δικό του το χώρο και σε οποιαδήποτε άλλη ιδιοκτησία ήταν γύρω από το Δήμο. Αυτό έχει συμβεί πριν το σημερινό περιστατικό, ωστόσο φαίνεται ότι όλα αυτά δεν ήταν αρκετά. Και τώρα μένει να δούμε πότε θα ολοκληρωθούν οι απεντομώσεις, πότε.
2: Ορίζοντας τώρα υπάρχει και αυτό, δηλαδή απεντομώσεις τώρα πόσο θα γίνονται, θα γίνουν για όλες τις μέρες που θα ακολουθήσουν?
3: Έχουν πει ότι μέχρι Τρίτη, Τετάρτη το πολύ θα επιστρέψουν κανονικά στα μαθήματά τους οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
2: Α, για τις επόμενες ημέρες. Και πω και κάτι τώρα εγώ που σκέφτηκα. Αν η τελευταία απεντόμωση από αυτές που τελικά απέδωσαν έγινε 10 Σεπτέμβρη, δεν ξέρω καν αν επιτρεπόταν να πάνε παιδιά σήμερα, δηλαδή λίγες ώρες
3: μετά
2: την επόμενη μέρα.
3: Επειδή το θέσαμε και αυτό το ερώτημα, είναι φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμία, δεν είναι βλαβερά για κανέναν.
2: Α, είναι φιλικά, είναι πιο οικολογικά.
3: Είναι οικολογικά. Και μάλιστα έχει προηγηθεί και άλλη μία απεντόμωση όταν έγινε γνωστό το περιστατικό, η οποία δεν είχε κανένα αποτέλεσμα πριν τις 7 Σεπτέμβρη και άλλαξε και η εταιρεία. Γι' αυτό μετά η νέα εταιρεία που πήγε μπροστά έχει αρχίσει πάλι απεντομώσεις σχεδόν από την αρχή.
2: Χρειάστηκε κάποιος να χρειαστεί ιατρική βοήθεια, δηλαδή? Δεν ξέρω καν πώς είναι το δάγκωμα του ψήλου, γι' αυτό το ρωτάω έτσι διερευνητικά.
3: Όχι, δεν χρειάστηκε. Δεν είναι κάτι, είναι σαν το τσίπημα ενός κουνουπιού, αλλά είναι λίγο πιο επώδυο.
2: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν θορυβηθεί όλοι, δηλαδή και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί,
3: Έτσι κι αλλιώς δεν θα πήγαιναν τη Δευτέρα, ούτε θα έστελναν οι γονείς τα παιδιά τους, ούτε θα πήγαιναν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί μέχρι να δοθεί λύση. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εδώ, ο κύριος Αχτύπης, είπε ότι έχουν ξεκινήσει, δήλωσε σε εμάς πριν από λίγη ώρα στην Έλτσα Κύρθου, ότι έχουν ξεκινήσει οι απεντομώσεις και οι ψεκασμοί, η αποψήλωση ουσιαστικά.
2: Γιατί όμως άραγε δεν απέδωσαν οι πρώτες προσπάθειες?
3: Πιθανόν επειδή δεν ήταν η πρώτη προσπάθεια, δεν απέδωσε και τώρα να σου πω και κάτι, ό,τι θυμάμαι από το στρατό κι εγώ, γιατί στο στρατό εμείς οι παλαιότεροι που ακούγαμε και αυτά τα στρουμφάκια που είχες βάλει πριν.
2: Εδώ στο Target Group, τέτοιο, δικό μας,
3: ναι,
2: και εσύ.
3: Έτσι. Όταν υπήρχε τέτοιο θέμα, απαιτούνταν αρκετές ημέρες μέχρι να κάναμε το πετρελαίωμα που λέμε εμείς. Βγάζαμε έξω τα κρεβάτια, περνάγαμε πετρέλαιο, αλλά δεν υπήρχε πρέπει να μην περάσει μία εβδομάδα μέχρι να εξαλειφθεί το ζήτημα. Είναι ότι αναπαράγονται συνεχώς προφανώς.
2: Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ελπίζουμε πραγματικά να κρατήσει λίγες μέρες και έτσι από Τετάρτη, Πέμπτη τα παιδιά να ξεκινήσουν κανονικά το πρόγραμμά τους στο σχολείο. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Τα φιλιά μας στη Ζάκυνθο. Γεια.

τώρα ο Πρωθυπουργός το απόγευμα μεταβαίνει στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη σε μια περίοδο, η αλήθεια είναι, νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η παρουσία του εκεί στο κριτικό νησί έχει ένα σαφή συμβολισμό, είναι και μια απάντηση προς την Άγκυρα που επαναφέρει την επιθετική ρητορική. Παράλληλα, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση βρίσκεται σε ένα διπλωματικό σπριντ με επαφές σε Αίγυπτο, σε Γαλλία και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

μεταξύ, η επίσκεψη έχει και έναν οικονομικό συμβολισμό, καθώς, όπως θυμόμαστε όλοι, από το Καστελόριζο το 2010 είχε ανακοινωθεί η προσφυγή της Ελλάδας στο Μηχανισμό Στήριξης. Σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να στείλει το αντίθετο μήνυμα, αυτό της σταθερότητας, της δημοσιονομικής και μιας οικονομίας που, όπως υποστηρίζει, έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο. Με το τραγούδι αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και μη φύγει κανείς, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποια βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, διαβεβαιώνουν οι Χούθοι μετά την κατάληψη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. 6,2 ρίχτερ σημειώθηκαν σε θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας. Μεταβολή του καιρού από αύριο, με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 36 λεπτά. Η ώρα, Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Επιτέλους, πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σήμερα, οι οποίες ωστόσο όμως σε εβδομαδιαία βάση έχουν σχεδόν αυξηθεί κατά 10%. Έχουμε παρόλα αυτά απώλειες, και ας ξεκινήσουμε με αυτό, απώλειες σημαντικές σήμερα για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και για τους δύο τύπους, και για το αμερικανικό αργό και για τον Brent.
0: Γιατί το πρωί τρομάξαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, ακούγοντας το τραγούδι, μία σου λέξη, ναι, μου παίρνει τη ζωή και μία μου τη δίνει, εσένα σκέφτηκα να ξέρεις. Και λέω, Παναγιά μου, τι είναι αυτό που θα προκύψει. Γιατί το πρωί κόντεψε τα 110 δολάρια.
1: Ναι, πήγε στα 109 δολάρια το πρωί και ευτυχώς γύρισε, και τώρα είναι στα 104,20 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ έχει έστω υποχωρήσει οριακά κάτω από τα 100 το αμερικανικό αργό. Είναι στα 99,55 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Παρόλα αυτά όμως, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτές οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές και επιβαρύνουν σημαντικά τον πληθωρισμό σε όλες τις χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβανομένης, διότι και εκεί το βασικό καύσιμο, η βενζίνη, έχει πάει στα 6 δολάρια αναγαλώνει από ό,τι έχω μάθει. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτές τις εξαγγελίες για τα 5.000 δολάρια από ενόψη των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
0: Για 5.000 προς όλους τους Αμερικανούς. Ναι. Εντάξει, δηλαδή και αυτό δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι ως σενάριο.
1: Καλά, καλά. Θες να πω την άποψή μου έτσι ευθέως όμως μετά από κάμποσα χρόνια. Αυτό είναι μια δημόσια δωροδοκία για εξαγορά ψήφων εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Στο μεταξύ, εδώ που βρισκόμαστε τώρα.
1: Το 5.000 τώρα πριν από τις εκλογές.
0: Και στο σημείο που βρισκόμαστε, έχουμε και αυτές τις νέες σοβαρές εξελίξεις στην Ιεμένη με τους αντάρτες Χούθη που λένε ότι έχουν τον έλεγχο, επεκτείνουν τον έλεγχο. Και στην έξοδο της Ερυθράς.
1: Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικά που βλέπουν οι επενδυτές και γι' αυτό έχουν τρομάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μέσα σε σχεδόν 15 μέρες, στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20%, επιβαρύνοντας όλες τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολό της, και βλέπουμε να απεικονίζεται αυτό σιγά σιγά και ευρέως στην οικονομία μέσα από την αύξηση του πληθωρισμού. Αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να δούμε και τι θα κάνει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτείων στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα το είδαμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων για να προλάβει τις πληθωριστικές πιέσεις που εκδηλώνονται λόγω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα, και έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας, όπου εκεί η ζήτηση αυξάνεται όπως γνωρίζουμε, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως σε αυτή την περίοδο είμαστε σε ένα διέξοδο και γι' αυτό βλέπουμε να διατηρούνται αυτές οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα, ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί σημαντικά, θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό, το κόστος δανεισμού των χωρών. Άγγιξε το 5% το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι στο 4,95% η απόδοση των δεκαετών τους ομολόγων, και αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα και όχι τα υπόλοιπα που λέγαμε λίγο πριν αυτή την παρένθεση που κάνουμε, ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα και για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών πήγε στο 3,50% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 4,45% των γαλλικών, 4,40% των ιταλικών και 4,24% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτό το κόστος δανεισμού είναι ακριβό και θα μπορούσαμε να πούμε έως και πανάκριβο για τις χώρες.
0: Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και έχουμε μια μικρή έτσι ανακούφιση για στα χρηματιστήρια λόγω αυτής της πτώσης των διεθνών του πετρελαίου. Μια μικρή αυξητική τάση σήμερα των δικτών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Τις τελευταίες ημέρες, 2-3 ημέρες, έχει ανοίξει πάλι μια μεγάλη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη μετά από μια παρέτηση βόμβα που είχαμε από έναν ερευνητή μιας πολύ μεγάλης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, Anthropic, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τι είπε. Είπε ότι πλησιάζουμε στην ώρα 0 για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Και πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γίνει κάποια στιγμή τόσο ισχυρή ώστε να χάσουμε τον έλεγχό της, και ακόμα περισσότερο, στο πιο ακραίο δηλαδή σενάριο, αν θα μπορέσει να απειλήσει ακόμα και την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου. Σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας ακούγεται μεν, όμως αυτή η συζήτηση τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει ξανά, και μάλιστα από ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην ίδια την έρευνα της τεχνητής νοημοσύνης. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε από τον κύριο Ιωάννη Πίτα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, να δούμε πώς ο ίδιος εκτιμά την κατάσταση και το από εδώ και πέρα. Χαίρετε, κύριε Πίτα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Όταν το ακούμε λοιπόν αυτό, το διαβάζουμε, το ακούμε ότι για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απειλήσει κάποια στιγμή την ανθρωπότητα, πόσο κοντάραγε βρίσκεται αυτό στην πραγματικότητα ως σενάριο?
1: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι και ευλογία και κατάρα. Ευλογία με την έννοια ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος μας είναι τόσο πολύπλοκος που χωρίς να κάνουμε σωστή ανάλυση δεδομένων με τέτοιες μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, δεν μπορούμε ούτε να καταλάβουμε τον κόσμο, ούτε να απλογηθούμε και να επιβιώσουμε τελικά στον κόσμο. Αυτό είναι η θετική πλευρά του πράγματος. Η αρνητική πλευρά του πράγματος είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπό ορισμένες συνθήκες, από κακή χρήση, από κακόβουλη χρήση, από αδιαφορία, μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα και μάλιστα τεράστια προβλήματα, τα οποία θα μπορούσαν να διαλύσουν την υποδομή μας, για παράδειγμα. Ήδη βλέπουμε τέτοια προβλήματα αραιά και που ολόκληρα συστήματα τα παγκόσμια να πέφτουν. Άρα ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί προσωπικά είναι ότι αυτή εδώ πέρα η συζήτηση δεν γίνεται σε σοβαρή βάση. Γίνεται με όρους επικοινωνιακούς, βγαίνει ο τάδε και λέει κάτι, και τώρα τι ακριβώς θέση είχε ο Χ στην τάδε εταιρεία, πού να το ξέρουμε. Βγαίνουν οι ίδιες εταιρείες ακόμα χειρότερα και λένε ότι ξέρεις να φτιάξουμε εμείς κάποια συστήματα τα οποία είναι πολύ δυνατά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κυβέρνο επιθέσεις, ή ότι φτιάξουμε κάποια συστήματα τα οποία προσπάθησαν να αυτονομηθούν. Ναι, αλλά αυτή εδώ πέρα συζήτηση δεν μπορεί να γίνει με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τι είχε κάνει παλιά η ανθρωπότητα το 1950, όταν είχαν προβλήματα με την ατομική ενέργεια? Παρότι υπήρξε, όπως ξέρετε, τεράστια αντιπαλότητα ανάμεσα τότε στην Σοβιετική Ένωση και στην Αμερική, έγινε τελικά η Διεθνής Επιτροπή της Ατομικής Ενέργειας και η συζήτηση για τα πυρηνικά ατυχήματα, για διάφορα προβλήματα, γινόταν εκεί πέρα μέσα επιστημονικά και μετά ενημερωνόταν και ο κόσμος. Αυτό λείπει σήμερα.
0: Παρ' όλα αυτά, έτσι, με αυτόν τον παραλληλισμό που κάνετε με την πυρηνική ενέργεια, ούτε λίγο ούτε πολύ λέτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα αντίστοιχο κίνδυνο υπαρξιακό σήμερα?
1: Κοιτάξτε, δύο υπαρξιακούς κινδύνους, κατά τη γνώμη μου, έχει σήμερα η ανθρωπότητα. Ένα είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία συνδέεται και με το γεγονός ότι ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο πολύπλοκος, δημιουργεί θερμικά απόβλητα και έχουμε κλιματική αλλαγή. Η τεχνητή νοημοσύνη, ότι υποτίθεται ότι είναι μέρος του προβλήματος, δηλαδή μας βοηθάει να χειριστούμε τον πολύπλοκο κόσμο, αλλά αυξάνει την πολύπλοκότητα του κόσμου και τελικά αρχίζει και έχει τέτοιες δυνατότητες που, αν δεν μπορέσουμε να τις χειριστούμε σωστά, μπορεί όντως να είναι καταστροφική.
0: Α, εδώ, στο χειρισμό θα έρθω τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί, έχουμε τη δυνατότητα άραγε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα πράγματα με τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουμε όρια σε μια τέτοια τεχνολογία που εξελίσσεται και με μεγάλη ταχύτητα?
1: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να βάζουμε όρια στην επιστημονική έρευνα και στην τεχνολογική έρευνα.
0: Όχι, αλλά μια ρύθμιση της χρήσης, για παράδειγμα.
1: Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω. ότι εκείνο στο οποίο πρέπει να βάλεις όρια και μάλιστα αυστηρά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι στο πώς χρησιμοποιείς αυτή την τεχνολογία και με τι ρυθμούς χρησιμοποιείς αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον να υπάρχει ένα κουμπί το οποίο να το πατάς και να σταματάει ένα πράγμα. Ακόμη και αυτό το αυτονόητο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Επομένως πρέπει άμεσα να ρυθμιστεί η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό ανέφερα και την πιθανή δημιουργία ενώ μιας Διεθνούς Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης που θα ασχολείται με αυτά εδώ πέρα τα πράγματα.
0: Όπως η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Κάποτε ας καθίσουν τα κράτη μαζί να πούνε ότι να, αυτή είναι η κίνδυνη, έτσι θα ρυθμίσουμε, αυτό θα κάνουμε. Θα μπορούσαν τα πράγματα να τα πιο εύκολα προς αυτή την κατεύθυνση αν συνεργαζόταν καλύτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παλιότερα είχαν διάθεση συνεργασίας, τώρα τελευταία δεν βλέπω να είναι τόσο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όριμα τα προβλήματα, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε να λιμνάζουν ή να τα κοιτάμε αδιάφορα ή να αμελούμε, γιατί το ίδιο κάνουμε και στην κλιματική αλλαγή. Λέμε έλα δεν βαριέσαι, ας αυξηθεί και η θερμότητα κατά η θερμοκρασία της γης κατά ένα βαθμό. Δεν είναι έτσι, τα προβλήματα είναι πιεστικά. Γιατί μπορεί να γίνουν στραβές ενέργειες οι οποίες να έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Σας λέω ένα απλό πράγμα. Φτιάχνεις ένα πολεμικό ρομπότ και αυτό εδώ πέρα από μια κακή λειτουργία, δηλαδή από ένα μπάγκο όπως λέμε στα
0: συμπληροφορική,
1: αρχίζει να συμπεριφέρεται αλλοπρόσωπα, να σκοτώνει φίλους στρατιώτες, να σκοτώνει πολίτες ή να μπορέσουν να το απαγάγουν κάποιοι και να το χρησιμοποιήσουν σαν όπλο. Και αυτό εδώ πέρα μάλιστα να γίνει και σε σχετικά μαζική κλίμακα, γιατί αυτά εδώ πέρα τα όπλα ήδη χρησιμοποιούνται σε μαζική κλίμακα. Δεν χρειάζεται να φανταζόμαστε μελλοντικά σενάρια. Τα σενάρια τα έχουμε μπροστά μας. Ρύθμιση δεν έχουμε μπροστά μας.
0: Αυτό.
1: Στάθμιση των κινδύνων.
0: Και η αλήθεια είναι ότι σε όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα που αναφέρατε κι εσείς, ακόμα και στα social media, θα πω εγώ σε σχέση με τους ανήλικους, ερχόμαστε
1: ακριβώς
0: πολύ αργά. Δηλαδή, πολύ μετά. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη ήρθε νωρίτερα, ακόμα και από ό,τι το περιμένατε εσείς οι ίδιοι οι επιστήμονες. Νωρίτερα εννοώ σε μια καθημερινότητα.
1: Αυτό ισχύει. Τρέχει με ρυθμούς στους οποίους δεν φανταζόμαστε. Ένα. Και δεύτερον, δουλεύουμε σε μια τεχνολογία η οποία δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς πώς δουλεύει. Όχι μόνο εγώ. Οι ίδιοι οι μηχανικοί των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης δουλεύουν σε συστήματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ακριβώς.
0: Όχι, και μπήκαμε και πολύ απότομα. Δηλαδή, ήδη ξέρουμε ότι μας βοηθά στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ενημέρωση. Μπήκαμε πολύ απότομα σε αυτό και ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους. Δεν λέω τους κινδύνους αυτούς.
1: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει για παράδειγμα σαν παρατράγουδο αυτής εδώ πέρα της ταχείας εξέλιξης είναι το εξής: να τα αφήσουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, να μην σκεφτόμαστε τα κείμενα, να τα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη, να συντάσσουμε σωστά ένα κείμενο, να ξεχνάμε να σκεφτόμαστε κριτικά και σε τελική ανάλυση οι μηχανές να υπερισχύσουν και να μην μπορούμε να τις ρυθμίσουμε, όχι μόνο γιατί οι μηχανές γίνονται πιο έξυπνες, αλλά γιατί εμείς γινόμαστε πιο χαζοί.
0: Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό, κύριε Πίτα, δηλαδή στο να χάσουμε μέσα από την...
1: Δεν είναι όμορφα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Μιλάμε και εισαγωγή για παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης με τον ένα με τον άλλον τρόπο στην εκπαίδευση, χωρίς ακριβώς να έχουμε αίσθηση των κινδύνων. Πολύ ωραία, να τη χρησιμοποιήσει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Αν όμως οδηγεί σε μια πνευματική τεμπελιά των φοιτητών και αυτοί οι φοιτητές μετά αύριο θα γίνουν επαγγελματίες, θα βγουν έξω, δεν θα μπορούν να συντάξουν σωστά έναν κώδικα, δεν μπορούν να συντάξουν σωστά ένα κείμενο, αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να παραγούν νέα γνώση, δεν θα μπορούν.
0: Τη στιγμή που και αυτή την εβδομάδα στην δημόσια σφαίρα υπήρχε πολύ έντονα η συζήτηση με αφορμή και τις επιδόσεις των Ελλήνων, εγώ θα πω, δεν θα πω και των Ευρωπαίων, γιατί και εκεί τα νούμερα έχουν πέσει, οι επιδόσεις έχουν πέσει πολύ, της PISA. Δηλαδή πόσο λείπει η κριτική σκέψη, κατανόηση κειμένου, για παράδειγμα. Άρα αν αφαιθεί όλο αυτό έτσι στην τύχη του, θα χειροτερέψει.
1: Προφανώς θα χειροτερέψει και αυτό εδώ πέρα ίσως τελικά να αποδειχθεί, γιατί η σχέση αιτίου-αιτιατού δεν έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως να φανεί ότι αυτή η πτώση των επιδόσεων τουλάχιστον στην Ευρώπη, γιατί στην Ασία είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, να οφείλεται και στην κακή χρήση της τεχνολογίας. Καμιά φορά πάμε στο ανάποδο. Αντί να είμαστε τεχνόφοβοι, γινόμαστε τεχνολάγνοι. Όχι, θα βάλουμε τις έξυπνες οθόνες, όχι, θα βάλουμε τώρα, θα βάλουμε τ' άλλο. Θα δίνουμε βάση δηλαδή στα εργαλεία μόρφωσης και όχι στη μόρφωση αυτή καθ' αυτή. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να κάνουν μια σωστή μαθηματική σκέψη, δεν μπορούν να συντάξουν ένα κείμενο, δεν μπορούν να εκφραστούν. Όλα αυτά εδώ πέρα θα είναι μεγάλα προβλήματα τα οποία θα συναντήσουμε στο άμεσο μέλλον. Γιατί σκεφτείτε τι έγινε, για παράδειγμα, τον 5ο-6ο αιώνα με το τέλος της αρχαίας εποχής. Για άλλους λόγους τότε η αρχαία γνώση δεν αναπτύχθηκε, δεν μεταδοθεί στις καινούργιες γενιές, χάθηκε δηλαδή πρακτικά, και μετά είχαμε 1000 χρόνια μεσαίωνα και σκοταδισμού. Υπάρχει ένας τέτοιος υπαρκτός κίνδυνος και τώρα.
0: Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση που σας ακούω πολύ προσεκτικά όλη αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας. Ποιος άραγε είναι αυτός που αποφασίζει πόσο γρήγορα, για παράδειγμα, πρέπει να προχωρήσει τεχνητή νοημοσύνη? Είναι οι επιστήμονες, οι εταιρείες, είναι η έρευνα η ίδια, είναι η αγορά που πιέζει για όλο και ισχυρότερα συστήματα? Είναι ποιος? Είναι κυβερνήσεις?
1: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα παγκόσμιο αγαθό, γιατί για τέτοιο πράγμα είναι η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ό,τι αναπτύχθηκε σήμερα δεν αναπτύχθηκε από 2-3 εταιρείες. Είναι τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε τα τελευταία 100 χρόνια, την οποία αξιοποίησαν οι τελευταίες 4-5 εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και βγάζουν τα δισεκατομμύρια κέρδη από αυτήν εδώ πέρα την ιστορία. Άρα έχουμε ένα δημόσιο αγαθό το οποίο είναι σε ιδιωτικά χέρια αυτή τη στιγμή, και το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πάρουν το επόμενο το τρισεκατομμύριο σε επενδύσεις. Παλιότερα ήταν λίγο πιο προσεκτικές, επί Biden δηλαδή. Τώρα έχουν κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα λέγουμε στα ελληνικά ξεσαλώσει. Δεν σκέφτονται τα ρίσκα τα οποία παίρνουν, γιατί τα ρίσκα είναι τεράστια. Βλέπετε τι έγινε με την Meta και τις αγωγές εναντίον της. Θα μπορούσαμε να δούμε τέτοια πράγματα και στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν το σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Και προχωράνε με ξέχνους ρυθμούς, χωρίς να καταλαβαίνουν τα εργαλεία τους. Οι μηχανικοί, οι οποίοι δουλεύουν εκεί πέρα, δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις από κοινωνιολογία, από ψυχολογία, για να σταθμίσουν τα πράγματα σωστά. Κάποιοι από τους επικεφαλείς των εταιριών αυτών έχουν την ευρύτητα γνώσης οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν τους κινδύνους. Και άλλες φορές τους λένε, άλλες φορές σιωπούν. Άλλοι επικεφαλείς αυτών των εταιριών δεν ενδιαφέρονται για τους κινδύνους. Και πάμε αυτή τη στιγμή με αυτόματο πιλότο προς μια κατάσταση η οποία έχει πραγματικά πολλούς κινδύνους.
0: Μάλιστα. Κύριε Πίτα, σίγουρα είναι μια συζήτηση που δεν είναι τελειώνει. Το ότι αν πρέπει να επιβραδύνουμε ή όχι τώρα, όπως διάβαζα ένα άρθρο από κάποιους ερευνητές, σίγουρα πρέπει να είναι μέσα στα πλάνα, έτσι όπως το θέτετε κι εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι εκτίμηση, προσέγγιση που κάναμε σε ένα τέτοιο θέμα.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ιωάννης Πίτας, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο, Σάββατο, εκτάκτος, 1 με 2 θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ, Earth News Radio. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπίδα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι σε όλους σας και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25, ενώ ο διασώστης φέρει την κατέθεση ότι ο τραγουδιστής έφερε φλεβοκαθετήρα και ότι μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμενε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρία. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Παρθένιο Λιβερίου στην Εύβοια. Είχε σε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων με 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Σε νέα αίστεια έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή.

0: ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Όπως είπε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρίνεται με τη σημερινή Πορτογαλία, την Ισπανία και τα Βαλκάνια και όχι με την περίοδο των μνημονίων, προειδοποιώντας ότι χωρίς αλλαγή πολιτικής η σημερινή στασιμότητα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Στις 28 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης σύμφωνα με ανακοίνωση της συνηγόρου του Βάσος Πανταζή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου που στοίχησαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τελετή μνήμης στο Πεντάγωνο και όχι στο σημείο 0 της Νέας Υόρκης, παρά το γεγονός ότι είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται. Τελευταία φορά είχε παραστεί στην τελετή στο Ground Zero το 2024.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Σήμερα λοιπόν είναι η εκπομπή της επικαιρότητας. Πολύ λίγα ενδιαφέροντα πράγματα από τα χιλιάδες που μπήκαν στο διαδίκτυο και τα πανχαμένα βρίσκω για να τα παρουσιάσουμε. Έχω βρει κάποια. Γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτή την εξαιρετική μουσική του Ludwig Göransson να ξεκινήσω το πρόγραμμα από την Ινδονησία.

Λοιπόν, καθώς ακούμε ένα από τα βασικά θέματα της μουσικής για την ταινία του Νόλαν, μου γράφει, σωστά τα γράφει, αλλά είμαστε σε μια άλλη εποχή. Ένας φίλος εδώ ότι για τα θέματα του κινηματογράφου τα τελευταία 10 και χρόνια, 20 θα λέγω εγώ, είναι τόσο minimal που με 2-3 νότες το πολύ, σε αντίθεση με αυτά που ακούγαμε, είπαμε, είμαστε σε έναν άλλο αιώνα, σε μια άλλη εποχή. Όταν λέω αυτό είναι πολύ καλό, το κρίνω με τα σημερινά δεδομένα. Δεν συγκρίνω αυτά με τη μουσική των μεγάλων συνθετών της δεκαετίας του 40, του 30, του 50, όλους εκείνους, και μετά του 60 και του 70. Έχουμε περάσει αλλού. Λοιπόν, τα μηνύματά σας θα έρθουν να τα στείλετε με τις απόψεις, όπως αυτό που μου έστειλε ο καλός φίλος ο Θανάσης. Είδατε, πιάστηκε από κάτι και πραγματικά είχε νόημα και μου έδωσε και εμένα την αφορμή να μιλήσω. Και είχε δίκιο σε αυτό. Αν πιστεύετε ότι δεν είχε δίκιο ή εγώ δεν έχω δίκιο γιατί συμφωνώ μαζί του, να μου γράψετε γιατί. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Εκείνο που με στεναχωρεί είναι ότι βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και για αυτά. Λέω πολλοίς κόσμος, τα δισεκατομμύρια. Εδώ στην Ελλάδα δεκατομμύρια που βλέπω μέσα στο διαδίκτυο. Και με τον θάνατο αυτό του ξεχωριστού Έλληνα τραγουδιστή, θα ακούσουμε τραγούδι του στο τέλος της εκπομπής. Όλες οι ΙΕΝΕΣ έπεσαν πάνω του για να γράψουν όλα αυτά που γράφουν στο διαδίκτυο. Είτε τον γνώριζαν είτε δεν τον γνώριζαν. Φρικτά πράγματα. Ζούμε κάθε φορά που φεύγει ένας επί ζωή. Και όχι μόνο αυτό, όλα αυτά που γίνονται. Και δεν σκέφτεστε μερικά άλλα πράγματα που συμβαίνουν και θα συμβούν, εγώ δεν θα είμαι εδώ, στα παιδιά μας. Με πρώτο και καλύτερο αυτό που ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη και όπως γράφει η Λιμπερασιόν, έρχεται η στρατηγική του χάους. Αυτό που συνέβη στην Οδύσσια του διαστήματος θα συμβεί στον πλανήτη μας. Αυτό που έγινε στο δεύτερο μισό της ταινίας προς το τέλος της ταινίας. Τι έγινε με το ρομπότ. Και με άλλες ταινίες που έχουμε δει. Τα προβλέπουν. Απ' την άλλη, αυτό που ακούμε το Ελνίνιο. Επειδή έχω πάει σε αυτές τις τοποθεσίες, έχω πάθει σοκ βλέποντας με τα κύματα που δημιουργούνται τις τελευταίες εβδομάδες στον Ειρηνικό, πώς άλλαξαν οι ακτές στην Καλιφόρνια. Είναι κάτι το τρομακτικό. Γκρεμίζονται σπίτια, δεν ξέρω αν τα έχετε πάρει χαμπάρι το τι γίνεται εκεί, μεταξύ αυτών και καλλιτεχνών όπως του Νίκολας Κέιτζ, και εμείς ας ασχοληθούμε με τα πολύ έτσι αγαπημένα μας θέματα εδώ στη χώρα μας. Ο Steve Hackett και Steve Rothery κυκλοφορούν το συνεργατικό τους άλμπουμ, δύο τέρατα της προοδευτικής μουσικής. Black Sea.

Steve Hackett, πολύ μεγάλος μουσικός, από τα τέρατα των μουσικών της δεκαετίας 70, από τα μεγαλύτερα ονόματα, παρόλο που δεν αναδεικνύεται μέσα στις λίστες των Ελλήνων, ας πούμε, θεωρούν άλλους καλύτερους. Πολύ μεγάλος. Ο Δημήτρης μου γράφει για να χαρώ, έχει πάρει το CD. Πραγματικά χάρηκα που έστω πουλήθηκε ένα CD και στη χώρα μας του Steve Hackett. Οι Yellow επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, το Time Lamb.

αγαπημένη και στην Ελλάδα, η Yellow. Αυτή η εβδομάδα όμως ένα άλμπουμ ιδιαίτερα στην Βρετανία που δημιουργεί ενδιαφέρον είναι το άλμπουμ που παρουσιάσαμε 2-3 φορές. Θα παίξουμε ένα άλλο τραγούδι σήμερα, τον Kasabian. Βρίσκονται στο ένατο άλμπουμ το φθινόπωρο το 2026 από τα ενδιαφέροντα συγκροτήματα αυτού του αιώνα. Kasabian και Act 3.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβίας. Μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Φωτιά και στην Φοινικιά Ηρακλείου. Επιχειρεί ένα ελικόπτερο, 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά από την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στις 28 Μαΐου για τα γενικά λύκεια και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις του 2027 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέα εστία έντασης εξελίσσεται στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν. Οι αντάρτες της Ιεμένης καθησυχάζουν τις ανησυχίες για τη διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές στη Ρόδο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Για να δούμε μερικά από τα μηνύματα. 4-5 μηνύματα για τον Steve Hackett. Ο Κώστας από το Γαράτσι λέει ότι έχει αυτό το καταπληκτικό, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, όχι μόνο του 75, το πρώτο προσωπικό του Steve Hackett, ένα αριστούργημα, ψάξτε να το ακούσετε, είναι νεότεροι, Voyage of Acolyte. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Ήταν από τα πρώτα που παίξαμε τότε που έφυγε από τους Genesis. Τότε ξεκινήσαμε για την εκπομπή. Όπως ξέρετε, 75, δύσκολο για το ραδιόφωνο τότε, αλλά και τώρα. Επίσης ένας άλλος, ο Θανάσης, τον είδε στο Αμβούργο και ήταν από τα καλύτερα πράγματα. Μα είπαμε, είναι ένας μουσικός ο οποίος μπαίνει στην ελίτ των μουσικών. Ένα άλλο μήνυμα που έχει στείλει εδώ ένας άλλος φίλος, λέει ότι, να το βρω γιατί φεύγουν γρήγορα τα μηνύματα, ότι πιστεύει ότι και σήμερα βγαίνουν καλά τραγούδια και καλές ηχογραφήσεις και ότι θα αναγνωριστούν στο τέλος ή μένουν στο μέλλον. Έχω χάσει τα μηνύματα, έρχονται πολλά μηνύματα και έρχονται τα καινούρια. Δεν είπα εγώ ότι δεν βγαίνουν, να ξεχωρίσω για μία ακόμη φορά τις απόψεις μου. Βγαίνουν ενδιαφέροντα πράγματα, αξιόλογα, απλά δεν τα συγκρίνω με αυτά που ήταν σε προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά και βέβαια βγαίνουν. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι ότι δεν τους δίνει κανείς σημασία. Και αυτά τα λίγα ή τα λίγο περισσότερα καλά εξαφανίζονται. Δεν υπάρχουν. Πώς θα τα ανακαλύψουν στο μέλλον? Θα τα ανακαλύψουν 2-3 στο μέλλον. Εάν η βιομηχανία της μουσικής και η κοινωνία προχωρήσει έτσι όπως πάμε τώρα και δεν αλλάξουν τα πράγματα, κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί στο μέλλον για αυτά. Θα ασχοληθούν για τα πολύ μεγάλα ονόματα του παρελθόντος, δηλαδή Dylan, Pink Floyd, Beatles κτλ. Κανείς για αυτά τα τωρινά. Ακόμα και όταν φύγουν δηλαδή το 80 ή το 70 αυτών των 100 χρόνων, φύγουν οι γενιές που ακούν Taylor Swift και τα λοιπά, τελειώσαμε. Και βέβαια υπάρχουν, αλλά εντάξει. Για τα γενέθλια της εταιρείας τους, οι Lumineers ηχογράφησαν αυτό εδώ για τα 25 χρόνια της εταιρείας τους. Είναι μια συλλογή με καλλιτέχνες από την εταιρεία αυτή που γράφουν και οι Lumineers.

Να λοιπόν ένα άλλο μήνυμα από τον Χρήστο που θα μου δώσει την αφορμή να πω πάλι την άποψή μου γι' αυτό. Μου γράφει λοιπόν ο Χρήστος: ο ορμόμενος από τη μουσική του Γκόρανσον για την Οδύσσεια και τους καιρούς που περνάμε τώρα, επιτρέψτε μου την ακόλουθη παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση και αυτό θα ακούσετε την απάντησή μου. Ο Γκόρανσον με δύο καλά μουσικά θέματα, σωστά, έχει βραβευθεί με 3 Όσκαρ. Ενώ ο Μωρικόνε με ζόρι πήρε 2. Πήρε πρώτα το τιμητικό και μετά λόγω του Ταραντίνο τον προχώρησε και πήρε και το δεύτερο. Το κανονικό δηλαδή. Αυτό αποδεικνύει το πόσο χαμηλά είναι ο συναγωνισμός τα τελευταία χρόνια. Μα και στις υποψηφιότητες των ηθοποιών. Αν δει κανείς τις ταινίες που βλέπαμε παλαιότερα, τα άλμπουμ που κυκλοφορούσαν, οι μουσικές που κυκλοφορούσαν, δεν ήξερες τι να πρωτοδιαλέξεις. Και αυτό λέω, τι βγάζουν τα άλμπουμ της χρονιάς? Ποια είναι τα άλμπουμ της χρονιάς? Τα 5, τα 4, τα 2 άλμπουμ? Όταν λοιπόν ήταν ο Μωρικόνη υποψήφιος που θα μπορούσε να είχε πάρει Όσκαρ, ή τα τραγούδια του James Bond, του John Barry, που τα λέω συνέχεια δεν έχουν πάρει. Αν δείτε το συναγωνισμό και πόσοι συνθέτες ήταν τότε που έγραφαν καταπληκτική μουσική, έμεναν έξω από τους 5, 50. Και από τους 5 που ήταν 5 αριστουργήματα, ποιος θα πάρει? Θα το έπαιρνε ένας. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η ζωή. Το God Bless the Band είναι ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Courtiners. Να λοιπόν ένα συγκρότημα αυτής της του αιώνα που δεν είναι γνωστό στην όλη Ελλάδα. Είναι ένα άλμπουμ λοιπόν που έχει κομμάτια από τα 7 άλμπουμ τους, με αποδοχή μεγάλη στην Βρετανία αυτή εδώ. Ακόμα ένα τραγούδι από το God Bless the Band. Courtiners.

President δεν είναι το ξενοδοχείο, έτσι δεν είναι ξενοδοχείο, και πάρα πολλά άλλα, και ο πρόεδρος και οι πρόεδροι. President όμως είναι και ένα καινούριο metal συγκρότημα που σχηματίστηκε το 2025 στη Βρετανία. Alternative metal και ηλεκτρόνικα. Το πρώτο άλμπουμ τους κυκλοφόρησε και λέγεται Blood of Your Empire. Η President.

resident. Ένας φίλος σε ένα κατάστημα που ψωνίζω έτσι καφέ το πρωί, σήμερα μου έλεγε εκεί το παιδί αυτό ότι έβγαλε εισιτήριο για να δείτε ότι πόσοι φανατικοί φίλοι υπάρχουν σε πολλά συγκροτήματα και ιδιαίτερα σε αυτό που θα σας πω. Έβγαλε εισιτήριο για να δει τους Stray Cats, τους θυμόσαστε, καταπληκτικοί αυτοί, τέλος, αρχές δεκαετίας του 80. Στο New Jersey, όπου θα παίξουν το Δεκέμβρη, μάλιστα στη δεύτερη σειρά, γιατί θα είναι σε θέατρο, κάνουν ήδη συναυλίες, είχαν βγει και πού βγήκαν, πού τους είδα, στο Jimmy Fallon είχαν βγει οι Stray Cats. Rock This Town και τέτοια, πολύ ωραία. Ήταν από τα αγαπημένα συγκροτήματα της εκπομπής αυτής. Έβγαλε λοιπόν εισιτήριο για να πάει μόνο γι' αυτό στο New Jersey. Είναι κανονικά εδώ και χρόνια τουρισμός μόνο για μουσική. War on Drugs, αφού μιλήσαμε για το New Jersey, εκεί κοντά, λίγο πιο πέρα, είναι η Φιλαδέλφια. Από εκεί είναι και το συγκρότημα του War on Drugs, που έχουν και αυτοί μια καλή πορεία τα τελευταία χρόνια. Καινούριο από τους War on Drugs που θα ακούσουμε τώρα, Who's That?

ήταν η War on Drugs. Ξέρετε ότι στις απώλειες δεν παίζουμε μόνο αυτά που γνωρίζετε στην Ελλάδα, παίζουμε και αυτούς που εμείς ξέρουμε ότι έχουν γράψει ιστορία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έτσι έχουμε δύο απώλειες, είναι πολύ περισσότερες βέβαια, αλλά δύο που ξεχωρίσαμε αυτήν την εβδομάδα. Ο ένας δυστυχώς είναι ο Έλληνας τραγουδιστής από τους σημαντικούς της γενιάς μου, και ο άλλος είναι ένας τραγουδιστής της δεκαετίας 50-60 στη Βρετανία που είναι εντελώς άγνωστος στην Ελλάδα, ποτέ δεν είχαν βγει δίσκοι, του Greg Douglas. Ο Greg Douglas έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια σε ηλικία 85 ετών. Είχε ένα νούμερο το 59 στην Βρετανία με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Only 16, που έκανε μεγαλύτερη επιτυχία και πούλησε περισσότερο από την ερμηνεία του Sam Cooke που ήταν το τραγούδι από την Αμερική, αλλά επίσης έχει συνδεθεί και με τους Beatles, γιατί ηγήθηκε της πρώτης μεγάλης συναυλίας των Beatles. Αυτός είναι πριν από τους Beatles, τραγουδιστής του rock and roll. Έτσι λοιπόν ήταν, οι Beatles εμφανίστηκαν μαζί τους σε μία από τις πρώτες συναυλίες τους μεγάλες, αν και βέβαια η εμφάνιση των Beatles και αυτή η μουσική που ερχόταν έδωσε τέλος σε καλλιτέχνες όπως ο Greg Douglas.

μαζί αποχωρήσανε σχεδόν με μερικές μέρες διαφορά. Ο τραγουδίστης που ακούσαμε, Greg Douglas, και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τι κρίμα. Κρίμα. Αυτά που διαβάζουμε τριγύρω είναι ιδιαστικά, δηλαδή. Πώς μπορεί ένας θάνατος να προκαλεί όλα αυτά τα σχόλια? Δεν ξέρω. Όλοι έχουν γίνει φίλοι του βασικά, δηλαδή όλοι τον βοήθησαν, όλοι τον έκαναν, όλοι ξέρουν τη ζωή του, τα πάντα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό όταν φεύγει ένας καλλιτέχνης του διαπετρίβματος του Γιώργου Μαζωνάκη. Καλό ταξίδι. Το τραγούδι είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν δίπλα μου, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, τεχνική επιμέλεια, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Η ώρα είναι. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι έλαβαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιορίστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον το τι ακριβώς συνέβη στο ιδιωτικό ιατρείο όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, αλλά και αν είχε αρχίσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γιατρός υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο μετά τις 4 το απόγευμα και έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να αρχίσει η πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16 και 25, ενώ διασώστης φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής έφερε φλέβο κάθε τύρα και ότι η μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία. Παράλληλα, από κάμερες και καταθέσεις φέρεται να προκύπτει ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο περίπου στη 1:30 και παρέμεινε εκεί σχεδόν 3 ώρες. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση πραγματοποιείται σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες νοσοκομιακές κλινικές και όχι σε απλά ιδιωτικά ιατρεία. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μπαντέμ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλί Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίες μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού ανακτήματος.

0: Ειρηνής για τα 25 χρόνια από την συγκλονιστική ημέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους. Παράλληλες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο Πεντάγωνο, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, της Μελάνια Τραμπ, καθώς και στο Σάνξβιλ της Πενσιλβάνια, όπου συνετρίβει η πτήση 93.
1: Ο καιρός.
0: Αρχικά έθριος ο καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για σποραδικές καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι έως 5 μποφόρ, συνατική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: soul.
1: Soul ή αλλιώς η ψυχή. Η ψυχή είναι ένα συνέστημα, μας λέει ο Βαν Μόρισον. Δεν είναι το χρώμα του δερματός σου, είναι η ουσία από μέσα σου. Το σημείο όπου ξεκινούν τα πάντα.

0: πολύ ωραία λέει σε αυτούς τους στίχους ο Βαν Μόρισον για την ψυχή. Είναι λέει αυτό που έχεις περάσει και τι είναι αλήθεια για σένα. Πού πηγαίνεις, τι θα κάνεις. Μεγάλη υπόθεση η ψυχή λοιπόν και μας ήρθε στο νου και κάναμε το δικό μας συνειρμό. Καθώς η ψυχή είναι όντως τα πάντα και το θέμα της ψυχής, είτε της επιβίωσης της, του τραύματός της, της σωτηρίας της, είτε της αθανασίας της, όλα αυτά τα σκεφτήκαμε γιατί είμαστε φυσικά μέσα στον αστερισμό όλης αυτής της τραγικότατης ιστορίας με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και σήμερα 11 Σεπτεμβρίου είναι μια ημερομηνία σημαδιακή και σημαδεμένη, ανεξίτηλη και αιματοβαμμένη. 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά. Η ψυχή, οι ψυχές, πάρα πολλές ψυχές στο βωμό της τρομοκρατίας, των πολέμων των ασύμμετρων, της προσπάθειας για να ξεκαθαρίσει ο πλανήτης από τα κακοποιά στοιχεία. Δεν ξέρω πώς τελικά και τι μπορεί να πει κανείς ότι πού καταλήξαμε 25 χρόνια μετά. Μπορεί να μιλήσει κανείς για διδάγματα, για μηνύματα, για επίδικο, και θα το κάνουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, τουλάχιστον θα το επιχειρήσουμε. As a black man in broad daylight. You can shoot a black man for just walking down the street when you have the American blues. Πολλές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα σήμερα στην Αμερικανική Ήπειρο σε διάφορα σημεία τοπόσημα και πολύ χαρακτηριστικά της φοβερής εκείνης μέρας, της μαύρης εκείνης μέρας, που ακόμα ο πλανήτης προσπαθεί ζαλισμένος να καταλάβει τι συνέβη. Ο πλανήτης κυρίως που αφορά το κομμάτι των Αμερικανών πολιτών ή όσων αισθάνονται Αμερικανοί. Αλλά και γενικότερα τα όσα επακολούθησαν, δεν ξέρω αν ήταν όντως η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι έγιναν πάρα πολλές μεγάλες τομές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο πια. Η ασφάλεια έχει προπολού ταξιδέψει για αλλού, για κάποιον άλλο πλανήτη ενδεχομένως του ηλιακού μας σύμπαντος. Και γενικότερα εδώ που τα λέμε και μη σας φανεί ανίερο το που κάνω τόσο φοβερούς συνδυασμούς και πράγματα που μπορεί να μην ταιριάζουν, η ασφάλεια ή η ανασφάλεια μπορεί να κατοικοεδρεύει ακόμα και σε πολύ μικρές καθημερινές πράξεις, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι μια ιατρική πράξη και μπορεί να επιφέρει αυτό που όλοι σκεφτόμαστε τώρα, μπορεί να επιφέρει ακόμα και το θάνατο, και αυτό ακόμα είναι μια πράξη που από κάπου ξεκινά. Κάποιος δεν έχει προσέξει, κάποιος είναι το θύμα ή τα θύματα, και όλο αυτό το πλαίσιο που τώρα η πολιτεία, γενικότερα μια πολιτεία, οι φορείς, το αρμόδιο υπουργείο ψάχνουν να βρουν το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή τους κανόνες και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, οφείλει να το έχει έτοιμο και να το τηρεί, να τηρείται, πάνω απ' όλα να τηρείται. Και μια και εμείς ακούμε American Blues, νομίζω ότι ταιριάζει εδώ να κάνουμε τη σύνδεση με την ομιλία που δίνει τώρα στο Arlington της Virginia ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: 175 να πέφτει πάνω στο κτίριο, ακριβώς εκεί που βρισκόταν το γραφείο του συζύγου της. 7 όροφους παραπάνω, ο Jimmy Bakersizen ξάπλωσε στο χαλί δίπλα στο γραφείο του για να αποφύγει τον αποπνικτικό καπνό. Γύρω του βρίσκονταν φωτογραφίες των 5 όμορφων παιδιών του. Ήταν στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του, την Μίριαμ, και προσεύχονταν μαζί όταν η τηλεόραση έδειξε αυτήν την φρικτή εικόνα όσων συνέβαιναν. Δεν μπορούσε να διανοηθεί η σύζυγος αυτά που έβλεπε στην τηλεόραση. Έβλεπε τον νότιο πύργο να καταραίει μαζί με τον σύζυγό της μέσα. Κι όμως συνέχιζε να παρακολουθεί και Κανένας δεν πρέπει να στρέφει το βλέμμα του από τέτοιες φρικαλαιότητες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε εκείνη τη στιγμή του ανίποτου κακού που έπληξε αυτόν τον κόσμο και που είχε ως στόχο την καταστροφή του καλού. Σήμερα το πρωί όμως θα θυμόμαστε και πώς η Αμερική αντέδρασε σε αυτό το κακό. Τις μέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου μάθαμε τι ακριβώς σημαίνει Αμερική. Μάθαμε τι σημαίνει να είμαστε Αμερικάνοι. Και μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε ισχυροί και έξυπνοι. Και οι Αμερικάνοι έχουν βαθιά μέσα τους το καλό. Ένα καλό που μπορεί να
2: θα ξεχάσουμε ποτέ. Πάντα θα θυμόμαστε και πάντα θα τιμούμε τη μνήμη
0: του. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Arlington της Virginia, όπου αυτή την ώρα ζωντανά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει ομιλία, στο Πεντάγωνο δηλαδή, 25 χρόνια από την τραγική λοιπόν και φοβερή αποφράδα εκείνη η μέρα, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, για την οποία και εμείς μιλούσαμε και για την οποία όλοι σήμερα μιλούν και εδώ και μέρες γράφουν και σχολιάζουν, προσπαθώντας από μια κάποια χρονική απόσταση περισσότερο, θα έλεγα, να δουν μέσα από τα γεγονότα και την μετέπειτα πορεία αυτών των γεγονότων. Τώρα από εκεί και πέρα πολλά μπορεί να πει κανείς για το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας και των ομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ. Στέκεται στις ανθρώπινες ιστορίες από ό,τι καταλάβαμε, δηλαδή περισσότερο προσπαθεί να περιγράψει για πρόσωπα, για ανθρώπους που δεν ήταν οι ίδιοι θύματα αλλά είναι συγγενείς θυμάτων. Δεν πρέπει, λέει, να ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση και τι σημαίνει Αμερική και τι σημαίνει Αμερικανός πολίτης. Έτσι κι αλλιώς ο ίδιος τώρα είπε ότι ο Αμερικανός πολίτης ορίζει το καλό, γνωρίζει ποιο είναι το καλό και απέναντί του είναι το κακό, έναντι του οποίου μάχεται. Η γνωστή θεωρία με το καλό και το κακό, χωρίς να θέλω ούτε να υποτιμήσω ούτε να αμαυρώσω το φοβερό μήνυμα της σημερινής μέρας, της σημερινής επετείου, αλλά ναι, στην ιστορία έχουν συμβεί και πολλά άλλα γεγονότα, είτε σαν σήμερα είτε γενικά, που νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βγάλει επίσης άλλα συμπεράσματα. Δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα που από μόνα τους αβίαστα βγαίνουν. Και το λέω αυτό και επί τη βάση του σχόλιου που έστειλε μόλις τώρα ο ακροατής μας, αναφερόμενος στην δολοφονία, στην ανατροπή και δολοφονία του Προέδρου της Χιλής, του Σαλβαδόρ Αλιέντε, που έγινε ακριβώς μια μέρα σαν και αυτή, το έτος 1973. Έχουν περάσει 53 χρόνια. Ο Σπύρος λέει ότι από εκείνη τη μέρα εγκαταστάθηκε στη χώρα η χούντα του Πινοτσέτ, μια από τις πιο βάρβαρες δικτατορίες. Σε κάθε περίπτωση, η δικτατορία, η τρομοκρατία, η έλλειψη, όπως είπαμε, ασφάλειας, ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας, ελεύθερης βούλησης και έκφρασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών είναι καταδικαστές. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει, δεν συγκρίνονται η μία περίπτωση με την άλλη. Όποτε συμβαίνουν, όπου και αν συμβαίνουν, είναι οι εκτροπές αυτές, πολύ απλά, εκτροπές από την κανονικότητα, από την ομαλότητα. Εδώ είμαστε λοιπόν και αυτό σημαίνει μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Στο Earth Echo επίσης μπορείτε να μας παρακολουθείτε είτε ζωντανά είτε on demand, οποιαδήποτε μέρα της ώρας ή της νύχτας. Είναι το ραδιόφωνο μας. Έχουμε ήδη φτάσει στην Παρασκευή εσείως, αυτής της πρώτης εβδομάδας κατά την οποία μπήκε σε εφαρμογή και το νέο φθινοπορεινό πρόγραμμα ή της νέας σεζόν, του νέου κύκλου του προγράμματος του Earth News Radio από τη Δευτέρα και μετά. Θα παραμείνουμε μέχρι τις 6 εδώ παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και σας καλωσορίζω και πάλι.

0: Η επικαιρότητα εννοείται ότι προχωρά ακάθεκτη και εντός και εκτός των τυχών, η εσωτερική και η εξωτερική. Είμαστε όμως όλοι, είναι η αλήθεια, ακόμα σοκαρισμένοι και νομίζω θα παραμείνουμε για πολύ καιρό. Και είναι αυτό το πάνδημο που έλεγα και χθες, κυρίες και κύριοι, για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, επειδή ήταν από ό,τι φαίνεται και παραμένει, θα είναι πάντα εξαιρετικά αγαπητός, ένα σπουδαίο κεφάλαιο στο είδος της μουσικής του, αλλά και της μουσικής που άγγιζε και αγγίζει πάρα πολύ κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον το όλο το χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης, ότι δηλαδή ο κόσμος έχει ταυτιστεί με τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του και έχει ανοίξει μια ολόκληρη τώρα βεντάλια, ο ασκός του αιώλου στην κυριολεξία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτού του είδους τα ιατρία, οι κλινικές, στον ιδιωτικό τομέα, τι ακριβώς γίνεται με κάποιες πολύ σημαντικές, πολύ σοβαρές επεμβάσεις. Μάθαμε και την πλασμαφαίρεση, μάθαμε και την αναγεννητική ιατρική, μάθαμε και τις άδειες και τις μη άδειες λειτουργίας. Και τώρα μιλάμε από εδώ και πέρα για ένα πολύ μακρύ δρόμο νομικό, που πρόκειται να, ποινικό δηλαδή, που πρόκειται να λάβει χώρα, καθώς μαθαίνω ότι και οι συγγενείς θα ζητήσουν αναβάθμιση της κατηγορίας, του κατηγορητηρίου για τους δύο γιατρούς. Πάμε να τα συζητήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, ποια είναι τα νεότερα έτσι κατά κάποιο τρόπο σε τίτλους, με τον συνάδελφο Γιώργο Κοβό, που παρακολουθεί την υπόθεση, όχι μόνος του βέβαια, αλλά είναι πολύ συχνά στα σημεία του ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση αυτή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ελένα. Καταρχάς, όπως είπες, μάθαμε την πλασμαφαίρεση, μάθαμε την αναγεννητική ιατρική. Όμως, να δούμε αν θα επιστρέψουμε και σε κάτι που ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια και που είναι γενικότερα ένα κοινό μυστικό, ότι πολλά τέτοια ιατρία λειτουργούν με μαύρο χρήμα. Εισπράττουν μαύρο χρήμα. Και να δούμε αν τελικά αυτό θα ήταν και μια καλή αρχή να αρχίσει μία μάχη, καλά ναι, λέω, εναντίον αυτού του είδους φοροδιαφυγής. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιων ιατρίων που εκμεταλλεύονται κόσμο από τη μία και από την άλλη, εισπράττουν καθαρά μαύρο χρήμα.
0: Βεβαίως. Πολύ σωστά το θέτεις. Είναι και αυτή η παράμετρος πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό το τρομερό περιστατικό με ένα τόσο διάσημο και αγαπημένο πρόσωπο για να βγουν στην επιφάνεια πράγματα που εγώ νομίζω ότι όλοι τα γνωρίζουμε τελικά, Γιώργο. Όλοι έχουμε κάποιους γνωστούς ή έχουμε απευθυνθεί. Πώς να σου το πω, δυστυχώς είναι ένα πλαίσιο λειτουργίας όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα. Τώρα το έχουμε βάλει με το λέμε για τα ιατρικά. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα που διαφεύγουν του νόμιμου. Είναι στα όρια της παρανομίας, έτσι, είτε χωρίς άδεια, είτε με μία άδεια που υπάρχει αλλά δεν έχει, ξέρω εγώ, ποτέ ελεγχθεί κλπ.
1: Όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος είναι πάντα ευάλωτος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για φοβίες, για να πάλι που νιώθει με το πέρασμα του χρόνου. Κοιτάζουν οι άνθρωποι να πιαστούν από κάπου, να διατηρήσουν την εικόνα τους, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για καλλιτέχνες, αν πρόκειται για ανθρώπους που εξωτερική τους εικόνα είναι μέρος της δουλειάς τους.
0: Θεμητό, δεν είναι. Όχι μόνο καλλιτέχνες. Πολύ καλά ξέρεις ότι και κοινοί θνητοί, να το πω έτσι, δηλαδή πολίτες, άνθρωποι ανάμεσά μας που ενδιαφέρονται για την εικόνα τους, κάνουν διάφορα πράγματα. Μέχρι εκεί είναι θεμητό αν μπορούν είτε να τα πληρώσουν, είτε να τα υποστηρίξουν, είτε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, ναι. Τώρα, Γιώργο, για να μην σε καθυστερώ πολύ, γιατί μαζί μπορούμε να συζητήσουμε και να περιγράψουμε πάρα πολλά πράγματα, θέλω να μας πεις αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, πού βρισκόμαστε νομικά.
1: Νομικά, λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε έξω από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών. Λίγη ώρα νωρίτερα, περίπου στις 4:20, έφτασε εδώ το ζευγάρι των γιατρών, προερχόμενο από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, από όπου πέρασαν πρώτα από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια τους παρέπεψε στον ανακριτή με την κατηγορία της... Συγγνώμη, διέφυγε η...
0: Της θανατηφόρας έκθεσης, νομίζω. Θανατηφόρας έκθεσης.
1: Λοιπόν...
0: Πάρα πολύ σοβαρή έτσι κι αλλιώς. Πολύ βαριά κατηγορία έτσι κι αλλιώς.
1: Κακούργημα. Από εκεί και πέρα, από τον ανακριτή, έφυγαν με προθεσμία για μέχρι και τη Δευτέρα στη μία ώρα το μεσημέρι, οπότε και θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί για να απολογηθούν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ, έχουν επιστρέψει εδώ στην Υποδιέστηση Ασφαλείας Αθηνών, όπου παραμένουν κρατούμενοι. και όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτό φαίνεται ότι θα παραμείνουν εδώ μέχρι και την Δευτέρα που θα ξαναφύγουν για, για να περάσουν την πόρτα του ανακριτή. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν φαίνεται να έχουν κάποιο επισκεπτήριο ή κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με όσους ανθρώπους έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε από το τμήμα εδώ, δεν μας έχουν μεταφέρει ότι κάποιος γενικό τους πρόσωπο, ίσως κάποιο από τα τρία τους παιδιά ή κάτι τέτοιο, ήρθε για επισκεπτήριο. Σίγουρα έχει έρθει όμως ο δικηγόρος τους. Από εκεί και πέρα, περισσότερες πληροφορίες που μπορέσαμε να συλλέξουμε λένε ότι κυρίως αυτή την ιατρική πράξη φαίνεται να την έκανε στο ιατρείο, να την εκτελούσε η σύζυγος του ιατρού.
0: Ναι.
1: Βέβαια όμως αυτό δεν είναι κάτι που αφαιρεί οποιαδήποτε ευθύνη από τον ίδιο τον γιατρό, δεδομένου ότι το ιατρείο το ίδιο είναι στο όνομα του γιατρού. Εκείνος έχει την ευθύνη της λειτουργίας. Και από εκεί και πέρα πληροφορίες μας λένε ότι και οι μεταξύ τους σχέσεις δεν ήταν καλές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συχνά ήταν μάρτυρες εντάσεων μέσα στο ιατρείο. Εντάσεων μεταξύ των δύο γιατρών εννοώ.
0: Μάλιστα. Θέλεις να πεις επομένως ότι διαφαίνεται, τώρα με πολύ επιφύλαξη το λέμε, ότι μπορεί να προσπαθήσει ακόμα και το ζευγάρι να τα ρίξει ο ένας τον άλλο. Κάπως έτσι καταλαβαίνω. Γιατί κάτι τέτοιο
1: δεν
0: βλέπω να κυκλοφορεί.
1: Ναι. Απλά μεταφέρω τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής.
0: Τα στοιχεία είναι ότι ήταν απόν ο γιατρός και την όλη διαδικασία την έκανε, την εφήρμοζε η σύζυγός του. Δεν την αναφέρω ως γιατρό γιατί δεν ξέρω αν είναι. Οπότε
1: κοίταξε,
0: γι' αυτό είμαι επιφυλακτική.
1: Σίγουρα συστηνόταν ως γυναικολόγος.
0: Ναι, ως τι συστηνόταν, εντάξει,
1: από
0: καταλαβαίνω.
1: Από εκεί και πέρα το ότι είναι απόφυτος ιατρικής, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε, ότι είναι απόφυτος, δεν έχει ειδικότητα. Αυτό μένει να αποσαφινιστεί.
0: Μάλιστα,
1: Γιώργο. Τελικά έχει την ειδικότητα του γυναικολόγου. Δεν την είχε, δεν είχε καμία ειδικότητα. Και από την άλλη, ναι, ο γιατρός έλειπε εκείνη την ώρα από το ιατρείο.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες οι τελευταίες, ότι το επικαλέστηκε και πάλι, ότι έλειπε, είχε πάει για φαγητό.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνώ και είναι αποδεκτό. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι έλειπε κάθε φορά που γινόταν μια τέτοια ιατρική πράξη στο ιατρείο του.
0: Δύσκολο να το πιστέψουμε.
1: Και δεν μπορεί να δηλώσει και άγνοια για το τι γινόταν στο ιατρείο
0: του. Τι λες τώρα. Πολύ, πολύ σοβαρά όλα αυτά. Η δικαιοσύνη εννοείται ότι έχει το λόγο. Βλέπω ότι υπάρχει μια παραπάνω σπουδή και είναι πολύ λογικό, Γιώργο, και υπό το βάρος της κοινής γνώμης, με την έννοια ότι η λειτουργία της δικαιοσύνης, είτε της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε της επίσημης πολιτείας, δεν λειτουργούν έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ νοπό και πολύ σοβαρό όλο αυτό που έχει γίνει. Σε αυτή
1: και
0: τη
1: θα
0: φάση...
1: πρέπει κάποια στιγμή ο οποιοσδήποτε γιατρός, σεβόμαστε ότι το ιατρικό λειτουργήμα έχει και την ιδιότητα του επαγγέλματος. Είναι και επάγγελμα. Ο κάθε γιατρός καλείται να επιβιώσει από αυτό που κάνει. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Όμως θα πρέπει να λειτουργεί πρώτα με βάση τη συνείδησή του.
0: Να είσαι
1: αυτό
0: καλά.
1: Αυτό θεωρώ ότι ισχύει για όλους τους επαγγελματίες κοινωνίας. Αλλά πολύ περισσότερο όταν έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφός μας εδώ, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, με το ρεπορτάζ το τελευταίο. Και το ακόμα πιο τελευταίο είναι αυτό που έχετε ακούσει βέβαια από το μεσημέρι και μετά, ότι το πόρισμα της ιατροδικαστικής νεκροτομής, δηλαδή της διενέργειας νεκροτομής νεκροψίας, μιλάει για απροσδιόριστα αίτια θανάτου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Αχαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου όπου κατέρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή μετά και την νεκροτομή που πραγματοποίησε σήμερα ο ιατροδικαστής. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Παράλληλες εκδηλώσεις και τελετές μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στους τόπους των επιθέσεων. Στο Πεντάγωνο, ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τη γυναίκα του Μελάνια. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια αλλά και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

ελπίζω με αυτό το τραγούδι να σας δημιουργούμε έτσι λίγο μια κατάσταση ηρεμίας. Γιατί μαθαίνουμε ότι ειδικά οι οδηγοί αντιμετωπίζετε πολύ μεγάλες δυσκολίες σε αρκετούς οδικούς άξονες εδώ στην Αττική, ειδικά από τις 4.30 το απόγευμα και μετά, στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, αλλά και στο κέντρο.

τώρα για μηνύματα. Πολλά μηνύματα βλέπω στο Viber και σας ευχαριστώ για αυτά. Ο Μιχάλης, καλό απόγευμα λέει, καλή έρευνα στα θέματα που έχει για σήμερα. Μένουμε εδώ μέχρι τις 6 και όχι μόνο. Έτσι, το και όχι μόνο ήταν καταπληκτικό. Ολόφρεσκο, καινούριο και πολύ δυνατό το πρόγραμμα του Air News Radio. Είναι πολύ λογικό να το λέτε και σας ευχαριστούμε.

Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Παρασκευή, επιτέλους καταφέρνουμε και μιλάμε και επικοινωνούμε όχι μόνο με σένα, με πολύ πιο μεγαλύτερη άνεση σε ό,τι αφορά εννοώ τα υπόλοιπα εδώ του COVID, και ελπίζω έτσι να παραμείνουμε, γιατί όχι τίποτα άλλο, γίνομαι και εγώ κουραστική για σας, αλλά δεν το ευχαριστιέμαι κιόλας. Δεν ευχαριστιέμαι την επικοινωνία μας, τις συνεντεύξεις μας, την ομιλία, τη μουσική, τα πάντα. Όλα όσα υπάρχουν συνθέτουν ένα ραδιόφωνο, ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα. Ναι, το ξεκίνημα σου άρεσε με το soul του Morrison, έτσι, και εμένα. Σε ευχαριστώ. Ο Angel λέει, γνωρίζουμε πώς έπεσαν με το πείραμα, λέει, της επαγωγής. Αναφέρεσαι στους δίδυμους πύργους και με εκρηκτικά το τρίτο κτίριο τον γκρέμισαν λόγω της καταστροφής του από την επαγωγή. Ναι, όλα αυτά έγιναν τότε, θυμάμαι, και για πολλά χρόνια ακόμα. Τρομερές αναλύσεις από όλους τους ειδικούς, και φυσικά δεν θα ξεχάσω και την δημοσιογραφική στιγμή, γιατί είναι η πρώτα, ξέρετε, νιώθεις το σοκ ως άνθρωπος, δεν το πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, και τότε δεν είχε ανακαλυφθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, και ύστερα βέβαια δημοσιογραφικά τρέχεις και δεν φτάνεις. Μετά ακολούθησαν όλα τα άλλα γεγονότα, ο Σάμπα Μιν Λάντεν, μηνύματα ηχογραφημένα, σπηλιές, καταδιώξεις, ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Δηλαδή πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα χρόνια. Ο Ιωάννης λέει, καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ, πολύ χαίρομαι όταν σας ακούω. Δυστυχώς ήταν πολύ κρίμα αυτό που συνέβη με τον Μαζονάκη. Ο Θανάσης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Με την άσχημη συγκυρία, ίσως ο ολιστικός και κβαντικός κατήφορος των επαγγελματιών υγείας να σταματήσει να εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και τις ανάγκες του. Θοδωρής, καλησπέρα, αξιότιμη κυρία Καραγιάννη. Έχοντας πέσει θύμα απάτης από ιδιωτικό κέντρο υγείας, απλά ο Θεός να μας φυλάει από την πλειοψηφία των ιδιωτικών κέντρων. Πρωταρχικός του σκοπός είναι πρώτα η οικονόμα, το λέτε, με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ, Θοδωρής, από την ξεχωριστή Ικαρία. Την καλησπέρα μου. Η Ευδοξία, περίπου στο ίδιο κλίμα κινείται. Δεν ξέρω αν είναι σωστά γραμμένο, δεν την έχω ακούσει ποτέ, Ευδοξία μου, αυτή την ειδικότητα, φυσικοπαθηρικός. Εάν υπάρχει, δεν ανήκει στην ιατρική, υπάρχει μια κυρία στα social με πολλούς ακολούθους, λέει, μοιράζει πολλές γνώσεις και φυσικά φορώντας την ιατρική ποδιά κτλ. Δεν το γνωρίζω καθόλου, παρόλο που τα ψάχνω και εγώ πολύ, από μια δική μου έτσι μανία και έμονη, πραγματικά δεν έχω ακούσει ποτέ την ειδικότητα αυτή, την ιδιότητα αυτή, φυσικοπαθηρικός, σε καμία περίπτωση. Όπως καταλαβαίνετε όλοι, μπορούμε να πούμε ότι χωρίς να δαιμονοποιούμε και ξαφνικά να στοχοποιούμε ή να βάζουμε στο καλάθι όλα μαζί, είτε τα ιδιωτικά κέντρα υγείας, είτε τέτοιες κλινικές, είτε οτιδήποτε, και κάποιους τομείς της ιατρικής που προσφέρουν πραγματική βοήθεια, μην τα κάνουμε όλα τώρα ίσιωμα που λέμε και τα καταργήσουμε όλα, δεν το γνωρίζω. Απλά θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει η γνωστή λέξη σαρλατάν. Η Άννα, καλό απόγευμα, Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκφραση αγάπης, και εγώ το ίδιο, και σας στέλνω την αγάπη μου. Λέω να πάμε σε αυτό το τραγούδι. Η Βίβια Νικολοπούλου τώρα, η Χαρά Γιαννοπούλου νωρίτερα στον ήχο, και φυσικά η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή.

0: 6 παρά 20 ώρα και όπως σας είπα νωρίτερα θα έχουμε μία συζήτηση λοιπόν για τα 25 χρόνια μετά. Υπάρχουν διδάγματα, υπάρχει επίδικο. Τι κερδίσαμε, τι κέρδισε η ανθρωπότητα, αν μπορεί να το πει κανείς, το κέρδισε μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή, μετά από αυτό τον όλεθρο και το χαμό τόσων χιλιάδων ψυχών. Μια και με την ψυχή ξεκινήσαμε την εκπομπή. Τι αποκομίσαμε λοιπόν, για να πω το σημαντικό, το σωστότερο ρήμα, μέσα σε αυτό το τέταρτο του αιώνα από εκείνη την επίθεση που άλλαξε τον κόσμο. Αν φανταστείτε, διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο που έλεγε ότι νέοι που αποφυτούν σήμερα από τα πανεπιστήμια δεν είχαν καν γεννηθεί. Θα ζητήσω λοιπόν τη βοήθεια και την παρουσία του κυρίου Αλέξανδρου Σκούρα, που είναι σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και έχει την ειδίκευσή του, την κατεύθυνσή του προς τα αμερικανικά θέματα, όπως γνωρίζουμε, όπως γνωρίζω εγώ, δεν ξέρω αν ισχύει. Κύριε Σκούρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πολύ σωστά. Έχω την τύχη να είμαι από τους λίγους Έλληνες και Αμερικάνους, γιατί έχω και τη διπλή ιδιότητα αυτή, mm-hmm. που έχω δουλέψει σε προεδρική εκστρατεία στις ΗΠΑ το 2012 και ασχολούμαι αρκετά με το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ.
0: Βεβαίως, δεν είστε τυχαία εδώ και θα θέλαμε έτσι λίγο και την δική σας, αν θέλετε, και επιστημονική αλλά και βιωματική, γιατί όχι, γνώμη για αυτό το τέταρτο του αιώνα, για την Αμερική, πώς διήνυσε αυτά τα χρόνια και αν πράγματι άλλαξε γενικότερα το μέλλον της Δύσης, αν διακυβεύεται, να τα βάλω λίγο όλα μαζί όπως τα σκέφτομαι, και αν σήμερα η Αμερική έχει ένα πρόσωπο που έχει διαμορφωθεί εν πολλής από εκείνη την φοβερή επίθεση.
1: Ξέρετε, ο κόσμος όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν βάλουμε το 2001 ως ορόσημο, μοιάζει περισσότερο με τον κόσμο του και τις Ηνωμένες Πολιτείες του 1976 παρά με το 2026. Δηλαδή 25 χρόνια πριν ήταν πιο αναγνωρίσιμες. Έμοιαζαν περισσότερο με το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες παρά 25 χρόνια μετά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, για να το καταλάβω, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Το 2026 σας θυμίζει το 1976?
1: Όχι, το αντίθετο λέω. Α. Η Αμερική το 2001 μοιάζει περισσότερο με αυτή του 1976 παρά με αυτή του 2026.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 25 χρόνια πριν δηλαδή, mm-hmm. παρά 25 χρόνια μετά.
0: Μάλιστα.
1: Στα χρόνια που ακολούθησαν την 11η Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει άρδιν και έχουν αλλάξει και τον κόσμο μας μαζί. Και σε μεγάλο βαθμό η πρωταρχική αιτία αυτής της μεταστροφής, είτε είναι για καλό είτε είναι για κακό, οι απόψεις δίστανται σε αυτό, ξεκινούν από την 11η Σεπτεμβρίου. Ήταν μια μέρα η οποία άλλαξε τον κόσμο, άλλαξε τους συσχετισμούς άμυνας, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πόλεμοι, άλλαξε τις ατομικές ελευθερίες που έχουν οι πολίτες στις δυτικές χώρες. Mm-hmm. Αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα και ακόμα και σήμερα ζούμε στην μετά September 11th εποχή, ας πούμε.
0: Ναι, να αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Αν και ο χρόνος θα μπορούσε να έχει, καλά, να επουλώσει τις πληγές είναι εύκολο να το λέμε, αλλά θα μπορούσε να έχει βάλει, αναφέρομαι περισσότερο στον ιστορικό χρόνο και στον κοινωνικοπολιτικό, η συγκυρία δηλαδή, θα μπορούσε να έχει βάλει ένα είδος τείχου και να πει το περάσαμε αυτό, πάμε παραπέρα. Αλλά από ό,τι λέτε διεισδύει μέσα στις επόμενες γενιές και στις επόμενες χρονιές της Αμερικής.
1: Και για να γίνει αντιληπτό αυτό, να μην το αφήσω αφηρημένο και να το πούμε ως έτσι μια γυναική διαπίστωση.
0: Ναι, ναι.
1: Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, ας το πάρουμε αυτό για παράδειγμα. Ανά 2-3 χρόνια θα έχετε ακούσει και εσείς και οι ακροατές ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται συνέχεια ένα debate για το αν θα αυξήσουν το χρέος, αν θα χρηματοδοτηθεί η άμυνα κτλ. Το κύριο πράγμα που μένει να χρηματοδοτηθεί και γίνονται αυτά τα debates στο Κογκρέσο για να δουν αν θα συνεχίσει η χρηματοδότηση του κράτους είναι το νομοσχέδιο, το National Defense Authorization Act, το οποίο ξεκίνησε στα χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου προκειμένου να εξασφαλίσει την άμυνα των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Θέλω να πω, οι επιπτώσεις εκείνης της ημέρας, της αποφράδας εκείνης της ημέρας, είναι αισθητές σε όλο το φάσμα της αμερικανικής κοινωνίας. Mm-hmm. Και είναι πραγματικά, εντάξει, περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνουμε, όλοι θυμόμασταν που ήμασταν όταν μάθαμε για την τρομοκρατική επίθεση που σκότωσε χιλιάδες αθώους ανθρώπους εκείνη τη μέρα στη Νέα Υόρκη. Αλλά ακόμα και σήμερα, ακούμε, είπατε προηγουμένως, και είναι μια φοβερή διαπίστωση ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο και δεν ζούσαν τότε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όμως τις συνέπειες εκείνης της ημέρας τις ζουν καθημερινά.
0: Ζουν τις συνέπειες, όχι το γεγονός. Πολύ σημαντικό, όντως, σοβαρό. Επιτρέψτε μου να πω, και μην θεωρήσετε ότι το κατεβάζω σε επίπεδο, αλλά θα το πω. Γιατί κυκλοφορεί στο μυαλό μου και ίσως και σε πολλούς από τους ακροατές μας το μυαλό. Δεν έβαλε όμως μυαλό. Εννοώ, υπάρχει...
1: Μιλάτε για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σοβούν πόλεμοι, ενεργά μέτωπα. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να πω ότι... Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει στραφεί προς ένα είδος υπηρέτησης της ειρήνης. Αυτό βέβαια υποστήριξαν όλοι οι πρόεδροι από εκεί και μετά. Και ο Νιν και ο κύριος Τραμπ. Αυτό λέει, ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος που υποστηρίζει την ειρήνη προσπαθώντας να τερματίσω τους πολέμους. Αλλά εμείς οι απλοί άνθρωποι που ζούμε σε αυτό το πλανήτη υποκείμεθα στις συνέπειες ανοιχτών ενεργών μετώπων παντού.
1: Αυτό ίσχυε πάντα στον κόσμο. Έτσι, μεγάλες δυνάμεις πάντοτε επηρεάζουν τις υπόλοιπες και την καθημερινότητα των απλών των πολιτών σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στις ίδιες τους τις χώρες. Θα είχα μια μικρή αντίρρηση στο εάν έχει μάθει κάτι. Η άμεση αντίδραση των ΗΠΑ αναμενόμενα τότε,
0: ναι,
1: με ανοιχτή ακόμα την πληγή, ήταν οι χερσαίες επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ,
0: ναι,
1: κατά σειρά. Από τότε έχουμε δει όμως μια μεταστροφή μακριά από τις χερσαίες επεμβάσεις. Δηλαδή και αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν βλέπουμε το λεγόμενο boots on the ground που λένε στις ΗΠΑ. Δηλαδή στρατιώτες να προελάβουν, ας πούμε, σε ξένα εδάφη. Έχει αλλάξει η προσέγγιση των ΗΠΑ ως προς αυτό σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη πλευρά, έχει αλλάξει τελείως και ο τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί η αντιμετώπιση των ΗΠΑ προς τις μη φιλικά φύλλα προσκύμενες χώρες. Έτσι. Είναι ένα τελείως διαφορετικό διπλωματικό επίπεδο, με τελείως διαφορετικό επίπεδο γνώσης των εχθρών ή των εν δυνάμει εχθρών. Δαπανώνται τεράστια ποσά κάθε χρόνο στην αντιτρομοκρατία. Οι ατομικές ελευθερίες και το απόρριτο, ας πούμε, του διαδικτύου κτλ. Εάν συζητάμε για το θέμα της παρακολούθησης και τα λοιπά, έχει αλλάξει όχι μόνο από τις ΗΠΑ, από όλο τον κόσμο. Η πληροφορία δηλαδή διαχέεται πολύ πιο γρήγορα και πολύ σχεδόν αυτόματα και μηχανικά.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει αλλάξει ο τρόπος του παιχνιδιού, να το πούμε, αν δεν θα το έλεγα παιχνίδι, αλλά ναι, ο τρόπος που διεξάγεται
0: του μείγματος πολιτικής, αγώνας, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Αυτό που, αν θέλετε, έχει περισσότερο ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ έχει αρχίσει και εδραιώνεται μία συγκεκριμένη σχολή σκέψης, ας πούμε. Δεν λέω ότι έχει γίνει πλειοψηφική, αλλά είναι αρκετά πιο δυνατή η φωνή της,
0: ναι,
1: η οποία εξηγεί, ο τρόπος με τον οποίο εξηγούν το τι έγινε και το κυρίως το γιατί η Αμερική δέχτηκε αυτή την επίθεση. Υπήρχε πάντοτε η σχολή σκέψης που μιλούσε για το λεγόμενο blowback, ότι δηλαδή οι άνθρωποι που στόχευσαν τις ΗΠΑ το έκαναν αυτό ως αντίπεινα για την παρουσία των ΗΠΑ, είτε την έμεση είτε την άμεση, στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Και δεν είχε να κάνει με το ότι οι τζιχαντιστές εποφθαλμιούσαν ή μισούσαν την Αμερική για την ελευθερία της. Αυτό είναι μια
0: αυθαίρετη.
1: Δεν είναι αυθαίρετη. Συνάδει και με το ερώτημα που μου κάνατε για το αν έβαλα μυαλό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί οι άνθρωποι που λένε ότι δεν είχε μυαλό η Αμερική τότε, είτε είναι οι ίδιοι που υποστήριξαν αυτή τη θέση. Και γι' αυτό το αναφέρω. Είναι μια θέση που εγώ δεν την ασπάζομαι, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που παρατηρώ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη και το πολιτικό διάλογο στα δεξιά, στην δεξιά της των ΗΠΑ και στην άκρα αριστερά σαν πολιτικά κινήματα στις ΗΠΑ, είναι μια άποψη η οποία λαμβάνει περισσότερη δημοφιλία από ό,τι είχε σίγουρα την πρώτη δεκαετία μετά την αποφράδα ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το καταγράφω μια ενδιαφέρουσα έτσι μεταστροφή κλίματος και αντιμετώπισης του ζητήματος. Δεν θεωρώ ότι απαραίτητα είναι πιο ψύχρεμη ή πιο λογική, αλλά επειδή καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο αυτή η προσέγγιση, εκφράζεται, για να σας δώσω και συγκεκριμένα παραδείγματα, εκφράζεται πολιτικά με τον λεγόμενο απομονωτισμό ή την απεμπλοκή των ΗΠΑ από τον ηγεμονικό της ρόλο στη διεθνή τάξη.
0: Σωστά, σωστά. Ναι, αυτό είχα και εγώ στο νου και για να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι στον αμερικανικό λαό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο ασκούνται πολιτικές και από τα μεγάλα και πώς επηρεάζουν τα μεγάλα think tanks αυτού του τύπου που λέτε κι εσείς.
1: Ναι,
0: υπάρχει ένας, δηλαδή τώρα θα λέγαμε ότι η Αμερική έχει γίνει πιο εσωστρεφής, υπάρχει ένας απομονωτισμός.
1: Η τάση του απομονωτισμού είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν από 10 και 15 χρόνια, σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θέλετε και συγκεκριμένα, ας πούμε, μια τέτοια παρεμφερή στάση εκφράζει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance εντός της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, όποτε πρόκειται ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια παρεμβατική κίνηση, είτε αυτή είναι στο Ιράν είτε αλλού, ο J.D. Vance είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να το αποτρέψει, να το καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα, αλλά και με τις ίδιες τις τοποθετήσεις του. Ο Vance δείχνει ότι έχει μια πιο είναι πιο μεγαλύτερος υπέρμαχος του απομονωτισμού, ας πούμε, από ότι θα είχαμε συνηθίσει, έτσι, από το λεγόμενο establishment της αμερικανικής πολιτικής.
0: Και σίγουρα, κύριε Σκούρα, η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι ο πλανήτης εννοείται ότι χρειάζεται μια δυνατή, εύρωστη, ανθυρή Αμερική, όπως και για τις μεγάλες χώρες και δυνάμεις το ευχόμαστε. Δεν είναι ωραία καμία παρακμή, καμία υποχώρηση που μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είτε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, είτε και για άλλους λόγους. Οπότε τώρα είμαστε έτσι κι αλλιώς σε ένα μεταβατικό στάδιο, από ό,τι καταλαβαίνω, και για την ίδια την Αμερική, που αντανακλά αυτό και στις υπόλοιπες χώρες, και στις χώρες της Ευρώπης και στις χώρες του κόλπου.
1: Ναι, εγώ επειδή αναφέρατε τη λέξη, δεν λέω ότι το είπατε, απλά να μην το αφήσω να εωρείται, ας πούμε, στα ραδιοκύματα. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι η Αμερική παρακμάζει αυτή την περίοδο. Δεν θεωρώ ότι βρίσκεται σε περίοδο παρακμής. Έχει μια λαϊκιστική ροπή στην διακυβέρνησή της. Έχει έναν αναθεωρητισμό σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες και το status quo που είχε δημιουργηθεί μετά την πτώση του τείχους και του σιδηρού παραπετάσματος. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι αυτό είναι δείγμα παρακμής. Από την άλλη πλευρά, θα συμφωνήσω μαζί σας απολύτως ότι μια δυνατή, εύρωστη και, εγώ θα το πω ανοιχτά, τις φιλελεύθερες δημοκρατικές αρχές της Αμερική είναι ευλογία για τον υπόλοιπο πλανήτη. Όποτε περνάει η περίοδο που αυτές οι αρχές και οι αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της, όλος ο κόσμος είναι καλύτερος. Γίνεται καλύτερος.
0: Ναι.
1: Όσο απομακρύνεται από αυτό, τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα για όλους μας.
0: Έτσι είναι, και σας ευχαριστώ για αυτό το επιμήθειο. Έτσι κι αλλιώς μπορούσαμε να κάνουμε πολύ αναλυτικότερη συζήτηση, τόσο είναι ο χρόνος μας, και μας βοηθήσατε πολύ. Και θα συμφωνήσω στο τελευταίο πάρα πολύ, επειδή είναι γεγονός. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια γνώμη, είναι αδιαφυσβήτητο. Οι αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Να είστε καλά, κύριε Σκούρα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια σας. Εμένα, παιδιά, ο Γιώργος Μαζονάκης γενικά μου άρεσε. Δεν θα το περιμένατε ότι θα το έλεγα, και όμως και μου άρεσε και μου αρέσει. Και αυτό αποδεικνύεται πόσο καλός τραγουδιστής ήταν, και παραμένει, λέω, είναι, από το πώς απέδιδε τραγούδια άλλων.

Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, η τελευταία πράξη του δράματος ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι θα παιχτεί στη γενέτειρά του την Ίκαια τη Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε λειτουργία επί 42 λεπτά όταν ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή. Οι αιτίες χαρακτηρίζονται προς το παρόν απροσδιόριστες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο σε βάρος των δύο γιατρών αποφάσισε ομόφωνα το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κινεί επίσης τη διαδικασία για ενδεχόμενη αναστολή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Είχε προηγηθεί αυτοψία στο χώρο όπου φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα στην Έτωλο Καρνανία. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στη Φλόκα Χαΐας. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο Πεντάγωνο τίμησε ο Ντόναλντ Τραμπ την 25η επέτειο από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που στο Ground Zero της Νέας Υόρκης ήταν σε εξέλιξη η κύρια τελετή παρουσία πρώην αντιπροέδρων και του J.T. Vance. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέθεσε τη σημερινή αμερικανική στρατιωτική πολιτική με την απάντηση στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους επιβάτες της πτήσης 93 που επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές πριν αυτό συντριβεί στην Πενσιλβάνια. Σε νέα εστία έντασης εξελίσσονται τα στενά Μπαμπ Αλ Μαντέμπ στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας μετά την κατάληψη από τους Χούθη της στρατηγικής νήσου Μαγιούν, γνωστής και ως Περίμ. Οι εντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν πάντως να καθησυχάσουν τις ανησυχίες για την διεθνή ναυσιπλοεία, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ωστόσο, δήλωσαν ότι δεν ισχύει το ίδιο για τα σαουδαραβικά πλοία. Η κατάληψη του νησιού, που βρίσκεται μόλις 3,5 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ιεμένης, ακολούθησε την προέλαση των Χούθη στο λιμάνι Μόκα, τη σημαντικότερη εδαφική τους κατάκτηση εδώ και χρόνια. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με αεροπορικά πλήγματα στο αεροδρόμιο της πόλης, σύμφωνα με τους Χούθη. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων από την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και για τις ενεργειακές και εμπορικές ροές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες και οι επόμενες δράσεις του οργανισμού, καθώς και η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στους θεσμούς του. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη αναγνώρισή της από την UNESCO. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η ΔΕΘ δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος.

0: Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Σήμερα Παρασκευή, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, ένα παράθυρο στη σχολική χρονιά. Μετά τον αγιασμό από Δευτέρα, βουρ στα θρανία.

Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτω σχετικό στο Earth News Radio 105,8 με Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, στο ηχητικό θρανείο της εκπομπής, στο επικοινωνιακό μουσικό θρανείο της εκπομπής η Μαριάτζελα Μεταλινού, στο δημοσιογραφικό θρανείο της εκπομπής η Λουίζα Μαρα... Ναι, καλά το είπα, κάτι πήγα να χαλάσω. Μαραβελάκι, ναι, κάτι θυμόμουνα. Είναι αυτό την πρώτη μέρα στο σχολείο, ξέρεις, τα παιδιά μέχρι αυτό, η κυρία καμιά φορά, ο κύριος μπερδεύει τα ονόματα των παιδιών, γιατί συνήθως η Λουίζα είναι καλή μαθητρία, καθόταν στο πρώτο θρανείο.

Τώρα έκατσε ένα πιο πίσω και μπερδεύτηκα. Λέω, η Μαρία Σφυρόερα που είναι, παιδιά? Λέει, απουσιολόγος την έχουμε βάλει στα δημοσιογραφικά γενικών καθηκόντων, στο τελευταίο θρανείο και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εμείς το θέλουμε, αλλά πρέπει να το θέλετε κι εσείς. Αυτό είναι σαν το ταγκό, ας το πούμε, με έναν τρόπο. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Στην τάξη δεν επιτρέπονται τα κινητά και τα τηλέφωνα, αλλά το δικό μας, επειδή είναι ραδιοφωνικό μάθημα, κάνουμε κάποιες εξαιρέσεις. Μπορείτε και στο Viber, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα. Χρειάζονται δύο λέξεις για να μπείτε στη δική μας διεύθυνση. Earth News, μία, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις και στέλνετε τα μηνύματά σας. Σήμερα νωρίς ξεκινήσατε. Ίσως έχετε καταλάβει, και πρέπει να σας το ομολογήσω, είναι δική μου ευθύνη, ότι τα πολλά μηνύματα που έρχονται μετά τις παρά 20 παρατέταρτο, επειδή έχουμε συνήθως τη συνέντευξή μας και τα λοιπά, είναι τα πιο αδικημένα της εκπομπής. Με δική μου ευθύνη όμως, έτσι. Χθες, για παράδειγμα, επειδή ήρθαν μαζεμένα, κάτι έκανε παιχνίδια το Wi-Fi και ήρθαν, ναι, το Wi-Fi, ναι, χαϊδευτικά τώρα, αφού αγκαλιά κοιμόμαστε με το Wi-Fi, τι να πούμε. Λοιπόν, μου έκανε κάτι παιχνίδια το Wi-Fi και ήρθαν στο Messenger καθυστερημένα όλα τα μηνύματα και είχε εξαιρετικά μηνύματα και δεν τα συμπεριέλαβα στην εκπομπή και θα κάνω ό,τι μπορώ τώρα στο ξεκίνημα. Αν θέλετε να στείλετε κι εσείς για να σας αδικήσω και να μην τα διαβάσω, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Και αμέπως, αμέργων, πριν πω οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτή είναι μια βαριά ημέρα, είναι η αλήθεια, να πάω νωρίς. Ο Μιχάλης το στείλε αυτό, ναι. Μου έγραψε χθες ότι πηγαίνω πολλά χρόνια, εδώ 40 χρόνια πηγαίνω στη ΔΕΘ. Φέτος, λέει, πολύ τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν έχω ή διαγνώση για να μπορώ να το ή να το επικυρώσω ή να το αμφισβητήσω. Είχε μερικά πολύ ωραία περίπτερα πάντως. Το δικό μας της ΕΡΤ, περάσατε να το δείτε, για παράδειγμα, που έχουμε κάνει μια ωραία προσαρμογή στους ψηφιακούς δέκτες για να ακούτε τα ραδιόφωνα. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτό μου στείλε ο Μιχάλης, αυτό είπα και εγώ. Ο Κωνσταντίνος ήταν το καλύτερο χθεσινό. Έχω προπολών ετών πιστεί ότι τα αρχικά ΔΕΘ σημαίνουν διαρκής επαγγελία θαυμάτων. Σχολιάζοντας τον ιδιαίτερο πολιτικό χαρακτήρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας που με ρώταγε χθες πόσο έχει το εισιτήριο για Σελήνη, εξαρτάται από την εταιρεία. Αν θες όμως, μπορεί να πας τσάμπα με μια ωραία φεγγαροκαντάδα στην αγαπημένη σου. Θα σε πάω, αγάπη μου, στο φεγγάρι να τραγουδείς και ένα Fly me to the moon και τα λοιπά. Αυτό είναι δωρεάν. Τώρα τα άλλα θα ρωτήσω να μάθω, άμα θέλεις λεπτομέρειες. Ο Γιώργος: α, θα ήθελα να μας διαφωτίσετε περισσότερο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το περιστατικό με τον Μητροπολίτη Κοζάνης και τους δύο μαθητές. Σε πολύ λίγο θα το κάνουμε. Θα περιμένεις πολύ λίγο, αγαπητέ Γιώργο. Η Αλεξάνδρα δεν είναι κάτι για να το σχολιάσουμε, αλλά την αδίκησα χθες. Λοιπόν, τη μέρα και αυτή, Παρασκευή. Εντάξει, ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο, αλλά τι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Πριν πάμε στο πολύ μεγάλο γεγονός, ένα τέταρτο του αιώνα έχει περάσει, παιδιά. Λοιπόν, σαν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του 1973, είχαμε πραξικόπημα στη Χιλή. Τότε ο Αουγκούστο Πινοσέτ, ο στρατηγός, ανέτρεψε τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Μεγάλη περιπέτεια. Τι πέρασαν και αυτοί. Ήταν 2011, παιδιά, 11 Σεπτεμβρίου. Ο τότε Υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, μας είχε μια έκπληξη. Μας ανακοίνωσε την επιβολή ειδικού τέλους στην ακίνητη περιουσία που θα αφορά χτισμένη επιφάνεια. Αυτή η έκτακτη εισφορά ονομάστηκε έμφυα. Θα έχει διετή διάρκεια, μας είπε το 2011,
Άρα τώρα πώς έχουμε Vivian, 2013. Αφού έχουμε ακόμα έμφυα και θα έχει διετή διάρκεια, είμαστε ακόμα στο 2013. Θα μου πεις όλοι οι επόμενοι, δεν λέω εγώ. Δηλαδή ήταν μια ιδέα που φαίνεται άρεσε σε όλους. Αλλά έτσι μας είχαν πει τότε. 2 χρονάκια γιατί ζορίζεται το κράτος. Ναι. Και τώρα δεν είναι 13, μάλλον, τι για να δω, όχι 2026, τώρα το είδα κι εγώ γιατί μπερδεύτηκα. Θα είχε διετή διάρκεια και θα την εισέπρε το κράτος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Πριν περάσουμε όμως τα άλλα δυσάρεστα, να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο ανθυρό όνομα που γιορτάζει σήμερα, γιατί σήμερα γιορτάζει η Ευανθία.

0: της καρδιάς.
1: Να χαίρεσαι το όνομά σου, Ευάνθια. Να έχεις χρόνια πολλά και χρόνια καλά. Και όχι, μην σε μπερδεύουν οι διάφοροι απίθανοι στο ραδιόφωνο. Δεν είναι το 2013, είναι το 2026.

0: Έτσι όμως είναι πραγματικά μια μέρα σημαδεμένη και στο χρόνο και στον τόπο. Ήταν το 2001. 25 χρόνια πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από τον αέρα. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας έπεσαν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο ένα άλλο στο Πεντάγωνο και ένα άλλο σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση επιτέθηκαν οι επιβάτες τους τρομοκράτες και έτσι δεν βρήκε τον στόχο του. Εκεί στους δίδυμους πύργους πέφτει το πρώτο αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε, γίνεται ο πανικός, φαντάζονται ότι έχει γίνει κάποιο λάθος οτιδήποτε, και 18 λεπτά μετά πέφτει και το δεύτερο, και τότε καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι μια επίθεση τρομοκρατική. Αυτό το τραγούδι, το Only Time, είναι ίσως το τραγούδι που ταυτίστηκε περισσότερο συναισθηματικά με τις πρώτες μέρες μετά την επίθεση. Κυκλοφορούσε από το 2000 βέβαια, αλλά χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά αφιερώματα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, γνώρισε νέα τεράστια επιτυχία και η έννοια διέθεσε τα έσοδα από την επανακυκλοφορία του για τις οικογένειες των πυροσβεστών που είχαν χάσει εκεί τη ζωή τους. Στο σημείο 0 για άλλη μια χρονιά ο πρόεδρος Τραμπ δεν πήγε, έστειλε αντιπρόσωπό του, γιατί ήθιστε να πηγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο σημείο 0, στο zero point, αλλά να μην μιλάει, να γίνονται όλες οι άλλες ομιλίες και απλώς να παρευρίσκεται. Αυτό δεν το αντέχει ο κύριος Τραμπ και έτσι ούτε περισπήγε, κάνει μια δική του στο Πεντάγωνο που μιλάει αυτός και λέει πόσους πολέμους έχει σταματήσει, δεν λέει πόσους έχει ξεκινήσει, και βγάζει τα αποθυμένα του, γιατί δεν μπορούσε να πάει εκεί και να στέκεται σιωπηλός μπροστά στη μεγάλη οδύνη. Επειδή είμαστε ραδιόφωνο και δεν είμαστε και όποιο ραδιόφωνο, είμαστε το πρώτο ενημερωτικό πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth News Radio 105,8, να θυμηθούμε κάτι ραδιοφωνικό από εκείνη την εποχή, ότι μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους η Clear Channel, ο γιγαντίος τότε όμιλος αμερικανικών ραδιοφωνικών σταθμών, κυκλοφόρησε εσωτερικό υπόμνημα με μαύρη λίστα τραγουδιών που έλεγε, ας πούμε, δεν θα παίξετε τον AC/DC το Highway to Hell γιατί κάνει άσχημους συνειρμούς, δεν θα παίξετε το Jet Airliner της Steve Miller Band, δεν θα παίξετε το Living on a Jet Plane από Peter Paul and Mary, δεν θα παίξετε το Another One Bites the Dust από τους Queen. Είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος, ήταν 160 τραγούδια που τα κυκλοφόρησε και είπε στα ραδιόφωνά της, αυτά δεν θα τα παίζουμε τα τραγούδια. Οι αθεόφοβοι στη λίστα των εισαγωγικά απαγορευμένων τραγουδιών είχαν βάλει και το New York, New York του Σινάτρα, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή είπαμε πρέπει να προσέχεις, δεν μπορείς να βάλεις κάτι, αλλά το New York, New York, το What a Wonderful World του Louis Armstrong ήταν στα κομμένα. Ναι, και ήταν, είναι λέει πολύ αισιόδοξο. Δεν μπορεί να βάζουμε εμείς ότι ο κόσμος και τα λοιπά, αφού έχει, καλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι συνειρμούς. Ούτε το Imagine του Lennon δεν έπαιζαν. Ήτανε κομμένο, παιδιά. Λοιπόν, μας ρώτησε χθες φίλος ακροατής, νομίζω διάβασα πριν και το μήνυμα, για να δω, ο Γιώργος, ναι, αν ξέρουμε περισσότερα για αυτή την ιστορία με τον Μητροπολίτη Κοζάνης και Σερβίων, που σύμφωνα με καταγγελίες πάντα μάλωσε ένα 11χρονο παιδί γιατί είχε μακριά μαλλιά πιασμένα σε κοτσίδα. Αυτό εμένα με εξέπληξε, γιατί οι Μητροπολίτες έχουν κοτσίδα, έχουν μακρύ μαλλί, είναι παράδοση. Γιατί στο παιδί, ίσα ίσα, μπορεί να ετοιμάζεται το παιδί από τώρα να γίνει ιερωμένος, θα το χαλάσουμε. Και το άλλο λέει το μάλλον γιατί φοράγε παλιά παπούτσια. Έχω μια εντύπωση εγώ, αλλά δεν τα ξέρω καλά αυτά, ότι ο Θεός της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης είναι ο Θεός της αγάπης, είναι ο Θεός των φτωχών, είναι ο Θεός των καταφρονεμένων, δεν είναι ο Θεός του χρηματιστηρίου. Ίσα ίσα που όταν κάποιος, ένα παιδί φοράει παλιά παπούτσια, κανονικά, νομίζω σε άλλες εκκλησίες γίνεται, φροντίζουν να του πάρουν και ένα ζευγάρι παπούτσια για να μην νιώθει άνετα, όχι να το μαλώσουν γιατί φόρεσε αυτά τα παπούτσια στην εκκλησία. Επειδή όμως το ρεπορτάζ γίνεται πάντα εκεί, παρακαλέσαμε τη Δέσποινα Μαραντίδου, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ Κοζάνης, να μας πει δύο πράγματα για αυτή την ιστορία και αν έχουμε και κάποια αντίδραση από τη Μητρόπολη, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί αν αυτές τις καταγγελίες, ξέρετε, μπορεί να είναι και ανυπόστατες. Δεν βγήκε μια ανακοίνωση να πει τι είναι αυτά που λέτε. Η Δέσποινα τα ξέρει όλα πολύ καλά. Καλό σου απόγευμα, Δέσποινα, καλώς ήρθες.
1: Καλό απόγευμα, καλώς σε βρήκα, Ανδρέα. Μου χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Βέβαια δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
0: Εσύ βάζεις τα καλά σου παπούτσια. Εντάξει, τα καλά μας βάζουμε όταν πάμε εκκλησία, αλλά άμα δεν έχουμε πάρει καινούργια καλά παπούτσια, θα πάμε με αυτά που έχουμε. Δηλαδή, ο Χριστός, άσε από Χριστός και μακριά μαλλιά. Άλλο
1: και,
0: αυτό.
1: Και δεν φορούσε και παπούτσια.
0: Ναι, άμπραβ, γιατί αυτό το έχω επικαλεστεί παιδιόθεν στο σχολείο, τότε σε εμάς δεν γινόταν με τίποτα. Και όταν μου είπε ο θεολόγος ότι εσύ που είσαι καλός, αλλά με αυτά τα... Λέω, μα ο κύριος ημών μακριά μαλλιά είχε. Και αυτός τουλάχιστον χαμογέλασε με το εξαιρετικό μου επιχείρημα. Ήταν ένας εξαίρετος, γλυκύτατος άνθρωπος και δεν με έβγαλε από την τάξη. Μου κάνει εντύπωση. Ποιες είναι αυτές οι, τι λένε αυτές οι καταγγελίες για τα
1: μεταφράσεις. Η αλήθεια είναι, Ανδρέα μου, ότι γίνανε αναφορές. Δηλαδή, έχουν δει το φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες που αφορούν στη συμπεριφορά του Μητροπολίτη Σερβίου και Κοζάνης απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά, γιατί είναι δύο τα παιδιά, όπως
0: μάλιστα.
1: Προκαλούν τη συζήτηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον Μητροπολίτη βεβαίως να βγάζει λόγο στο Βήμα και να μας εκπλήσει σε κάποιες των περιπτώσεων, mm-hmm. κυρίως για τον ντύσιμο των νεαρών κοριτσιών,
0: Ντάξει.
1: για τις μητέρες κτλ. Στην προκειμένη περίπτωση η καταγγελία έγινε από τη μητέρα του παιδιού. Μιλούμε για ένα διπλανό χωριό, τα Πετρανά, μια τοπική κοινότητα όπου και γιόρταζε η εκκλησία, όπου και τα δύο παιδιά εμπλέκονται με την εκκλησία.
0: Ναι, δηλαδή, μα έμαθα ότι είναι και παιδιά που είναι της εκκλησίας, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ο Μητροπολίτης να έκανε παρατήρηση στα δύο ανήλικα, το ένα για τα μαλλιά τα οποία ναι. είχε κοτσίδα και το άλλο για τα παπούτσια, όχι όμως γιατί ήταν παλιά τα παπούτσια.
0: Τι είχαν.
1: Γιατί είναι αυτή η μόδα των παιδιών που τα ξέρουν όλοι ναι. όσοι έχουν τα παιδιά στην ηλικία. Η υπεποίθηση του Μητροπολίτη είναι όταν θα πηγαίνει κάποιος στην εκκλησία να φοράει τα καλά του.
0: Α, να μην ήταν αθλητικό δηλαδή. Κάτι τα ήτανε παπούτσια.
1: Ναι, ναι.
0: Μα και εσύ ρε πουλάκι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εμάς δεν μας εκπλήσει. Εγώ όμως δεν το άφησα εκεί γιατί πάντα...
0: Είχαμε απάντηση από τη Μητρόπολη, ναι, γιατί ναι, έχουμε δύο λεπτά μόνο, Δέσποινα, δυστυχώς.
1: Δευτερόλεπτα, δεν θα σας καθυστερήσω.
0: Όχι, δεν μας καθυστερείς, λοιπόν, μας ενημερώνεις.
1: Η Μητρόπολη κάνει λόγο για περισμηνία των λεγόμενων του Μητροπολίτη.
0: Σύμφωνα
1: με την πλευρά του, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο χώρο του ιερού, σε προσωπικό επίπεδο και όχι στο πλαίσιο δημόσιου λόγου.
0: Δεν τα εξέθεσε, δηλαδή ήταν νουθεσία προς τα παιδιά, μάλιστα.
1: Μπράβο, διευκρίνησε ότι η συζήτηση αφορούσε την παρουσία του παιδιού στο ιερό και την εμφάνισή του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σε κάνω γιατί θέλησε να κρατά να γίνει παπαδόπεδο αυτό τα μικρά παιδιά
0: ίσα,
1: που
0: ίσα.
1: Συμμετέχουν.
0: Με μακρύ, ναι. με κοτσίδα θα ήταν και ασορτή.
1: Αυτό είναι αλήθεια και το άλλο που δόθηκε όπως ανέφερα και εγώ στο γεγονός ότι πάμε στην εκκλησία με τα καλά μας. Η Μητρόπολη κάνει λόγο για παρανόηση από την πλευρά της μητέρας και όσων ασχολήθηκαν με το περιστατικό. Υπόθηκαν σε προσωπικό, ξαναλέμε, συζήτηση με τα παιδιά και όχι ενώπιον εκκλησιάσματος. Πήρε δημοσιότητα όμως μετά τις αναφορές γενικό προσάπων και όλοι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που εξέφρασε τη διαφωνία του για τον τρόπο με τον οποίο.
0: Ένα ζευγάρι λουστρίνια για το παιδί με τα παπούτσια, γιατί το άλλο δεν ατακόβει τα μαλλιά. Αλλά να του το επισημάνετε του Μητροπολίτη.
1: Ούτε η κουρά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί μπορεί το παιδί να έχει βλέψεις και θέλει
1: να,
0: από τώρα.
1: Όμως. Ετοιμάζεται. Να ετοιμάζεται.
0: Ίσως δεν το σκέφτηκε ο Μητροπολίτης.
1: Πιθανότατα, Ανδρέα μου.
0: Θα του το πεις εσύ, Δέσποινα.
1: Και
0: είσαι και Δέσποινα, δεν μπορεί να με σε ακούσει. Εδώ δεν είναι τυχαία τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Δέσποινα Μαραντίδου.
1: Καλησπέρα μου, την καλησπέρα.
0: Γεια σου, γεια, γεια. Κάνα μήνα τώρα φώτισε από το Χελιδόνι, μου προτείνει τραγούδια και κυρίως αυτό και τον έχω αμελήσει τελείως. Παρασκευή τελειώνει η εβδομάδα για το Χελιδόνι του Εύρου αυτό το τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλέικα Ετωλοακαρνανίας. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Σε εξέλιξη και στην Φλόκα Αχαΐας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στην επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, πάγια προτεραιότητα της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, Χαλίντ Ελ Ενανή. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πιέσεις που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της χώρας του έχουν φτάσει σε κρίσιμο και επικίνδυνο στάδιο. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

μπορώ να αποδεχθώ την ωραία, πώς να το πω, την επιφημία της Βίβια Νικολοπούλου που μου είπε έγραψες, γιατί δεν έγραψα εγώ, έγραψε ο Τόμι Σο, ενώντας το τραγούδι το είπε η Βίβιαν. Σαν σήμερα το 1953 γεννήθηκε αυτός ο Αμερικανός κιθαρίστας, αλλά τραγουδούσε κιόλας. Εδώ νομίζω τα βασικά φωνητικά είναι δικά του. Δικό του είναι και το μαντολινάκι, αυτό το υπέροχο όμως που δίνει το στίγμα του τραγουδιού. Ο Τόμι Ρόλαντ Σο, που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1953 στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα. Από το 1976 μέχρι το 1983 ήταν μέλος των Sticks.

0: Λοιπόν, για να μην λέω, γιατί αύριο δεν μπορώ να πω αυτά που μου στείλατε χθες και δεν είδα. Αύριο είναι Σάββατο, το Σαββατοκύριακο ζούμε χωριστά ραδιοφωνικά, όπως καλά γνωρίζετε, και θα συναντηθούμε Δευτέρα, άρα να καλύψουμε. Η Πέπη μου στείλε δύο υπέροχες φωτογραφίες το πρωί στη Φωκίωνος Νέγρη. Λέει, τα παιδιά παίζουν με σημαίες της ΑΕΚ. Και είναι και αυτό το κοριτσάκι το πιο μικρό με το κίτρινο φορεματάκι και την κίτρινη... Καλά, είναι παιδιά, είναι υπέροχο. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς τα παιδάκια δεν χρειάζεται να είσαι ΑΕΚτζής, ό,τι σημαία και να κρατάει ένα παιδάκι, αλλά εδώ με ασορτή κίτρινο φουστανάκι, κίτρινη σημαία, ΑΕΚ πρωταθλητές. Θα τα ακούει τώρα στη γραμμή που είναι ο Επιτρόπου και θα λέει πω πω. Α, ο Καϊμάς, ναι, χθες ήταν ο Επιτρόπου που εγώ νόμιζα ότι είναι ο Καϊμάς. Ποιος έχει γενέθλια? Σοβαρά, παιδιά. Και δεν ήρθε από εδώ να φέρει τρεις τούρτες, πέντε γλυκά και θα τον υποδεχτούμε σε πολύ λίγο. Κάτσε να πάμε γρήγορα στα δικά σας. Πήγαινε να αγοράσεις ένα, δεν ξέρω, νομίζω ακόμα και στα σιδηροπολία. Θες τσεκούρι να κόψεις ξύλα, Κώστα μου? Πήγαινε να πάρεις ένα. Ο Μίτσος. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Χθες δεν σε άκουσα και το μετάνιωσα. Βλέπεις, είδα Αστέρας Τρίπολης Άρης και αντί να χαρούν τα αυτάκια μου από τις μουσικές σου, πονέσαν τα ματάκια μου. Γιατί το έχουμε το Ερτέκο πρώτα απ' όλα, Μίτσο μου? Μετά το παιχνίδι βάζεις και ακούς την εκπομπή. Ανεβαίνουν αφθορή και παραχρήμα οι εκπομπές. Εντάξει, τώρα και που λες πονέσαν τα ματάκια μου στο κύπελο. Βάζει και άλλους παίκτες, είναι και αυτό το υποχρεωτικό με τους δύο νεαρούς και ο Άρης θέλει ακόμα, έχει πάρει πολύ κόσμο, δεν είναι εύκολο να ρολάρει. Δεν ήταν τόσο κακό πάντως το παιχνίδι, θα μου πεις, όλα να το βλέπεις, πώς να το πω τώρα, έτσι από απόσταση, και άλλο να είσαι οπαδός της μιας ομάδας, αυτό έχεις δίκιο. Ο Γιάννης που μας ενημέρωσε ότι γεννήθηκε ο Τόμι Σότον Στίξ σε μήνυμα που έστειλε νωρίτερα και τώρα το ακούσαμε, ευχαριστούμε Γιάννη, και άλλα μας έχει στείλει, νομίζω και Μόμπι θα προλάβω. Ο άλλος Γιάννης, σήμερα θα το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πόσο του μηνός είναι, παιδιά? 11. Είναι για το άλλο Σάββατο, κάτσε ρε. Ρε εσύ Γιάννη, το στέλνεις εδώ και 2 εβδομάδες, για την εκδήλωση θα γίνει το άλλο Σάββατο. Δεν διαβάζω τίποτα μέχρι να έρθει η άλλη Παρασκευή. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Η Χρύσα έστειλε μια φωτογραφία που ταιριάζει με τα αθλητικά σε λίγο. Είναι μια γελιογραφία μάλλον. Έχει 2 δοκάρια, ένα νηστό αράχνης. Κρέμονται 2 αράχνες και λέει μία στην άλλη, φύγε γρήγορα, χτυπάει φάουλο Μαρίν. Γιατί έστειλε την μπάλα, αυτό που λέμε στο γάμα. Είναι στην ποδοσφαιρική αργό, ότι εκείνο ιστός της αράχνης. Ο Σπύρος, σαν σήμερα πριν 25 χρόνια, διεξάγεται τη μεγαλύτερη επιχείρηση προβοκάτσιας, ή αλλιώς false flag operation, όπως λένε οι Αμερικανοί που ξέρουν από αυτά. Ο Nick the Kid, που συνδέθηκε απλώς και πήρε και το ευχαριστήριο μήνυμα από το Earth News, δεν έχει στείλει όμως κάποιο μήνυμα. Ο Γιώργος, από Ανδρέα Παπανδρέου καθιερώθηκε το ΦΠΑ, και ο πατήρ Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση υποσχέθηκε την κατάργησή του μόλις γίνει κυβέρνηση. Γι' αυτό δεν έχουμε ούτε ΦΠΑ πια, ούτε έμφυα, που κι αυτόν θα τον καταργούσε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Βενιζέλος τον έφερε για 2 χρόνια. 11 με 26, 2 χρόνια. Κάτι έχει γίνει με τα μαθηματικά μου, έχω, και αρχίζει το σχολείο από Δευτέρα. Θα πω κύριε, κύριε ή κυρία, κυρία, δεν ξέρω ποιος θα μας κάνει μαθηματικά. Θέλω να μάθετε μερικά βασικά στην πρόσθεση και την αφαίρεση, γιατί τα έχω μπερδεμένα. Πώς 11 και 2 κάνει 26? Άμα μου το λύσετε αυτό το μαθηματικό πρόβλημα, θα σας κατεβάσω υποψήφιες εκλογές να δώσετε πακέτα παροχών. Και ο Angel, για να δούμε, αυτό είναι νωρίτερα, για μας είναι πάλι. Γνωρίζουμε ότι έπεσαν με το πείραμα της επαγωγής και με κρηκτικά. Καλά, εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων, κάτι άλλο θέλει να πει που δεν θέλω τώρα, γιατί δεν μπορώ να το αποκωδικοποιήσω. Πάντως μου επισημαίνει ότι έχω παρεκκλησιαστικό χιούμορ. Θα το πάρω για καλό τώρα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Χρόνια πολλά σε σένα. Γεια σου Δημήτρη, καλόχρονος, πολύχρονος. Πάντα να μας ενημερώνεις και να σε έχουμε εδώ παρέα, συντροφιά, αλλά και ενημερωτικό στήλο της εκπομπής. Πόσα κλείνεις, τα 32, 3? Εκεί κοντά είσαι.
2: 52.
0: Έλα μωρέ, 25 θα λες. Επειδή έχουμε, τα έχουμε πλέξει με τα νούμερα εδώ με τους έμφυες και αυτά, απλώς πάει μπροστά το 2, μετά το 5, τώρα ποιος ξέρει, άμα είναι ανάλογα τι σύστημα παίζει ο προπονητής. Παίζει το 2, 5, 3.
2: Εμείς τώρα είμαστε τεραστέχνες και παίζει μέσα της
0: Αλάνας. Σωστό, σωστό. Για, χθες είχαμε εντάξει την ισοπαλία στην Τρίπολη, ο Αστέρας με τον Άρη. Και είχαμε και το εξαναβολής Παναθηναϊκός και Κηφισιά. Φωνάζουν οι Κηφισιώτες για
2: δεν
0: το πέναλτι. Ήταν κολλητό το χέρι. Αλλά νομίζω ότι το γκολ που δεν μέτρησε του Ταμπόρδα. Καλά, δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε μια τεχνολογία γραμμής. Έσκασε πολύ μέσα. Όχι κοντά στη γραμμή, αλλά θα μου πεις αυτό άμα δεν
2: κοίταξε,
0: έχεις...
2: Το βασικό, από όλα αυτά θα συμφωνήσω απόλυτα ότι θα πρέπει η Super League να δώσει ένα ποσό, τόσα χρήματα έχουν δώσει και να έχουν καλούς παίχτες και ακριβούς παίχτες, έστω και μεγάλες ομάδες, να το αγοράσουν.
0: Καλά, είναι απόψε, πολύ ακριβό αυτό το πράγμα.
2: Λέω, να έχει ένα εκατομμύριο.
0: Τόσο πολύ. Αυτό δύο αισθητήρες θέλει εσύ, Δημήτρη.
2: Εγώ λέω και τόσο να έχει. Είναι άλλο το αγοράσουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Άλλο το αγοράσουμε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Που λένε ότι είμαστε μεγάλες ομάδες και παίζουμε Ευρώπη και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δείξτε το καλό πρόσωπο στις υπόλοιπες ομάδες.
0: Πάντως μέχρι να πάρουμε το σούπερ, να αγοράσουμε δύο σένσορες, το βάζει στα δύο σημειάκια.
2: Ναι, ναι.
0: Και χτυπάει. Όταν η μπάλα περάσει. Ναι, απλά πράγματα. Ακούς μπιμ, θα χτυπάει στο ρολόι του διαιτητή. Έχω τέτοιο σύστημα εγώ, ρε Δημήτρη. Όχι τώρα.
2: Για το χέρι πάντως, ναι. Αν θα μιλήσουμε με διαιτητές, που τώρα είναι παλέμαχοι, έτσι βετεράνοι, ναι. Οι περισσότεροι είναι ότι καλώς.
0: Ναι, το λένε, αλλά ήταν κολλητό. Και αν δεν χτύπαγε στο χέρι, θα χτύπαγε στο σώμα.
2: Με το κολλητό χέρι όμως, mm-hmm. ούτε μπορεί να βάλεις γκολ, ούτε μπορείς να αποκρούσεις γκολ.
0: Δεν απέκρουσε.
2: Απέκρουσε.
0: Πήγε η μπάλα, μα ήταν το σώμα, το αφήνε πάνω στο σώμα. Αποκλείεται να περάσει από εκεί. Τέλος πάντων τώρα, δεν πειράζει.
2: Εγώ τι λέω, ότι από χτες το βράδυ ξεκίνησε η μία πλευρά του Παναθηναϊκού.
0: Γι' αυτό σε βάζω, να λέει για το. Για τη γραμμή, να λένε γι' αυτό. Εγώ άκουσα και μια τρίτη. Λέει καλά, ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει ποτέ με αντίπαλο με 11 παίχτες. Γιατί άκου, κοίτα σύμπτωση τώρα, γιατί αυτό είναι συγκυρία.
2: Ναι,
0: και ήταν δεύτερη κίτρινη η κάρτα που έδειξε στον παίχτη της Κηφισιάς ο διαιτητής. Αλλά είναι τρία παιχνίδια που ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού έχει παίχτη που αποβάλλεται. Κοίταξε να δεις. Άμα σε θέλει η μοίρα.
2: Καλό γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού. Καλούς επιθετικούς.
0: Και δεν αντέχουν οι αντίπαλοι, μπράβο. Μόνο έτσι μπορούν να μας κόψουν εμάς με φάουλ. Μπράβο, ρε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, αύριο, πάλι αύριο το Σουκούρα. Συνεχίζεται με καλά παιχνιδάκια.
0: Αυτό
2: το Ολυμπιακό Σόφι για πολλούς λόγους είναι ενδιαφέρουσα να μετρήσει. Και επειδή ο Σόφι είναι καλός, αλλά και ο Ολυμπιακός πλέον με νέο προπονητή.
0: Με τον ολόφρεσκο προπονητή.
2: Ερωτηματικό, ναι. Ηρακλής Ατρόμητος, νομίζω είναι ωραίο παιχνιδάκι.
0: Βέβαια.
2: Καλαμάτα Βόλος και εδώ η Καλαμάτα.
0: Αύριο και αυτό.
2: Όχι, αυτά τα δύο, οπότε συγγνώμη, έχεις δίκιο.
0: Τα δύο είναι το
2: Σάββατο. Ολυμπιακός Ηρακλής, θα τη λέω γηπεδούχη, είναι Σάββατο και πάμε Κυριακή.
0: Μάλιστα.
2: Καλαμάτα Βόλος,
0: ναι.
2: Νομίζω ωραίο παιχνίδι. Αστέρα Τσάεκ, ΑΕΚ, γράντε φαβορί, αλλά έχω έναν μικρό αστερίσκο. Θέλω να δω γενικότερα πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ πλέον. Συνήθως δεν γίνεται πάντα
0: στην ένταση αυτή και αν θα είναι
2: λίκ, μπράβο.
0: Κάτσε να μετά... κρατηθώ όπως έκανε με την Κηφισιά, ναι. Και νομίζω εγώ ότι θα ξεκινήσει και με πάνω κάτω την ίδια ενδεκάδα. Αυτή την αίσθηση έχω. Και μετά θα κάνει αλλαγές.
2: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά λέω, αυτό θα έλεγε είτε ήταν Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός, το ίδιο θα έλεγα έτσι, γιατί
0: αφού σκίσαμε στην Ευρώπη, μήπως είμαστε snob όταν παίζουμε εδώ, γιατί είναι ένα θέμα αυτό.
2: Γιατί
0: κουρασμένοι δεν έχουν προλάβει.
2: Και το μυαλό πρέπει, κατάλαβες αυτό.
0: Το snob είναι στο μυαλό, Δημήτρη.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Πρέπει να αντιμετωπίσεις τον Αστέρα με το σεβασμό που θα έδειχνε στη Μπάγκερν. Αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί
2: μετά έχουμε στη Λεωφόρο και η Φυσικά Λεβαδιακός.
0: Μάλιστα.
2: Ντερμπάρα στη Τούμπα Πάου Κάρης.
0: Εδώ ο Μίτσος, ο φίλος της εκπομπής, θα έχει ταχυπαλμίες. Ναι.
2: Ο ηττημένος, όχι λόγω του ντέρμπι, λόγω γενικότερα της κατάστασης, αν θα έχει θέμα ή όχι.
0: Δεν θα μπορεί να πάει στην καφετήρια να πάρει το καφεντάκι.
2: Όχι, μιλάω για τον πάγκο. Ναι. Για τον πάγκο.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Και μετά το βραδάκι έχουμε ντέρμπι κορυφής. Έχει δάφερη τύχη.
0: Ναι.
2: Πανετολικός, Πανετολικός, παρακαλώ, έτσι.
0: Οι δύο πρώτοι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ο Πανετολικός 3 στα 3.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν ο Πανετολικός είναι ο περσινός Λεβαδιακός. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί είναι ωραίο στο πρωτάθλημα να υπάρχει μια ομάδα του περιφέρεια που να παίζει.
0: Εγώ θα έλεγα και περισσότερες, γιατί ανεβάζει και τις μεγαλύτερες ομάδες.
2: Έστω και μία να έχουμε, ναι, μια χαρά θα είναι.
0: Να και
2: δεν βάζει τον
0: Όφη,
2: ότι είναι κλασική ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Το να υπάρχει και μέσα στο παιχνίδι και ο Πανετολικός, που είναι μια ομάδα που έχει γηπεδάκι ωραίο, έχει τον κόσμο τόσο
0: πολύ ωραίο γήπεδο.
2: Αλλά έχει,
0: ναι,
2: κόσμο. Οπότε
0: και έχει φοράει και ωραία χρώματα ο Πανετολικός, να ξέρεις.
2: Μακάρι να είναι ο Πανετολικός ο περσινός, λοιπόν, Λεβαδιακός.
0: Οπότε θα το δούμε, ναι.
2: Απόψε από τις 8, αλλά 9 και κάτι είναι στη Βουδαπέστη το τελευταίο αγώνας για το Στίβο, για την καλοκαιρινή σεζόν, μεγάλη διοργάνωση,
0: ναι.
2: Και ανάμεσά τους είναι και Μανώλο, οπότε FBO Sport, 8 η ώρα ξεκινάνε οι αγώνες, αλλά η αναμέτρηση του Μανώλο, του Καραλέ δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά.
0: Ωραία, μια χαρά θα περάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
2: Καλή συνέχεια,
0: πάντα καλό χρόνος.
2: Ευχαριστώ.

0: Ο Παναγιώτης από Κομωτινή. Είμαι σίγουρος ότι ο Βενιζέλος θα σου έδινε μια αποστομωτική απάντηση. Κι εγώ είμαι σίγουρος, αλλά δεν έθεσα καμιά ερώτηση. Ουδής αγνωμονέστερος του ευεργετηθέντος. Γιατί το λέω τώρα που ακούμε ένα ωραίο ρέγγε κομμάτι. Ακόμα και η ονοματοδοσία ρέγγε σε αυτό το συγκεκριμένο είδος μουσικής οφείλεται σε ένα τραγούδι του Πίτερ Τος, ο οποίος μια τέτοια μέρα το 1987 δολοφονήθηκε στα 42 του από μια συμμορία εκβιαστών που προσπάθησαν να το αποσπάσουν χρήματα, και μάλιστα ο αρχηγός της συμμορίας ήταν ένας άνθρωπος που όταν βγήκε από τη φυλακή ο Τος τον βοήθησε να σταθεί πάλι στα πόδια του, αλλά αυτό δεν του έφτανε, ήθελε περισσότερα και επειδή δεν μπόρεσε να τα πάρει σκότωσε τον Πίτερ Τος, αυτόν τον καλλιτέχνη που είναι θρύλος της ρέγγε, ήταν φίλος και συνεργάτης του Marley στους The Wailers. Equal rights, ίσα δικαιώματα, μεγάλη κουβέντα αυτή. Για το δικαίωμα των ανθρώπων, των πολιτών, εν προκειμένου των κατοίκων της Κυψέλης, να έχουν μια τεκμηριωμένη και πλήρη εικόνα για το τι γίνεται με τα σπίτια τους. Γιατί εδώ ρε παιδί μου ένα σοβάς εκεί στο πλάι Sky, έτσι χωρίς λόγο, και λες όχι τώρα τι είναι και τι θα κάνω. Και έχουμε αυτή την ιστορία με το Μετροπόντικα που έχει ξεκινήσει όταν είδαν οι κάτοικοι εκεί στη Κυψέλη ρηγματώσεις, πράγματα, θάματα. Η πρόσφατη εξέλιξη, γιατί με το που εμφανίστηκε το θέμα το είχαμε καλύψει, είχαμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή με εκπρόσωπο των κατοίκων εκεί. Η νέα εξέλιξη, γιατί είχαμε και τις καθησυχαστικές δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Ταχιάου, δύο μηχανικοί που τους ανέθεσε ο Δήμος Αθηναίων ως τεχνικοί σύμβουλοι των κατοίκων να δουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, παρουσίασαν τα αποτελέσματα των μελετών που έκαναν σε πρώτη φάση, δεν είναι καθησυχαστικά και είπαν μάλιστα ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει καμία εργασία μέχρι να κάνουμε και δεύτερο γύρο μελετών, γιατί εδώ έχουμε προβλήματα τα οποία λέει επιδεινώνονται παρόλο που δεν συνεχίζει το έργο Μετροπόντικας. Στην συνάντηση με Δήμο Αθηναίων, εμπειρογνώμονες και κατοίκους ήταν ως εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας κατοίκων της Κυψέλης ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, και από όσο ξέρω έχει προγραμματιστεί και νέο ραντεβού τη Δευτέρα για να συντάξει ο Δήμος Αθηναίων επιστολή προς τους αρμοδίους. Ο κύριος Κουτρουλάρης είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Γεια σας κύριε Κουτρουλάρη, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Παρακαλώ, νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να ακούμε εσάς που έχετε και άμεση επαφή, αλλά και πώς να το πω, άμεσο κίνδυνο ή θα με κατηγορήσουν
1: το γραμματόπιο,
0: δεν ξέρω.
1: Όπως τα λέτε. Κοιτάξτε, να σας πω λίγο εντάχει την κατάσταση από το πεδίο.
0: Ναι, ναι.
1: Σε περισσότερες πολυκατοικίες οι ζημιές επεκτείνονται σε επικίνδυνο βαθμό. Δηλαδή πλέον χτυπάνε τα φέροντα στοιχεία.
0: Δηλαδή έχουν εξελιχθεί χειρότερα από ότι όταν ξεκίνησε το θέμα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή, δεν γίνονται εργασίες πια.
1: Δεν έχει να κάνει με τις εργασίες τόσο. Έχει να κάνει λόγω της διαφορετικής καθίζησης. Δηλαδή τα κτίρια, η κάθε πλευρά του κτιρίου έχει κάτι διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τα κτίρια έχουν παραμορφωθεί και κάποιες κολόνες των κτιρίων δέχονται περισσότερα φορτία από αυτά που είχαν σχεδιαστεί. Με αποτέλεσμα να βγάζουν συνεχώς ζημιές σε πατώματα, σε ταβάνια, στις κολόνες κτλ. Τώρα, το θέμα είναι ότι εμείς εδώ και 6 μήνες ζητάμε από τον Ελληνικό Μετρό να μας προσκομίσει τα στοιχεία, ώστε να τα δώσουμε σε εμπειρογνώμονές μας για να βγάλουν οι άνθρωποι ένα πόρισμα, να δουν τα αίτια του συμβάντος, να δουν την εξέλιξη του φαινομένου. Και μετά από τις πιέσεις και με την παρέμβαση του Δήμου, πριν από λίγες μέρες, μας επιδώσανε τα στοιχεία, τα οποία είναι λυπή. Δηλαδή η παράδοση ήταν αποσπασματική, ενώ οι πολυκατοικίες οι πληγήσεις είναι 20, κατελάχιστον 25, μας δώσανε μόνο για 14.
0: Μάλιστα.
1: Τα στοιχεία έχουν μέσα πάρα πολλά λάθη και ανακρίβειες που αφορούν...
0: Αυτό το ότι είναι λάθη και ανακρίβειες, ποιος το λέει? Δεν θέλω να σας αμφισβητήσω, αλλά οφείλω να ρωτήσω.
1: Κανένα πρόβλημα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το δικό μου κτίριο το έχουν καταγράψει ότι είναι το 1960.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ είναι το 1927 και έχει φέρουσα τυχοποιία. Δηλαδή η τύχη του.
0: Είναι με τεράστια διαφορά. Μα είναι άλλη κατασκευή, άλλες συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το οποίο τι συνεπάγεται, ότι έχει άλλα όρια συναγερμού για την καθίζηση.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ θα έπρεπε να έχει 12 χιλιοστά, μου έχουν βάλει 20. Και αυτό οδηγεί στην κατάταξη πράσινο-κόκκινο-κίτρινο, που λένε,
0: ναι,
1: σε μια ασφαλμένη κατάταξη.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τέτοιου τύπου με ανακρίβειες μέσα.
0: Οπότε άρα λέτε ότι υπάρχουν τεχνικά ελαττώματα στα στοιχεία της εταιρείας. Και τι σας είπαν οι δύο πραγματογνώμονες που έβαλε ο Δήμος?
1: Κοιτάξτε, το πόρισμα που βγάλανε είναι με τα
0: τεχνική σύμβουλη, μάλλον. Ναι.
1: Η τεχνική σύμβουλη, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το βασικότερο είναι ότι υπήρξε αποτυχία τόσο στην εκτίμηση όσο και στην υλοποίηση του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο είναι πολύ βασικό. Διαπιστώσαν ότι έχουν γίνει καθυζήσεις τετραπλάσιες από το όριο ασφαλείας σε κάποιες πολυκατοικίες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκεί πέρα από το όριο θα έπρεπε να είναι 15, έχουν φτάσει στα 55 χιλιοστά.
0: Μάλιστα.
1: Με διπλάσια στροφή, δηλαδή όπως κάθεται το κτίριο και στρίβει, έχουν ακόμα και διπλάσια στροφή από την επιτρεπόμενη. Με αποτέλεσμα να έχουν χτυπηθεί όλα τους τα φέροντα. Εκεί που έχει σταματήσει, ας πούμε, τα σύστημα μετροπότικας, οι πολυκατοικίες, είναι κατεστραμμένες. Έχουν χτυπηθεί όλες τους οι κολόνες. Γι' αυτό έχει σταματήσει το έργο εδώ και τόσο καιρό και δεν προχωράνε.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι κατεμένες οι πολυκατοικίες.
0: Προφανώς υπάρχει πρόβλημα και σταμάτησε. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε πολιτικός μηχανικός, ούτε φιλόσοφος. Για να σταματήσει, υπάρχει πρόβλημα. Το ζήτημα είναι σε τι βαθμό έχει φτάσει το πρόβλημα αυτό. Και τι βαθμός κινδύνου, γιατί μένει κόσμος, δεν είναι δηλαδή να κάνουμε ούτε με την εταιρεία, αλλά μένουν άνθρωποι. Μην γίνει τίποτα και μετά λέμε, αχ μωρέ, δεν το βλέπαμε.
1: Μα εδώ
0: δεν
1: μιλάμε για 200 οικογένειες. Είναι 200 οικογένειες που έχουν παιδιά μέσα, δηλαδή δεν, ναι, δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Όχι, και ένας και... να έμενε, ένας άνθρωπος να έμενε. Δεν μπορείς να παίξεις τώρα με αυτό.
1: Και
0: δεν
1: το είναι... θέμα είναι ότι ενώ εμείς λέμε τόσους μήνες για την κινδυνότητα της κατάστασης,
0: ναι,
1: και το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό μας λένε όχι, δεν έχουν χτυπηθεί κολόνες, τα κτίρια είναι μια χαρά. Και τελικά, και πριν λίγες μέρες ο Υφυπουργός παραδέχθηκε επισήμως στη Βουλή ότι όντως έχουν χτυπηθεί και τα φέροντα στοιχεία των κτιρίων.
0: Μάλιστα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, εκεί έχουμε φτάσει, γιατί τη Δευτέρα το ραντεβού τι νόημα έχει, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, το ραντεβού με τον Δήμαρχο έχει δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος είναι να τον ενημερώσουμε και για το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και για την τρέχουσα κατάσταση στα κτίρια. Έτσι, και το δεύτερο σκέλος είναι να συζητήσουμε για τις νομικές ενέργειες που θα προβούμε και εμείς και προφανώς ο Δήμος, μετά να ζητήσουμε τη στήριξη του Δήμου σε διάφορες πράγματα, σε διάφορα πράγματα, σε εκδηλώσεις που θα χρειαστούμε κτλ. Και να δούμε πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η κατάσταση είναι επικίνδυνη πλέον. Έτσι έχει γίνει ένα σεισμός που δεν είναι καθόλου απίθανο.
0: Αυτό είναι ότι πες ότι τώρα είναι, ναι, μια ρηγμάτωση. Αλλά αν έχουμε μια σεισμική δόνηση, τι θα γίνει εκεί? Μεγάλο ζήτημα. Θα ξαναμιλήσουμε, θα περιμένουμε και τη Δευτέρα. Να ρωτήσω κάτι όμως. Εσείς,
1: ναι,
0: είστε βέβαια εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης, αλλά πρέπει να κάνετε και μια δουλειά για να ζήσετε. Και νομίζω εκδίδετε κόμικ ή κάνω λάθος?
1: Σωστά.
0: Οι εκδόσεις Μαμούθ είναι δικές σας, τώρα που είστε στην έκθεση βιβλίου.
1: Σωστά, ναι.
0: Επείτε μας δύο λογάκια, πώς είναι η κίνηση, πώς είναι τα πράγματα εκεί, είναι Παρασκευή, να μην μείνουμε, όχι ότι είναι σοβαρότατο το θέμα, μην μείνουμε με τον τρόμο, ναι, μην μείνουμε μόνο με αυτό. Πώς είναι εκεί?
1: Υπάρχει αρκετή πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, θα είμαστε για ακόμα μέχρι και την επόμενη Κυριακή, έχει 250 εκδότες. Το χώρο του παιδιού του Άρεως έτσι κι αλλιώς είναι φτιαγμένος, είναι πάρα πολύ ωραίος. Μπορούν να έρθουν οικογένειες, μαγαζιά.
0: Δηλαδή πάει ο κόσμος στα βιβλία, δεν είναι ότι τα έχουμε διαγράψει.
1: Δεν έχουμε ξεχάσει ακόμα.
0: Όχι,
1: ακόμα όχι.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: οπότε
0: κάτι
1: το προσπαθούμε όλοι.
0: Αυτό είναι καλό. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση?
1: Είναι μέχρι την επόμενη Κυριακή.
0: Α, μέχρι την επόμενη. Ναι, είναι υπέροχη βόλτα, το λέω και εγώ που δεν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είσαστε και του χώρου.
1: Έτσι, το πεδίο είναι καταπράσινο.
0: Και εκεί είναι όλα σταθερά, δεν έχετε δει τίποτα ρηγματώσεις, τίποτα να πετάγεται?
1: Δεν έχουμε τα βάνη από πάνω μας, τώρα δεν να ανοίξει το έδαφος.
0: Είναι ο ουρανός, δεν είμαστε γαλάτες να φοβόμαστε, μας πέσει το κεφάλι. Κύριε Κουτρουλάρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να
1: πολύ.
0: Είναι, να πάει και πολύ καλά η έκθεση και η εκδοτική.
1: Και
0: είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να πηγαίνουν καλά η εκδοτική και το συζητήσουμε κάποια στιγμή και να δούμε και τις εξελίξεις από Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Έχει ενημερώσει ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίτερα, σαν σήμερα το 1965, μικρός είναι, ο Αμερικανός DJ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ο περίφημος Μόμπι, ο Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ. Θα μου πεις γιατί τον έλεγαν Μόμπι οι γονείς του? Γιατί έχει μακρινή συγγένεια με τον Χέρμαν Μέλβιλ, που είναι ο συγγραφέας του μυθιστορήματος Μόμπι Ντίκ. Αυτό το τραγούδι και αυτό το ερώτημα θα σας αφήσουμε. Why does my heart feel so bad? Ελπίζουμε να φτιάξει τη συνέχεια, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιανοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκα Διρανιάν. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάρκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απροσδιόριστη η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Περισσότερο φως από το αποτέλεσμα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο γιατρών. Θα ζητήσω αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, λέει ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη. Κλειδί κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Πειθαρχικός έλεγχος και έτοιμα για αναστολή της άδειας των εμπλεκομένων από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας, η κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Στα ύψη η διεθνή τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, νέα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός, πολλαπλά τα μηνύματα και οι συμβολισμοί. Έχουμε το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύει, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Συζήτησαν για την επανένωση των γλυπτών, τον Όλυμπο και την ελληνική γλώσσα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξαν τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Από τη Δευτέρα κανονικά στα μαθήματα. Η καταδίωξη Y.H. και μηχανή στην Πέτρου Ράλι κατέληξε σε άγριο ξύλο στον Κορυδαλό με έναν τραυματία και 5 προσαγωγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Και τέλος, στα χέρια των Χούθη όλοι οι ακτοί της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Ελέγχουν το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, φόβοι ότι και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος μπορεί να κλείσει. Και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι τρεις κρίσιμες ώρες που πέρασε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έπαθε ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του ζεύγους των ιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δύο παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ νωρίτερα ολοκληρώθηκε η νεκροτομή που έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, παρουσία και του Τεχνικού Συμβούλου που όρισε την οικογένεια, που όρισε η οικογένεια του γνωστού καλλιτέχνη. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άννα Νικολάου. Άννα, η οικογένεια ζητά αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, να πούμε ότι την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα υπολογιστούν ενώπιον του ανακριτή δύο ιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έξευση. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους και να προετοιμάσουν την επερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσουν. Έως τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι από τη στιγμή που διώκονται για κακούργημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί επιμένουν πως τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τα είχαν γνωστοποιήσει στον ιατρικό σύλλογο και πως για το μεν πρώτο είχε γίνει αυτοψία το 2025 και για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, το μήνα που διανύουμε. Επιπλέον, ο ιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως το γραφείο του συστεγάζεται με εκείνο της συζύγου του και πως δεν έχει καμία σχέση

0: που ενήργησε. Στον ανακριτή για τον συνηγόρον του, θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας οι συγγενείς του τραγουδιστή. Μεταξύ άλλων, θα ζητήσουν, όπως είπε, την αναβάθμιση της κατηγορίας, καθώς και μία σειρά από ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των ιατρών. Έως τώρα το αποτέλεσμα της νεκροψίας νεκροτομής δεν έχει περιληφθεί στη δικογραφία. Η δικογραφία είναι ακόμα ανοιχτή και συνεχώς προστίθονται νέα στοιχεία. Οι ιατροδικαστές σε αυτή τη φάση θεωρούν αδιευκρίνηστη την αιτία θανάτου και αναμένουν το αποτελέσμα των ιστολογικών, τοξικολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια θανάτου, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες.
1: Άννα, προκύπτει ένα κενό, και αυτό είναι ερώτημα δικό μου, προκύπτει ένα κενό, χρονικό κενό, σε σχέση με την παρουσία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο μοιραίο ιατρείο?
0: Κενό από ποια άποψη? Ο γιατρός είχε πει στην κατάθεσή της ότι ο Γιώργος, στην αρχική της κατάθεση, είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο 3 ώρες αργότερα από την ώρα που πραγματικά βρέθηκε. Ωστόσο, τώρα η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι ήταν σε πανικό από όλο το περιστατικό, από την κατάληξη του τραγουδιστή, και ότι δεν είχε δόλο για τον τρόπο που ενήργησε, ότι δεν ήθελε δηλαδή να πει ψέματα, ότι ήταν σε πανικό. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι τελικά θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή. Ωστόσο, από την έρευνα των αστυνομικών αρχών έχει προκύψει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο περί τη μία το μεσημέρι της Τετάρτης.
1: Ναι, και οι απαντήσεις που έδωσε ο γιατρός είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ότι ο ίδιος είχε πάει για φαγητό, ήταν για φαγητό εκείνη την ώρα.
0: Αυτό φέρεται να υποστηρίζει ο κατηγορούμενος γιατρός, και πως η σύζυγός του, της οποίας το ιατρείο συστεγάζεται με το δικό του, είναι αυτή που ασχολήθηκε με την ιατρική επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα όσα μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας, ο Σπύρος Δαρσινός, σε σχέση με το ποια ήταν τα νέα στοιχεία που καίνε το ζευγάρι.
2: Με βαρύ περπάτημα και βαριά διάθεση, τόσο ο γιατρός, το παθολόγος και ιδιοκτήτης της μοιραίας κλινικής, όσο και η σύζυγός του και γυναικολόγος θεωρητικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά της στην ειδικότητα, μπήκαν στο αυτοκίνητο της ασφάλειας Αθηνών και αναχώρησαν γύρω στις 12 και 22 εδώ από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγνίας εγκλημάτων Αθηνών, εδώ από την Κυψέλη, και όπως βεβαίως μας ενημέρωσε και η Άννα Νικολαίου, έφτασαν πριν από λίγο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Βεβαίως δεν είχαν καμία διάθεση να προχωρήσουν σε δηλώσεις, γι' αυτό τον λόγο είχαν κρατήσει και χαμηλά το κεφάλι, προκειμένου να αποφύγουν την ευθεία αντιπαράθεση με τις κάμερες των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Η αστυνομική έρευνα ήταν εκείνη η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα πως οι δύο γιατροί θα πρέπει να συλληφθούν. Έδωσαν το πράσινο φως, έδωσαν το έναυσμα και το ερέθισμα στον εισαγγελέα ώστε να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν στη σύλληψη χθες το απόγευμα, καθότι οι αστυνομικοί βρήκαν χθες βιντεοληπτικό υλικό στην μοιραία κλινική στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία αποτυπώνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρίσκεται μέσα στην κλινική γύρω στη 1 η ώρα το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός προανακριτικά είχε δηλώσει πως ο συγκεκριμένος άντρας, ο πολύ γνωστός τραγουδιστής, είχε αφηχθεί στην κλινική γύρω στις 4. Αυτό ακριβώς είναι το κενό των 3 ωρών που απαιτεί απάντηση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς γινόταν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ενώ ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν και τα μηχανήματα με τα οποία πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση, και διαπιστώσανε ότι τα μηχανήματα αυτά βρίσκονταν σε λειτουργία 30 με 45 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία ακόμα νέα αντίφαση στα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η γιατρός, η οποία είχε ισχυριστεί προανακριτικά ότι είχε τοποθετήσει μόνο τον έναν φλέβο καθετήρα στα χέρια του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία καν. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μία ακόμα αντίφαση που θα πρέπει να δοθεί απάντηση ενώπιον των δικαστικών αρχών.
1: Και εμείς να μεταφερθούμε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, καθώς το ζευγάρι βρίσκεται ακόμα εκεί. Γιώργο, είχαμε και σύγκληση του Ιατρικού Συλλόγου, όπου ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις σε σχέση με την υπόθεση. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό όμως που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση είναι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο.

0: πω για έλεγχο, για αναζήτηση στο ChatGPT, δηλαδή στην τεχνητή νοημοσύνη, από πλευράς της γιατρού.
1: Για το πώς θα τον επαναφέρουν, έτσι. Έψαχναν δηλαδή στην AI πώς οι γιατροί, πώς θα τον επαναφέρουν στη ζωή.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά κάτι ασύλληπτο το να είσαι στα χέρια ενός γιατρού και να ψάχνει εκείνος τρόπο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης για να σε επαναφέρει. Υποτίθεται ότι θα είναι ένα από τα πρώτα που γνωρίζει να, που θα γνώριζε να κάνει. Και πρέπει να σου πω και κάτι θα με αυτή την ευκαιρία, ότι μιλώντας με ανθρώπους του ΕΚΑΒ μας είπαν ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, κάθε περίπτωση που, για την οποία καλούνται και ο ασθενής τυχάνει να βρίσκεται μέσα σε ιατρείο, ακόμη και αν από το ιατρείο του το δώσουν σαν λιποθυμικό επεισόδιο, σαν αδιαθεσία ή κάτι τέτοιο, εκείνοι το λαμβάνουν υπόψη τους ως καρδιακή ανακοπή. Γιατί θεωρούν ότι κάποιος που βρίσκεται στο προστατευόμενο περιβάλλον ενός ιατρείου, εάν γι' αυτόν καλείται ΕΚΑΒ, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Οπότε γι' αυτό το λαμβάνουν σαν ανακοπή, ούτως ώστε να σπέσουν όσο μπορούν πιο σύντομα το σημείο.
1: Πάντως είναι εντυπωσιακό πραγματικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψει κανείς, να έχεις έναν ασθενή μπροστά σου, ο οποίος σβήνει, και να ψάχνεις την AI πώς θα τον επαναφέρει στη ζωή. Είναι εξοργιστικό.
0: Και ξέρεις κάτι, είναι πολλές οι περιπτώσεις γιατρών που μας λένε ότι μην ψάχνετε για ιατρικές λύσεις στο Google ή στην AI, γιατί πολλές φορές μπορεί να σας δώσει λάθος οδηγίες, λαθασμένες οδηγίες.
1: Επίσης Γιώργο, μου κάνει εντύπωση αυτό που διαβάζω, γιατί όλοι διαβάζουμε και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση και σε ποια χέρια τελικά έπεσε αυτός ο άνθρωπος. Έγιναν δύο ενέσεις αδρεναλίνης στον Γιώργο Μαζονάκη προκειμένου να συνέλθει. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση σε σχέση με αυτό? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζουμε?
0: Είναι ανεπιβεβαίωτη η πληροφορία που έχω μέχρι στιγμής, αλλά η εικόνα που έχω είναι για ένα ml αδρεναλίνης. Αλλά όπως θα επαναλάβω, όμως πρόκειται για ανεπιβεβαίωτη πληροφορία. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή το ζευγάρι βρίσκεται εδώ στην
1: και ότι του έβγαζαν φωτογραφία κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία διαβάζουμε και μας εξοργίζουν στην κυριολεξία.
0: Είναι αθέλητα, ακριβώς. Τράβησα φωτογραφία προκειμένου να την ανεβάσουν στο ChatGPT για να πάρουν μια απάντηση για το πώς θα επαναφέρουν τον ασθενή. Αν είναι δυνατόν.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που περιγράφεις.
0: Τώρα, οι δύο γιατροί βρίσκονται στην υποδιέξη ασφαλείας Αθηνών κρατούμενοι, όπου θα παραμείνουν εδώ μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι, όταν θα πρέπει να ξαναπάνε στο γραφείο του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν. Μία άλλη εξέλιξη που έχουμε, ότι μετά τη χθεσινή αυτοψία από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο Ιατρείο της Καρνεάδου, σήμερα είχαμε σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, mm-hmm. το οποίο έλαβε ομόφωνα τρεις αποφάσεις πάνω. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, να κινηθεί αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο γιατρών. Δεύτερη απόφαση, να κινηθεί η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία για τυχόν εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για αναστολή της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος των δύο γιατρών. Με έρισμα τι, την ασκηθής ποινική δίωξη για το αδίκημα της έκθεσης ασθενούς με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Άρα τίθεται ζήτημα για το αν τελικά θα συνεχίσουν να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του γιατρού, έτσι.
1: Νομίζω ότι Γιώργο, σε σχέση και σε συνάφεια με αυτά που λες, τίθεται ένα γενικότερα ζήτημα ελέγχου και αν θέλεις και από την πλευρά των αρχών, των αρμοδίων αρχών, σε σχέση με την λειτουργία αυτών των ιατρείων και αυτών των κέντρων. Και επειδή άκουγα ένα γιατρό το πρωί ο οποίος έλεγε σε αυτό το χώρο ο ένας γνωρίζει πολύ καλά τον άλλον, μου κάνει εντύπωση εάν πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι σήμερα που ακούν αυτές τις περιπτώσεις, αυτή την περίπτωση.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Και εγώ αναρωτιέμαι.
0: Η τρίτη απόφαση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος είναι να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, γιατί πρόκειται για παραβάσεις της ιατρικής νομοθεσίας που προσβάλλουν την ποινή και την υπόλοιψη των γιατρών και το ιατρικό επάγγελμα εν γέννη. Άρα έχουμε υποστήριξη κατηγορίας και από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Μάλιστα.
0: Βρίσκουν απέναντί τους ολόκληρο τον Ιατρικό Συλλόγο. Παράλληλα, οι δύο γιατροί καλούνται σύμφωνα με την προλεγόμενη διαδικασία να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός 5 ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και την αξιολόγηση των απαντήσεών τους σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα αποφανθεί για την τυχόν επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Τώρα, έχουμε και κανένα δυο επιπλέον πληροφορίες πάνω για διάφορα πράγματα. Όσον αφορά τη μοιραία ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας είπε στενός γενικό πρόσωπο υπαλλήλου του ιατρείου, εκείνη την ημέρα τους έκανε εντύπωση η εμφάνιση του Γιώργου Μαζονάκη για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ήταν χτυπημένο στο κεφάλι του, περίπου στο ύψος του ματιού, κοντά στο μάτι του, σημείο στο οποίο είχε τοποθετήσει τσιρότο. Ενδεχομένως αυτό να προέρχεται από το Σάββατο, όταν κατέρευσε βρισκόμενο σε ένα εστιατόριο, με αποτέλεσμα πολύ πιθανό να έχει χτυπήσει εκεί.
1: Λίγες μέρες πριν το θάνατό του, υπάρχει αυτή η πληροφορία που είπες, Γιώργο, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης κατέρευσε σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων.
0: Έτσι. Το δεύτερο που τους έκανε εντύπωση είναι ότι φαινόταν σαν να έχει μια έντονη απώλεια συνείδησης. Και καταλαβαίνουμε ότι όταν αυτό το αντιλαμβάνεται το προσωπικό του ιατρίου, που δεν είναι γιατροί, πόσο πιο εύκολα μπορεί να το αντιληφθεί ο γιατρός που πάει να του κάνει τη θεραπεία, την υποτιθέμενη θεραπεία. Εκείνο που προκαλεί εντύπωση επίσης, Τάνο, είναι ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι του ιατρείου, δύο γραμματείς και μία νοσηλεύτρια, από χθες το μεσημέρι έχουν κλείσει τα κινητά τους και έχουν απενεργοποιήσει και τους λογαριασμούς τους στα social media, παρόλο που την ημέρα του συμβάντος μιλούσαν μεταξύ τους τουλάχιστον μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η ίδια πηγή που μας μίλησε τονίζει ότι τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης την πραγματοποιούσε συνήθως η σύζυγος του γιατρού. Μάλιστα είναι κατηγορηματική, λέει ότι πάντα το έκανε εκείνη. Και μάλιστα λένε ότι από την ώρα που έβαζαν ασθενή στη συσκευή πλασμαφαίρεσης δεν επέτρεπε σε κανέναν άλλον, ακόμα και στα άτομα του προσωπικού, με εξαίρεση την νοσηλεύτρια, να εισέλθουν στο συγκεκριμένο χώρο. Κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, το ζευγάρι των γιατρών δεν έχει καλές σχέσεις μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι πηγές μας να είναι συχνά μάρτυρες μεγάλων εντάσεων μέσα στο ιατρείο, μέσα στο χώρο αυτό.
1: Και γι' αυτό και σε, αν θέλεις, νομικό επίπεδο, ο γιατρός εμφανίζεται να αποστασιοποιείται από τη σύζυγό του, τονίζοντας στις καταθέσεις του, από ό,τι μας έλεγε και η Άννα Νικολάου, ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό, με αυτή την ιατρική πράξη, και ότι εκείνη την ώρα γευμάτιζε.
0: Δεν ξέρω όμως κατά πόσον μπορεί να αποστασιοποιηθεί, δεδομένου ότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας ότι εκείνη την ώρα γεμάτησε. Πόσες τέτοιες θεραπείες έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο? Προφανώς το γνώριζε και δεν μπορεί σε όλες να γεμάτιζε. Και επίσης, το ιατρείο δεν είναι στο όνομα της συζύγου του, είναι στο δικό του όνομα. Είναι εκείνος υπεύθυνος.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Διαβάζω επίσης ότι έσβησαν και τα ραντεβού. Όλα τα ραντεβού που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης στο συγκεκριμένο ιατρείο. Πάντως στο γενικότερο κάδρο, το διαδίκτυο, Γιώργο, είναι γεμάτο από τέτοιες διαφημίσεις. Μιλάμε για πάρα πολλές διαφημίσεις που υπόσχονται αιώνια νεότητα. Να σε ευχαριστήσω.
0: Και σίγουρα ανοίγει ένα μεγάλο θέμα πλέον για αυτές τις τακτικές και για αυτούς τους χώρους.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, πολλά ερωτήματα προκύπτουν για αμφιλεγόμενες θεραπείες που υπόσχονται αναγέννηση, τόνωση και ευεξία και νεανική εμφάνιση, και οι οποίες διαφημίζονται κατά κόρον στο διαδίκτυο. Η υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη φέρνει στην επιφάνεια ένα επικερδές οικοσύστημα εμπορίας νεότητας και ευεξίας, με πολλές όμως γκρίζες ζώνες. Η ιδιοκόμενη για κακούργημα πλέον γιατρός, πριν από 3 χρόνια είχε συμμετάσχει σε συνέδριο που παρουσίαζε στην τοποθέτησή της ένα νέο μηχάνημα που είχε στη διάθεσή της και προχωρούσε σε αποτοξίνωση του οργανισμού. Το τι ακριβώς υποστήριζε θα ακούσουμε από την Χριστιάνα Μανιάτη, η οποία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News και τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά και την ίδια τη γυναίκα, και όσα δήλωνε πριν από 3 χρόνια.
2: Η γιατρός του εν λόγω ιατρικό συνέδριο, λοιπόν, δήλωνε ιδιαίτερα χαρούμενη που έχει πλέον στη διάθεσή της αυτό το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, σύμφωνα με την οποία, όπως ισχυριζόταν, βοηθούσε στην αναζωογόνηση του οργανισμού καθώς και στην αποτοξίνωση του αίματος.
3: Πότε έγινε το συνέδριο αυτό?
2: Το συγκεκριμένο έγινε το 23. Και είναι μια δημόσια τοποθέτηση, υπάρχει στο διαδίκτυο και πιθανότατα να έχει συμμετάσχει και σε άλλα συνέδρια αφού
3: προφανώς
2: απροκάλυπτα μιλούσε για αυτό το μηχάνημα που έχει στη διάθεσή της. Μάλιστα στο συγκεκριμένο απόσπασμα μιλούσε η ίδια και αναφερόταν στο πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα. Εξηγούσε δηλαδή ακριβώς πώς φιλτράρει αυτό το μηχάνημα το αίμα και από ποιες τοξικές και άλλες επιβλαβείς ουσίες απαλλάσσει τον οργανισμό με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον άνθρωπο σε ευεξία μακροζωία.
4: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας.
1: Αυτά έλεγε η γιατρός πριν από 3 χρόνια, την ακούσαμε τώρα, τη συγκρότηση επιτροπής από εξειδικευμένους ιατρούς και νομικούς, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο για το πώς δουλεύουν αυτά τα κέντρα. Προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής με πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά γκρίζο. Δεν αναφέρεται με την γκρίζα, απαγορεύεται σίγουρα να γίνεται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
6: Άρα,
5: θέλουμε γενικά στο όλο
6: μας. Άρα, με αφορμή και τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, λέτε ότι θα μπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων, τέτοιων ιδιωτικών
5: ιατρικών. Σε όλες τις χώρες του κόσμου,
6: ναι,
5: η επιστήμη της ιατρικής, τα βλαστοκύτταρα, οι διάφορες τεχνικές μακροβιώτας κλπ. Έχουν ξεπεράσει τα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών, γιατί η ανάπτυξη αυτού του τύπου των υπηρεσιών ήταν γρηγορότερη από τους νόμους των κρατών. Δεν είναι ζήτημα της Ελλάδος αυτό μόνο. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Επ' ευκαιρία αυτού, καλό είναι να τα βάλουμε σε μια τάξη και θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μια τάξη.
1: Την έκπληξή του για αυτές τις πρακτικές εξέφρασε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
7: Εγώ να σας πω την αλήθεια, εξεπλάγει όταν άκουσα, χωρίς να το έχω δει επίσημα γραμμένο, αλλά από δημοσιογραφικές πηγές και συζητήσεις, ότι σε ένα διαμέρισμα, σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο, θα μπορούσε κάποιος να υποβάλει έναν πολίτη, συμπολίτη μας, σε τέτοια διαδικασία. Είναι μια βαριά διαδικασία, δεν είναι απλή. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση είναι το ευρύτερο πλαίσιο.
8: Για πείτε μας.
7: Τι κάνουν, ποιες θεραπείες, με τι εγκρίσεις, με τι πρωτόκολλα και σε τι χώρους που έχουν αδειοδοτηθεί για τι πράγμα. Από πέρσι είχα ξεκινήσει αυτό τον αγώνα επικοινωνίας με τους συμπολίτες μας με αφορμή και τις ενέσιμες θεραπείες που εμφανίζονται δίθεν ως συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύονται και για τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων και για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται αυτή την περίοδο με τον καταιγισμό πληροφόρησης από δίθεν ειδικούς, από influencers και τα λοιπά.
8: Ακριβώς.
7: Που έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε ένα διέξοδο και δεν ξέρουν τι να πιστέψουν και τι να εμπιστευτούν.
8: Τι υπόσχονται αυτοί οι άνθρωποι που πολλούν, το λέω ευθέως,
3: αυτές θεραπείες. Τι δεν αναφέρομαι
7: σε αυτό. Όλο. Για το κέρδος, όπως θα λέγατε, δεν αναφερόμαστε να το πούμε. Εδώ πάνω σε αυτό συνόλου. Για διοδοτείτε ένα γιατρείο, αν την επόμενη μέρα αρχίζει και κάνει χειρουργία αυτός ενώ απαγορεύεται, εγώ πώς θα μπορώ να τον ελέγξω σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό θέλει τη συμμετοχικότητα των πολιτών και να καταγγέλουν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι η δημόσια υγεία, η διεύθυνση κάποιες περιφερειακές ενότητας, είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε είναι ο δικός μας οργανισμός.
1: Για τσαρλατάνους που αμαυρώνουν το έργο των επιστημόνων έκανε λόγο ο Ιωάννης Καραϊτιανός, καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
8: Είναι προφανές ότι γίνεται μια κατάχρηση ψευδών υποσχέσεων από γιατρούς και μη γιατρούς για το θέμα της αιώνιας νεότητας, της αντιγύρανσης και τα σχετικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, με αποτέλεσμα ένα ευρύ κοινό το οποίο έχει εύλογα την επιθυμία, ιδιαίτερα αν είναι σε κάποια κατάσταση πάνω από το μέσο όρο της οικονομικής κλίμακας, που μπορεί να διαθέσει χρήματα για να υποβληθεί σε τέτοιες, θα έλεγα, παράλογες μεθόδους, να είναι επιρρεπής στο να καταφύγει σε τέτοιες μεθόδους και τέτοιους ανθρώπους. Είτε είναι γιατροί είτε είναι μη γιατροί. Το βασικό είναι ότι υπάρχει, και είναι και το χειρότερο από όλα, κύριε Πετρόπουλε, ότι έχουμε μεγάλη έρευνα, πολύ μεγάλη βασική έρευνα για τα θέματα της αντιγύρανσης και της αποφυγής παθήσεων χρονίων, όπως είναι ο διασταυρός διαβήτης, όπως είναι η άνοια, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, όπως είναι η οστεοπόρωση και η σαρκοπενία και η ελάττωση της μυϊκής μάζας, ενώ γίνονται τεράστιες μελέτες σε πολύ βασικό επίπεδο παγκοσμίως. Δυστυχώς έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυσφημούν.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, βαριές οι επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και καυσίμων από την κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Στα ύψη διεθνείς τιμές του πετρελαίου και έρχονται ακόμη χειρότερα στις Αγγλίες από όπου προμηθευόμαστε καύσιμα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση επεξεργάζεται σειρά μέτρων στήριξης των καταναλωτών και, όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι στηρίζει την κοινωνία. Πάμε ευθύς αμέσως στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και τους ακροατές μας. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω, επισήμανε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, φαίνεται ότι χρειάζεται. Στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω. Σε άλλο σημείο τη συνέντευξή του, ο κ. Παπασταύρου είπε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι αυτή τη στιγμή, με βάση τα σημερινά δεδομένα, αυξημένη κατά 60-65% σε σχέση με πέρσι, και αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση μέσα στον επόμενο ένα μήνα μέχρι την κυκλοφορία του καυσίμου, θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να πάρει μέτρα πολύ πιο συγκεκριμένα. Για το πετρέλαιο κίνησης ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα που ίσχυσαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα εξεταστούν και πρέπει και εκεί να περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Με λίγα λόγια, ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε ότι και για τον Οκτώβριο θα ισχύσουν καταρχήν η επιδότηση και ενδεχομένως και η έκπτωση, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και ενδεχομένως και η έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές, να δώσουμε μια εικόνα και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το Brent κινείται σε 105,1 δολάρια το βαρέλι, έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια. Το αργό της Αμερικής στα 99,7, κοντά δηλαδή στα 100, και το φυσικό αέριο στα 80,29 ευρώ ανά μεγαβατόρα, πάντα πάνω από 80 ευρώ τη μεγαβατόρα.
1: Φτάσαμε να χαιρόμαστε που δεν είναι 107 και είναι 101, Πινελόπη.
10: Ακριβώς. Όσο δε για την αμόλυβδη στην εγχώρια αγορά, η μέση τιμή της είναι 2,12 ευρώ και 12 λεπτά, που σημαίνει ότι σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας πωλείται 2,20, 2,30, σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάνει και το 2,50, και το ντίζελ στο 2,07, δηλαδή πάνω από 2 σταθερά και τα δύο προϊόντα υγρών καυσίμων.
1: Ναι, και δεν θέλουμε να σκεφτούμε αυτή την ώρα, αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, σε ποια τιμή και σε ποιο ύψος τιμής θα ήταν?
10: Αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανση σύμφωνα με τις συγκρατημένες εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η αύξηση θα ήταν 60 με 65% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό σημαίνει γύρω στα 101 ευρώ και 70 λεπτά. Αλλά οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Γι' αυτό και προφανώς η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτόν τον τομέα.
1: Από ένα 10 που ήταν πέρσι, έτσι.
10: Ακριβώς, από ένα 10 που ήταν πέρυσι. Έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο στο 1,80, που ήταν βεβαίως πολύ υψηλή τιμή, αλλά ήδη είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τώρα θα ξεκινήσει και πάλι στα 1,80, ίσως και υψηλότερα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, που μίλησε στον Sky.
11: Παρακολουθούμε καθημερινά, να μην πω κάθε ώρα, τις εξελίξεις. Έχουμε αποδείξει στο παρελθόν και στην πράξη ότι οποτεδήποτε χρειάστηκε, και αυτή τη στιγμή προφανώς με τις τιμές αυτές μπαίνουμε σε τέτοια κατεύθυνση, στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανένα πίσω.
1: Τώρα ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο Ert News και ρωτήθηκε για την ανακολουθία της αυξήσης του Brent και του διηλισμένου προϊόντος.
12: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αντλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των διλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των διλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας το χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου, να αυξάνονται.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό Ριζό μετέβη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού που εορτάζεται την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα σε μια περίοδο που η τουρκική πλευρά επιμένει στη ρητορική της έντασης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
13: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται ήδη στο νησί, στο Καστελόριζο. Να πούμε πως η επίσκεψη του είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες. Ωστόσο, βέβαια, η συγκυρία της περιόδου προσδίδει ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος στο μετροαρκετικό νησί να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της τουρκικής ρητορικής. Ο κ. Μητσοτάκης, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να εκπέμψει σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, επαναφέροντας τις σταθερές θέσεις της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτά που είπε και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός στο El Alamein, τονίζοντας πως σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, και προσθέτοντας πως η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε καν και να συνομιλήσει. Να σημειώσουμε πως η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Τουρκία, με μέρος του τύπου να επιχειρεί να παρουσιάσει την επίσκεψη ως ελληνική πρόκληση, ενώ όσο στο πρόγραμμα ο Πρωθυπουργός αύριο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον κ. Ζέστη, και θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί, ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 23η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και την Δρό αλλά και τη Στρογγύλη, δύο μικρά νησιά στην περιοχή.
1: Και μιλάμε για μια τριήμερη επίσκεψη με ισχυρούς, όπως είπες πολύ σωστά, συμβολισμούς. Δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον στην δική μου έτσι, δημοσιογραφική καριέρα, πρωθυπουργό να έχει τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Δηλαδή δείχνει ένα στίγμα σε σχέση με αυτό που επιχείρησε να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα, επί της ουσίας να κυκλώσει το Καστελόριζο. Μια απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Άγιε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Και εμείς να συνεχίσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, όπου προετοιμάζονται όλοι πυρετοδός για την ομιλία και τις λεπτομέρειες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που θα ανακοινώσει αύριο στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα. Το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, έτσι?
14: Ναι, είναι μια σημαντική εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη, και βέβαιως αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για το κύριο Ανδρουλάκη. Θα επιχειρήσει, Θάνο, να μετατρέψει την παρουσία του στη ΔΕΘ σε βατήρα πολιτικής και δημοσκοπικής ανόδου, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του ως βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα θα προσπαθήσει να αλλάξει και τους δημοσκοπικούς συσχετισμούς, αλλά και βεβαίως να πείσει για την προγραμματική υπεροχή του κινήματος, δίνοντας τον υπερπάντων αγώνα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Τώρα, στο επίκεντρο της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη, αναφορικά πάντα με το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εξαγγείλει, είναι πρωτίστως, Θάνο, θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, παρουσιάζοντας, όπως λένε από το ΠΑΣΟΚ, κοστολογημένες θέσεις για την ακρίβεια, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το δημογραφικό, την ενέργεια, τη λαϊκή στέγη, αλλά και τις προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο και άνοιξε πρόσφατα. Βέβαια, δεν θα λείπει και το σκέλος των εθνικών θεμάτων, τα οποία το ΠΑΣΟΚ τα θέτει ψηλά στην πολιτική του ατζέντα. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αύριο αποτελεί ένα στοίχημα και επιδίωξη ταυτόχρονα. Πρώτον, να πείσει ότι οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών και ταυτόχρονα αποτελούν κοστολογημένες, όπως έχει πει πάρα πολλές φορές, και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις. Δεύτερον, να βγει πολιτικά και δημοσκοπικά ενισχυμένος. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια και το διμέτωπο πόλεμο που έχει να κάνει τώρα τόσο με τον κύριο Μητσοτάκη όσο και με τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι ώρα αύριο είναι στο Βελίδιο η ομιλία?
14: Είναι στις
1: 7.
14: Ευγενία,
1: να σε ευχαριστήσουμε τώρα για την ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει στη ΔΕΘ το όραμά του για την Ελλάδα, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία. Μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης.
15: Εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή, διότι το σημερινό οικονομικό περιβάλλον βασίζεται σε δύο πυλώνες: Ταμείο Ανάκαμψης και Real Estate, άρα μη βιώσιμη οικονομική κατάσταση, ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον, και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση.
1: Βολές κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης εξαπέλυσε από τη ΔΕΘ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
16: Το περιβόητο μέρισμα ανάπτυξης που φτάνει τα 2,2 δισεκατομμύρια πρέπει να συγκριθεί με τα συνολικά φορολογικά έσοδα που φέτος θα ξεπεράσουν τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ, το 95% των οποίων βγαίνουν από τις τσέπες των λαϊκών οικογενειών.
1: Η ελληνική λύση σχολίασε ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Τσίπρα είναι βέβαιη, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ, ο Νίκος Παπάς κατηγόρησε για προγραμματική μετατόπιση τον Αλέξη Τσίπρα και χαρακτήρισε εφικτή την εφαρμογή της 13ης σύνταξης.
17: Εμείς θεωρούμε ότι μέτρα από ένα που έχει προκαλέσει πάρα πολύ συζήτηση, όπως η 13η σύνταξη, είναι απολύτως εφικτό να εφαρμοστεί. Η χώρα κατέγραψε υπερπλεώνασμα 6 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, 6 δισεκατομμύρια πάνω από το στόχο, 12 συνολικά, και φέτος πάει για ένα ανάλογο νούμερο, λίγο μικρότερο, θα δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη, 5 με 6 δις υπερπλεώνασμα. Και θα ήθελα να καλέσω άπαντες, πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, να εκλογικευτούν και να πούν την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία να σταματήσει να λέει ψέματα, να στείλει έστω ένα στελεχός της να αντιπαρατεθεί μαζί μας, εάν θεωρεί ότι αυτά που λέμε δεν είναι αλήθεια.
1: Πήρα στην κυβέρνηση και από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
18: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς και την αξιοπρέπεια της κοινωνίας. Και δώσαμε και ένα σύνθημα, θα σας το πω, το οποίο είναι «Η πλεύση είναι η λύση».
1: Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα, Μαρία Καριστιανού, παρουσίασε το πρόγραμμα και τόνισε την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
19: Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και στήριξη μιας χώρας αν λείπει, απουσιάζει ο πρωτογενής τομέας. Πολλό δε βάλω αν σκεφτούμε ότι εμείς δεν είμαστε μια χώρα που φτιάχνουμε ραφάλ, έτσι. Ζούμε από τη γη. Είμαστε παραδοσιακά μια τέτοια χώρα. Πραγματικά έχει εκπονηθεί ένα πρόγραμμα σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα, το οποίο εμένα με εντυπωσίασε γιατί δεν είχα τη γνώση. Καθώς οι αγρότες ξέρουν ακριβώς με ποιο τρόπο μπορούμε να εξαλείψουμε το πρόβλημα με τους μεσάζοντες και τα καρτέλ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο της οικονομίας, τις βασικές παραμέτρους του νέου στεγαστικού προγράμματος Σπίτι μου 3, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι έχουν διατεθεί ήδη 6,5 δις για δράσεις σχετικά με τη στέγαση.
20: Έχουμε ήδη 6,5 δισεκατομμύρια σε δράσεις για να στηρίξουμε αυτό το θέμα της στέγασης, και εδώ ερχόμαστε με ένα τρίτο πρόγραμμα Σπίτι μου. Με αυτό το τρίτο πρόγραμμα θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες να αγοράζουν σπίτι και στο τέλος να πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που θα πλήρωναν εάν νίκαιζαν ένα σπίτι. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το οποίο τι κάνει, ενισχύει, επιδοτεί έως 95% για να ανακαινήσουμε ένα σπίτι, όχι μόνο με ενεργειακή αναβάθμιση. Προσέξτε, γιατί όλα τα προγράμματα εξοικονομού ήταν ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή έπρεπε να κάνεις κάτι που έχει σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό είναι και απλή ανακαίνιση. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε και την κοινωνική κατοικία, και μάλιστα έχουμε κοινωνική κατοικία και κοινωνική αντιπαροχή. Θέλω να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κατασκευή 8.000 φοιτητικών εστιών από ένα πρόγραμμα που τρέχει της συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που το πληρώνει δηλαδή το εθνικό πρόγραμμα. Υπάρχει επίσης ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει φοιτητικές εστίες από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, και γενικά υπάρχει επίδομα για συγκατοίκηση 2 φοιτητών, 2.500 ο κάθε φοιτητής.
21: Η αλήθεια είναι ότι μου έχει λείψει το σχολείο και εντάξει, εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές μου.
22: Έχουμε πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας μέρα. Ανυπομονώ για τη νέα χρονιά.
23: Ηρεμήσαμε, ξεκουραστήκαμε,
0: να ξεκινήσουμε καιρόστατα.
2: Λίγο γλυκόπικρα τα συναισθήματα που τελειώνει το γυμνάσιο, αλλά είναι ένα νέο κεφάλαιο και είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη να δω τι θα γίνει.
1: Το πρώτο κουδούνι, το ακούσατε, της σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί και τα προάβλια γέμισαν ξανά με παιδικές φωνές. Αφού έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός, οι μαθητές πήραν τα βιβλία τους και μπήκαν στις τάξεις με νέα προγράμματα παρεμβάσεις στις υποδομές αλλά και νέες ψηφιακές δυνατότητες. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ελίνα Κολύβα.
22: Ήταν χαρούμενοι οι μαθητές που επέστρεψαν, ειδικά τα παιδιά του Δημοτικού, γιατί είδαν πάλι τους φίλους τους μετά από τόσους μήνες, από τρεις μήνες. Εντάξει, τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου δεν είχαν και πολύ διάρκεια οι διακοπές τους, γιατί ειδικά του Λυκείου οι εξετάσεις και τα μαθήματα τελειώνουν αργά, αλλά και με τα φροντιστήρια που έχουν τα παιδιά το καλοκαίρι, όσα ειδικά προετοιμάζονται για την Τρίτη Λυκείου. Αλλά γενικότερα ήταν χαρούμενα. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω, ότι βρήκε στις σχολικές αίθουσες και 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών. Φέτος 238 σχολικά συγκροτήματα ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Έχουν ευαυτεί εσωτερικά και εξωτερικά, έχουν ανακαινιστεί οι χώροι γίνης, έχουν γίνει παρεμβάσεις και στον αύριο χώρο. Φέτος, να σας πω ότι θα λειτουργήσουν και τα πρώτα δημόσια προγράμματα του Διεθνούς Απολυτηρίου, του γνωστού International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάδιας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Να σας πω ότι η διαδικασία θα αφορά τις γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία του. Προσθέτει, επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, καθώς μέχρι πέρυσι ήταν διαθέσιμα μόνο για την τρίτη λυκείου. Ενώ οι μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Και αυτό αφορά τους μαθητές από την τρίτη γυμνασίου και την τρίτη λυκείου.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ανακαινισμένο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνων Λιωσίων.
23: Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης.
1: Στο Ηράκλειο Κρήτης, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
24: Θέλουμε πραγματικά και αυτή τη χρονιά τα παιδιά να απολαύσουν όχι μόνο τη μάθηση, τη γνώση, στέρεες και γερές βάσεις ως προς το κομμάτι της πρόσληψης νέων γνώσεων, αλλά να απολαύσουν και το σχολείο.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 τιμούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας να διατηρήσουν ζωντανή την ιστορία του μείζονος εθνικού τραύματος. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, μιλάμε για μια ημέρα η οποία άλλαξε πραγματικά στην κυριολεξία τον κόσμο.
3: Ναι.
1: Τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και τον τρόπο που ο κόσμος βλέπει εμάς.
3: Ναι, και την πολιτική που ακολούθησαν στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες στα εξωτερικά ζητήματα. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η Νέα Υόρκη και ιδιαίτερα το λεγόμενο Ground Zero, εκεί που βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Η βασική τελετή δεν είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Διαβάστηκαν νωρίτερα ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων της επίθεσης και τηρήθηκε 6 φορές ενός λεπτού σιγή, κάτι που παραπέμπει στα λεπτά των επιθέσεων, αλλά και μια 7η για όσους έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια ως απαρεπόμενο των επιθέσεων. Οι τελετές μνήμης, να πω, θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ αυτών θα πραγματοποιηθεί και μια διαθρησκειακή επιμνημόσυνη δέηση στον Ελληνοορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος θα απευθύνει ομιλία προς τον κόσμο. Ο ναός αυτός βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Ground Zero. Με τη δύση του ηλίου θα ανάψει και πάλι το εμβληματικό φως που φωτίζεται σε κάθε επέτειο. Οι δύο τεράστιες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους δίδυμους πύργους και υψώνονται σε ύψος πολλών χιλιομέτρων, ενώ είναι ορατές από 100 χιλιόμετρα. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνει κανείς, και λόγω του πολέμου με το Ιράν φέτος είναι δρακόντια. Ενώ παρόντες στην τελετή είναι ο δήμαρχος της πόλης και ο κυβερνήτης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη στην τελετή μήνυση που πραγματοποιείται στο Πεντάγωνο στην Βιρτζίνια. Δήλωσε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος ότι 25 χρόνια έχουν περάσει από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, μια ολόκληρη γενιά. Ωστόσο, ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό. Πρόσθεσε δε ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό πολεμάμε σήμερα. Και να κλείσω λέγοντας ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκονται και όλοι εν ζωή πρόεδροι, Τζο Μπάιντεν, Μπάρακ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον. Θάνο.
1: Ένα τέταρτο του αιώνα.
3: Ένα τέταρτο του αιώνα, ακριβώς.
4: And my brother, Michael L. Tinley. Mike, we are so glad that you are calling Suzanne, our sister, that morning to let her know that you were in New York on business. Otherwise, we would not have known that you were in the towers. You've missed out on your grandchildren. You have six lovely grandchildren.
3: Έχουμε περιγραφές αυτή τη στιγμή.
1: Είναι τα ονόματα των θυμάτων.
3: Ναι, όχι, έχουν διαβαστεί τα ονόματα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι οι συγγενείς οι οποίοι περιγράφουν την προσωπική τραγωδία του καθενός εκείνη την αποφράδα ημέρα, Θάνο. Νωρίτερα, όπως πολύ σωστά είπες, διαβάστηκαν και τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
1: Τώρα, Δημήτρη, δραματικές όσο και καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Ιεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Και να σε ρωτήσω αν αυτό σηματοδοτεί, σημαίνει ότι κλείνει και ο δεύτερος θαλάσσιος διάδρομος,
3: ναι,
1: στην Ερυθρά.
3: Αυτό σημαίνει, Θάνο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι Σιήτες αντάρτες ελέγχουν ήδη ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσα Σανάα και την παραλιακή πόλη Χοντέιντα. Επεκτείνουν τώρα τον ελέγχό τους στα παράλια της Ιεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ, που σημαίνει πύλη των δακρύων. Έφτασαν χθες στην πόλη Ντουμπάμπ, που βρίσκεται στο στενό του Μπαμ Ελ Μαντέμπ, απέναντι ακριβώς από το νησί Περίμ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters. Την ίδια ώρα, πάντως, αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν το αεροδρόμιο της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα της Ιεμένης, που μόλις είχε καταληφθεί από τους αντάρτες. Πάντως, να πούμε και ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν συνένεσε σε πρόταση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να βομβαρδίσει τους Χούθη. Τώρα, ποιο είναι το ζουμί αυτής της ιστορίας? Τα στενά του Μπαμ Ελ Μαντέμπ ελέγχουν την Ερυθρά και είναι μια από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τον κόλπο προς τη Μεσόγειο, μέσω της διόρυγας του Σουέζ ή του αγωγού Σουμέντ, στις ακτές της Αιγύπτου, αλλά και προϊόντων προς την Ασία. Ο αποκλεισμός του στενού αυτού θα απομονώσει περαιτέρω τις πετρελοπαραγωγές χώρες του κόρπου, μεταξύ των οποίων είναι και η Σαουδική Αραβία, και θα του στερήσει τη βασική του θαλάσσια οδό μετά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ στο Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο, Θάνο, οι χώρες του Περσικού διαθέτουν δύο κύριους σε λειτουργία αγωγούς, παρακάμπτουν εντελώς τα στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά. Είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης, ο μεγαλύτερος αγωγός παράκαμψης στην περιοχή. Είναι ο αγωγός Χαμψάν Φουτζάιρα, που μεταφέρει πετρέλαιο από το εσωτερικό του Αμπουντάμπι απευθείας στο λιμάνι της Φουτζέιρα, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο του Ομάν, έξω από τα στενά. Εδώ υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Η συνολική χωρητικότητα αυτών των υποδομών φτάνει τα 8,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Πριν από την κρίση, από το στενό του Ορμούς περνούσαν έως και 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και τι κάνουν τώρα αυτές οι χώρες? Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιταχύνουν την κατασκευή ενός δεύτερου παράλληλου αγωγού προς τη Φουτζέιρα, με στόχο να διπλασιάσουν την εξαγωγική τους ικανότητα, ενώ το Ιράκ προσπαθεί να επανεφέρει και να βαθμίσει παλιούς αγωγούς προς τη Μεσόγειο μέσω Τουρκίας ή Συρίας, Θάνο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν εχθές το βράδυ στην Πέτρου Ράλι κατά την καταδίωξη μηχανής με αυτοκίνητο και τον άγριο τσακωμό των δύο οδηγών. Για το περιστατικό είχαμε συλλήψεις. Περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη ακούμε από τη Χρυσίτα Νικητάκη.
5: Στην καταδίωξη με καυγά, λοιπόν, εξελίχθηκε το χθεσινό φραστικό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Πέτρου Ράλι. Όλα
6: συνέβησαν περίπου στις 9 το βράδυ όταν ο οδηγός αυτοκινήτου, στο οποίο λοιπόν επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα ακόμη δύο άτομα και αναβάτης μοτοσυκλέτας, είχαν αφραστικό επεισόδιο στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη. Τελικά λοιπόν στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλι και Κέκροπος, η μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα έκλεισε τον δρόμο στο Ιωταχή με τον οδηγό του αυτοκινήτου να τη χτυπά και να τη ρίχνει πάνω σε κολόνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στη συνέχεια ακολούθησε νέος διαπληκτισμός μεταξύ τους, καθώς τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσυκλέτα χτύπησαν τον οδηγό του Ιωταχή, ενώ μαζί με τους αναβάτες της μοτοσυκλέτας ήταν επίσης άλλο ένα μηχανάκι και άλλα δύο άτομα αμέσως ακόμη ένα Ιωταχή. Με συνέπεια, ένταση να κλιμακωθεί όταν εκείνοι που βρίσκονταν μέσα στο όχημα έριξαν τη μηχανή και χτύπησε στην κολόνα, τραυματίστηκε και ο οδηγός. Αυτό είχε ως συνέπεια. Προσήχθησαν πέντε άτομα. Δεν γνωρίζουμε. Είναι τρεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, ενώ ακόμη ένα άτομο αγνοείται.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά έχουν προκύψει νέα βίντεο και καινούργια στοιχεία από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας. Πανικός επικράτησε σε στάση λεωφορείων στη Νεάπολη ύστερα από το φοβερό τροχαίο στο οποίο τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες. Επικράτησαν στιγμές αγωνίας, ενώ μία 20χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Κώστα Καντούρη.
7: Έχουν περάσει μόλις λίγα δευτερόλεπτα από τη σοκαριστική σύγκρουση των λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Επικρατεί πανικός, τραυματίες βρίσκονται στο έδαφος, ένα όχημα έχει πέσει πάνω στη στάση. Επιβάτης καταγράφει με το κινητό του τις στιγμές τρόμου.
8: Λέω θα πάρω το λεωφορείο. Ναι, κάτσε πρέπει από εκεί το βλέπεις μόλις έρθει το λεωφορείο και έγινε το μπαμ. Ήταν ένα σταματημένο λεωφορείο εδώ και ήρθε το άλλο και έπεσε πάνω.
10: Το ακούσατε εσείς?
8: Βέβαια, τρέξαμε εδώ, ήρθαμε, αλλά γινόταν χαμός.
10: Εγώ σοκαρίστηκα, εντάξει. Γιατί είναι... Κι εγώ εκεί περιμένω μπροστά.
7: Από τη σύγκρουση των λεωφορείων που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης, τραυματίστηκαν τέσσερις επιβάτηδες. Οι τρεις ήδη πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο, όμως μία 21χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της υγείας της, μετά από την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο πόδι της, που συνετρίβει, κρίνεται σταθερή και παρακολουθείται από τους γιατρούς.
11: Δυστυχώς εδώ ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Τώρα αυτό ήταν ένα τυχαίο συμβάν, δηλαδή δεν ξέρω αν έφταιξε ο οδηγός, τι έγινε, θα βγάλουν το πόρισμα οι ειδικοί. Αλλά γενικά ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο δρόμος είναι.
12: Είναι πολύ επικίνδυνο γιατί κοίτα, δεν υπάρχει εδώ πέρα φανάρι, οπότε είναι επικίνδυνο που κυκλοφορούμε εμείς τα παιδιά και πιο μικρά. Να πω, δεν είναι καλά τα παιδιά που χτύπησαν.
26: Ήτανε να γίνει και έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το θεωρώ επικίνδυνο, προσεξία ήταν.
8: Πριν κανένα 1,5 μήνα ήμασταν εδώ στη στάση και λέει αυτή η στάση είναι πολύ έξω στο δρόμο ρε παιδί μου. Κανένα φορτηγό λέει ή κανένα λεωφορείο θα πέσει εδώ πάνω στη στάση λέει. Πολύ προεξέχει λέει στο τέτοιο. Δεν έπρεπε να την κάνω πίσω. Λέω τώρα ξέρω εγώ τι να σου πω. Και όταν έγινε το ατύχημα το θυμήθηκα.
7: Αξιωματικοί της τροχέας είναι αυτοί που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το έργο της έρευνας για το ατύχημα, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα δεν κρίθηκε απαραίτητο να γίνει επιπλέον έρευνα και από πραγματογνώμονα.
25: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια πηγή από το Face μας είπε ότι σήμερα κλείνει στα 25. Χρόνια πολλά.
27: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, 52, όχι 25. Λοιπόν,
1: πειράζει που έκανα την ανατροπή στον αέρα τώρα και εσύ. Είναι ποινικό αδίκημα και αυτό.
27: Εδώ που φτάσαμε μπορεί και αυτό να γίνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάει από την F2 Sport, μπορεί να το δούμε, το τελευταίο μεγάλο meeting για το στίβο για το καλοκαίρι. Με τον Αμάνου Καραλή να μετέχει στην διοργάνωση και θέλει και εκεί να πάρει ένα μετάλλιο και μία ακόμη πρωτιά. Παράλληλα σήμερα παρουσιάστηκε από τον προπονητή, από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Παύλο Μαρινάκη, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος Αλγουαφίλ, από Βάσκο, σε Βάσκο ο Ολυμπιακός, νεαρός προπονητής, έτσι, ελπιδοφόρος, οπότε έχω ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό και για τον ίδιο και ελπίζουμε έτσι να έχει καλή πορεία. Παράλληλα έχουμε το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Σαββατοκύριακο σε φουλ δράση, τέταρτη αγωνιστική. Το Σάββατο έχουμε την αναμέτρηση ο Ολυμπιακός Όφη. Έτσι κι αλλιώς είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά πόσο περισσότερο με νέο προπονητή στον Ολυμπιακό, νομίζω θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Επίσης, ξεχωρίζει την Κυριακή η αναμέτρηση στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, ο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο θέλουν το τρίποντο, να πω γιατί έχουν μείνει πίσω στην βαθμολογία. Και την Κυριακή το βράδυ, 9.30, το ντέρμπι των Πρωτοπόρων, παρακαλώ. Για τον δεύτερο είναι το παρακαλώ, για ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό. Η ομάδα του Αγρινίου έχει τώρα 3-3, ναι. Είναι στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Καλύτερη χρονιά εδώ για πάλι ever για την ομάδα του Αγρινίου. Οπότε και ο Παναθηναϊκός αλλά και οι Αγρινιώτες θέλουν βαθμό ή βαθμούς για να συνεχίσουν την πολύ καλή τους πορεία.
1: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη και εσύ να είσαι καλά ever. Λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκα Διρανιάν, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή στο τέλος της ημέρας.
25: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Σήμερα ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επισημαίνει δε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση της εκδηλώσης της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. έμφαση στην κοινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Επειδή θα πάμε και σε εκλογές, αλλά δεν λύνουν οι εκλογές το πρόβλημα. Θα έχουμε και μεγάλους αγώνες. Όλοι μαζί, ενωμένοι χέρι-χέρι, να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε την ψήφο σας, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη.
25: Ο καιρός.
9: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, ωστόσο από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
25: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας.

0: Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 εδώ, προκειμένου να δούμε όλα τα γεγονότα της μέρας που τρέχει, της μέρας που περνά, αλλά και της ημέρας που μας έρχεται, όπως κάθε μέρα από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Και αν θέλαμε, Θάνο και Δημήτρη, Δημήτρη και Θάνο, να βάλουμε έτσι σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, να ξεκινήσω από ένα Θάνο.
2: Είναι η εξέλιξη σίγουρα με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή ακούγονται πράγματα τα οποία, πώς να το πω, όχι απλώς είναι παράξενα, εξοργίζουν. Θέλεις να το πούμε τώρα, να το εξηγήσουμε τώρα τι είναι αυτό που εξοργίζει?
0: Απλά για να πούμε λίγο και ποιες άλλες ειδήσεις είναι σήμερα αυτές που πρωταγωνιστούν στην ημέρα.
2: Το δεύτερο έχει να κάνει με τα

0: καύσιμα, ότι κάποια στιγμή έφτασε το πετρέλαιο στα 107 δολάρια.
1: 107 το βαρέλι.
0: Έτσι.
2: Και βεβαίως το άλλο που έχει άμεση αλληλουχία με το αυτό που λες με την υψηλή τιμή του πετρελαίου είναι ότι οι Χούθοι ελέγχουν πλέον το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχουν πλέον θαλάσσιες οδοί για να μεταφερθούν τα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ήδη το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, ψάχνουν νέους τρόπους μεταφοράς μέσω αγωγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βεβαίως είναι και η 11η Σεπτεμβρίου σήμερα, έτσι.
0: Εγώ αυτό θα έλεγα, χρόνια. Έτσι θα έκλεινα ένα τέταρτο του αιώνα, αν θέλει να το δει κανείς έτσι, σε
1: πέρασε ένα
0: μεγαλύτερο κάδρο. Ναι, ένα τέταρτο
1: 25
0: του
1: χρόνια.
0: Αιώνα που άλλαξε τον κόσμο. Αλλά δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε
1: πούμε,
0: από τον
1: Θα τα
0: Αμαζονάκη,
1: πούμε πιο μετά ακριβώς, τα της Νέας
0: γιατί
1: Υόρκης.
0: Γιατί οι εξελίξεις εξοργίζουν, επίοικως εξοργίζουν.
1: Ήταν όντως εξοργιστικά αυτά που ακούγαμε και μέσα από το ρεπορτάζ, από τους συναδέλφους, από τον Γιώργο τον Κοβό, από την Άννα την Νικολάου. Και τα νέα στοιχεία ποια είναι, αυτά που έρχονται πλέον στο φως, είναι ότι ο άνθρωπος τελικώς όλα δείχνουν ότι πάνω στην πλασμαφαίρεση έπαθε την ανακοπή καρδιάς, και οι γιατροί που βρίσκονταν εκεί τι έκαναν, αναζητούσαν τρόπο για να τον σώσουν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αν είναι δυνατόν. Έκαναν αναζήτηση εκείνη την
0: μέσω
1: ώρα
0: AI.
1: Μέσω AI για το πώς μπορούν να τον σώσουν, πώς μπορούν να τον επαναφέρουν.
0: Και έβγαζαν και φωτογραφία.
2: Και ο απεινιδωτής δεν δούλευε κιόλας, αυτό να το πούμε επίσης, το έχουν διαπιστώσει
1: υπήρχε,
2: αρχές.
1: Υπήρχε απεινιδωτής.
2: Υπήρχε απεινιδωτής ο οποίος δεν δούλευε σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Στο ιατρείο, ναι, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα.
0: Πάντως υπάρχει ένα γενικότερο θέμα σε σχέση με αυτά τα κέντρα. Για το πώς λειτουργούν, το λέγαμε και χθες, ότι είναι θεμητό να θέλει κανείς να είναι νέος, να θέλει να είναι όμορφος, να επιδιώκει την αναγέννηση, την ανανέωση. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχουν και πολλά σκοτεινά σημεία, πολλές γκρίζες ζώνες. Και πρέπει να το πούμε ότι οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές, πολιτικά πρόσωπα, αλλά και απλοί πολίτες ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, γιατί πώς να το κάνουμε, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ναι. Η εικόνα έχει ενταχθεί στην ζωή μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, και σε αυτή τη λογική και αυτές οι θεραπείες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας.
2: Το λέγαμε βέβαια αυτό χθες και με το Βαγγέλιο στο Hollywood, πολλοί ακολουθούν αυτή την πρακτική. Εγώ ωστόσο θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, τα θεωρώ μια ατελείωτη ματαιοδοξία όλα αυτά. Νομίζω ότι κανένας πρέπει να συμβιβάζεται με την βιολογική του εικόνα όσο περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να διατηρηθείς υγιής, να κάνεις γυμναστική, να έχεις σωστή διατροφή. Πάρα πολλοί άλλοι τρόποι. Προσωπικώς εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη αυτή η πρακτική. Όχι βεβαίως ότι δεν υφίσταται σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Και απλώς βλέπουμε τι έκταση έχουν πάρει πλέον στην καθημερινότητά μας οι αισθητικές παρεμβάσεις.
0: Εγώ διαφωνώ πολύ.
1: Έχουν απενοχοποιηθεί παντελώς τα τελευταία χρόνια. Και εγώ δεν θα μπορέσω να κρίνω κάποιον.
0: Μίλησες για ματαιοδοξία. Δηλαδή, πραγματικά, ποιοι είμαστε εμείς που θα το κρίνουμε αυτό? Και γιατί είναι ματαιοδοξία?
2: Σου είπα, είναι φυσικά. Όχι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του όμως.
0: Ναι,
2: σου λέω.
0: Okay, δεν έχω μιλήσει.
2: Ναι, πες.
0: Λέω, γιατί είναι ματαιοδοξία να θέλει κάποιος να είναι υγιής, να θέλει κάποιος να είναι όμορφος, να θέλει
2: άλλο
0: κάποιος.
2: Άλλο το υγιής, άλλο το όμορφος.
0: Άφησε. Δημήτρη, μίλησε. Okay. Σταματάω.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνω ποιο είναι, τι είναι αυτό που θέλει να πει ο Δημήτρης, τι είναι αυτό που είπε, καταλαβαίνω τι είναι αυτό να πει.
0: Μα δεν θέλω να ερμηνεύεις εσύ, Βαγγέλη μου, έχω την άποψή μου, προσπαθώ να την πω, δεν με αφήνει.
1: Πάμε.
0: Γιατί είναι ματαιοδοξία, λέω, να τα θέλεις όλα αυτά και να τα επιδιώκεις με κάποιο τρόπο. Άλλωστε, η ζωή εξελίσσεται. Κάποτε λέγαμε, ας πούμε, 40 χρονών γέρος. Σήμερα δεν το λέμε αυτό. Σήμερα, ας πούμε, ένας άνθρωπος 70 ετών ουσιαστικά είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος. Και εκείνο που μπορούμε όμως να σχολιάσουμε είναι το διαδίκτυο που σε κατακλείσει με διαφημίσεις, που εμφανίζει 70-άριδες να μοιάζουν με 35-άριδες. Εκεί, γι' αυτό μίλησα εγώ για σκοτεινά σημεία. Δεν θέλω να επανεκδώσω το πορτρέτο του Dorian Gray, Δημήτρη μου.
2: Γιατί το συζητάγαμε νωρίτερα, έτσι, το ζήτημα του πορτρέτου του Dorian Gray, του Oscar Wilde. Νομίζω ότι είναι νομίζω ότι δίνει μια σειρά, έτσι, αν θες, συμπερασμάτων, μαθημάτων αυτό το βιβλίο και η ταινία βεβαίως που έχει γυριστεί. Κοίτα να δεις, Θάνο, εγώ σέβομαι απόλυτα την δική σου άποψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω και εγώ τη δική μου για αυτό το θέμα. Okay. Το διαφωνούμε είναι, μπορώ να σου πω, και καλό, γιατί ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις.
1: Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κουνήσουμε το δάχτυλο σε κανέναν, έτσι, από αυτούς που επιλέγουν να κάνουν το ένα ή το άλλο, να δεχθούν τη μία άποψη ή την άλλη, είναι αυτό εύλογο. Από την άλλη βλέπουμε πόσο κυριαρχούν οι αισθητικές παρεμβάσεις και πόσο έχουν μπει στη ζωή μας πλέον. Δηλαδή το να πας να επιλέξεις να βάλεις μαλλιά αντί να είσαι καραφλός, δεν μπορώ να ψέξω κάποιον επειδή το κάνει.
2: Όχι.
1: Είναι πλέον καθημερινότητα, θέλει να το κάνει. Αλλά, και δεν θα μπω στη λογική, okay, γιατί δεν αποδέχεσαι την ηλικία, αλλά, σου, ας πούμε.
2: Αλλά το να είσαι 20 χρονών, 25 και να πηγαίνεις να κάνεις δεκάδες θετικές παρεμβάσεις, αυτό έχει γίνει μάστιγα στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Εδώ δεν μιλάμε για την υπερβολή. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι.
2: Υπάρχει και υπερβολή σε αυτό.
1: Ψαρώνοντας και από την όποια διαφημιστική καμπάνια που είπες και εσύ, Θάνο, πάνε να στηρίξουν τις ελπίδες τους για ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα αναζωογόνησης, μπορεί να είναι ενδυνάμωσης, να είναι ευεξίας, αναγέννησης του οργανισμού, γιατί τέτοια πράγματα έταζε η συγκεκριμένη γυναίκα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ εδώ από τη Χριστιάνα Μανιάτη, το έβλεπα στην τηλεόραση του Earth News και το κεντρικό μας δελτίο με τον Παναγιώτη Στάθη, και έλεγε, συμμετείχε σε συνέδριο που έλεγε ότι αυτό το μηχάνημα, το πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να σας προσφέρει, έτσι, μια αναζωογόνηση, μια αναγέννηση του οργανισμού και μια ευεξία. Είναι πάρα πολλοί οι συνάνθρωποι μας που στους ρυθμούς ζωής που ζούμε την επιδιώκουν, θα την ήθελαν πάρα πολύ. Αν έχουν και τον οικονομικό τρόπο, λοιπόν, είναι, ναι, ακόμη πιο εύκολο κόστος να το επιλέξουν, να το κάνουν, να το δοκιμάσουν. Μερικοί μπορεί να αυθυποβάλλονται κιόλας από μια τέτοια διαδικασία και να νιώθουν καλύτερα σαν πλασίμπο, να νιώθουν καλύτερα ακόμη και αν δεν υπάρχει χειροπιαστό αποτέλεσμα.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας για την ευεξία, απόλυτα. Δεν συμφωνώ στο αισθητικό κομμάτι. Αυτή είναι η διαφωνία μου.
0: Στο αισθητικό κομμάτι εγώ θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη, για να μην νομίζεις ότι διαφωνώ πάντα μαζί σου. Βλέπουμε πραγματικά πανομοιότυπες φάτσες. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε κοπέλες με φουσκωμένα χείλη και άντρες πολλές φορές, σχεδόν ίδιες, σαν να βγαίνουν καρμπών, σαν να βγαίνουν από το ίδιο εργοστάσιο. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά με ενοχλεί. Αισθητικά με ενοχλεί, έτσι. Έχεις το δικαίωμά σου να το κάνεις.
1: Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει μια προβληματική μητούλα, ας πούμε, και θέλει να τη φτιάξει, μπορούμε εμείς να του πούμε γιατί το έκανε.
0: Όχι, υπάρχει η δημοκρατία της αισθητικής. Okay. Λοιπόν, ο καθένας πιστεύει για τον εαυτό του μερικά πράγματα, οφείλει να τα προσπαθήσει προκειμένου να νιώσει και εκείνος καλύτερα και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά του. Επίσης, είχα πάρει μια συνέντευξη από πολύ γνωστό πλαστικό χειρουργό στον Αντένα πριν πολλά χρόνια, για να συνενέσω σε αυτό που λέει ο Δημήτρης ότι υπάρχει υπερβολή. Μου είχε πει το εξής, ότι έρχονται κορίτσια, νεαρά κορίτσια, με τη φωτογραφία, ας πούμε, της Αντζελίνας Τζολί, ή με φωτογραφία μιας γνωστής ηθοποιού, και δεν ζητάνε να βελτιώσω αυτό που είπε ο Βαγγέλης, λίγο τη μύτη μου, λίγο ξέρω εγώ κάτι.
1: Τα αυτιά μου.
0: Θέλω, λέει, να με κάνεις έτσι. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι ματαιοδοξία.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.

0: Λοιπόν, τα παιδιά εδώ έχουν ανοίξει μια κουβέντα η οποία είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή και έντονη σε σχέση με την ευεξία. Η μία άποψη είναι ότι μπορείς να γυμνάζεσαι, μπορεί να τρέχεις καθημερινά με την σωστή διατροφή να αποκτήσεις ευεξία.
1: Αυτή είναι
0: η άλλη άποψη είναι του Βαγγέλη που λέει ότι,
2: ο κόσμος μας, η δουλειά μας, έτσι όπως είναι οι ρυθμοί μας,
0: δεν μας το επιτρέπουν
2: να τρώμε σωστά και να έχουμε το χρόνο να γυμναστούμε. Έτσι, και αυτό είναι μια πραγματικότητα κατ' εμέ. Έτσι.
1: Συμφωνώ. Στους σκληρά εργαζόμενους, ναι, αλλά ξέρεις, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, πολλές ώρες. Βρίσκουν όμως χρόνο για μία μισή ώρα να πάνε να τρέξουν μία ώρα, να κάνουν κάποιο είδους γυμναστική, λίγα push-ups, δεν ξέρω τι άλλο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και μέσες οδοί. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσεις τον Α ή τον Β τρόπο.
2: Και έχει να κάνει και με τον άνθρωπο. Γιατί ένας άνθρωπος μετά από μια εξαντλητική ημέρα στην εργασία του, φαντάζομαι ότι δεν περιμένει πότε θα φύγει για να πάει να χτυπηθεί στο γυμναστήριο.
1: Να τρέξει καμιά ώρα. Τρόπος, καλώς κάνει.
0: Είναι και τρόπος ζωής όμως.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να κλέψουμε λίγο χρόνο και από την εργασία μας και γενικότερα και από την οικογένειά μας ενδεχομένως, για να πάμε να τρέξουμε ή να περπατήσουμε για μισή ώρα. Μας κάνει καλό. Δηλαδή υπάρχει και η μέση λύση. Δεν είναι ανάγκη να χτυπιέσαι στο γυμναστήριο και να σηκώνεις 120 κιλά βάρη. Μπορείς όμως να κάνεις ένα καλό περπάτημα, μπορεί να κάνεις 20 push-ups την ημέρα, να κάνεις κάποιους κοιλιακούς και βέβαια να τρως όσο μπορείς στο μέτρο του εθικτού και του δυνατού σωστά.
1: Ναι. Να σας πω ότι έχω φίλο πολύ καλό, ο οποίος είναι πρόεδρος χρηματιστηριακής εταιρείας, δουλεύει πάρα πολύ σκληρά, πολλές ώρες, είναι από τις 8 ώρα στο γραφείο, τελειώνει στις 6 και είναι μέσα στους 5 καλύτερους στο Ironman. Όποιος δεν γνωρίζει το Ironman, να σας πω ότι είναι μια πραγματική δοκιμασία, περιλαμβάνει ένα μαραθώνιο γύρω στα 100 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα κολύμπι, και πηγαίνει τακτικά και διατηρεί αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο στον εαυτό του και βεβαίως αντέχει και πάρα πολύ όλες αυτές τις πολύ σκληρές ώρες δουλειάς.
2: Γιατί την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα τώρα,
1: ναι,
2: να πούμε. Την ξεκινήσαμε γιατί και για το θέμα της ευεξίας, γιατί πολλοί κόσμος στην εποχή μας αναζητά τρόπο να αποκτήσει την ευεξία ή την αναζωογόνηση, όχι από τη σωστή διατροφή και την άθληση κλπ. Και την ισορροπημένη ζωή, θα πω εγώ συνολικά.
1: Σωστό,
2: έτσι, όχι
1: σωστό,
2: μόνο
1: σωστό, το Βαγγέλη,
2: διατροφή.
1: Ναι, μην καπνείς, μην πίνεις.
0: Λοιπόν, άγχος, στρες.
2: Το άγχος. Ναι. Επειδή λοιπόν δεν δύναται να το διεκδικήσουν με τον τρόπο αυτό, αναζητούν και υποκύπτουν ενδεχομένως στα λαμόγια, στα όποια λαμόγια μπορεί να διαφημίζουν ότι θα έρθεις εδώ και εγώ έχω το μαγικό μηχάνημα με τον οποίο θα σε βγάλω αύριο αγνώριστο.
1: Ναι, οι καλλιτέχνες το έχουν πιο πολύ αυτό βέβαια, γιατί είναι και δημόσια η παρουσία τους σε νυχτερινά κέντρα ή σε οτιδήποτε άλλο, στην τηλεόραση, στο θέατρο.
2: Όλα τα δημόσια πρόσωπα, όλα τα πρόσωπα που εκτίθενται έχουν
1: ακριβώς
2: μεγαλύτερο άγχος για την εικόνα τους.
1: Έτσι, και
2: είναι
1: συμφωνώ απόλυτα.
2: Αυτό, έτσι.
1: Απόλυτα.
0: Οπότε δεν διαφωνώ μαζί σας, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει περάσει και από τους γνωστούς ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, έχει περάσει και στον απλό κόσμο, στους απλούς πολίτες. Ζούμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, μπορεί και να μην μας αρέσει,
1: στην
0: αλλά
1: εποχή της εικόνας.
0: Στην εποχή της εικόνας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εικόνα μας. Ναι. Το βλέπουμε και από το Face, δηλαδή πολλές φορές ανεβάσουμε πράγματα που δεν ισχύουν ή κάνουμε παρεμβάσεις σε μια φωτογραφία προκειμένου να δείχνουν νεότεροι, καλύτεροι, πιο ζωντάνια.
1: Έχεις δίκιο και εδώ θα παραδεχτώ ότι η φωτογραφία που έχω αναρτήσει εγώ στο Facebook, που είμαι με ένα μαγιό
0: είναι
1: σε
0: από το 1800.
1: Εντάξει, τώρα το σκότωσε, το διέλυσε το θέμα. Δεν είναι από το 1800, είναι κάποιων λίγων ετών. Αλλά βέβαια
0: πόσο
1: αυτά τα λίγα έτη είναι μεγάλη διαφορά στην εμφάνιση. Αλλά δεν το βλέπω μόνο σε μένα αυτό. Βλέπεις, παραδέχομαι κάτι και γελάς τώρα και με κοροϊδεύετε.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι.
1: Εσύ τι φωτογραφία έχεις στο Facebook?
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι. Θα μπες μέσα να δεις.
1: Ναι.
0: Σκέφτομαι.
2: Η δική μου και του Θάνου είναι πιο επαγγελματικές.
0: Σκέφτομαι ότι ο κόσμος που ακούει
2: θα ψάει να βρει.
0: Θα ανατρέξει να δει το Φαναριώτη
2: με το μαγιό κολυμβητηρίου.
1: Okay. Είναι η αγάπη της θάλασσας και η αίσθηση ότι είμαι σε διακοπές. Γι' αυτό έχω ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία.
2: Και πολύ καλά έκανες. Ο καθένας.
0: Γιατί δεν πας στη θάλασσα σήμερα να φωτογραφηθείς και να βάλεις μια καινούργια φωτογραφία και έχεις ανεβάσει μια από το 1800.
1: Το 1800 δεν είχε γίνει ούτε η Ελληνική Επανάσταση.
0: Λόγω επαναστάσεως.
1: Θες να με κάνεις, πώς το λένε, υπεραιωνόδιο.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Μια χαρά παιδί είσαι, αλλά επειδή είπες για ματαιοδοξία πριν, υπάρχουν και καινούργιες φωτογραφίες. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ήξερα μία πολιτικό, δεν θέλω να πω το όνομά της, γιατί είναι εν ζωή, η οποία ήξερα ότι είναι μιας ηλικίας. Στις φωτογραφίες που έβγαζε, έλεγες, ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι.
1: Photoshop.
0: Ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι.
1: Photoshop, ρετούς. Α, έτσι.
0: Αλλά, παιδιά, μην το ποινικοποιούμε αυτό.
1: Δεν το ποινικοποιούμε καθόλου.
0: Είναι δικαίωμα να θέλεις να αισθάνεσαι και να είσαι νέος και να φαίνεσαι νέος.
1: Ναι. Από την άλλη, όμως, είναι λογικό να θες να καταστρατηγήσεις το βιολογικό σου ρολόι τουλάχιστον όσο
2: τεχνολογία
1: εμφάνιση.
2: Έχει γίνει αυτό. Προχωράει.
0: Έχει γίνει αυτό.
2: Αυτό γίνεται. Mm. Πριν από 50 χρόνια δεν φανταζόμασταν ότι θα έχουμε τα μέσα που έχουμε σήμερα για να επιβραδύνουμε τη γύρανση και τα μέσα που έχουν να κάνουμε κρέμες, έχουν
1: ιατρικά,
2: να κάνουμε διάφορα άλλα ζητήματα. Άρα και μετά από 50 χρόνια θα δούμε πράγματα, θα δουν οι επόμενες γενιές πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, φαντάζομαι, στην επιβράδυνση του γύρατος.
0: Μου έλεγε ένας γιατρός.
2: Και θα γίνει το προσδόκιμο 100-110.
0: Αυτό, ότι το DNA μας είναι για 130-132 χρόνια. Mm. Και ότι πολύ πιθανό σε κάποια χρόνια να φτάσουμε τα 100 και τα 110 έτη. Mm-hmm. Δηλαδή τότε τι θα πεις, ματαιοδοξία και αυτό. Μπορεί.
1: Όχι. Θα σου απαντήσω όμως ότι οι Σαολίν, οι οποίοι έχουν μια πολύ ειδική διατροφή, μια ειδική συμπεριφορά, δεν θυμώνουν ποτέ, δεν τζακώνονται, δεν τρώνε γλυκά, δεν τρώνε πράγματα που περιέχουν τοξίνες, μόνο.
2: Πόσο φτάνουν, πες μας.
1: 130-140, δεν τους έχεις δει.
0: Υπάρχει άνθρωπος που είναι 130-140.
1: Φυσικά, στο Θιβέτ. Στο Θιβέτ.
0: Στο Θιβέτ.
2: Εγώ νόμιζα ότι κυριαρχούν στην Ικαρία.
0: Άρα η πρότασή σου είναι να πάμε στο ζωία.
1: Η Ικαρία είναι η δεύτερη σε μέσο όρο, μέσο όρο επιβίωσης ηλικίας στον πλανήτη. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το ένα.
2: 130-140 που λες μου φαίνεται λίγο υπερβολικό.
1: Ας είναι 120, αλλά για 120-130 το θυμάμαι.
0: Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους.
2: Και που θα πρέπει να διακόψουμε γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων για να συνεχίσουμε.
0: Φτάσαμε στους τίτλους, είδες με τον Δημήτρη.
2: Φτάσαμε.
1: Και το Θάνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του τραγουδιστή και τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και τη νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Έλεγχο στο ιατρείο στο Κολωνάκι πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές, αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10 για να κλείσουμε το θέμα των ερευνών για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι το έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας ότι θα γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση πλέον για όλα αυτά τα κέντρα, τα οποία είναι αμφιβόλου.
2: Δεν θα έπρεπε να έχει γίνει όμως. Δεν θα έπρεπε να είχε γίνει.
0: Προφανώς.
2: Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνει.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης αποκάλυψε ένα μεγάλο κενό.
1: Πάντως διαβάζω σχετικά με αυτό το οποίο λέτε, παιδιά, ότι θα υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα αποκαλούμενα κέντρα ευεξίας, αντιγύρανσης και θετικές παρεμβάσεις. Αυτό το δρομολογεί το Υπουργείο Υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Και στόχος είναι να μπει τέλος στις γκρίζες ζώνες που σύμφωνα με τις αρχές έχουν αναπτυχθεί γύρω από τις ιδιωτικές δομές και ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν εκτός του αυστηρού πλαισίου που προβλέπει η νομοθεσία. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης ανακοίνωσε και τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από γιατρούς και νομικούς, η οποία θα αναλάβει να καταρτήσει ένα σαφές και αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για τις υπηρεσίες αντιγύρανσης και μακροβιότητας, ένα τομέα που γνωρίζει, όπως επισημάνατε και οι δυο σας πολύ σωστά, ραγδαία ανάπτυξη διεθνώς.
0: Και ένας τομέας ο οποίος διαφημίζεται μέσα από το ίντερνετ, αλλά και από στόμα σε στόμα. Και οι celebrities ενδεχομένως να είχαν ο ένας με τον άλλο ότι εγώ κάνω αυτό, εγώ πηγαίνω εκεί. Πώς ανταπεξέρχεσαι εσύ στο δύσκολο πρόγραμμά σου? Αν γυρίσω εγώ και σου πω, Θάνο, πήγα σε έναν γιατρό ο οποίος μου έκανε κάτι και νιώθω άλλος άνθρωπος. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, είναι μια διαφήμιση η οποία από στόμα σε στόμα, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιβαρημένο πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις τους είναι όπως των καλλιτεχνών, ενδεχομένως λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο.
2: Είναι και η οικονομία που θα έλεγε και ο φίλος μας ο Σόιμπλε. Είναι μια οικονομία όλο αυτό το πράγμα. Είναι μια παραγωγή κέρδους, μια βιομηχανία κέρδους. Το θέμα των καλλιτικών, το θέμα των γυμναστηρίων, το θέμα των ουσιών, το θέμα της, των παρεμβάσεων, της αισθητικής. Είναι λεφτά όλα αυτά. Mm-hmm. Είναι τεράστια κέρδη, τεράστια χρήματα τα οποία δαπανώνται για αυτό το ζήτημα. Και επειδή ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η εξέλιξη που είπαμε νωρίτερα σε σχέση με τον Μαζονάκη, αυτή η τραγική εξέλιξη, νομίζω ότι θα πρέπει, γιατί δεν είναι όλοι έτσι είναι κρίμα να τα τσουβαλιάζουμε όλα, νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα πλαίσιο στο οποίο πραγματικά θα γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν σωστά την δουλειά τους και ποιοι είναι οι κομπογιανίτες και οι τσαρλατάνοι.
0: Πάντως, επειδή και ένας ακροατής μας το θέτει, το κατά πόσον ενδεχομένως με αυτό τον τρόπο, αυτός ο τρόπος, αυτή η ιατρική πράξη είχε να κάνει, η πλασμαφαίρεση, με προσπάθεια αποτοξίνωσης, επειδή πριν από λίγο μίλησα με έναν σημαντικό αιματολόγο που διαθέτει η χώρα μας, αυτό το οποίο μου διαβεβαίωσε είναι ότι γίνεται για διάφορους άλλους λόγους, όχι όμως δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Για λόγους αποτοξίνωσης δεν γίνεται η πλασμαφαίρεση.
2: Δεν έχει να κάνει με την αποτοξίνωση,
0: δεν έχει να κάνει με την αποτοξίνωση σε καμία περίπτωση.
1: Στην αποτοξίνωση γιατί αλλάζει το αίμα σου όλο. Υπάρχουν κλινικές στην Ισπανία που πάνε εθισμένοι στην ηρωίνη και αλλάζουν όλο το αίμα για να μπορέσουν να καταφέρουν να επιβιώσουν.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Άσχετο, τελείως. Εξηγώ.
0: Όχι, απλώς επειδή ετέθη από τον ακροατή, γι' αυτό και εγώ απαντώ, mm-hmm. γιατί έτυχε, μιλήσαμε επίτηδες με αιματολόγο νωρίτερα για να μας λύσει κάποιες τέτοιες απορίες. Yeah. Και το ρώτησα, ήταν κοινό ή είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν πολλά τέτοια ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία κάνουν τέτοιες διαδικασίες? Μου είπε ότι εμείς σαν κλάδος δεν το πιστεύαμε αυτό, αλλά πλέον πολύ αμφιβάλλουμε. Ότι ενδεχομένως δηλαδή όντως έχουν προβληματιστεί για το κατά πόσον όντως μπορεί να βρίσκονται αρκετοί τέτοιοι και να δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα.
2: Να θέσω ένα ερώτημα και αν θέλετε να το απαντήσετε το κάνετε, αν θέλετε το αφήνετε έτσι. Το θέμα της υγείας είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Το θέμα της αισθητικής Είναι πολιτικό ζήτημα, ναι ή όχι? Τι
1: προσωπικό
2: πιστεύετε?
1: Ζήτημα είναι, νομίζω.
2: Λέω, αν είναι πολιτικό, προσωπικό μπορεί να είναι. Λέω, μπορεί να είναι πολιτικό ζήτημα το ζήτημα τη αισθητική.
1: Αισθητική εννοεί την εικόνα που.
2: Ναι, ναι, ναι. Την εικόνα που, που εκπέμπει μια κοινωνία κάποιο. Ναι, οι άνθρωποι. Α, οι άνθρωποι τη. Οι άνθρωποι τη που την αποτελούν.
1: Ναι, είναι, είναι πολιτικό εγώ ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι και πολιτικό.
2: Και εγώ θεωρώ ότι είναι.
0: Θα μπορούσε να είναι και πολιτικό, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο συμφωνούμε και οι τρεις.
2: Λοιπόν,
0: να
2: δούμε σήμερα για αυτό το τέταρτο του αιώνα που συμπληρώθηκε από την εκείνη μαύρη μέρα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά το λέγαμε και με τον Δημήτρη στο μαγκαζίνο ότι είναι μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο, το πώς βλέπουμε τους άλλους, το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, τις επαφές μας, τα ταξίδια μας, την επικοινωνία μας, μια ημερομηνία που ενστάλλαξε πολύ φόβο στις κοινωνίες. Το συνέστημα του φόβου από εκείνη την ημέρα και μετά είναι κυρίαρχο. Ακόμα και οι κυβερνήσεις μας πουλάνε φόβο και όχι αισιοδοξία και ελπίδα, και ότι εκείνη την ημέρα τέλειωσε, ήταν το τέλος, σηματοδότησε το τέλος της εποχής της αθωότητας. Άλλαξαν πάρα πολλά σε σχέση με την ασφάλεια και όχι μόνο αυτό, έδωσαν και την ευκαιρία στα άκρα να εκμεταλλευτούν την ανάγκη των πολιτών. Βεβαίως. Για ασφάλεια.
0: Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουμε με τα αεροπλάνα, ο τρόπος με τον οποίο γεμίζουμε τις βαλίτσες μας, είτε τις παραδίδουμε κάτω, αυτά που μπορούμε να
1: το
0: βάλουμε,
1: να μεταφέρουμε είτε κάποιο υγρό μέσα σε...
0: Βεβαίως, είτε να τα πάρουμε πάνω. Δεν είναι, και δεν είναι μόνο το υγρό, είναι τα πάντα, δηλαδή είναι μέχρι και το ψαλιδάκι ή ο νυχοκόπτης, δηλαδή,
1: ναι, ο οποίος εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι όπλο.
0: Απαγορεύσεις φοβερές και στα υγρά, βέβαια, που πλέον μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, την ποσότητά τους κλπ. Και θυμίζουμε ότι ήταν τέσσερα, παιδιά, τι θυμάστε εκείνη την ημέρα, ήταν τέσσερα τα αεροπλάνα, δύο τα οποία έπεσαν στο World Trade Center, στους δίδυμους πύργους, ένα στο καθένα, και οδήγησαν και στην κατάρρευσή τους, έτσι, το ένα μετά το άλλο, τους πύργους. Ήταν ένα τρίτο που έπεσε στο Πεντάγωνο, προκαλώντας και εκεί μεγάλες ζημιές αλλά και θανάτους, και ήταν και η γνωστή πτήση 93, αν τη θυμάστε, στην Πενσιλβάνια έπεσε, έγινε και ταινία. Δεν ξέρω αν την έχετε δει, γιατί οι ηρωικοί επιβάτες, όταν κατάλαβαν πλέον το τι συμβαίνει και κατάλαβαν ότι οδηγούνται στο θάνατο, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αφοπλίσουν τους αεροπειρατές και να ανακαταλάβουν το πιλωτήριο.
1: Και δεν να μην πέσει πάνω σε...
0: Δεν τα κατάφεραν όμως, και έπεσε, όμως δεν έπεσε. Δεν βρήκε το στόχο του, που δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Πάντως έπεσε εκτός κατοικημένης περιοχής, η λεγόμενη γνωστή και ως πτήση 93.
1: Πάντως αυτό το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο, είναι η στιγμή όπου έρχεται σύμβουλος ασφαλείας και λέει στο George Bush Jr. τι έχει συμβεί, ο οποίος αρχικά γουρλώνει τα μάτια και μετά προσπαθεί.
0: Ήτανε με κάτι παιδάκια,
1: να μείνει ψύχρεμος. Ναι, ήταν σε σχολείο, κάτι... ακριβώς. Στο δημοτικό σχολείο Emma Booker στην Κομιτεία Σαρασότα της Φλόριντα. Και ξαφνικά, ενώ ήταν έτσι χαλαρός με τα παιδιά κτλ., άλλαξε το βλέμμα του και κυριαρχούσε ένα βλέμμα έντονης ανησυχίας.
0: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφοντας μετά θα σας ρωτήσω πού ήσασταν, πώς μάθατε και πώς λειτουργήσατε μετά από αυτό το συμβάν. Τότε, πριν από 1/4 του αιώνα, όπως είπε και ο Θάνος.

0: Έρνους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές, να πούμε. Και τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, λοιπόν, πού βρισκόσασταν όταν μάθατε για την επίθεση αυτή στη Νέα Υόρκη?
1: Να ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Είχα τελειώσει την εκπομπή στον Αντένα και είχα φτάσει στο σπίτι και ετοιμαζόμουν για φαγητό, νομίζω κάτι τέτοιο, και ξαφνικά ανοίγω την τηλεόραση και επειδή πάντοτε ήθελα έτσι να χαλαρώσω λίγο με ειδήσεις, διεθνείς ειδήσεις, έβαλα CNN. Και βλέπω αυτό το πράγμα και να έχουν πέσει τα αεροπλάνα και να υπάρχει ο καπνός και η φωτιά, και νομίζω ότι είναι μια ταινία, ότι είναι χολιγουδιανή ταινία, ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Και μετά ανοίγω και την φωνή και βλέπω το ρεπορτάζ, πραγματικά τρελαίνομαι. Λέω, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα και να είναι πραγματικό και να μην είναι ταινία ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, που παραπέμπει σε Hollywood. Σε λίγο χτύπησε και το τηλέφωνο από το σταθμό, οπότε έφυγα κατευθείαν και μετά πρέπει να γύρισα την άλλη μέρα ξανά. Επί της ουσίας πρέπει να έκανα πάρα πολλές ώρες να ήμουν στο αέρα σε σχέση με αυτό, και επειδή είχα πεισμώσει με αυτό που έγινε, γιατί όλοι λέγανε ότι θα αλλάξει ο τρόπος ζωής, ότι δεν θα πετάμε, ότι δεν θα ταξιδεύουμε και όλα αυτά. Άλλαξα και τον τίτλο της εκπομπής μου μετά από λίγες ημέρες και το έκανα απογειώσεις. Σε πείσμα δηλαδή ότι δεν πετάμε, ότι υπάρχει φόβος, ότι υπάρχει ανησυχία, λέω όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε τη ζωή μας, αυτή την κανονικότητα που έχουμε, το δυτικό τρόπο σκέψης, αντιμετώπισης της ζωής μας, γιατί νομίζω ότι αυτό ακούμπησε και στο δυτικό τρόπο ζωής.
0: Βεβαίως, συνολικά,
1: συλλήβεν. Και ουσιαστικά άλλαξα την εκπομπή μου και την μετονόμασα σε απογειώσεις.
2: Και πυροδότησε βεβαίως αυτή η επίθεση χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σενάρια συνωμοσιολογίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια,
2: και αυτό.
0: Βέβαια. Δημήτρη, εσύ, πού είσαι?
2: Λοιπόν, εγώ ήμουνα διακοπές. Είχα πάρει μια άδεια εκεί το Σεπτέμβριο και ήμουνα με τη γυναίκα μου σε ένα κλαμπ, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, μια ξενοδοχειακή μονάδα στο Λουτράκι. Ποσέιντον λεγόταν, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα πια μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Και λίγο έξω από το Λουτράκι. Και ήμουνα στην πισίνα και έπινα ένα καροτόζουμο και είχα χαλαρώσει. Και κάποια στιγμή βλέπω, επειδή ήταν κυρίως ξένοι τουρίστες εκεί πέρα, βλέπω τους τουρίστες να μαζεύονται μπροστά σε μια τηλεόραση. Στην αρχή λέω κάποιο μάτς θα είναι σημαντικό, κάτι θα έχει γίνει. Μετά βλέπω να μαζεύονται και τα γκαρσόνια και οι πάντες όλοι μπροστά στην τηλεόραση.
0: Λες κάτι θα μοιράζουν.
2: Λέω, παιδιά, γίνεται, λέω. Ας πάω να δω. Και με το βλέπω αυτό. Ήμουν αρχισυντάκτης των διεθνών στο Flash. Παίρνω τηλέφωνο το διευθυντή σύνταξη, του λέω: κοίταξε να δεις, είμαι έξω από το Λουτράκι. Πρέπει να κάνω ένα ντους, να πληρώσω το ξενοδοχείο και να έρθω. Υπολόγιζε σε 2 ώρες θα είμαι εκεί. Έφτασα εκεί και έμεινα, όπως λέει και ο Θάνος, μέχρι την επόμενη μέρα. Και τις επόμενες μέρες, με 12-14 ώρες δουλειά την ημέρα, γιατί ήταν πραγματικά ένα κοσμογονικό γεγονός, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε.
0: Εσύ? Εγώ ετοιμάζαμε την πρεμιέρα για τον Γιώργο τον Παπαδάκη στον Αντένα. Και εγώ τότε στην τηλεόραση του Αντένα.
2: Αντενιώτες εσείς.
0: Και στην πρεμιέρα πάντα ο Γιώργος μας έλεγε: φτιάξτε ένα βίντεο, ό,τι θέλετε εσείς. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω ένα βίντεο για τα χρώματα του ρεπορτάζ. Το κίτρινο, το ροζ, το μαύρο κλπ. Και θέλησα στο τέλος να κάνω ένα σταντά μπροστά σε μια τηλεόραση, λέγοντας με το τηλεχειριστήριο στο χέρι ότι είναι στο χέρι μας, τέλος πάντων, να αποφασίσουμε αν και τι θα δούμε, και να κλείνω την τηλεόραση. Επειδή όμως δεν ήθελα να δείχνει κάποιο ελληνικό κανάλι και να το κλείσω, μη φανεί έτσι, με χτυπήσει κάπως, έβαλα το CNN. Και όταν στήθηκα μπροστά και το τράβαγα, μου λέει κάποια στιγμή ο οπερατέρ: ρε, εσύ, τι δείχνει πίσω, τι είναι αυτό? Και γυρίζουμε και καταλαβαίνουμε τι έχει γίνει, ανάβουμε τον ήχο και καταλάβαμε βέβαια, και ασχοληθήκαμε βέβαια μετά για πάρα πολύ καιρό με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να λοιπόν, πώς ζήσαμε κι εμείς, πώς φαίνεται ότι έχουμε πάνω από 1/4 του αιώνα όλοι μας στη δουλειά αυτή.
1: Να πω όμως κάτι, όλο αυτό έρχεται να δέσει και με κάποια γεγονότα που άλλαξαν τις κοινωνίες συλλήδιν, θα έλεγα. Το πρώτο είναι αυτό που περιγράφουμε. Το δεύτερο έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, mm-hmm. που νομίζω ότι ισοπαίδωσε την μεσαία τάξη και στην Ελλάδα. Πλέον βλέπουμε τη μεσαία τάξη μέσα από τις παλαιές σειρές του Μέγκα. Καθρεφτίζεται η μεσαία τάξη μέσα από τις σειρές του 90 και του 2000, και επίσης η πανδημία, η οποία και αυτή πραγματικά ρήμαξε κυρίως τους νέους ανθρώπους. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα που μιλάμε βιώνουμε ήδη δύο πολέμους, είναι σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, και μιλάμε για μια ενεργειακή κρίση διαρκείας. Έχει μεταλλαχθεί η κοινωνία
2: μεγάλης διάρκειας
1: σε σχέση με το 2001. Έχουν αλλάξει τελείως τα πράγματα, ο τρόπος διασκέδασης, ο τρόπος επικοινωνίας, ο τρόπος που ταξιδεύουμε και ο τρόπος που βλέπουμε τον άλλον. Τώρα τον άλλον τον αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη καχυποψία.
0: Είμαστε καταρχήν καχυποψία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και βέβαια και όταν μπαίνουμε και στα αεροπλάνο, εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν μου έχει φύγει ακόμα τελείως ο φόβος όταν ταξιδεύω με το αεροπλάνο. Ξέρεις, γιατί στα αεροπλάνο αν συμβεί κάτι δεν μπορείς να την γλιτώσεις.
0: Συνήθεια είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Όσο περισσότερο ταξιδεύεις.
1: Να μην το σκέφτομαι.
2: Ναι,
1: προσπαθώ να μην το σκέφτομαι αυτό, γιατί αν μπει σε αυτή τη λογική.
2: Έκανα χρόνια να μπω σε αεροπλάνο μετά από αυτό.
1: Δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει. Παλαιότερα βλέπαμε μια βαλίτσα, ας πούμε, σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό και έβλεπε στο φύλακα ή την αστυνομία και έλεγε: είναι δική σας αυτή η βαλίτσα, παρακαλώ θερμά πάρτε την. Γιατί μπορούσε να προκαλέσει τρόμο ή μπορεί ενδεχομένως ο άνθρωπος αυτός, ο αστυνομικός, να πίστευε ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει σε σχέση με μια βαλίτσα.
0: Και άψε στη βαλίτσα.
1: Ή βλέπουμε ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, νομίζουν ότι έρχονται από μια διαφορετική πολιτισμική και οικονομική πραγματικότητα και κάνουμε όχι ένα βήμα πίσω, δύο και τρία βήματα πίσω. Mm-hmm. Αυτά παλαιότερα δεν υπήρχαν.
2: Όχι.
0: Μέσα τουαλέτα αεροδρομίου βρήκα μία σακούλα παρατημένη και φοβήθηκα να την ανοίξω. Βγήκα έξω και πήγα και ενημέρωσα την ασφάλεια ότι υπάρχει μέσα μία ξεχασμένη σακούλα. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί να έλεγες: όπα, τι είναι αυτό, τι μούλαχε, έτσι, να άνοιγες να δεις μέσα τι έχει κλπ. Τώρα φοβήθηκα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να φύγω.
2: Ακριβώς.
0: Και να πάω να ενημερώσω την ασφάλεια.
2: Εγώ σε επιστροφή πτήσης από το Παρίσι είναι ένα ζευγάρι. Η μία είναι μουσουλμάνα, φοράει μπούργα. Ο άντρας της δεν ξέρω αν ήταν, όχι μουσουλμάνος ήταν και αυτός. Ξανθός όμως, είχε ασπαστεί την μουσουλμανική θρησκεία και φεύγει με ένα σακ βουαγιάς να πάει στην τουαλέτα. Με το που τον βλέπω εγώ λέω: όπα, τι γίνεται εδώ πέρα, παιδιά. Λέει του λένε οι αεροσυνοδοί: δεν μπορείτε να μπείτε με το σακ βουαγιάζ στην τουαλέτα. Λέει: έχω το Κοράνι μέσα και θέλω να προσευχηθώ, λέει, με την ησυχία μου.
0: Στην τουαλέτα.
2: Στην τουαλέτα. Αφήνει τελικό την τσάντα έξω και με το που μπαίνει μέσα, λέω στις αεροσυνοδοί: ανοίξτε την τσάντα. Μου λέει: δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Τη λέω: πάτε καλά. Και την άνοιξα εγώ την τσάντα. Δεν είχε τίποτα μέσα, ευτυχώς. Θα μπορούσε να έχει, αλλά. Όπως ο να είναι, σου δημιουργείται μια φοβερή καχυποψία. Γιατί πάει ο άλλος με το σακ βουαγιάζ στην τουαλέτα, ρε φίλε.
1: Πάντως, είναι. Και η Αμερική έχει αλλάξει. Δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική εκείνης της εποχής. Όπως και το φιλελεύθερο κράτος έχει υποχωρήσει αρκετά σε σχέση με την εποχή του 2001.
2: Ναι, γιατί είναι ζητήματα ασφαλείας πια, ξέρεις.
1: Έτσι, έχει αλλάξει τελείως.
2: Μα έχουν γίνει και τόσες πολλές. Η Αλ-Κάιντα έχει κάνει. Μην σταθούμε μόνο στους δίδυμους πύργους. Θυμηθείτε τις βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο, στα διπλά λεωφορεία, με δεκάδες νεκρούς. Στην Ισπανία, στα τρένα.
1: Γαλλία.
2: Εκατοντάδες νεκρούς. Στον Μπατακλάν, όπου είχαμε τους τρομοκράτες με τα πολυβόλα να θερίζουν ανθρώπους σε συναυλία. Μιλάμε για. Τον Μπατακλάν είχε 250-300 νεκρούς και 700 τραυματίες. Μιλάμε για τρομερά τρομοκρατικά χτυπήματα που ακολούθησαν. Άρα είναι λογικό να έχεις το φόβο. Εδώ στο Παρίσι που είχα πάει πρόσφατα, ξέρεις, κάπου κοίταζα που και που να μην πάω σε πολύ μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε πολύ πολύ σύχνα στα μέρη, να πάω κάπου έτσι πιο ήπια, σε ένα μπιστρό να πιω ένα καφέ και τα λοιπά.
0: Ήταν απίστευτο τότε μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. Είχε τύχει να έχω κανονίσει ένα ταξίδι περίπου δύο εβδομάδες μετά.
2: Ναι.
0: Και πηγαίνοντας δεν θα το ξεχάσω ότι ήλεγχαν τις τσάντες από τις κυρίες, ακόμη και από τις κυρίες, δεν μιλώ για σάκους κλπ. Στο παραμικρό καφέ ή εμπορικό κέντρο που θα έμπαινες, σου έλεγαν να ανοίξεις το παλτό σου, γιατί ήταν χειμώνας. Να ανοίξεις το παλτό σου, να δουν μην είσαι ζωσμένος
2: με εκρηκτικά,
0: και να ανοίξεις τις τσάντες τους. Οι κυρίες άνοιγαν τις τσάντες και κοιτούσαν μήπως έχουν όπλα.
2: Ναι. Πράγματα τα οποία άλλαξε πραγματικά ο κόσμος.
0: Ναι. Και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Αυτό ο τρόπος που σκεφτόμαστε και είναι σωστός.
2: Και επικράτησε ο φόβος. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
1: Το κυρίαρχο δηλαδή, είναι αυτό και είναι και σήμερα αυτό. Το κυρίαρχο. Όπως βλέπεις, ακόμα και οι πολιτικές κυβερνήσεις και στην Ευρώπη δεν πουλάνε ελπίδα και αισιοδοξία, πουλάνε φόβο. Τι θα γίνει αν. Έτσι, σωστά. Αν έρθουν οι Ρώσοι, αν έχουμε οικονομική κρίση, αν υπάρχει ενεργειακή κρίση, ουσιαστικά διαπραγματεύονται αυτό το συνέστημα το οποίο είναι κυρίαρχο πια στη ζωή μας. Και είναι κυρίαρχο και στην καθημερινότητά μας, σε σχέση με την οικογένειά μας, σε σχέση με τους λογαριασμούς μας, σε σχέση με την εργασία μας, αν θα είμαστε αύριο στην ίδια εργασία, αν θα μπορούμε να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.
0: Επειδή σε λίγο θα πρέπει να μας αφήσεις να πούμε ότι επειδή είμαστε ακόμη σε ρυθμούς ΔΕΘ, αύριο θα είσαι εδώ με την Ευρυδίκη τη Χάτζιου και θα μεταφέρεται μέσα από το Air News Radio 105,8 στις 7. Όλες τις εξελίξεις και την ομιλία του.
1: Τον απαλμό του Πασόκ.
0: Του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς, 7 με 9 με την Ευρυδίκη Χάτζιου. Και βεβαίως, αν η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη έχει μεγαλύτερη διάρκεια, θα είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την ομιλία. Δεν το κάνουμε επίτηδες για τα γκλαμουράτα ταξίδια, το αντίθετο κάνουμε, επειδή το λέει ο φίλος ο Κρήτων. Προσπαθούμε να πούμε πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας και πόσο πραγματικά πλέον σκεφτόμαστε ένα ταξίδι αναψυχής, για να το πω έτσι απλά, το αντίθετο ακριβώς.
2: Που Παρίσι θεωρείται γκλαμουρά το
1: δεν
2: ταξίδι.
1: Ξέρω, δεν ξέρω πώς το είδε ο κύριος, αλλά προφανώς.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν
1: προφανώς έχει μια δική του
0: άποψη. Ο καθένας σκέφτεται όπως επιλέγει. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Η οικογένεια ζητά επίσης την κατάσχεση και τον έλεγχο των μηχανημάτων, την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, την απομαγνητοφώνηση της κλήσης προς το ΕΚΑΒ και την προσκόμιση του ιατρικού φακέλου του τραγουδιστή. Ολοκληρώθηκε η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του, την Νίκαια, στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επισημαίνει δε ότι όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός εργασίας. Άρα, ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση της εκδηλώσης της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Έμφαση στην καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη εν ώψη της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων με βάση τις δημοσκοπήσεις, αλλά ευκαιρία παρουσίασης ενός συνολικού αναπτυξιακού οράματος. Και επειδή θα πάμε και σε εκλογές, αλλά δεν λύνουν οι εκλογές το πρόβλημα, θα έχουμε και μεγάλους αγώνες. Όλοι μαζί, ενωμένοι χέρι-χέρι, να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο, να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», τόνισε. Μια απαγόρευση του εμπορίου με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια στάση αρχών, επισήμανε η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Irish Times. Βαθιά ατυχές χαρακτήρισε το σχόλιο η αποστολή του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ κυρίες και κύριοι, Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Εδώ είμαι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Αλλαγή στην ρύθμιση των ήχων είναι πλέον η Βίβιαν Νικολοπούλου.
0: Γεια σου Βίβιαν Νικολοπούλου.
1: Καλησπέρα Βίβιαν.
0: Η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, ήθελα, επειδή μας είπες λίγο για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή που παραμένει αδιέξοδη και βλέπουμε πόσο αδιέξοδη είναι η κατάσταση και με το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ξεπέρασε το Brent, το βαρέλι, τα 107 δολάρια. Έτσι, υποχώρησε και πάλι λίγο
1: ναι,
0: παρόλα αυτά δυστυχώς δεν βαδίζουμε καλά και μας προειδεάζουν όλοι ότι έρχονται χειρότερα και έρχονται και νέες αυξήσεις στις αντλίες από αύριο. Περνάει δηλαδή αυτή η αύξηση κανονικότατα, σταδιακά και στην αντλία από την οποία προμηθευόμαστε όλοι τα καύσιμά μας, άρα το νιώθουμε στην τσέπη μας. Και εγώ ήδη χθες έκανα ήταν η ακριβότερη βενζίνη που έχω βάλει, έτσι, το μεγαλύτερο ποσό που έχω βάλει βενζίνης, και αναμένεται η πίεση αυτή να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις υπόλοιπες μέρες και αυτό είναι το δυσάρεστο.
1: Ναι, και νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε, το είπα μάλιστα και στο μαγκαζίνο μας νωρίτερα, ότι εφόσον οι Χούθοι πλέον θα ελέγχουν και την Ερυθρά Θάλασσα, κλείνουν και οι δύο βασικές θαλάσσιες οδοί για την εξαγωγή πετρελαίου. Και εδώ, Βαγγέλη, η μόνη εναλλακτική που υπάρχει είναι να λειτουργήσουν στο φουλ οι αγωγοί που παρακάμπτουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ερυθρά. Είπαμε, είναι δύο αγωγοί, μην επισέλθω σε λεπτομέρειες τώρα. Είναι ο αγωγός Ανατολής Δύσης, Σαουδική Αραβία, και ο αγωγός Χάμψαχ Φουτζάιρα. Η χωρητικότητα αυτών των υποδομών, αυτή η αγωγή δηλαδή, μπορούν να μεταφέρουν 8,5 με 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, όταν πριν κλείσουν τα στενά του Ορμούς διερχόταν καθημερινά 15

0: 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι ζήτησε η Σαουδική Αραβία να πλήξουν τους Χούθη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και ο κύριος Τραμπ, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, είπε ότι δεν πρόκειται να το κάνει. Mm-hmm. Και πραγματικά διερωτώ με πού θα πάει αυτή η κατάσταση, γιατί ζήσαμε το πρώτο ενεργειακό σοκ με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μετράει πλέον 4,5 και πλέον χρόνια. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετράει 6 μήνες, πάει προς τον 7ο. Και όπως είπε και ο κύριος Τραμπ χτες, σίγουρα θα πάμε στις ενδιάμεσες εκλογές με τον πόλεμο με το Ιράν ανοιχτό.
1: Άρα μέχρι αρχές Νοέμβρη, ναι, σίγουρα. Έτσι. Και πώς θα βαδίσουμε μέχρι τις αρχές Νοέμβρη? Δηλαδή έρχονται και τα κρύα, σιγά σιγά θα κυκλοφορήσει και το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm, το οποίο υπολογίζουν οι παράγοντες της αγοράς ότι με τα σημερινά δεδομένα, όχι με την κατάσταση αυτή να επιδεινώνεται, mm-hmm, μέχρι τότε, που πολύ φοβάμαι ότι έτσι θα συμβεί, ότι μπορεί να είναι γύρω στο 1,90 με 2 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξυλόσομα. Από 1,10 που ξεκίνησε πέρυσι και έφτασε κοντά στο 1,80 στις αρχές του πλέον των πολεμικών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή, τώρα θα ξεκινήσει από 1,90 με 2 ευρώ με τα σημερινά δεδομένα, όχι με τα δεδομένα που θα έχουμε στα μέσα Οκτωβρίου.
0: Άρα η μόνη μας ελπίδα είναι να συνεχιστεί η κλιματική κρίση και να μην έχουμε ένα δύσκολο, να μην έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Ο φετινός χειμώνας ήταν εύκολος, δεν έκανε κάποιο φοβερό κρύο. Όλοι χρησιμοποίησαμε σε μικρό βαθμό τους τρόπους με τους οποίους θερμαινόμαστε. Άλλοι χρησιμοποιούν θερμοπομπούς, άλλοι αεροθερμάκια.
1: Σκέψω ότι υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι σε περιοχές δύσκολες.
0: Στην Βόρειο Ελλάδα, Καστοριά, Φλόρινα.
1: Ήδη από το Σεπτέμβρη να χρησιμοποιούν.
0: Εκεί παίζει καυσόξυλο πολύ. Εκεί παίζει πολύ καυσόξυλο, ναι, και παίζει και ξυλόσωμπα, η οποία αυτές μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο, αλλά η μαντεμένια η σόμπα με η ξυλόσωμπα, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Εδώ και 2 αιώνες υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Και πάρα πολύ αποδοτική.
0: Πάρα πολύ αποδοτική όμως. Όπως δεν είναι ούτε κανένα καλοριφέρ λαδιού, ούτε κανονικό καλοριφέρ.
1: Την έχω ζήσει στο στρατό.
0: Ναι.
1: Αυτή τη μαντεμένια και στο Άγιον Όρος.
0: Α, στον Άγιο
1: εκεί,
0: Όρος.
1: Εκεί, ναι, μέσα στο κελί είχε ακριβώς κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εντωμεταξύ, πριν να δούμε, επειδή λέγαμε για το θέμα των καυσίμων,
0: ναι,
1: να δούμε τι προέβλεψε ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριώχων καυσίμων της Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Ρωτήθηκε κιόλας, να πούμε, μίλησε στο Earth News και ρωτήθηκε γιατί υπάρχει και αναντιστοιχία. Δηλαδή, ενώ τώρα βλέπουμε ότι η τιμή του Brent βρίσκεται στο επίπεδο αυτό, υπάρχει αναντιστοιχία με τις αντίστοιχες αυξήσεις στο δηλισμένο προϊόν. Δεν συμβαδίζουν. Να τον ακούσουμε.
2: Ενώ υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 12% περίπου για το πετρέλαιο τύπου Brent, αντίστοιχα βλέπουμε μια αύξηση 3% για τη βενζίνη αμόλυβδη στην Αγγλία. Λιγότερο περίπου στο 1,5% για το πετρέλαιο κίνηση στην Αγγλία. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ανακολουθία μεταξύ του πετρελαίου τύπου Brent και της τιμής των δηλισμένων προϊόντων. Γιατί ενώ δεν είμαστε στα υψηλότερα από ό,τι είχαμε ζήσει μέσα στο διάστημα του πολέμου αυτού, γιατί οι τιμές των δηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά πιο αυξημένες έναντι εκείνης της υψηλότερης τιμής του πετρελαίου τύπου Brent. Η απάντηση είναι ότι κυρίως έχει να κάνει με την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει, την έλλειψη προϊόντων λόγω του ότι έχουν πληγεί δηληστήρια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δεν παράγουν τις ποσότητες που χρειάζονται οι αγορές, και επειδή τα προϊόντα δηλισμένα, βενζίνη και πετρέλαιο, αυτόνομα στη χρηματιστηριακή αγορά τιμολογούνται, παίρνουν δικές τους τιμές ανάλογα με τη ζήτηση και την προσφορά. Για το λόγο του ότι λοιπόν δεν υπάρχει προσφορά για όλα αυτά που σας εξήγησα, δεν υπάρχει ανάλογη προσφορά, η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη και μπαίνοντας στο χειμώνα νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της φιλίου, θα έλεγα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Αμερική, και μάλιστα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις εκεί, γιατί έχει τριπλασιαστεί η τιμή της βενζίνης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα βλέπουμε τις τιμές συνεχώς να αυξάνονται. Μπορεί να δούμε και το εξής: να πέφτει η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent και να δούμε τις τιμές τις δηληστηριακές, της βενζίνης και του πετρελαίου να αυξάνονται.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή, και η ώρα είναι 9:20 και να σου πω, Βαγγέλη, και να πούμε και στους ακροατές μας ότι η ΕΡΤ παρουσίασε τη νέα οπτική ταυτότητα των τηλεοπτικών καναλιών της μέσα από ένα συνολικό επανασχεδιασμό που διαμορφώνει μια νέα σύγχρονη γλώσσα επικοινωνίας, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα και την αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα. Η ανανέωση, να πούμε, ότι έρχεται 5 χρόνια μετά τον προηγούμενο σχεδιασμό, σε μια εποχή που η τηλεοπτική εμπειρία και οι ανάγκες του κοινού έχουν αλλάξει σημαντικά. Με βάση λοιπόν τη μελέτη σύγχρονων εφαρμογών και διεθνών πρακτικών, η νέα προσέγγιση διαμορφώνει μια πιο καθαρή, σύγχρονη και ευέλικτη εικόνα που προσαρμόζεται στο διαφορετικό περιεχόμενο των καναλιών, διατηρώντας παράλληλα την ενιαία ταυτότητα της ΕΡΤ. Έτσι, η ΕΡΤ 1, η ΕΡΤ 2 Σπορ, η ΕΡΤ 3, το ΕΡΤ News και το ΕΡΤ Κόσμος αποκτούν κοινά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, αλλά και τη δική τους ξεχωριστή εμφάνιση ανάλογα με το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα τους. Μια εξαιρετικά μοντέρνα και σύγχρονη εμφάνιση, θα πω.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο και μάλιστα είναι σε μια ιδιαίτερου συμβολισμού εκεί επίσκεψη και δει αυτές τις
1: ημέρες.
0: Και
1: δεν είναι μονοήμερη, έτσι.
0: Με αφορμή, είναι τριήμερη. Είναι με αφορμή τις εκδηλώσεις επετείου για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να είναι από σήμερα εκεί και αυτό δεν είναι διόλου τυχαίο. Έχει ξεκινήσει ήδη τις επαφές. Επίσημα το πρόγραμμά του ξεκινάει από αύριο και μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο του Air News εκεί, το Μίλτο Σακελάρη.
2: Μετά την Μπουγάτσα λοιπόν μίλησε με κατοίκους, τον σταμάτησε να σας πω ο ιερέας της περιοχής, το Καστελόριζο, όπως γνωρίζετε και εσείς, έχει πολλές εκκλησίες, μία η πιο μεγάλη, αυτή ανακατασκευάστηκε πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ήταν κάτι το οποίο, για το οποίο είχε δεσμευτεί ο κ. Μητσοτάκης εδώ στους κατοίκους ότι θα ανακατασκευαστεί, όπερ και γένετο, μίλησε γι' αυτό με τον ιερέα στη συνέχεια. Πήγε και πιο κάτω, είδε κατοίκους τους οποίους είχε ξαναδεί. Το λέω αυτό γιατί πολλοί του έλεγαν, θυμάστε που σας είχα συναντήσει και σας είχα πει, παραδείγματος χάρη, ένας κάτοικος του είπε, σας είχα πει ότι θα ξαναβγείτε και ξαναβγήκατε. Του είπε ο Πρωθυπουργός, του απάντησε, μου έφερες γούρι. Από εκεί και πέρα συνέχισε κανονικά την περιοδία του και αύριο, φυσικά αύριο ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα. Θα τον δούμε να επιθεωρεί τα έργα υποδομής τα οποία έχουν γίνει εδώ. Είναι μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού. Έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στο Έλα Λαμένη αλλά και το Παρίσι. Θα στείλει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει το Earth News, ένα μήνυμα συνοχής. Θα τονίσει και πάλι σε πολιτικό επίπεδο, όπως το έχει κάνει πολλές φορές, ότι κανείς δεν είναι μόνο σε όλη τη χώρα, ακόμη και αν βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο, όπως είναι εδώ το Καστελόριζο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε τι μηνύματα θα εκπέμψει. Μια επίσκεψη στο Καστελόριζο, καταλαβαίνουμε ότι έχει και ένα εθνικό πρόσημο. Είναι αντιληπτό αυτό από όλους. Είναι τρεις ημέρες της παρουσίας του εδώ. Η πρώτη μέρα ολοκληρώνεται σε λίγη ώρα. Τον είδαμε να περιοδεύει. Αύριο θα το δούμε να επιθεωρεί μεγάλα έργα και να συναντάται με τον Δήμαρχο του νησιού για τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, για τα οποία έχει δεσμευτεί πως θα συνεχίσει η κυβέρνηση στην ίδια κατεύθυνση να τα επιλύει. Και την Κυριακή θα λάβει μέρος στην εκδήλωση, τη μεγάλη εκδήλωση, την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση που γίνεται εδώ στο Καστελόριζο για την απελευθέρωση του νησιού. Και εκεί μένει να δούμε φυσικά και τι μηνύματα θα εκπέμψει.
1: Πάντως, Βαγγέλη,
0: θα είναι πολλαπλά τα μηνύματα
1: είναι
0: που θα ακούσουν,
1: τα μηνύματα,
0: από τον
1: σαφώς.
0: Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες εκεί.
1: Και οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις τους και μάλιστα μετά από τις πτήσεις drones που κάνανε το τελευταίο διάστημα είχαμε παραβιάσεις και από F-16, δηλαδή ξαναβάλαν τα αεροπλάνα στο παιχνίδι. Είναι προφανές ότι είναι ενοχλημένη η Τουρκία με τον εξυγχρονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Και φαντάζομαι ότι δεν λογαριάζει να σταματήσει ο κύριος Ερντογάν, εκτός και αν βρει τρόπο να δώσει τους S-400 στη Ρωσία ή κάπου αλλού για να μπορέσει να εκκινήσει το πρόγραμμα των F-35, το οποίο βεβαίως χάρη και στις προσπάθειες της Ομογένειας έχει μπλοκαριστεί αυτή τη στιγμή από το Κογκρέσο. Άρα καλά κάνουμε και εξοπλιζόμαστε, θα πω εγώ.
0: Μάλιστα, τώρα, ναι, μία είδηση που διάβασα πριν από λίγο και έχει να κάνει με το, πάλι από το εξωτερικό δελτίο έρχεται, έχει να κάνει με το νομοσχέδιο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία. Απέρριψαν λοιπόν οι βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου αυτό το νομοσχέδιο έπειτα από μια τεταμένη συνεδρίαση που διήρκησε περίπου 4 ώρες. Το αποτέλεσμα ήταν οριακό. 286 βουλευτές καταψήφισαν το νομοσχέδιο, 270 όμως ψήφισαν υπέρ. Προέβλεπε, να πούμε, τη δυνατότητα υποβοηθούμενης αυτοκτονίας για ορισμένους ασθενείς με προσδόκιμο ζωής μικρότερο των 6 μηνών. Το αίτημα του ασθενούς θα έπρεπε να επικυρωθεί από 2 γιατρούς και ένα σώμα εμπειρογνωμόνων, ενώ ο ίδιος ο ασθενής θα έπρεπε να είναι σε θέση να χορηγήσει στον εαυτό του τη θανατηφόρα ουσία.
1: Να πούμε ότι οι χώρες που επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την ευθανασία ή και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Γαλλία, η οποία το ψήφισε πριν από ελάχιστους μήνες,
0: η Ελβετία,
1: η Αυστρία και η Γερμανία, ενώ και ο Καναδάς και 13 πολιτείες της Ουάσιγκτον εφαρμόζουν το πρόγραμμα MAID, το οποίο επιτρέπει μόνο την ιατρικά υποβοηθούμενη θνητότητα για άτομα στο τελικό στάδιο της νόσου, ενώ στην Αυστραλία νόμισε 6 πολιτείες. Είναι ένα θέμα το οποίο
0: νομίζω και στη Γαλλία πέρασε.
1: Αυτό είπα τώρα, το 2026. Mm-hmm. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι, πώς να πω, κολοσιαίο. Δηλαδή υπάρχουν τόσο πολύ αντικρουόμενες απόψεις. Δεν ξέρω αν κανένας έχει βιώσει, σίγουρα κάποιοι θα έχουν βιώσει, αγαπημένους τους ανθρώπους να βρίσκονται σε τελικό στάδιο κάποιας επάρατης νόσου, όπως είναι ο καρκίνος, και βλέπουν απ' την άλλη, ξέρεις, απ' τη μία θες να μείνει ζωντανός ο άνθρωπός σου και απ' την άλλη τον βλέπεις να είναι τόσο πια ταλαιπωρημένος που αναρωτιέσαι αν έχει δικαίωμα, αν αξίζει να ζει. Είναι πραγματικά υπαρξιακό αυτό το ερώτημα.
0: Βέβαια δεν αποφασίζουν οι συγγενείς, πρέπει να αποφασίσει
1: ο ίδιος. Εάν έχει όλα τα φρένα του. Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Και επίσης υπάρχει και μια διαφορά από την ευθανασία, όπου ο γιατρός χορηγεί τη θανατηφόρα δόση, ενώ η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι όταν ο ασθενής λαμβάνει μόνος του το σκεύασμα με ιατρική υποστήριξη.
0: Όπως στην περίπτωση αυτή της Μεγάλης Βρετανίας. Έτσι, αυτό που πήγε να επιχειρηθεί να περάσει, αλλά τελικώς
1: δεν πέρασε.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα. Στη χώρα μας δεν έχει ανοίξει εκτενέστερα η συζήτηση. Όχι. Αυτή. Έτσι, μένει λίγο να το συζητάμε κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον εταίρο μας Ευρωπαίο ή κάποια άλλη χώρα να το ανακοινεί αυτό το θέμα και να κινούνται διαδικασίες.
1: Πρωτοπόροι πάντως αυτό ήταν η Ολλανδία και το Βέλγιο. Το κάνανε το 2002. Εδώ και 24 χρόνια
0: είναι δηλαδή. Είναι πολλά τα χρόνια.
1: Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Και βέβαια δεν ξέρω ακριβώς ποιοι περιορισμοί υπάρχουν με το αν μπορείς να ταξιδέψεις. Αν επιλέξεις ότι θέλεις να το κάνεις αυτό, μπορείς να ταξιδέψεις σε μία από αυτές τις χώρες και να το πράξεις.
1: Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Είναι ένα ζητούμενο. Ναι, έτσι, ναι, σημαντικό.
1: Θα μπορούσε να.
0: Θα μείνουμε εκτός σύνορων, Δημήτρη.
1: Θα μείνουμε εκτός σύνορων, καθώς βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν να κατοχυρωθούν ενεργειακά. Γι' αυτό και το Βέλγιο κατασκευάζει το πρώτο τεχνητό ενεργειακό νησί στον κόσμο, κόστος 7 δισεκατομμύρια, είναι ισοδύναμο με 8 γήπεδα ποδοσφαίρου και μεταφέρει ανανεώσιμη ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα στο χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων σε πολλές χώρες και κυρίως σκανδιναβικές χώρες. Θα τροφοδοτήσει και τη Βρετανία και τη Δανία. Είναι μια παγκόσμια πρωτιά, καθώς αυτό το νησί βρίσκεται ακριβώς στη μέση μιας από τις πιο πολυσύγνωστες ναυτιλιακές οδούς του κόσμου.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη Δευτέρα, στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκαια, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένειά του, τραγουδιστή, για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Έλεγχο στο ιατρείο στο Κολωνάκι πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001. Σαρωτική έλεγχη της τροχέας σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις. 477.000 ελαθρέα τσιγάρα σε ταχυδρομικά δέματα και βαλίτσες κατέσχεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολωνάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι και το Δημήτρη Φαναριώτη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζαμε τώρα με τον Δημήτρη, τις δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη και νομικός εκπρόσωπος πλέον της οικογένειάς του, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα, και αυτό που αποκάλυψε ο ίδιος είναι ότι ο τραγουδιστής ήταν για μια μισή ώρα περίπου χωρίς τις αισθήσεις του, προτού κληθεί το ΕΚΑΒ για βοήθεια από τους δύο γιατρούς. Κατά τον δικηγόρο, στη δικογραφία δεν περιέχονται βίντεο από την ώρα άφιξης στο ιατρείο ή φωτογραφίες από την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε την πλασμαφαίρεση. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε πριν από τις 2 στο ιατρείο. Κάτι που, όπως λέει, αποδεικνύεται και από την μαρτυρία του οδηγού ταξί, μας το λέγαμε και νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας, του οδηγού ταξί που τον μετέφερε εκεί και τον οποίο ο τραγουδιστής απασχολούσε για πάρα πολλά χρόνια. Και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό έχει καταθέσει και εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα που έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης. Όπως τώρα, τι είπε ουσιαστικά ο δικηγόρος, ναι, ο κύριος Λυκούδης, ο κύριος, ναι, Χαράλαμπος Λυκούδης. Επειδή έγινε από ειδικούς τεχνικούς, ξεσκόνησαν τη μνήμη του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι λειτουργήσε από τις 2 και 12 λεπτά το μεσημέρι και επί 42 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι 2 και 12 και 42 λεπτά, 2 και 54. Και έτσι συνάγεται ότι μέχρι τις 2 και 54 λειτουργούσε το μηχάνημα. Άρα εκεί κάπου φαίνεται ότι έπαθε την ανακοπή. Μια μισή ώρα πέρασε όμως από τις 2 και 54 προκειμένου να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και να σπεύσει προς βοήθεια. Γι' αυτό και όπως
1: και αυτό και είπε και ο κ. Λυκούδης, ότι είναι τρομερό να γίνεται από γιατρούς αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως, και σε περιβάλλον, γι' αυτό ακούμε και όλους τους παράγοντες του χώρου της υγείας, από τον Υπουργό μέχρι τους εκπροσώπους, όλους να μας λένε και εδώ μέσα από το Air News Radio ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον, γιατί υπάρχουν συχνά, υπάρχουν παρενέργειες,
1: επιπλοκές σοβαρές,
0: επιπλοκές που πρέπει να είναι εκεί που οφείλουν για να τις αντιμετωπίσουν. Και για το λόγο αυτό, όπως είπε ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς.
1: Από την κατηγορία σε θανατηφόρα έκθεση.
0: Σε θανατηφόρα έκθεση, έτσι, την οποία και αντιμετωπίζουν τώρα. Έτσι.
1: Κακουργήματα αμφότερα βεβαίως, αλλά το δεύτερο, το εάν είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εκεί είναι μια πράξη που επισύει πολλά χρόνια φυλάκισης. Δεν είμαι νομικός να ξέρω ακριβώς πόσα, αλλά σίγουρα επισύει πολλά χρόνια φυλάκισης.
0: Έχουμε
1: δηλαδή, στη φυλακή, να το πούμε αλλιώς.
0: Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη σε αυτήν την υπόθεση. Είναι πολλά ακόμη τα κομμάτια του ΠΑΣ που πρέπει να έρθουν για να συμπληρώσουν τη συνολική εικόνα.
1: Και νομίζω, Βαγγέλη, ότι άνοιξε τον ασκό του όλο αυτό το πράγμα για ένα θέμα. Ακριβώς αυτό το οποίο τώρα θέλει να με νομοπαρασκευαστική επιτροπή να αλλάξει το πλαίσιο, το νομοθετικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι βλέπεις ότι υπάρχουν αυτό το οποίο ο λαός αποκαλεί κομπογιανίτες. Δεν ξέρω για τους συγκεκριμένους αν ήταν, αυτό θα το αποδείξει η δικαιοσύνη, αλλά είναι γεγονός ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι ανεύθυνοι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκθέτουν τον κλάδο τους. Έτσι και εδώ φαίνεται, τουλάχιστον από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ότι, να το πω κομψά, δεν έδρασαν με τον τρόπο που έπρεπε.
0: Ναι. Και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα, η αγορά αυτή η συγκεκριμένη, θα γίνει πιο ασφαλής. Θα γίνει πιο ασφαλής για αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα και με τον Θάνο τον Σιαφάκα, για τους συμπολίτες μας οι οποίοι αναζητούν κάποιου τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις για να νιώσουν καλύτερα, για να
1: φαίνονται πιο καλά.
0: Σε κάθε περίπτωση να νιώσουν, ναι, πιο όμορφα, πιο, ναι, καλά. Έτσι, αν το περιβάλλον γίνει πιο ασφαλές για όλον αυτό τον κόσμο που μπορεί να είναι υποψήφιοι πελάτες, σίγουρα αξίζει τον
1: κόσμο.
0: Βέβαια,
1: από την άλλη πλευρά είναι και η πλευρά των πελατών των ίδιων. Δηλαδή, θες να νιώσεις ευεξία, να κάνεις κάποια θεραπεία κτλ. πρέπει να πηγαίνεις κάπου που να είναι ένα οργανωμένο κέντρο, δηλαδή να έχει κάποια νοσοκομιακή υποδομή, γιατί νομίζω ότι μαζί το συζητάγαμε και νωρίτερα ή με το Θάνο το συζήταγες, ότι πρέπει να υπάρχει γιατρός αιματολόγος, πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, εξειδικευμένος νοσηλευτής. Όλα αυτά δεν υπήρχαν, όπως φαίνεται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Και η κυρία αυτή ήταν γενική ιατρός, δηλαδή πράγμα που σημαίνει δεν έχει κάνει ειδικότητα καν. Mm-hmm. Πήρε το πτυχίο της ιατρικής και δεν έκανε ειδικότητα. Πολύ σπάνιο αυτό για γιατρό, έτσι.
0: Τα ποσά τα οποία βγήκε κάποιος, ναι, ο οποίος επιχείρησε, επισκέφθηκε, έκλεισε ραντεβού και επισκέφθηκε εκεί για κάτι αντίστοιχο, είπε ότι πήγε, έκανε το πρώτο ραντεβού και είναι 300 ευρώ η διάγνωση, ότι θα κάνουμε αυτό, χρειάζεσαι αυτό κλπ. Και η θεραπεία 6 με 10.000 ευρώ.
1: 6 με 10.000 ευρώ. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι τα ποσά.

0: Art News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη αγωνές και διαπρέπουν και
1: το
0: πάλι.
1: Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
0: Ακριβώς, στην Βουδαπέστη λοιπόν, και ο Μανόλο έχει ξεκινήσει ήδη πολύ δυνατά. Έχει ήδη περάσει άνετα τα 5 και 80. Αλλά τι να του πούν τα 5 και 80, θυμίζουμε ότι στη Diamond, τι ήταν στην
1: Diamond League 6-20.
0: Έκανε το ναι, 6-20.
1: Και από ό,τι διαβάζουμε στις αθλητικές ειδήσεις, οι άλλοι δύο σημαντικοί αθλητές θα αγωνιστούν να περάσουν το 5-95, το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων ο Μανόλο το έχει στην τσέπη, έτσι. Mm-hmm. Όταν πηδάς 6-20, το 5-95 είναι μάλλον πολύ εύκολο. Θα δούμε.
0: Ο Ντουμπλάντης μάλλον δεν παίζει,
1: Ναι, νομίζω ότι έχει ακόμα πρόβλημα με το... Όχι, άφησε το 5-80.
0: Άρα ξέρεις, υπάρχει ο Ντουμπλάντης.
1: Υπάρχει ο Ντουμπλάντης.
0: Τι να πούν οι άλλοι δύο, άμα υπάρχει Μανούλο και Ντουμπλάντης. Είναι πας, μακρά μπροστά.
1: Πας για χάλκινο. Ναι. Για παραπάνω δεν πας, το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι το οποίο δηλαδή είναι κωμικοτραγικό, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως είδηση. Είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες την άνοδο του AFD στο Σαξονία Anhalt. 39 βουλευτές, 42 ήθελε για να βγάλει κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό. Θα τραβήξει, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παπάς, αρκετές εβδομάδες.
0: Έχουν συνηθίσει όμως, νομίζω, σε αυτό το πολιτικό σύστημα έχουν συνηθίσει να τραβάει πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά είναι καταπληκτικό αυτό το οποίο αποκαλύπτουν μέσα γερμανικής ενημέρωσης για τους 39 βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία δηλαδή, στο Κοινοβούλιο της Σαξονίας Άγχαλτ του Κρατηδίου. Πρόσεχε λοιπόν, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, συμπεριλαμβάνεται ένας άνδρας που φέρεται να έχει συμμετάσχει σε πορνογραφικές ταινίες και να έχει πλαστογραφήσει ακαδημαϊκά προσόντα. Συγκεκριμένα πλαστογράφησε το απολυτήριο του Λυκείου για να μπορέσει να κάνει αίτηση να μπει σε πανεπιστήμιο. Ένας πρώην
0: αξιωματικός. Δεν είχε δηλαδή ούτε απολυτήριο Λυκείου.
1: Ούτε απολυτήριο Λυκείου, όχι.
0: Okay.
1: Και μάλιστα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι έκλεβε κλινοσκεπάσματα από ξενοδοχεία. Τι να πω τώρα, ασχολίαστο. Ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζη, όπου είναι εξαιρετικά μισητοί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν ήταν διαιρεμένη η Γερμανία, πριν την πτώση του τείχους, η Στάζη έκανε ακριβώς αυτό, έβλεπε ποιος είναι δυτικόφιλος και τον φυλάκιζε πολλές φορές, τον εκτελούσε κιόλας. Ενώ πολλοί άλλοι βρίσκονται υπό ποινική έρευνα για συμμετοχή σε νεοναζιστικές οργανώσεις. Είναι
0: αυτό
1: πραγματικά.
0: Μάλλον δεν πρέπει να μας ξενίζει.
1: Αυτό δεν μας ξενίζει.
0: Για, συγκεκριμένο κόμμα.
1: Αλλά ο πορνοστάρ και ο πρώην αξιωματικός στη Στάζη, όπως και να το κάνουμε, είναι ένα θεματάκι, δεν είναι.
0: Πάντως, το έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω τότε με τα αποτελέσματα, ότι είναι φύλλα προσκύμενη στον Πούτιν. Το συγκεκριμένο κόμμα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό το κόμμα είναι φύλλα προσκύμενο στον Πούτιν και θα μπορούσε ενδεχομένως με τις ψήφους του BSV, που είναι το κόμμα της Σάρα Μπάκενκνατ, η οποία είναι φιλοπουτινική αριστερή. Τώρα, άντε να το εξηγήσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Και θα μπορούσε.
0: Φαντάζομαι και τον Πούτιν, αν το ρωτήσει, θα δηλώσει ότι είναι αριστερός.
1: Ναι. Καλά, ναι, προφανώς. Η Βάγκενκνετ πάντως έχει αυτή την ιδιομορφία, αν θέλει, στην πολιτική, αλλά έχει και 5-6 βουλευτές που έχει βγάλει, οπότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεργαστούν προκειμένου να υπάρξει πρωθυπουργός ο οποίος θα ανήκει στην AfD. Ωστόσο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες μπροστά μας και θα περιμένουμε να δούμε τι θα απογίνει με όλη αυτή την ιστορία.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα μείνουμε για τα επόμενα 7 λεπτά
1: της εκπομπής, έτσι, ακριβώς.
0: Μέχρι την ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
1: Θυμάμαι που συζητάγαμε πριν νωρίτερα με το Θάνο και με σένα, που λέγαμε ότι μετά τις επιθέσεις της 10 Σεπτεμβρίου, αυτό το οποίο μας τρόμαξε στην κυριολεξία ήταν αυτό το, μάλλον το οποίο κυριάρχησε, ήταν ο φόβος για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αναφερθήκαμε βέβαια στα τρομοκρατικά πλήγματα του ISIS και της Αλ-Κάιντα στην Ισπανία, στη Βρετανία, στον Μπατακλάν στη Γαλλία και ένα σωρό άλλα. Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στον Independent ο αρχηγός του MI5, είναι η Βρετανική Αντικατασκοπία, ο οποίος, μιλώντας στον Independent, είπε μεταξύ άλλων ότι η επόμενη 11η Σεπτεμβρίου μπορεί ήδη να προετοιμάζεται εκεί που δεν κοιτάμε. Να σου πω ότι
0: εκεί που αφήνουμε κενά, δηλαδή,
1: εκεί
0: ουσιαστικά,
1: που αφήνουμε
0: έτσι,
1: κενά, ή σε περιοχές ή χώρες που δεν φανταζόμαστε ότι είναι πρώτης γραμμής, ξέρω εγώ, το Λονδίνο, το Παρίσι, η Μαδρίτη, η Ρώμη. Σε άρθρο γνώμης λοιπόν που δημοσιεύεται σήμερα για τα 25 χρόνια από την τραγωδία την οποία βίωσε η Αμερική, ο Γενικός Διευθυντής της MI5, ο κύριος Ken McCallum, ανέφερε πως οι υπηρεσίες ασφαλείας πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμοστούν σε τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, και πρόσθεσε ότι ξέρουμε ότι το επόμενο στρατηγικό σοκ εξορισμού δεν θα μοιάζει με το τελευταίο και ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό μάθημα απ' όλα, είπε στην έγκριτη βρετανική εφημερίδα των Independent. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Αλ-Κάιντα, αν και αποδυναμωμένη, παραμένει απειλή, όπως και η επιδίωξη αυτής της οργάνωσης και άλλων μαχητών να εξαπολύσουν επιθέσεις στη Δύση που θα προκαλέσουν μαζικές απώλειες. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχα συζητήσει παλιότερα με την κυρία Μέρι Μπόση, είναι καθηγήτρια της ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και μου έλεγε ότι εντάξει, μπορείς να προσπαθήσεις να προστατευτείς, αλλά από τους μοναχικούς λύκους δεν μπορείς να προστατευτείς, γιατί αν κάποιος έχει λάβει εντολή από την οργάνωση και του έχουν παράσχει και τα εκρηκτικά ή τα όπλα ή οι συνεργάτες, δεν ξέρω τι, okay, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορεί, επειδή τους απέλασαν από μια χώρα και τους χώρισαν με τα παιδιά τους, να πάνε και να κάνουν ένα τρομοκρατικό πλήγμα, θυσιάζοντας φυσικά τη ζωή τους, γιατί ξέρουν ότι θα πεθάνουν, να κάνουν επιθέσεις αυτοκτονίας με λίγα λόγια. Και αυτούς δεν μπορείς να τους προβλέψεις, Βαγγέλη.
0: Σωστό. Τώρα, σε μια κίνηση που τιμά μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες της country, το κεντρικό αεροδρόμιο του Νάνσβιλ στο Τένεσί αναμένεται να λάβει το όνομα της Ντόλι Πάρτον. Έτσι έρχεται σε συνέχεια της απώλειας της θρυλικής καλλιτέχνητας, η οποία, θυμίζουμε, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 25 Αυγούστου έπειτα από μια σύντομη αναμέτρηση με τον καρκίνο. Πολύ αγαπημένη, είδαμε και την αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ στον χαμό της, έδειξε πόσο μα πόσο πολύ την εκτιμάει.
1: Ίσως είναι η καλύτερη τραγουδίστρια country που έχει περάσει ποτέ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μη τι άλλο, η πιο εμβληματική.
0: Πόσο σημαντική είναι για τη χώρα, τόνιζε σε κάθε ευκαιρία ο Αμερικανός πρόεδρος, και τελικώς ήταν όντως έτσι.
1: Έχω πολλούς φίλους Αμερικάνους οι οποίοι πραγματικά είχαν στενοχωρηθεί πάρα πολύ με το θάνατο της Ντόλι Πάρτον, έτσι.
0: Ο Τραμπ πάντως συσχέτισε λίγο την κατάσταση την σημερινή με την 11η Σεπτεμβρίου. Είπε, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, γι' αυτό μαχόμαστε σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά ήρθε λίγο να παραλληλήσει αυτό που έζησε η Αμερική πριν από 25 χρόνια με τον πόλεμο τον οποίο έχει εκκινήσει στην Μέση Ανατολή.
1: Ναι, ο οποίος τον έχει οδηγήσει σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Είπε μάλιστα χτες ότι θα πάμε σε ενδιάμεσες εκλογές με αυτόν τον πόλεμο ανοιχτό. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, και ο J.D. Vance είπαν ότι αυτό μπορεί να τραβήξει μέχρι το 2029. Εκεί πάντως πιστεύω ότι θα, αν φτάσει μέχρι το 29, εμείς εδώ θα τα παρκάρουμε τα αυτοκίνητα και θα κυκλοφορούμε με ηλεκτρικά πατίνια, γιατί η βενζίνη θα έχει φτάσει 4 και 5 ευρώ το λίτρο.
0: Κράνος να φοράς.
1: Ναι, με το πατίνι. Αλλά τουλάχιστον δεν θα τρέχω στο βενζινάδικο. Για πες.
0: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι πιέσεις που θα δεχθεί θα είναι τέτοιες που δεν θα μπορέσει να... Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να διονύζεται αυτή η κατάσταση μέχρι το 28 και το 29 που μας προειδέασαν.
1: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό.
0: Ρούμπιο και ο Βάντς.
1: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό, αλλά υπάρχει και το ζήτημα του αφηγήματος. Δηλαδή, να εξηγήσω τι λέω. Ο Τραμπ θα πρέπει να παρουσιάσει.
0: Καταρχάς, ο Τραμπ τελειώνει.
1: Τελειώνει.
0: Η θητεία του τελειώνει πριν
1: 29.
0: Από το 29.
1: Ναι, okay. Ο Τραμπ θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα να πει στις ΗΠΑ και σίγουρα να πει ότι νικήσαμε. Από την άλλη, και
0: μα το λέει
1: και
0: τώρα
1: το
0: σε καθημερινή
1: Ιράν.
0: Βάση.
1: Καλά,
0: τα...
1: ναι, εντάξει, ποιος τον ακούει βέβαια τώρα.
0: Δηλαδή,
1: μάλλον ποιος τα παίρνει στα σοβαρά όλα αυτά. Απ' την άλλη, θα πρέπει να έχει ένα αφήγημα και η Τεχεράνη να πει ότι καταφέραμε να διώξουμε τον εχθρό. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα, όπως και στην Ουκρανία είναι ακριβώς ίδιο, είναι τι αφήγημα θα πούνε οι αντιμαχόμενες πλευρές για να πείσουν τους λαούς τους ότι όντως τα πήγανε καλά. Όλοι θέλουν να τελειώσουν οι πόλεμοι. Και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι και ο Τραμπ και οι φρουροί της Επανάστασης, όλοι αυτό θέλουν. Αλλά πρέπει να πούνε κάτι στο λαό τους για να δικαιολογήσουν το τέλος του πολέμου, ένα μη ταπεινωτικό τέλος του πολέμου.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι το μείζον θέμα.
0: Και το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, ακριβώς. Εδώ η εκπομπή μας σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Στο τέλος της μέρας ήσασταν συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
1: Με τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και το Δημήτρη Φαναριώτη. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα και ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού με
1: την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Τέλεια. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονεχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Από την νεκροψία νεκροτομή στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του, τη Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε. Το Υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής Δύσης έκλεισε προσωρινά αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Μία απαγόρευση του εμπορίου με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μία στάση αρχών, επισήμανε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Irish Times. Βαθιά ατυχές χαρακτήρισε το σχόλιο η αποστολή του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς,
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: σας, γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας, το είπα σωστά, Νεφέλη?
0: Το είπες τέλεια, Ιωάννα Ταραμπίκου μου.
1: Νεφέλη Λιγερού, στα μικρόφωνα, πάλι γυναικεία υπόθεση σήμερα, διότι έχουμε Βίβιαν Νικολοπούλου
0: στον ήχο, ναι. Και Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι Παρασκευούλα, Παρασκευή, χαρά αυτό.
1: Τι ωραίο.
0: Υπέροχο.
1: Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Ναι. Και 11 του Σεπτέμβρη.
0: 11 του Σεπτέμβρη.
1: 25 λοιπόν, χρόνια περάσαν από τότε, διότι είναι αυτό που λέγαμε και το λέγαμε και την άλλη φορά. Έχει μείνει στη συλλογική μνήμη, νομίζω, όλου του κόσμου.
0: Ναι. Θέλω να σου προτείνω κάτι για το Σαββατοκύριακο και στους ακροατές μας. Υπάρχει στην πολύ γνωστή πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο μπορεί να, έτσι, ο τίτλος να μην σας κερδίσει ή να νομίζετε ότι είναι κάτι βαρετό. Θα σου πω όμως γιατί είναι συγκλονιστικό, ψάχνω τον τίτλο. Λοιπόν, είναι ένα ντοκιμαντέρ για τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Αλλά είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο λέει ακριβώς αυτό που είπες τώρα. Πώς το βίωμα περνάει στην ιστορία, πώς ήταν
1: κοινωνική μνήμη τελικά γίνεται.
0: Ακριβώς. Πώς ήταν ένα τραύμα το οποίο, τώρα με την απόσταση των 25 χρόνων μπορούμε να το καταλάβουμε, και πώς στην πραγματικότητα η ζωή μας, η δική μας εδώ στην Ελλάδα, παντού, χωρίζεται σε πριν και μετά, Ιωάννα.
1: Δεν είναι μεγάλη αλήθεια, δεν άλλαξε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος όλος.
1: Όλα, τα πάντα άλλαξαν, και πόσο μάλλον. Και η Αμερική η ίδια άλλαξε και αυτό είχε όλοι. Όχι, όχι, όλοι, όλος ο κόσμος άλλαξε, όχι μόνο η Αμερική.
0: Όλος.
1: Και η Ευρώπη και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή όλο το έχουμε σαν ορόσημο, το πριν και το μετά.
0: Το ξέρεις ότι έχω πιάσει το γιο μου να εξηγώ πολλά πράγματα από το αεροδρόμιο μέχρι τα διαβατήρια και τον τρόπο που γίνονται πράγματα αναφερόμενοι σε αυτή την επίθεση.
1: Φυσικά.
0: Και προσπαθώντας να το εξηγήσω πώς κάποτε γινόντουσαν τελείως διαφορετικά.
1: Ακριβώς.
0: Όλα και μετά συνέβη αυτό.
1: Ναι.
0: Τρομερό.

0: πιο ωραία λέγονται στα διαλύματα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Όχι,
1: και έξω.
0: Όχι, αλλά νομίζω ότι Ιωάννα, οι συζητήσεις μας δεν διαφέρουν από τις συζητήσεις όλου του κόσμου. Δηλαδή, παρακολουθούμε τώρα αυτή την υπόθεση με τον Γιώργο Μαζονάκη, η οποία πια έχει αστυνομικό.
1: Μυστικά και ψέματα, δηλαδή, λέω, βγαίνουν όλα στη φόρα. Ένα κομμάτι της κοινωνίας που νοσεί πολύ, έτσι. Αναρωτιόμασταν λίγο πριν αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει το δίπλωμα της ιατρικής.
0: Έχουμε αρχίσει και το και αναρωτιόμαστε.
1: Μπορεί δηλαδή.
0: Δηλαδή είναι αυτό το μπάσκε είναι μεγαλύτερη ακόμα η απάτη.
1: Ξέρω.
0: Από ό,τι τι φανταζόμαστε. Και ξέρεις ποιο άλλο είναι το τρομερό? Όταν ρε παιδί μου μπροστά στα μάτια σου, διότι αυτή ήταν στο διαδίκτυο με την τρομερή την πελατεία, με θεσμικές διαφημίσεις, με συνέδρια, γίνεται αυτό. Τι άλλο συμβαίνει δίπλα μας?
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή δεν είναι περιθώριο αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, είναι το απόλυτο περιθώριο.
1: Ναι,
0: θέλω
1: ναι.
0: να πω
1: ναι,
0: με,
1: ναι.
0: ξέρεις, πασπαλισμένο με αστερόσκονη.
1: Ακριβώς έτσι. Δεν ξέρω. Πραγματικά είναι μία, νομίζω πια είναι μία εποχή που δεν μπορείς να πιστέψεις τίποτα. Έτσι. Οφείλεις να μην πιστεύεις.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι,
1: και σε καμία περίπτωση να μην εμπιστεύεσαι όλο αυτό το που βγαίνει με την ευκολία
0: και την γλαμουριά.
1: Την γλαμουριά και θα σε κάνουμε έναν άλλον καινούριο άνθρωπο. Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Ναι, έχεις δικαιότητα.
1: Ας συμφιλειωθούμε με αυτό που είμαστε και με τα χρόνια που περνάνε. Και φεύγουν απίστευτα λεφτά.
0: Απίστευτα.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν?
0: Τι?
1: Διότι θυμήθηκα ότι πριν από κάποια χρόνια, νομίζω στη Νίκαια, στον Πειραιά, δεν ξέρω, υπήρχε ένας γιατρός, χωρίς να έχει επίσης δίπλωμα και τέτοια, οδοντίατρος αν δεν κάνω λάθος, που έκανε κανονικά επεμβάσεις.
0: Γενικό επεμβάσεις στα δόντια.
1: Ναι,
0: γενικά.
1: στα δόντια. Δεν ξέρω αν έκανε και άλλο, αλλά στα δόντια. Δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν...
0: Αχ, τη θυμάμαι ρε, στην υπόθεση αυτή.
1: Λοιπόν, φαντάσου πόσος κόσμος πήγαινε.
0: Και πώς καταστράφηκε.
1: Σε μια λαϊκή γειτονιά, έτσι. Δηλαδή, λες και η απάτη γίνεται.
0: Παντού.
1: Στα δύο άκρα.
0: Έχεις δίκιο. Γίνεται στα δύο άκρα.
1: Στα δύο άκρα.
0: Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
1: Ναι.

0: λες να καλησπερίσουμε την πρώτη μας καλεσμένη?
1: Βέβαια, και έχουμε πολλούς λόγους, γιατί θέλουμε πολλά να μάθουμε. Κατερίνα Αρχοντάκη.
0: Ναι, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, και στην πραγματικότητα δεν φεύγουμε από το θέμα.
1: Όχι.
0: Εκεί βρισκόμαστε, διότι έχουν περάσει 48 ώρες από μια απώλεια που για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σόκαρε. Τι είναι να γίνει ένα συλλογικό τραύμα? Κάτι συμβαίνει.
1: Είναι σοκαρισμένοι όλοι. Όλοι, μικροί, μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Και από κάθε μεριά.
0: Ναι, κάθε γούστο, κάθε
1: γούστο,
0: μεριά,
1: έτσι,
0: κάθε
1: έτσι,
0: κάθε.
1: Έτσι.
0: Οπότε η Κατερίνα Αρχοντάκη θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα χαρακτηριστικά στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη, mm-hmm. που τέλος πάντων ο κόσμος τον αγκαλίζει με αυτόν τον τρόπο ή αντιδράει σε αυτό το τέλος, το πρόωρο, το άδικο.
1: Αναρτήσεις, βίντεο, τραγούδια, μας λείπεις, που είσαι, δηλαδή ένας οδυρμός συλλογικός.
0: Πολύ.
1: Έτσι.
0: Πολύ. Γεια σας.
1: Πώς δικαιολογείται άραγε αυτό το πράγμα? Κυρία Αρχοντάκη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα Ρεσέλη.
1: Καλησπέρα
0: τι
1: Κατερίνα.
0: Καλησπέρα Κατερίνα, ναι, βέβαια.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς βλέπεις Κατερίνα αυτές τις αντιδράσεις, αν συμφωνείς με όρους όπως συλλογικό τραύμα, συλλογικό πένθος, και αν έπαιξε ρόλο σε αυτό και μία... Προσπαθώ να είμαι προσεκτική. Δηλαδή, mm-hmm. ότι ο καλλιτέχνης αυτός είχε 3 δεκαετίες αδιάλειπτη παρουσία στη ζωή μας και στα mm-hmm. καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπαμε και μία περιπέτεια, τέλος πάντων live. Βλέπαμε ένα serial πολύ προσωπικό και το βλέπαμε live. Και είχαμε μπει εμείς τώρα και το παρακολουθούσαμε.
1: Σωστό.
2: Πραγματικά, είναι, καταρχήν έχει συγκλονίσει το κοινό του, έχει συγκλονίσει τον κόσμο, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης, ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αγαπητός, και μπορεί επί χρόνια να τον ακούμε, να τον βλέπουμε, να συνδέουμε τη φωνή του έτσι με προσωπικές στιγμές δικές μας και σταδιακά να αποκτά μια θέση στη ζωή μας συναισθηματικά, παρότι δεν έχουμε σχέση μαζί του, όχι όλοι τουλάχιστον. Άρα όταν αυτός ο άνθρωπος φεύγει ξαφνικά, δεν πενθούμε μόνο τον ίδιο, αλλά πενθούμε έτσι και λίγο τη δική μας ιστορία, αυτή που χτίσαμε εμείς δίπλα του, μαζί του. Ένα τραγούδι που μπορεί να ακούγαμε στα 20, γιατί έχει τεράστια διάρκεια ο καλλιτέχνης αυτός δίπλα μας. Μία νύχτα που μπορεί να βγαίνουμε με φίλους, έτσι, έναν έρωτα, ένα χωρισμό που μπορεί να βιώσαμε. Όλα αυτά είναι κάτι που... είναι σαν να πενθούμε ένα μικρό κομμάτι της δικής μας ζωής που ήταν ως
1: και νεότητας και έρωτα και καψούρας, θα
0: και
1: πω
0: καψούρας,
1: εγώ, γιατί αυτά τα τραγούδια ναι. ήταν πραγματικά πολύ. Αυτό σε αγαπάω, πονάω, πεθαίνω, αλλά θα σε τραγουδήσω, θα χορέψω.
0: Και ματέωση. Όλα αυτά δηλαδή τα πολύ δικά μας
1: ανεκπλήρωτες προσδοκίες, ανεκπλήρωτοι έρωτες.
0: Άρα άνοιξε δική μας πορτούλα. Είναι δικό μας ζήτημα, έτσι. Ενώ στο πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη δικά μας συναισθήματα και καταστάσεις πενθούμε ή βιώνουμε τώρα.
2: Ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ένας πολύ όμορφος άνθρωπος που συνδεθήκαμε μαζί του. Και νομίζω, επειδή ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αντισυμβατικός, το γνωρίζουμε όλοι, ένας άνθρωπος που έτσι είχε ιδιαίτερες, προκαλούσε λίγο, ήταν λίγο προκλητικός, λίγο τολμηρός, κεντρικός, έτσι, ανατρεπτικός. Ήταν ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο, ήταν ο εαυτός του. Και νομίζω ότι αυτό αγάπησε πιο πολύ ο κόσμος, ότι επέτρεπε στον εαυτό του να είναι αυτό ακριβώς που ήθελε να είναι, να είναι ο εαυτός του.
1: Άρα λοιπόν, από τη μια αγαπήσαμε την αυθεντικότητά του,
0: ναι.
1: και από την άλλη κάποια δικά μας κομμάτια που μας θύμιζε, μας ξυπνούσε, μας γεννούσε, έτσι, δηλαδή και ο ίδιος
0: και τα
1: θύμιζε.
0: Τα τραγούδια
1: του, αυτό ακριβώς.
2: Ναι, και νομίζω είπε η Νεφέλη, εσύ ανέφερες ότι έτσι το τελευταίο διάστημα...
0: Αυτό το σύριαλ, αυτό το δράμα...
1: Σαν να κοιτάμε από κλειδαρότρυπα, ναι. δεν είναι λίγο.
0: Με τάση προστατευτισμού φυσικά... δεν έλειπε και αυτή η νοσηρή περιέργεια για τη ζωή του άλλου, ο οποίος άλλος είναι διάσημος, πλούσιος, έτσι τον έχεις στο μυαλό σου, δεν ξέρεις τι είναι. Έπαιξε ρόλο όλη αυτή η περίοδος, η ευαλωτότητα, όλο αυτό ήταν πολύ εύθραυστο που παρακολουθήσαμε.
2: Ναι, γιατί έτσι η τελευταία περίοδος της ζωής του, όπως ξέραμε όλοι, ήταν δημόσια δύσκολη. Είχαν προηγηθεί κάποιες οικογενειακές συγκρούσεις, έτσι ο ακούσιος εγκλεισμός του στο δρομοκαίτιο, έτσι μια μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική του ζωή. Ξέρεις, ένας δημόσιος άνθρωπος όπως ο Γιώργος Μαζονάκης μπορεί να είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά οικείο, να τον αισθανόμαστε εξαιρετικά οικείο, αλλά και την ίδια στιγμή εντελώς άγνωστο σε εμάς. Και μπορεί να βλέπουμε μια εικόνα, να ακούμε μια φωνή, έτσι να γνωρίζουμε κάποια αποσπάσματα της ζωής του ιδιωτικά, αλλά δεν γνωρίζουμε ολόκληρο τον άνθρωπο. Και αυτό νομίζω είναι που πρέπει να σταθούμε και να θυμόμαστε ότι ναι, αυτές τις μέρες χρειάζεται μαζί με τη συγκίνηση και το πένθος που αισθανόμαστε για αυτόν τον άνθρωπο που έφυγε, έτσι να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να έχουμε και σεβασμό σε αυτό ακριβώς το κομμάτι που άνοικε μόνο στον ίδιο.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Κατερίνα και δεν ξέρω αν συμφωνείς Ιωάννα. Νιώθω ότι βάσει των συνθήκων, γιατί βλέπουμε εδώ ένα θρύλι να εξελίσσεται, ποινικό, αστυνομικό κτλ, ο κόσμος κατά βάση δείχνει σεβασμό. Δηλαδή ακόμα και τώρα νιώθω ότι κάποια πράγματα, και οι δημοσιογράφοι θα το πω,
1: ναι,
0: δεν τα ακουμπάνε ή τα αφήνουν λίγο, προσπαθούν να δείξουν όσο μπορούν, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πρωτοφανή κατάσταση, αλλά δεν τον έχουν. Δεν γίναν πράγματα όπως είχαν γίνει με τον Νίκο Σεργουλόπουλο κάποια χρόνια πριν, άσχετες περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνετε, υπάρχει λίγο προσοχή, νιώθω, και από τον απλό κόσμο. Πείτε μου, είμαι ποιηκής? Ιωάννα, σε βλέπω κάπως ότι...
1: Όχι, σκέφτομαι τη μία και την άλλη περίπτωση που δεν τη συγκρίνουμε. Εδώ, δηλαδή αρχίζεις και καθώς ξεδιπλώνεται η ιστορία, ναι, με το τι έχει συμβεί, πώς έγινε, αρχίζει και βγαίνει και ένας θυμός. Δηλαδή ότι... ναι, μας τον πήραν, πώς να σου πω,
0: ναι,
1: ένα αυτό.
0: Ναι, αλλά είδες ότι υπάρχει και ο κόσμος και κάτι είναι, εσύ φυσικά να μας το πεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιδιά, δεν μπαίνουμε σε θέματα, δηλαδή προσέχουνε και ο κόσμος, πώς
2: το
0: τα λέμε.
2: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, το βλέπω και εγώ και ξέρεις, γίνεται και κάτι πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο που αξίζει να το αναφέρουμε εδώ, γιατί είναι και ψυχοθεραπευτικά ενδιαφέρον.
0: Ναι, μα γι' αυτό τώρα η συζήτηση είναι για το σύνολο, για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Βέβαια, έχουν βρεθεί οι άνθρωποι που είναι ούκο λίγοι, που αναφέρουν ότι πραγματικά τους έχει βοηθήσει πράγματα που δεν ήταν δημόσια, δεν είχαν βγει δημόσια, δεν είχαν εμφανιστεί δημόσια. Άρα αυτό το βλέπουμε εδώ, ότι μετά το θάνατο ενός ανθρώπου πολλές φορές μετά άρχισε να εμφανίζεται η αθέατη βιογραφία, η αθέατη ζωή του. Έκανε πράγματα, βοήθησε ανθρώπους και βγήκαν τώρα και το λένε, ήταν εκεί, με βοήθησε, ή όταν τον χρειάστηκα μου έδωσε χρήματα.
0: Ή ένας νέος καλλιτέχνης, τον κάλεσα και ήρθε στην παρουσίαση του δίσκου μου χωρίς να μου το χρωστάει, να χρειάζεται κτλ. Άρα τι επιβεβαιώνεται?
1: Έκανε το καλό, έκανε από... ναι.
0: Επιβεβαιώνεται αυτό που ο κόσμος ένιωθε χωρίς να μπορεί να το ξέρει, ότι αυτός είναι ένας καλός τύπος, καλός άνθρωπος.
2: Και αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί τελικά, ξέρεις, αυτό, και νομίζω ότι είναι και ένα έτσι σημαντικό μήνυμα για μας, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να ξεχνάμε πολλά πράγματα, αλλά δύσκολα ξεχνάμε το πώς μας κάνανε να νιώθουμε κάποιος όταν είχαμε ανάγκη. Και ο Γιώργος Μαζονάκης, από ό,τι βγαίνει τώρα, γιατί δεν τα γνωρίζαμε αυτά, τουλάχιστον όχι όλοι, έχει βοηθήσει πολύ κόσμο και τώρα βγαίνουν και τα λένε όλα αυτά, άρα συμφωνώ. Ναι, τον προσεγγίζουν την κατάσταση με σεβασμό, και όχι μόνο με σεβασμό, αλλά και με ευγνωμοσύνη.
1: Να. Βλέπουν και αυτό το κομμάτι της προσωπικότητάς του, που ο ίδιος δεν το διατυμπάνιζε καθόλου, και πολύ καλά έκανε, γιατί ήταν ένας σεμνός άνθρωπος. Και αυτό πραγματικά είναι που αγαπάει πιο πολύ ο κόσμος, ναι, σέβεται πιο πολύ ο κόσμος, επιβεβαιώνεται για τα συναισθήματά του. Ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι τυχαίο το ένστικτο του κόσμου.
1: Όχι.
0: Και μήπως, αυτό τώρα είναι μια σκέψη που εμένα με ταλαντίζει και μπορεί να μην έχει και νόημα, ακούστε το κορίτσια. Υπάρχει περίπτωση, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης. Okay, ως τέτοιος, αγαπιέται από τον κόσμο, αλλά ξέρεις, η καθιέρωση, ενώ... Υπάρχει περίπτωση να γράφετε μια ιστορία τώρα? Δηλαδή, πώς περνάνε οι λαϊκοί καλλιτέχνες που φεύγουν από τη ζωή κλασική, και ο θάνατός τους, πρόωρος ή μη, τους εκτοξεύει σε ένα πάνθεο. Ναι. Πρέπει να γίνεται αυτό τώρα και να γίνει ο Μαζονάκης κάτι, δεν ξέρω, ακόμα σημαντικότερο. Είναι μια δική μου αυθαίρετη σκέψη που δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή νιώθω ότι γράφεται μια ιστορία τώρα.
1: Ο χρόνος θα το δείξει.
2: Νομίζω. Το γεγονός ότι έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο ευνίδια είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε έτσι. Γιατί αυτός ο ευνίδιος θάνατος, αυτή η ευνίδια απόλυτα, η απώλεια, μας προκαλεί ένα σοκ, δημιουργεί ένα σοκ και απλά μας υπενθυμίζει έτσι με ένα πολύ βίαιο τρόπο την θνητότητα.
0: Και τη δική μας.
1: Και τη δική μας.
2: Ναι, τη δική μας. Γιατί λες ένας άνθρωπος έφυγε τόσο άδικα, τόσο νωρίς, με ένα τέτοιο τρόπο. Και αυτό λίγο μας σοκάρει, μας βάζει σε μια θέση να σκεφτόμαστε, είμαστε θνητοί.
0: Και πράγματα που βλέπεις, δηλαδή ένα σπίτι καλό, ας πούμε, που είχε, ξέρω, φανταζόμαστε. Ναι. Τώρα να μπαίνουν με κλειδαριές, να σπάνε. Αυτό, είναι βάρβαρα πράγματα.
1: Εγώ όταν είδα, φαντάζομαι ότι όλοι
0: τα λουλούδια.
1: Και τα λουλούδια που είχαν αφήσει, αλλά και τον ήχο που έκανε το πριόνι, τι ήταν που έσπαγα.
0: Που σπάγανε
1: την κλειδαριά.
0: Δεν σε έπιασε η καρδιά σου.
1: Ναι, ήταν λίγο.
0: Δηλαδή είναι πράγματα που να αντιμετωπίζουμε όλοι και στις δικές μας οικογένειες, με δικές μας απολύσεις, αλλά το βλέπεις σε δημόσια θέα και λες.
1: Ξέρεις, είναι το θάνατο, τον φοβόμαστε τόσο πολύ και όταν μας προσγειώνει έτσι απότομα, ό,τι συμβαίνει και είναι, και είναι το μόνο σίγουρο στη ζωή μας ο θάνατος, δεν μπορούμε εύκολα
0: να το δούμε.
1: Μας τρομάζει, είναι τρόμος, φόβος.
0: Επίσης είναι τρομερό ένας άνθρωπος που, εντάξει, ήταν δημόσιο πρόσωπο, αλλά ήταν τρομερά διακριτικός. Δηλαδή δεν ξέραμε για την πρόσωπο. Μόνο τα τελευταία χρόνια. Τώρα όλα στο φως. Δηλαδή είδες αυτή η κατάσταση και πληροφορίες και λεπτομέρειες. Και αυτό έχει μια βαρβαρότητα.
1: Είναι βαρβαρό. Ξέρεις, είμαστε και από τη μια αγαπάμε, αλλά από την άλλη γινόμαστε και βάρβαροι.
0: Είναι η ανθρώπινη φύση.
1: Είναι η ανθρώπινη φύση.
0: Κατερίνα, θες κάτι άλλο πολύ να μας πεις έτσι? Αχ, είναι η ώρα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Βλέπω, έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κορίτσια.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Κατερίνα Αρχοντάκη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, την ευχαριστούμε.
1: Και τίτλοι ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.
0: Σωστά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο, στην Νίκαια, η κηδεία του τραγουδιστή. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του Ακριτικού νησιού. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από τη Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου κατά την ομιλία της στην Διεθνή Έκθεση. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο μαχόμαστε σήμερα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μόνο η νίκη μπορεί να υπάρξει, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. 477.000 λαθρέα τσιγάρα σε ταχυδρομικά δέματα και βαλίτσες κατάσχεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε. 10 και 36. Air News Radio 105,8.
1: Νεφέλη Λιγερού.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου. Λέγαμε, κάναμε μια ωραία συζήτηση με την Κατερίνα Αρχοντάκη. Να πούμε ότι τη Δευτέρα στη
1: μία η ώρα,
0: μία
1: το μεσημέρι,
0: ώρα στη Νίκαια, στη γειτονιά του. Είναι η κυρία του Γιώργου Μαζονάκη. Νιώθω ότι κάπως κλείνει. Κλείνει. Θα μεσολαβήσει και αυτό το Σαββατοκυριακό. Γεμάτο ειδήσεις. Και λίγο η κηδεία να κλείσει ο πρώτος κύκλος. Αυτές οι μέρες οι πολύ έντονες, οι πολύ φορτισμένες.
1: Ναι. Αυτή η συναισθηματική κρίση.
0: Ναι, η υστερία. Ναι. Βρισκόμαστε σε μια.
1: Ναι. Ναι. Και τώρα για να το κλείσουμε κι εμείς και να προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα. Από σήμερα η Netflix, δηλαδή 9 η ώρα, ανέβασε την ταινία μικρού μήκους Στο θρόνο του Ξέρξη.
0: Τώρα δηλαδή ανέβηκε.
1: Τώρα καλέ, σήμερα παρά 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ναι. Μια μισή ώρα. Σαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, είναι ταινία μικρού μήκους, στο θρόνο του Ξέρξη, της Εύης Καλογεροπούλου, όπου πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής και μάλιστα είναι και λίγο βιογραφικό.
0: Και είναι από αυτά τα αναπάντεχα που έκανε.
1: Έτσι,
0: και δεν
1: έτσι,
0: ήταν το μοναδικό, αλλά ήταν έτσι, από αυτά έτσι, τα αναπάντεχα. Έτσι, ξέρεις ότι είχε σχεδιάσει κάλτσες. Το ξέρεις ότι είχε σχεδιάσει κοσμήματα. Δηλαδή καταπιανόταν
1: με πολλά πράγματα. Ήταν πολύ σχηδής προσωπικότητας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο Netflix από σήμερα ήδη έχει ανέβει Στο θρόνο του Ξέρξη, το τελευταίο αντίο της ΕΡΤ στο Γιώργο Μαζονάκη, ταινία μικρού μήκους όπου πρωταγωνιστούσα.
0: Μην κάνεις παράπονα, Μαρία Σφυρόερα, που και δεν ακούς και κάνεις παράπονα.
1: Και μας τη λέει.
0: Είναι αυτό το σούζι και τρως και ψεύδεσαι. Αντίστοιχο. Το είπε η Ιωάννα.
1: Εύη Καλογεροπούλου.
0: Η οποία έκανε μια συγκινητική ανάρτηση. Όχι, ξέρεις τι έκανε, τι έγραψε. Σε αγαπάω.
1: Τι πιο ωραίο.
0: Τι πιο ωραίο, με μια αυτογραφία του.

0: λέγαμε στην αρχή, λέγαμε ότι σήμερα ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα, 11 Σεπτεμβρίου, γιατί επέστρεψαν τα μαθητάκια.
1: Τα μαθητάκια, τα σχολεία. Καλή χρονιά σε όλους.
0: Ναι, καλή
1: Όχι
0: χρονιά.
1: Μόνο στα...
0: Τους εκπαιδευτικούς.
1: Στους εκπαιδευτικούς, στα παιδάκια, στους γονείς. Και πες μου κάτι, έχεις την αίσθηση όταν έρχεται ξεκινάνε τα σχολεία... Ότι σαν να ξεκινάς και εσύ, δηλαδή.
0: Καλά, είναι η πρωτο, σαν πρωτοχρονιά.
1: Σαν πρωτοχρονιά. Άγια
0: Γενικά το Σεπτέμβριο, από, ειδικά ναι. από το. Όχι, νομίζω από τότε που έχω παιδί που πάει σχολείο.
1: Ακόμα πιο πολύ.
0: Πάρα πολύ ναι. έντονο.
1: Ο, τώρα ξεκινάει καινούργια χρονιά. Είναι όπως το πες, ότι τώρα είναι πρωτοχρονιά.
0: Πανεκκίνηση.
1: Επανεκκίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η μέρα έχει πολύ μεγάλη χαρά. Αγωνία για πρωτάκια. Για πολλούς και ο κύριος Χρήστος Στεφανακίδης, που είναι δάσκαλος στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας, θα μας πει τη δική του εμπειρία. Πώς ήταν σήμερα?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη μακρινή ακριτική Ορεστιάδα, κυρία Λιγερού, κυρία Τραμπίκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς, κρατάω την τελευταία σας λέξη. Είναι η πρωτοχρονιά των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Καθώς σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, είχαμε την τελετή του αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε όλα τα σχολεία από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα.
1: Πόσα σχολεία έχει αυτή τη στιγμή, δημοτικά σχολεία, η Ορεστιάδα, κύριε Στεφανακίδη?
2: Η Ορεστιάδα είναι μια πόλη που έχει στην πόλη μέσα 7 δημοτικά σχολεία σε λειτουργία, συν τα δημοτικά σχολεία των γύρω χωριών.
1: Μάλιστα.
2: Κρατάμε ακόμα όσο μπορούμε. Σίγουρα δεν θέλω να το βαρύνω, αλλά ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι... Το μαθητικό δυναμικό χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε δυναμικά εδώ στην Ορεστιάδα με τα 7 δημοτικά μέσα στην πόλη, συν τα δημοτικά σχολεία των χωριών. Και ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν επίσημα με τις ευχές όλων η νέα αυτή σχολική χρονιά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη για όλους μας.
1: Ποια τάξη έχετε εσείς, την πέμπτη, έμαθα?
2: Εγώ φέτος έχω την πέμπτη τάξη, συνεχίζω τους μαθητές μου από πέρυσι.
0: Αχ, και την πέμπτακια.
1: Και
0: εγώ έχω πέμπτακι.
1: Το πέμπτακι, γι' αυτό.
0: Έχω και εγώ ένα αγοράκι.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι αυτό που τους έλεγα σήμερα, ότι πλέον ανήκουν στους μεγάλους του σχολείου, μιας και είμαστε στην πρώτη τελευταία τάξη. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι επειδή εγώ συνεχίζω τους περσινούς μαθητές, ήρθαν πιο άνετοι, πιο σίγουροι στο σχολείο, γιατί υπάρχει αυτή η συνέχεια. Σίγουρα όμως πάντοτε, ό,τι τάξη και να είναι τα παιδιά, βγάζω εκτός προς το παρόν τα πρωτάκια, υπάρχει πάντοτε η αγωνία και η προσμονή για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και για το καινούριο που θα συναντήσουν μπροστά τους. Φυσικά,
0: ναι,
2: παρακαλώ.
0: Όχι, δεν θέλω να σας διακόψω, συνεχίστε.
2: Και φυσικά αυτά που τα βλέμματα που κοιτούσαν δεξιά και αριστερά ήταν τα βλέμματα των μαθητών της πρώτης δημοτικής.
0: Τα πρωτάκια. Τα πρωτάκια, τα γλυκούλια.
2: Τα πρωτάκια μας, έτσι ακριβώς, τα οποία μπήκανε στο μεγάλο σχολείο, όπως συνηθίζουμε να τους το λέμε. Ξέρετε, είναι μεγάλο το βήμα από τον νηπιαγωγείο, γιατί είναι άλλος ο τρόπος λειτουργίας, άλλες συνήθειές τους, να έρχονται ξαφνικά σε ένα μεγάλο σχολείο και από εκεί που συναναστρέφονταν με 50, 60, 40 συμμαθητές, ξαφνικά να μπουν σε μια σχολική μονάδα σαν τη δική μας, που αριθμεί 200 μαθητές. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Σαν τεράστιο, μεγάλο τους φαίνεται.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Μα δεν θυμάστε, εγώ θυμάμαι. Δηλαδή είναι από τις
1: Εγώ δεν ήθελα να πάω, ήθελα τη δασκάλα του νηπιαγωγείου.
0: Ναι, και εγώ θυμάμαι να μπαίνω σε ένα κάτι αχανές, κάτι τρομακτικό, να μου δίνουν οδηγίες. Θέλω να πω, είναι μια κομβική στιγμή για όλους. Κύριε Στεφανακίδη, εσείς από την εμπειρία σας τώρα, την πρακτική, τι λέτε στους γονείς που έχουν τις αγωνίες τους? Κάποιοι είναι πάρα πολύ, έχουν στρες, άλλοι είναι πολύ χαλαροί και τους ξεφεύγουν διάφορα. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να προσέξουμε, κάτι έτσι που έχετε δει?
2: Έτσι. Είναι λογικό αυτό που είπατε, ότι προφανώς για τους γονείς, ό,τι τάξη και να είναι τα παιδιά τους, υπάρχει πάντοτε η αγωνία, το άγχος για το πώς θα κυλήσει η χρονιά. Εγώ αυτό που έχω να πω από την εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω είναι οι γονείς να είναι ήρεμοι, και το πιο σημαντικό είναι να εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει να διδάξουν στα παιδιά τους. Γιατί αυτό που κάνουμε εμείς και το κάνουν οι δάσκαλοι όσα χρόνια προϋπηρεσία και να έχουν, και πολύ μάλιστα οι νέοι συνάδελφοι, γιατί πλέον στη σχολική κοινότητα έχουν μπει αρκετά νέοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι πραγματικά έχουν απίστευτο μεράκι και το πιο σημαντικό έχουν πολύ αγάπη για τα παιδιά. Οπότε για τους γονείς λοιπόν που μας ακούνε τώρα, να είναι σίγουροι ότι όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε εκεί βάζοντας στην κορυφή τα παιδιά, τα παιδιά μας, όπως συνηθίζω εγώ να λέω και στους γονείς της τάξης μου, γιατί είναι τα παιδιά μου. Για να χαριτολογήσουμε λίγο, μια φορά με ρώτησαν αν έχω δικά μου παιδιά και λέω μάλιστα έχω, λέω 18 παιδιά, γιατί πραγματικά τα θεωρώ την κάθε χρονιά που παίρνω είναι τα δικά μου παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν οι γονείς να είναι ήρεμοι, να μην βγάζουν το άγχος τους κυρίως στα παιδιά, γιατί πολλές φορές μεταφέρεται, και να είναι αισιόδοξοι ότι η χρονιά θα κυλήσει ομαλά και πάρα πολύ ωραία.
1: Κύριε Στεφανακίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Πόσο πια αρχίζουν να εξοικειώνονται τα παιδιά, δηλαδή θα υπάρχουν κάποια καινούργια μαθήματα που θα μπορέσουν να τα φέρουν σε επαφή και να ξεκλειδώσουν λιγάκι μέσα από το μυαλό του τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Έτσι όπως είπα, την τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά σε όλους τους τομείς. Σίγουρα έχει μπει και στην εκπαίδευση. Υπάρχουν καινοτομίες στην εκπαίδευση. Αυτό που θα συναντήσουμε από την επόμενη σχολική χρονιά είναι τα νέα σχολικά εγχειρίδια, το πολλαπλό βιβλίο που λέμε. Οπότε του χρόνου θα είναι κάτι καινούργιο για όλους μας. Πρέπει να εξοικειωθούμε και εμείς οι ίδιοι με την τεχνητή
1: νοημοσύνη. Αυτό ήθελα να πω, κάποια οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, για να μπορέσουν να μεταφέρουν και αυτό ακριβώς τη γνώση του.
2: Βέβαια γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είστε και εσείς μητέρες, οπότε ξέρετε ότι τα παιδιά πλέον με την τεχνολογία η επαφή τους είναι μεγάλη, και αυτό έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του, οπότε δεν είναι κάτι τόσο καινούριο να έρθουν σε επαφή με όλο αυτό το κομμάτι, αλλά σίγουρα θέλει μια πολύ καλή επιμόρφωση στους ίδιους εκπαιδευτικούς, και εδώ είναι το μεγάλο κομμάτι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της σωστής επιμόρφωσης, για να μπορέσουμε κι εμείς όλα αυτά να τα μεταλαμπαδεύσουμε στο μέτρο του δυνατού και τόσο όσο για να μην κάνουμε και την κατάχρηση. Είναι αυτό που λέω, ότι η τεχνολογία και όλα αυτά τα καινούργια πρέπει να είναι σύμμαχοι και βοηθοί μας και όχι να πάμε στο κομμάτι το αρνητικό.
0: Κυρία Στεφανακίδη, σκεφτόμουν αυτό που λέτε για την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείξουν οι γονείς, που πραγματική εμπιστοσύνη και σεβασμό θα έλεγα, που κάποιες φορές δεν είναι αρκετός και προς τους εκπαιδευτικούς και το σύστημα γενικότερα, αλλά είμαστε σε ένα περιβάλλον ψιλοδυστοπικό και αυτό αποτυπώνεται και στην εκπαίδευση. Φυσικά δεν ευθύνονται μόνο εκπαιδευτικοί, υπάρχει κοινωνία, υπάρχουν οι γονείς, υπάρχουν, αλλά ας πούμε τα αποτελέσματα της PISA, αυτή η καινούργια έρευνα που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, τα παιδιά σχεδόν δεν κατανοούν σε ηλικίες, ας πούμε 15 ετών, δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, δεν καταλαβαίνουν τι τους ζητάει το σύστημα. Θέλω να πω, ωραία η εμπιστοσύνη, ωραία η συνεργασία, προαπαιτούμενο, αλλά εδώ υπάρχει και ένα πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούμε να γυρίζουμε την πλάτη και να λέμε ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο.
2: Εννοείται ότι στα προβλήματα δεν γυρίζουμε πράγματι σε καμία περίπτωση. Σίγουρα έχουν βγει αυτές οι έρευνες.
0: Και δεν χρειάζεται, δηλαδή ενώ είναι κάτι το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι. Νομίζω ότι το κομμάτι της εκπαίδευσης των σχολείων και τα λοιπά είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες.
0: Βέβαια.
2: Για όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς στις κουβέντες που κάνουμε οι εκπαιδευτικοί μεταξύ μας, αλλά και ακόμα και οι συνδικαλιστικοί φορείς που έχουν επαφές και με το Υπουργείο Παιδείας και όλα αυτά, ότι όταν πρέπει να ανοίξει το θέμα εκπαίδευση, αλλαγές και καινοτομίες πρέπει να μπουν, αλλά να γίνει μια ουσιαστική κουβέντα, στην οποία αυτή η κουβέντα θα πρέπει να μιλήσουν όλες οι πλευρές. Για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα. Το μόνο που έχω να πω εγώ, βλέποντας, γιατί εγώ δουλεύω, είμαι στην εκπαίδευση από το 2010, ως αναπληρωτής ξεκίνησα.
0: 16 χρόνια.
2: Ναι, αυτό, και από το 21 είμαι πλέον μόνιμος. Είναι ότι, και συγκρίνοντας αυτά που έζησα εγώ ως μαθητής, ότι τα δύσκολα έχουν κατέβει προς το δημοτικό. Πραγματικά αντιμετωπίζουμε και εμείς οι δάσκαλοι και τα παιδιά κάποια θέματα των μαθημάτων και όλα αυτά που λέμε ότι κατά πόσο μπορεί ένα 10χρονο, ένα 9χρονο παιδί να κατανοήσει όλες αυτές τις έννοιες.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι το θέμα αυτό πρέπει να ανοίξει, να ακουστούν όλες οι πλευρές, από τον απλό δάσκαλο της τάξης μέχρι το Υπουργείο, και να γίνει μια κουβέντα εφόλης της ύλης για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σωστό, ολοκληρωμένο, καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας φυσικά, αλλά και να δούμε λίγο την ηλικία των παιδιών, τι μπορούν να μάθουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας πω ότι σήμερα υποδέχτηκα στην τάξη μου μια νέα μαθήτρια που ήρθε από την Κύπρο, που εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πολλά διαφορετικά πράγματα και ήταν η αγωνία της μαμάς ότι, ξέρετε κάτι, εμείς πολλά από αυτά που θα κάνετε δεν τα έχουμε διδαχτεί, είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε άμεσα, για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε, να το βελτιώσουμε, να το τροποποιήσουμε.
0: Και ξέρετε τι κρατάω, αυτό που λέτε, ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση που θα ακουστούν όλες οι φωνές. Γιατί,
2: όλες οι φωνές.
0: Γιατί υπάρχει μια τάση να ανακοινώνονται αλλαγές, και από αλλαγές έχουμε χορτάσει και επιστρέφουμε πάλι στα ίδια. Δεν είναι να μας πούνε τι θα γίνουν. Αλλαγές. Δεν θέλουμε ανακοινώσεις για να νιώσουμε καλύτερα. Πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος και να ακουστούν κατά βάση οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση.
1: Πάντως,
2: τις αλλαγές τις ζούμε, γιατί ο Σεπτέμβριος, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ειδικά ο Σεπτέμβριος, από 1 Σεπτέμβρη που οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία, πραγματικά είναι ο μήνας των εγκυκλίων, των αλλαγών. Το θα κάνουμε αυτό.
1: Κάθε χρόνο,
2: αυτό,
1: φαντάζομαι, λίγο πολύ.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που είπατε, ότι καλές οι αλλαγές, αλλά αλλαγές μέσα από το διάλογο.
1: Η Ελένη Γλίκαντζη Αρβελέρ, όταν τη ρωτήσαν για την εκπαίδευση και ήταν αυτό να καταργηθούν ή όχι οι πανελλήνιες, είχε πει το εξής: αν θέλουμε να αλλάξουμε την παιδεία στην Ελλάδα, να πάμε από το νηπιαγωγείο, από το προνήπιο. Εκεί θα γίνουν οι πρώτες αλλαγές.
2: Πολύ σωστά. Η Ελένη Γλίκα Τερβελέρ ήταν μια προσωπικότητα που κάθε φορά που την ακούγαμε να μιλάει, καθόμασταν και λέγαμε τι είπε πάλι. Είναι αυτό που είπατε, ότι η μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση δεν πρέπει να ξεκινήσει από το λύκειο προς τα κάτω. Πρέπει να ξεκινήσει
1: από
2: το νηπιαγωγείο προς τα πάνω. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να αλλάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, γιατί πάντοτε οι αλλαγές ξεκινάνε. Θα αλλάξουμε κάτι στις πανελλήνιες, θα αλλάξουμε κάτι στη Δευτέρα Λυκείου. Όχι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση, σιγά σιγά, σταδιακά, για να φτάσουμε στην κορυφή.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή δύναμη.
2: Καλή δύναμη σε όλους, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και προπάντων φυσικά στους μαθητές. Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Πραγματικά καλή σχολική χρονιά, και τον ευχαριστούμε τον κύριο Στεφανακίδη, στους εκπαιδευτικούς, από τους οποίους περιμένουμε πολλά. Έχουμε ψηλά τον πύχη
1: και πρέπει
0: και η κοινωνία να δώσει πίσω, το κράτος, η πολιτεία. Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί δεν παίρνουν αυτά που τους αξίζει σε όλα τα επίπεδα.
1: Ποτέ.
0: Και αυτό μέχρι δείχνει τώρα, πολλά
1: και
0: για την κοινωνία.
1: Τώρα θα πρέπει. Δηλαδή είναι άνθρωποι που διαμορφώνουν, έτσι, μικρές ψυχουλές, έτσι,
0: αυριανοί πολίτες.
1: Και είναι πραγματικά αδικημένοι.
0: Ναι, για να περιμένεις λοιπόν πολλά και να μπορείς να τους κρίνεις και να τους όταν πρέπει και να τους φροντίζεις. Και αυτό δεν γίνεται.
1: Και μιας και διάβαζε λίγο πριν ότι σήμερα πρώτη μέρα που αρχίζουν τα σχολεία, ή Ψέριμο, στην Ψέριμο λοιπόν, 6 παιδάκια στο δημοτικό, ενώ πριν λίγα χρόνια ήταν 2.
0: Άλλη.
1: Καλό.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε σε. Καλά, τελείωσε η πρώτη μας ώρα. Ναι. Εμείς έχουμε πιάσει την κουβέντα εκτός μικροφόνου.
1: Γι' αυτό είδες πως κυλάει ο χρόνος.
0: Κυλάει όταν έχεις ωραία παρέα.
1: Αχ, τι ωραία. Ναι, μα είναι αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 4 λεπτάκια, δελτίο ειδήσεων από. Earth News Radio.
0: Ναι, βέβαια, 105,8. Εμείς θα επιστρέψουμε. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι Μαρία Σφυροερένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Πρέπει να πες και εμάς για να φύγουμε.
1: Ναι, θέλει λιγερού, Ιωάννα Ταραπίκου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Γαλλία, τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Καέν στα βόρεια της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 20 άνθρωποι, όπως δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό, σύμφωνα με το Reuters. Η αμαξοστοιχεία μετέφερε 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλίον, στην Νορμανδία, ανέφερε ο Γάλλος Υπουργός Μεταφορών. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα στον 32ο τακτικό ανακριτή. Από την νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Παραλληλά, στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί, καταθέσεις, κινήσεις καρτών, φορολογικά στοιχεία, δαπάνες και το πελατολόγιο των δύο γιατρών. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του, την Νίκαια, στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να ξεκινήσει αύριο με τον Πρωθυπουργό να πραγματοποιεί περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της αυριανής ομιλίας του στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δουρού μιλώντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνετε από τη Θεσσαλονίκη έως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την κοινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε από την Ουάσιγκτον πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και συνεχίζουν να μάχονται στο όνομα των 2.977 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ από τώρα να υιοθετήσει αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ώστε να εμποδίσει την ικανότητά της να παράγει πυράβλους μέσους της κλιμάκωσης των πληγμάτων. Μια απαγόρευση του εμπορίου με παράνομους Ισραηλινούς οικισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν μια στάση αρχών, επισήμανε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Irish Times. Βαθιά ατυχές χαρακτήρισε το σχόλιο η αποστολή του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός αύριο, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Ερτ News Radio 105,8.
1: 11 και 10. Και.
0: Νομίζω ότι θα πεις 11 και 10 και 1.
1: Να, τώρα πήγε. Λοιπόν, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο.
0: Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Ναι, θέλει λιγερού.
0: Ναι, Καραμπίκου, Ιωάννα. Και είναι το ότι μας ξημερώνει και είναι 11 και 11 και είναι Παρασκευή βράδυ.
1: Και είναι Παρασκευή βράδυ, τι ωραία.
0: Επιτέλους. Το ξέρω ότι κλείνουμε την πρώτη μας εβδομάδα.
1: Ναι,
0: ε?
1: Το ξέρω.
0: Πώς πέρασαν οι μερούλες? Κύλησαν.

0: Ιωάννα, σου έχω θέμα. Ακού τώρα. Έχεις
1: κάτι πήρε το μάτι.
0: Ναι, ναι, κάτι δες. Λοιπόν, πες μου αν έχεις δει, ακόμα και παλιά, την ταινία Ρόκι.
1: Ναι. Δεν νομίζω να έχω δει ολόκληρη.
0: Δεν έχεις αγόρι, είσαι κοριτσομάνα, κάνει μπάμα από χιλιόμετρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κορίτσο αδελφή, δηλαδή.
0: Οπότε δεν είχες συμμετοχή.
1: Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και σήμερα μετά από τόσα χρόνια η ταινία Ρόκι με τους πιτσιρικάδες κάθεσαι είναι από τα top 10. Τη βλέπουν.
1: 50 χρόνια.
0: Κλείνει 50 χρόνια. Ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που την έγραψε, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος ηθοποιός και καλλιτέχνης. Θυμάστε το όνομά του. Ο Σταλόνε.
1: Ο Σταλόνε.
0: Ναι, καλέ.
1: Λοιπόν, Σταλόνε, ο οποίος.
0: Έγραψε βιβλίο, φανταστική βιογραφία.
1: Και έχω την εντύπωση, μπορεί να κάνω και λάθος, πριν το Ρόκι, θα το ψάξω λίγο, έπαιζε σε κάποιοι, είχε παίξει μια
0: μεγάλη. Όχι. Λοιπόν, ήταν, επειδή είδα πολύ πρόσφατα το ντοκιμαντέρ,
1: ναι,
0: ήταν ένας ηθοποιός, δεν τον πιστεύανε για ηθοποιό,
1: ναι,
0: δεν έβρισκε δουλειά, οπότε είπε εγώ θα δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες για να αναδείξω το ταλέντο μου, και έτσι έφτιαξε το Ρόκι, το οποίο γίνεται ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Θα τα πούμε όλα αυτά πολύ πολύ σύντομα με την κυρίωρισα Λία Ελένη Κασαβέτη, η οποία έχει ένα τίτλο
1: και τι δεν έχει και τι δεν κάνει
0: και ξέρει τα πάντα.

Από pop κουλτούρα. Οπότε θα συζητήσουμε αυτό το φαινόμενο. Είναι επιμελήτρια τεκμηρίωση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι καθηγήτρια και είναι και σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

0: Πάμε, πάμε να καλησπερίσουμε. Ορσαλία είναι το. Ορσαλία, Ελένη Κασαβέτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Ιωάννα, καλησπέρα Νεφέλη.
1: Καλησπέρα Ορσαλία, έτσι να
0: μιλάμε. Έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα.
2: Ναι.
0: Όλο, μ' αρέσει όλο. Και όλο, μ' αρέσει και απομονωμένο το Ορσαλία. Μ' αρέσει και το επίθετό σου, είναι όλο όνειρο.
1: Ορσαλία, Ελένη Κασαβέτη. Είναι κινηματογραφικό.
0: Πολύ.
2: Θέλοντας και μη, θέλοντας και μη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και βέβαια το θέμα μας νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αγγίζει όχι μόνο τη δικιά μας γενιά και τη λίγο παλαιότερη, αλλά θα αγγίξει, είμαι σίγουρη, θα αγγίξει και τη νέα γενιά που θα πάει να δει το I Play Rocky, έτσι.
0: Ναι, και το ξέρεις ότι οι πιτσιρικάδες ανακαλύπτουν το Rocky από το πρώτο και φτάνουν ας πούμε και στις μεταγενέστερες ταινίες.
1: Πόσα Rocky είχαν?
0: Κοίτα, τα τρία είναι τα βασικά. Εγώ έχω δει 1, 2, 3 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν με το γιο.
2: Το 4. Και μάλιστα ακούσαμε τώρα το Burning Heart, τον Survivor, που είναι κλασικό θέμα. Εντάξει, το κλασικό θέμα βέβαια ήταν του Bill Conti από το νούμερο 1, έτσι που γνωρίζουμε, που είχε πάει και στη διαφήμιση του Πατίστα.
0: Ναι.
2: Που εκεί το
0: ναι.
2: έχουμε συνδέσει με τα καλλιτικά, έτσι.
1: Θυμάμαι τη διαφήμιση τώρα.
2: Η κλασική διαφήμιση.
1: Με τη φιγούρα που. Έτσι δεν ήταν?
2: Ναι, ναι, τη γυμνή φιγούρα.
1: Τη γυμνή φιγούρα σε παραθυράκια.
2: Παραθυράκια με ψυχεδελικούς φωτισμούς από πίσω.
1: Έτσι,
2: λοιπόν, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, για το Rocky, το οποίο είναι ένα franchise το οποίο βρήκε και τοπική εκδοχή στην Ελλάδα, αυτό μπορούμε να το πούμε μετά, είναι ότι εντάξει, είναι μια ταινία προφανώς που βασίζεται στην ιστορία, την εξωφρενική ιστορία του πώς δημιουργήθηκε ο πρώτος Rocky, έτσι. Όμως αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον ίδιο τον ηθοποιό, τον Σιλβέστερ Σταλόνε, εμείς τον λέμε Σταλόνε, εντάξει, στο εξωτερικό, στην Αμερική τον λένε Σταλόν, είναι ότι η πραγματική του ζωή θυμίζει πραγματικά και εκπληκτικά την ιστορία του Rocky Balboa, έτσι όπως την ξέρουμε από τον πρώτο, από την πρώτη ταινία και στη συνέχεια, έτσι όπως συνέχιζε να εμφανίζεται ο ήρωας στα επόμενα φιλμ του franchise. Αυτό που έχει πολύ λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Σταλόνε ήταν ένας άγνωστος ηθοποιός, όπως και προείπατε. Προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει δουλειά, πήγαινε σε casting agents και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 τον απέρριπταν από διάφορες οντισιόν.
0: Είχε κάτι το τραχή, ακόμα και ο τρόπος που μιλούσε.
2: Ακριβώς.
0: Πήγαινε, και... δηλαδή προσπάθησα να είμαι ευγενική, αλλά και στερεοτυπικά, ξέρεις, η τελική καταγωγή του δεν ήταν ένας άνθρωπος που είχε εκπαιδευτεί παραδοσιακά, δεν
2: ακριβώς.
0: είχε έτσι περπατήσει τη ζωή από εκλεπτισμένα μονοπάτια και αυτό
2: ακριβώς.
0: αποτυπωνόταν και αποτυπώνεται ακόμα και σήμερα στον ίδιο, αλλά μπόρεσε και έφτιαξε το δικό του κινηματογραφικό σύμπαν στο οποίο χώριζε τέλεια.
2: Ακριβώς, και θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Τυποποιήθηκε σε ρόλους κακοποιών, μπράβων κτλ. Γιατί είχε και ένα, υπήρχε και ένα πρόβλημα στην εμφάνισή του. Μην ξεχνάμε ότι όταν γεννήθηκε τραυματίστηκαν τα νεύρα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του και εκεί οφείλεται το γεγονός το ότι το μισό, ένα κομμάτι της αριστερής πλευράς του προσώπου είναι κάπως παράλυτη, το στόμα του είναι κάπως ασύμμετρο.
0: Είναι σαν να μιλάει κάπως στο πλάι μάγκικα, αλλά δεν είναι αυτό.
2: Ναι. Και είναι και η βαριά άρθρωσή του οφείλεται σε αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της γέννησής του. Είναι ένα μειονέκτημα το οποίο όμως κατάφερε και το μετέτρεψε σε πλεονέκτημα.
0: Όπως όλοι οι πετυχημένοι άνθρωποι. Έχω ψύχωση με τα ντοκιμαντέρ και τις βιογραφίες. Δεν υπάρχει πετυχημένος άνθρωπος, ο καθένας το είδος του, που να μην έχει εμπόδια τα οποία τα ξεπέρασε. Προβλήματα τα οποία τα γύρισε και τα έκανε πλεονεκτήματα.
1: Η δύναμη το.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι. Δεν υπάρχει δρόμος χωρίς.
2: Έτσι και μάλιστα αυτό το success story του Rocky είναι το success story του ίδιου του Σταλόνε, έτσι, γιατί αυτό που κατάφερε, το μόνο που κατάφερε έτσι ύστερα από πολλά παρακάλια και πολλές οντισιών είναι αρχές της δεκαετίας του 70, το 1970 για την ακρίβεια, να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία την οποία εμείς τη γνωρίζουμε πλέον ως Italian Stallion, έτσι, ήταν το The Party at Kitty and Studs του Morton Lewis, ήταν μια μαλακή ερωτική ταινία, έτσι, ήταν στην ακμή το είδος εκείνη την την εποχή στην Αμερική. Και μετά τον βλέπουμε σε πολύ μικρούς ρόλους. Αν έχετε παρακολουθήσει, ας πούμε, τις πρώτες, όχι πρώτες, δεν είναι πρώτες, αρχές δεκαετίας του 70, Woody Allen, παραδείγματος.
1: Οι μπανάνες, τις μπανάνες. Αυτό που θυμόμουν, ναι, ότι σε μία ταινία που έπαιζε ένα τίποτα, ένα ρόλο...
2: Πέρασμα. Δηλαδή, ούτε ένα λεπτό, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική η σκηνή με τον Woody Allen, ο οποίος έχει επισκεφτεί πιο πριν ένα κατάστημα, ένα sex shop, έχει προμηθευτεί με διάφορα έντυπα, τέλος πάντων, πορνογραφικού περιεχομένου, κάθεται ατάραχο στο μετρό, μπαίνει ο τραμπούκος σταλώνε με την παρέα του, τον αποφεύγει και τον αποθεί ο Woody Allen, όμως ανοίγει η πόρτα και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Σταλόνε. Και τότε ο Άλεν προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να την κάνει γυριστή. Έτσι. πολύ ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία του πριν το Rocky στο Lords of the Flatbush. Είναι μια ταινία του 1974 που είναι μια ταινία ενηλικίωσης και αναφέρεται στη δεκαετία του 50 με συμμορίες νεαρών. Μην ξεχνάμε ότι η δεκαετία του 70 ήταν και μια δεκαετία που η Αμερική γύρισε στο παρελθόν 20 χρόνια πριν και αντιμετώπισε με μια νοσταλγία τη δεκαετία του 50. Να θυμηθούμε λίγο πιο μετά, έχουμε τον Grease, έτσι, που και αυτό αναφέρεται στη δεκαετία του 50, ή το New Hollywood, παραδείγματος χάρη, με ταινίες όπως το Last Picture Show ή το American Graffiti. Λοιπόν, μια πολύ ωραία ταινία που εκεί ο Σταλόνε συμμετείχε και στους διαλόγους, έτσι, στη συγγραφή των διαλόγων, και κάποια στιγμή φτιάχνει το σενάριο, γράφει το σενάριο για το Rocky, αλλά λέει ή εγώ ή κανένας. Εγώ ωραίος. Το έγραψα, εγώ θα πρωταγωνιστήσω.
0: Θέλανε ωραίος. Το σενάριο, αλλά δεν θέλανε τον ίδιο. Ναι.
2: Δεν θέλανε τον ίδιο.
0: Με
2: θέλανε
0: τίποτα.
2: Έναν καθιερωμένο ηθοποιό, έτσι. Έναν καθιερωμένο. Μην ξεχνάμε ότι ήδη τότε υπήρχε μια νέα γενιά ηθοποιών, η οποία, ας πούμε, ο Ρίτσαρντ Γκι, με τον οποίο ο οποίος ήταν να παίξει.
0: Καμία σχέση. Τώρα είναι για άλλα τώρα ο Ρίτσαρντ Γκι. Δηλαδή αυτά που έκανε.
2: Αυτά που έκανε, ακριβώς.
0: Και τον θαυμάσαμε σε αυτά.
2: Και το θαυμάσαμε σε αυτά, American Gigolo και τα λοιπά. Υποχώρησαν όμως, κατάφερε και έπεισε τους παραγωγούς. Και από τη μία στιγμή στην άλλη βρίσκεται σε μια ταινία με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, $1 εκατομμύριο, να εισπράττει, οι συνολικές εισπράξεις να φτάνουν τα 220 περίπου. Απίστευτο. Και να βρίσκεται υποψήφια...
0: Για Όσκαρ με τον Ταξιτζή, νομίζω ήταν απέναντι με τον Ταξιτζή.
2: Απέναντι με τον Ταξιτζή, 10 υποψηφιότητες και τους 3, ναι. Έτσι. Και εκεί
0: και γράφεται κινηματογραφική ιστορία και αλλάζει το πεπρωμένο του. Ορσαλία, ναι. Τι ήταν αυτό που έκανε αυτή την ταινία τότε να κερδίσει την Ακαδημία και το κοινό, αλλά κυρίως τι ήταν αυτό που την έχει κάνει 50 χρόνια μετά. Πόσα χρόνια, παιδιά, 50. Να είμαστε,
2: χρόνια.
0: Να συζητάμε, να βγάζει το βιβλίο του, να τη βλέπει ο γιος μου να κλαίει, να συγκινείται. Είναι η οδή τι στο ανθρώπινο πείσμα, είναι από τον πάτο στα ύψη. Τι είναι αυτό?
2: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι για πάρα πολλούς λόγους η ταινία. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον κινηματογράφο τέχνης και απορρίπτουν ταινίες, ας πούμε, με τον Σβαρτζενέγκερ, με τον Σταλόνε κτλ., παραδέχονται ότι είναι σημαντική. Γιατί πρώτον, ανανέωσε την τυπολογία του παρία, έτσι όπως την γνωρίζαμε στον κινηματογράφο, και ανανέωσε και όλη την αφήγηση γύρω από αυτόν. Και την επαναπροσδιορίσε, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο, σε ένα πολύ προσωπικό και ανεξάρτητο φιλμ, έτσι, για την εποχή του. Επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι επικεντρώνεται στην έννοια του σεβασμού, στην έννοια του αυτοσεβασμού, έτσι, στην έννοια της φιλίας, στην έννοια της συντροφικότητας, η γυναίκα του, η Άντριαν, έτσι.
0: Η οποία δεν είναι και η προφανή, δηλαδή τίποτα δεν είναι προφανές στην ταινία, τι εννοώ.
2: Ακριβώς.
0: Η σύντροφός του, ο έρωτάς του, η γυναίκα που διαλέγει και τελικά και αυτή ανταποκρίνεται, δεν είναι μία κούκλα μοιραία, αυτός είναι ένας χαμένος, αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι μία επίσης περίεργη τύπησα, μοναχική και ψηλό loser και αυτή και ο αδερφός της. Θέλω να πω, κανένας χαρακτήρας δεν είναι να προσπαθήσει να μας πείσει ότι είναι στο περιθώριο. Είναι στο περιθώριο όλοι.
2: Είναι ακριβώς στο περιθώριο. Ή ας πούμε η σχέση του Ρόκη με τον προπονητή του. Ναι. Και αυτό μας δείχνει ότι η σημασία τελικά έχει η ίδια η διαδρομή, που τελικά από το ατομικό θα σε πάει στο συλλογικό και θα φτάσει στο τέλος να αναφωνήσει ότι we did it, τα καταφέραμε, έτσι.
0: Και επίσης κάτι πολύ έξυπνο και θέλω το σχόλιο σου αυτό είναι ότι κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο και φαντάζομαι και πάρα πολύ γενναίο. Ο Σταλόνε, όχι ο Ρόκη. Και ο Ρόκη διαλέγει ένα τέλος που δεν είναι απόλυτα αποθεωτικό. Είναι
2: ακριβώς
0: όσο πρέπει για να πεις ναι. Αλλά δεν είναι το εύκολο. Δεν τον απογειώνει.
2: Όχι, όχι.
0: Του δίνει αυτό ένα πάτημα να πάει παρακάτω απλά.
2: Να πάει παρακάτω, να συνεχιστεί η αφήγηση και στις υπόλοιπες ταινίες. Αλλά πέρα από αυτό, μας δείχνει ότι υπάρχει και η ζωή πέρα από την οθόνη. Mm. Και αυτό το success story που εμείς παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται, μπορείς να το κατακτήσεις κι εσύ. Δηλαδή, από loser είναι που δημιούργησε υψηλό βαθμό ταύτισης στα ακροατήρια αυτή η ταινία. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και κάτι πολύ σημαντικό που έχει να κάνει με ένα τοπικό, μια τοπική ιδιαιτερότητα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, η κοινωνία είναι σε μια κατάσταση έτσι έντονου κινησμού και αυτοκριτικής. Υπάρχει μεγάλη οικονομική ύφεση. Έτσι,
0: η γειτονιά του Ρόκη που είναι
2: η γειτονιά και πώς του Ρόκη, ακριβώς.
0: Οι βόλτες οι βραδινές του.
2: Ακριβώς, μην ξεχνάμε την πετρελαϊκή κρίση, ας πούμε, στις αρχές δεκαετίας του 70. Όλα αυτά.
0: Το οικονομικό-κοινωνικό
2: λοιπόν,
0: πλαίσιο.
2: Το πλαίσιο ήταν πολύ προβληματικό και τους έδωσε ένα κομμάτι ζωής. Ένα slice of life που λέμε αυτή η ταινία. Δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό. Δεν ήταν ένα blockbuster όπως τα σαγόνια του Καρχαρία, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Και αυτή η εμβληματική σκηνή, δηλαδή όλη η σκηνή βέβαια έχει εμβληματικές σκηνές, αλλά η εμβληματική σκηνή της προπόνησης του Ρόκη που φτάνει στο Μουσείο της Τέχνης της Φιλαδέλφειας, έτσι, και ζώνει τη γροθιά, αυτή πάντοτε θα τη θυμόμαστε και θα τον ταυτίζουμε έτσι με τον άνθρωπο ο οποίος με πάρα πολύ κόπο και προσωπική, έτσι, χωρίς απαραίτητα προσωπικές φιλοδοξίες, έτσι, αυτές τις ναρκισιστικές φιλοδοξίες, καταφέρνει από τον πάτο να επιπλέψει στην επιφάνεια με πολύ μεγάλο, θα λέγαμε με μεγάλο αυτοσεβασμό, έτσι, και σεβασμό για τους υπολείπους.
0: Και αυτή βέβαια, η νίκη εκείνη τη στιγμή, τα σκαλιά, στα οποία δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας, κανένας δεν δίνει σημασία. Γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος ανεβαίνει σκαλιά και τρέχει. Και τι έγινε.
2: Και τι έγινε.
0: Μόνο ο ίδιος και εμείς που το παρακολουθούμε και μας κλείνει το μάτι ταινία, ξέρουμε πόσο σημαντικό.
1: Τώρα θα ξεκινήσω το Ρόκι 1.
0: 1, 2, 3. Και μετά ξέρεις να διαβάσεις. Να διαβάσεις αυτό το βιβλίο που είναι Ρόκι και η υποπορία του. Και να δεις και το ντοκιμαντέρ στη γνωστή πλατφόρμα.
1: Το ντοκιμαντέρ στο οποίο δεν συμμετέχει από τη διάβαση. Αυτά διάβαζα τώρα. Αλλά είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι τρομερό.
1: Ναι.
2: Όχι, όχι. Απλά ήθελα να κάνω και μια έτσι σημειωσούλα ότι νούμερο 2, νούμερο 3 και νούμερο 4, έτσι, τα Ρόκη, το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του ίδιου του Σταλόνε, έτσι. Δηλαδή περνάει και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Και βέβαια το 4 είναι και μια πολύ ιδιαίτερη ταινία γιατί έγινε κατά τη διάρκεια, ας πούμε, της κλασικής κρίσης, θα λέμε, του ψυχρού πολέμου, εντάξει, ο οποίος συνεχιζόταν και στη δεκαετία του 80, έτσι. Ρώσος εναντίον Αμερικανού, κλασικά, και κόντεψε να μείνει και στον τόπο κιόλας ο Σταλόνε από τον αντιπαλό, τον Λούτκρεν, διότι ήθελε να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές οι σκηνές.
0: Πάντως, συμφωνείς, Ορσαλία, και εσύ, Ιωάννα, που κάπως τα ακούς, αλλά πρέπει να το μελετήσεις.
1: Εγώ σκέφτομαι Παρασκευή βράδυ γυρίζοντας, είναι μια χαρά να δω Ρόκη. Θα ξεκινήσω. Σαββατοκύριακο, Ρόκη.
0: Ναι.
2: Τέλεια.
0: Ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, δηλαδή 5 δεκαετίες, ο Σταλόνε είναι ακριβώς ο Ρόκη, η ταινία του. Δηλαδή έχει αυτή την σχεδόν μια σοφία που όμως πρέπει να είναι σαν ένα δεν φαίνεται με μια. Δηλαδή πρέπει να τον αναλύσεις, να είσαι επίκης, να το παρακολουθήσεις τη διαδρομή του, ακριβώς όπως και την ταινία του.
2: Συμφωνώ, γιατί πολλές φορές απαξιώνουμε πολυπιστικά προϊόντα.
0: Πρέπει να πάμε σε
1: καλά. Κορίτσια, κορίτσια.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενε. Θες να μείνεις λίγο μαζί μας, να τα πούμε μετά, μετά τους τίτλους ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι.
2: Θα είμαι στη γραμμή.
0: Ευχαριστούμε,
2: βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
2: Ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκτροχιασμός τρένου στην Βόρεια Γαλλία. Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από εκτροχιασμό άμαξου στοιχείας μεταξύ της Ρουέν και της Κάεν, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Απροσδιόριστα παραμένουν τα αίτια του θανάτου του μετά και την νεκροτομή. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο στην Οίκαια η κηδεία του τραγουδιστή. Τρίμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Μήνυμα ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενότητας της αριστεράς και ανάγκης για την μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε από την Θεσσαλονίκη η Ρένα Δούρου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για τη χθεσινή επίθεση στον πετρελαιοπόρο Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω της επίθεσης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με βροχές αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακή επέκταση στην υπόλοιπη χώρα. Έως 34 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: καλά η επιλογή μουσικής ταινής. Λοιπόν, 50 χρόνια Ρόκι, και αναλύουμε αυτό το φαινόμενο μαζί με τον δημιουργό του, το Σταλόνε, με την Ορσαλία Ελένη Κασαβέτη. Είναι επιμελήτρια τεκμηρίωσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Ξέρει τα πάντα για την pop κουλτούρα και χαίρομαι πάρα πολύ, απολαμβάνω τη συζήτηση μαζί της. Γεια σου, Ορσαλία μου, ξανά. Σε ευχαριστώ που περίμενες.
1: Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ και εγώ, την απολαμβάνω πάρα πολύ.
0: Και είχαμε μείνει και συμφωνούσες και θα μου πεις γιατί, ότι η ταινία λοιπόν Ρόκι, το 1, το 2, το 3, το 4, είναι σαν τον ίδιο το Σταλόνε. Αν ξεπεράσεις λίγο την υπερβολή, λίγο το βλέπεις ότι είναι ένας φιλοσοφημένος καλλιτέχνης, όπως ήταν μια φιλοσοφημένη ταινία. Καταπιάνεται με την ήττα, την επιμονή, την ανάγκη να σηκωθείς άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και πολλές φορές το προσπερνάμε, γιατί λέμε ότι αυτές οι ταινίες είναι ευπόλυτες ή ότι είναι αμερικανικά πολιτιστικά προϊόντα, ότι δεν έχουν να μας πουν τίποτα για τη ζωή. Όμως το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό. Ο χαρακτήρας είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι καθημερινός, δεν είναι εξωπραγματικός, έτσι, με εξαίρεση τη σωματική διάπλαση. Μην ξεχνάμε ότι ο Σταλόνε πλήρωσε και ένα τίμημα, έτσι, για αυτούς τους ρόλους. Δηλαδή είχε βέβαια την σωματοδομή, αλλά γυμναζόταν διαρκώς, προπονήσεις κτλ. Και κατά καιρούς τον συνελάμβαναν και σε διάφορα αεροδρόμια με διάφορα αναβολικά σκευάσματα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Και κάτι άλλο το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είναι ότι ο Σταλόνε είναι μεγάλος συλλέκτης έργων τέχνης, είναι και ο ίδιος ζωγράφος. Και μάλιστα τα έργα του είναι πάρα πολύ, έτσι, είναι, θα λέγαμε, νεοεξπρεσιονιστικά, με πολύ έντονα χρώματα, είναι με στοιχεία της pop art, με στοιχεία graffiti, και μπορείτε να τα βρείτε και στο διαδίκτυο προς πώληση, έτσι. Ήδη εγώ, ας πούμε, από τον τύπο που παρακολουθώ από τη δεκαετία του 80, υπάρχουν και δημοσιεύματα και σε ελληνικά περιοδικά με τον Σταλόνε να παρουσιάζει την καλλιτεχνική συλλογή του. Δεν περιμένεις από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει και αυτό το φυσικό, έτσι, και αυτή την τυπολογία, την κινηματογραφική, να έχει τέτοιου είδους καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Όμως πολλές φορές κρίνουμε από την εμφάνιση, έτσι, και δεν κρίνουμε από τη δράση και από το περιεχόμενο του ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι, ο Σταλόνε, όπως και οι ταινίες του τελικά, θέλουν χρόνο για να τις χωνέψεις και να τις εκτιμήσεις. Όπως και να έχει, έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία, αυτό πια είναι αυταπόδεικτο, δηλαδή δεν τον αμφισβητεί κανείς. Και ξέρεις τι μ' αρέσει, Ορσαλία, ο τρόπος που επανέρχεται και κινηματογραφικά και μέσω του βιβλίου του στο ρόλο αυτό, στο δημιούργημα, στην πορεία του, τα συνδυάζει αυτά τα δύο. Δηλαδή κάπως είναι μια απενεχοποιημένη προσέγγιση.
1: Εντελώς, και το βλέπουμε και σε πάρα πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι έχουν περάσει από το Hollywood και με κάποιο τρόπο είχαν αποκρισταλώσει πολύ συγκεκριμένους ρόλους και χαρακτήρες, έτσι. Π.χ. Πάμελα Άντερσον, έτσι, να θυμηθούμε την Πάμελα Άντερσον, την οποία τη θεωρούμε σαν μια χαζή ξανθιά μπίμπο.
0: Ναι, και τώρα φτιάχνει ξανά το αφήγημά της. Αλλά
1: φτιάχνει το αφήγημά της, ας πούμε, το The Last Showgirl είναι μια εκπληκτική ταινία. Έτσι, που δεν περιμένεις ότι η Πάμελα Άντερσον θα πρωταγωνιστήσει σε ένα τέτοιο ρόλο. Και πραγματικά πρέπει να ξαναδούμε όχι μόνο όλα τα Ρόκια, αλλά κυρίως το πρώτο Ρόκι από την αρχή, να κάτσουμε να δούμε πώς αναπτύσσεται η αφήγηση, πώς σιγά σιγά χτίζει ο ίδιος ο Ρόκι τον χαρακτήρα. Και εγώ έχω πάθει σύγχυση μεταξύ ηθοποιού και χαρακτήρα.
0: Μα είναι κάπως ταυτισμένα μέσα μας, βέβαια.
1: Πώς στίζει και πώς εξελίσσεται και όλα αυτά πώς δημιουργούν ένα φιλμ χαμηλού τόνου, αλλά όχι χαμηλών προσδοκιών. Οπότε περιμένουμε πολύ χαρά την ταινία του Φάρελι. Ελπίζω.
0: Πότε θα έρθει σε εμάς?
1: Εγώ από ό,τι ξέρω το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει.
0: Α,
1: οπότε
0: σύντομα.
1: Λογικά μέσα στο χειμώνα μπορεί να βρει και μια διανομή που να είναι σχετικά σύγχρονη με εκείνη του εξωτερικού, έτσι τον είπα. Ο ηθοποιός εν τω μεταξύ, ο πρωταγωνιστής, ο υπόλοιπο, μοιάζει πάρα πολύ εμφανισιακά και σαν σωματότυπος και στο πρόσωπο. Έχουμε, εντάξει, έτσι λίγο που είδα το τρέιλερ μου θύμισε λίγο έτσι, το κομμάτι το αισθητικό. Εντάξει, οι Αμερικανοί έχουν πάρα πολλά props, έχουν ολόκληρες βιοτεχνίες που φτιάχνουν πράγματα από παλαιών δεκαετιών κτλ. Ήταν πολύ καλογιαλισμένο, θα έλεγα, για την εποχή που αναπαριστούσε. Όμως και μόνο το τρέλερ σε κρατάει, δηλαδή
0: μουσικά,
1: κάπου αρχίζει το παρακάμπι.
0: Μουσικά επίσης θα μας τρελάνει, γιατί ναι, η μουσική είναι πολύ μεγάλο μέρος των τελειών.
1: Εννοείται. Εννοείται. Οπότε το περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πάρα
1: και
0: πολύ
1: θα είμαστε
0: ωραία. Πάρα πολύ
1: να τα
0: ωραία.
1: Ξανασυζητήσουμε.
0: Και ξέρεις τι νιώθω, Ρουσαλία, και με αυτό κλείνουμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ότι είναι πολύ ωραίο το ροκ. Δηλαδή, εγώ με το γιο μου ένιωσα μεγάλη ανάγκη να τον συστήσω σε αυτές τις ταινίες και σε αυτό τον ηθοποιό.
1: Ακριβώς, και μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθήσει, βέβαια, ας πούμε, ο Ράμπο. Ο Ράμπο είναι και αυτός μια αντίστοιχη περίπτωση παρεία. Έτσι. Ο Κόμπρα είναι και αυτός μια αντίστοιχη περίπτωση παρεία. Ο οποίος καταφέρνει να διεκδικήσει με αγώνα, μπόλικο αγώνα, το δίκαιο του. Δεν το βρίσκει πάντοτε. Αλλά όλο αυτό το ταξίδι, γιατί ουσιαστικά το ταξίδι είναι που μετράει σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει να το ανακαλύψουν και οι νέες γενιές και να επανεκτιμήσουν έναν ηθοποιό ο οποίος προσέφερε με το δικό του τρόπο, έτσι.
0: Και με τους δικούς του όρους, και είναι θαυμαστό,
1: όρους.
0: Γιατί είναι μάθημα ζωής για όλους, ότι όταν δεν βρίσκεις, δηλαδή δεν σου κάνει κανείς χώρο, εσύ
1: ναι.
0: πρέπει να τον διεκδικήσεις,
1: να τον
0: δημιουργήσεις.
1: Μπράβο,
0: τελικά
1: μπράβο.
0: Δεν υπάρχει κάποιος που σε εκτιμάει και σου έρχεται από το πουθενά και σου λέει εσύ είσαι για εδώ. Καμιά φορά πρέπει να παλέψεις με νύχια και δόντια.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι μάθημα ζωής, πολύτιμο.
1: Εμπρός στον δρόμο που χάραξε λοιπόν
0: εμπρός,
1: ο Μπαλμπόα
0: λοιπόν.
1: Και ο Σταλόνε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ,
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, καληνύχτα, Ρουσαλία. Ελένη Κασαβέτη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιμελήτρια τεκμηρίωση στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και ένας άνθρωπος που πραγματικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί του. Την ευχαριστούμε.

social media και πραγματικά έχουν κατακλειστεί από φωτογραφίες που πάνε τα πρωτάκια τους, τα παιδάκια τους, τα μεγάλα, τα μικρά, τα γυμνασιακά, τα λυκιάκια. Όλοι σήμερα, όλοι που είναι ενεργοί σε αυτό το τομέα, έτσι, που έχουν παιδιά, κάπως έτσι κύλησε η μέρα.

πούμε μία κουβέντα για τον σπουδαίο Εμμανουέλ Καραλή, Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κυριολεκτικά πέταξε στα 6,15 μέτρα στο πρωτάθλημα The Ultimate Championship. Ο Ντουμπλάντης για μία ακόμα φορά υποκλήθηκε στον Έλληνα πρωταθλητή. Στον Ντουμπλάντης ο τίτλος, στη δεύτερη θέση ο Μανόλο.

και μια κουβέντα για την Έμα Μπονίνο. Είναι Ιταλίδα πολιτικός που συγκρούστηκε με το Βατικανό. Σας θυμίζω λίγο την ιστορία. Ήταν στη δεκαετία των 20 της, όταν έκανε τότε παράνομη άμβλωση. Παραδόθηκε η ίδια μόνη της στην αστυνομία. Τι έκανε στην πραγματικότητα? Μετέτρεψε τη δική της εμπειρία σε μια δημόσια μάχη για την αλλαγή του νόμου στην Ιταλία. Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του έτσι ριζοσπαστικού και φιλελεύθερου χώρου στην Ιταλία πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Αχ, Vivian Ramon, τους λατρεύω!

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ, ναι, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο φυσικά. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, έτσι, η Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού, ήταν το τι μας ξημερώνει πάντα στο Air News Radio 105,8 και να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σφυρόερα, η οποία όπως πάντα ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, και φυσικά τη φανταστική Βιβία Νικολοπούλου, η οποία ήταν στον ήχο, τρομερά τραγούδια και υπέροχη παρέα. Κυρίως ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Οπότε τα λέμε τη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Τρένο εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της ΚΑΕΝ στην Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, σύμφωνα με ανάρτηση του Γάλλου Υπουργού Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Στο τρένο επέβαιναν 180 επιβάτες και εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Κλιόν στην Νορμανδία, ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών. Ισχυρές δυνάμεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και τα δύο που υπήρχαν στο ιατρείο, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου στον χώρο, διαπιστώθηκε ότι ήταν παράνομα τοποθετημένα. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Από την νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα, στην γενέτειρά του την Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τρίμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση της εκδηλώσης της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα, με τον Πρωθυπουργό να πραγματοποιεί περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή. Συνάντηση με δημοσιογράφους είχε απόψε σε ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος. Να ενισχύσετε το ΚΚΕ, να του δώσετε δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας σε εκτινοτρόφους της περιοχής. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η Ρένα Δούρου, μιλώντας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε η κυρία Δούρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, περιηγήθηκε στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, μίλησε για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του κόμματος. «Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», τόνισε. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 επανεβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας εξακολουθούν να συνιστούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την χθεσινή επίθεση στον πετρελαιαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις που απειλούν την ασφάλεια της Σαουδικής Αραβίας και σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαδιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σήμερα, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στην Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος. Ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά σήμερα με περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στο Ακριτικό νησί. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο και το Πασόκ εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση με δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο της στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ σήμερα. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς. Ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους, καλώντας τους να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, όπως είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Το μήνυμα που έστειλε η Ρένα Δούρου μιλώντας στη ΔΕΘ, απαντώντας, όπως είπε, στις Κασάνδρες που έσπευσαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του κόμματος. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράσουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Κοέν στην Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με ανάρτηση του Γάλλου Υπουργού Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό. Παράνομα τοποθετημένα ήταν τα δύο μηχανήματα πλάσματοφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Το μηχάνημα το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στη γενετηρά του στην Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του. Την κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας εξακολουθούν να συνιστούν μία από τις σοβαρότερες απειλές για την διεθνή ειρήνη και την ασφάλεια στον 21ο αιώνα. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε απόψε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση στον πετρελαιοαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Η Βαγδάτη χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις, και σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ιράκ διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σήμερα. Από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία από 19 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ξεκινά σήμερα με περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί στο Ακριτικό νησί. Ο κόσμος θα επιβραβεύσει αυτούς που έχουν συνέπεια και σχέδιο για το ΠΑΣΟΚ και εγγυάται την πολιτική αλλαγή με ασφάλεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση με δημοσιογράφους σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του στο Βήμα της ΔΕΘ. Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αταλάντη, μιλώντας με κτηνοτρόφους, καλώντας τους να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα που δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, όπως είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Το μήνυμα που έστειλε η Ιρένα Δούρου, μιλώντας στη ΔΕΘ, απαντώντας, όπως είπε, στις Κασάνδρες που έσπευσαν να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του κόμματος. Έτσι μας είπαν και έσφαλαν, τόνισε. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, που περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ. Παράνομα τοποθετημένα ήταν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως διαπιστώθηκε από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου. Το μηχάνημα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε, ελέγχεται εξονυχιστικά από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Κατηγορία για ανθρωποκτονία που ενδέχεται δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ήδη δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει υποθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η νεκροψία νεκροτομή δεν προσδιορίσε την αιτία θανάτου του τραγουδιστή, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων. Τη Δευτέρα, η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην γενέτειρά του στην Νίκαια, στο τρίτο νεκροταφείο, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι οι drones που προήλθαν από το Ιράκ έπληξαν τον στρατηγική σημασία πέτρελαιο αγωγό Ανατολής Δύσης, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του. Το Ριάντα αποφάσισε να μην προχωρήσει άμεσα σε αντίπεινα έπειτα από αίτημα του Ιρακινού Πρωθυπουργού, ο οποίος διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Παράλληλα, ο Ιρακινός στρατιωτικός διοικητής απομακρύνθηκε ήδη από τη θέση του μετά την επιβεβαίωση ότι οι επιθέσεις προήλθαν από περιοχή της αρμοδιότητάς του. Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε μεταξύ της Ρουέν και της Κάεν στην Βόρεια Γαλλία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με ανάρτηση του Γάλλου Υπουργού Μεταφορών. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες. Σεισμός μεγέθους 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ιάβα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο. Η δόνηση είχε μεγάλο εστιακό βάθος περίπου 400 χιλιόμετρων.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός σήμερα, από το απόγευμα και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσουν βροχές που σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της